Σχεδόν έθριο καιρό, λοιπόν, με αραιές νεφώσεις προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι νεφώσεις αυτές κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη που είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Ανωτάτης Διοικούσας Επιτροπής Δημοσίων Υπαλλήλων, της ΑΔΔΗ δηλαδή, για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιείται σήμερα στο δημόσιο τομέα. Σε αυτήν την απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Έτσι να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα οι κοινωνικές δομές και οι παιδικοί σταθμοί είναι κλειστοί. Και για την απεργία αυτή στους Δήμους, των υπαλλήλων των Δήμων, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γιαλαδάκη, που είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ΠΟΕΟΤΑ δηλαδή. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Ειρήνη Γεντεκάκη που είναι εκπαιδευτικός του Ειδικού Ενιαίου Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Χανίων, του ΕΝΕΛΓΙ δηλαδή, των Χανίων, και το σχολείο αυτό είναι πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό έργο του σχολείου, το οποίο το παρουσίασε και πρόσφατα σε μια σχετική εκδήλωση που έγινε για την ημέρα της Ευρώπης στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-303-479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 20η εβδομάδα του 2026 και στην 133η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 15 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 26 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το ερωτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Γλυκερίας της Μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Γλυκερία, ο Σέργιος και η Σεργιανή. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Δεν είναι καλές οι ειδήσεις που δεσπόζουν στην επικαιρότητα, αλλά από αυτές τις κακές ειδήσεις θα πρέπει να παίρνουμε τα διδάγματα. Είναι στην επικαιρότητα, παραδείγματος χάρη βλέπω τώρα εδώ στο Πολίτικα το πρώτο θέμα, ότι οι συγγενείς του Νικήτα, του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός από τα πυρά του πατέρα ενός άλλου νεαρού που είναι ήδη νεκρός χρόνια τώρα, επειδή ενεπλάκησαν μαζί με τον Νικήτα σε ένα τροχαίο και έχασε τη ζωή του ο φίλος του, και ο πατέρας του φίλου του θεώρησε και η μητέρα του θεώρησαν ότι αυτός είναι ο υπαίτιος για το θάνατο του γιού τους, θεώρησαν καλό να, καλό εντός εισαγωγικών, να αυτοδικήσουν. Τώρα λοιπόν τα νέα στοιχεία, όπως βλέπω εδώ στο politica.gr, λένε ότι οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια ώστε να ευνηδιάσουν τον 20χρονο. Μία εβδομάδα μετά την ψυχρή δολοφονία, λέει το ρεπορτάζ του politica.gr, νέες εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η μητέρα του 20χρονου Νικήτα λέει πως μαζί με τη ζωή του γιού της νιώθει πως ο δολοφόνος αφαίρεσε και τη δική της. Το χρονικό λοιπόν της δολοφονίας είναι το εξής. Στις 9.42 το πρωί της περασμένης Τρίτης, λίγες μόνο ώρες πριν δολοφονηθεί ο 20χρονος Νικήτας, έμπαινε στο συνεργείο αυτοκίνητον φίλο του. Ήταν χαλαρός και ευδιάθετος, χόρευε κάποια στιγμή στους ρυθμούς της μουσικής που ακούγονταν. Ο δολοφονημένος νεαρός δεν διαισθανόταν κίνδυνο. Συζητούσε με το φίλο του και περίμενε μέσα στο συνεργείο για σχεδόν δύο ολόκληρες ώρες, όπως φαίνεται και από την κάμερα ασφαλείας. Λίγο μετά ο 20χρονος πήγε σε κομμωτήριο και στη συνέχεια ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του. Βγήκε για να μπει στο παρκαρισμένο του αυτοκίνητο και ξεκίνησε για το σπίτι του. Ο 54χρονος που ομολόγησε ότι τον δολοφόνησε, εμβόλυσε το αυτοκίνητό του και λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πυροβόλησε 6 φορές από απόσταση αναπνοής. Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια ώστε να ευνηδιάσουν τον 20χρονο. Ο δολοφονημένος νεαρός προσπαθούσε να συνεχίσει τη ζωή του παρά τις κατά καιρούς επιθέσεις που είχε καταγγείλει. Ο 54χρονος και η σύζυγός του παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, την ώρα που οι γονείς, οι αδερφές, οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι του δολοφονημένου Νικήτα θρηνούν την άδικη απώλειά του. Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το έγκλημα αυτό. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι αυτό που και ο φίλος ο Γιάννης ο Λιονάκης είδα ότι στο Facebook το έχει επισημάνει και νομίζω ότι εκεί είναι η ρίζα του κακού, του συγκεκριμένου κακού. Ότι έδωσαν κλειδιά σε 17χρονα να κάνουν βόλτα στην παραλιακή, εν πάση περιπτώσει συνέβη το δυστύχημα, στην παραλιακή σε ένα κομμάτι δρόμου που από ό,τι διάβαζα χθες 1,5 χιλιόμετρο περίπου και έχουν σκοτωθεί 14 άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει ήταν η μοίρα τους και εκείνοι να βρεθούν στο ίδιο σημείο. Αυτό που θέλω να πω είναι με τι σκεπτικό οι γονείς δίνουν σε 17χρονα παιδιά τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Γιατί το κάνουν? Γιατί οθούν τη μοίρα τους στα άκρα? Γιατί αυτό κάνουν ουσιαστικά όταν δίνουν τα κλειδιά σε παιδιά 17χρονα, 16χρονα, 14χρονα, 12χρονα σε χωριά. Θυμηθείτε παλαιότερα δυστυχήματα με παιδιά που οδηγούσαν αυτοκίνητο. Ή αυτό το φοβερό που βλέπαμε, τώρα δεν το βλέπω. Ελπίζω να αυτό το χούι να έχει κοπεί. Να βάζεις μωρό παιδί μπροστά στο βολάν. Όραμα, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Τι θέλει να δείξει, ότι θέλει να μεγαλώσει γρήγορα το παιδί του? Να μεγαλώσει γρήγορα για να πεθάνει στο βωμό της ασφάλτου, σε αυτό το ανόητο έγκλημα που συντελείται στη χώρα. Το άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι αυτό το πολύ γνωστό πλέον της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας. Κάθε σπίτι, σχεδόν κάθε σπίτι, έτσι, σχεδόν επαναλαμβάνω, κάθε σπίτι έχει και ένα όπλο. Γιατί? Προς τι αυτό? Προς τι η ανασφάλεια? Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο θέμα ιδιωτικό, είναι θέμα και δημόσιο και κοινωνικό. Και μόνο η αποστροφή
προς την οπλοκατοχή για την οπλοφορία, νομίζω ότι θα μας κόψει και αυτό το χούι, το κακό. Θυμάστε, το έχουμε συζητήσει εδώ με διάφορους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, ότι εάν αποστρέψουμε την κεφαλή στα γλέντια, στους γάμους, στις βαφτίσεις, όπου πέφτουν μπαλωθιές ή όταν πέφτουν μπαλωθιές σηκωνόμαστε και φεύγουμε, αυτό κάποτε θα σταματήσει. Και δεν θα θερνούμε νέους ανθρώπους, όπως τώρα τον Νικήτα, που έπεσαν από ένα τέτοιο όπλο που κατήχε ο δράστης. Αυτά τα δύο σημεία νομίζω πρέπει να επισημανθούν σε αυτή την υπόθεση με τον 20χρονο Νικήτα.

Ένα άλλο τραγικό περιστατικό, μια όχι καλή είδηση, μια άσχημη είδηση ήταν αυτή που είδε χθες το φως δημοσιότητας με τις δύο κοπέλες, τις δύο 17χρονες από την Ηλιούπολη που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας. Η μία έφυγε από τη ζωή, η άλλη βρίσκεται σε πάρα πολύ σοβαρή, κρίσιμη κατάσταση, στο ΚΑΤ αυτή τη φορά μεταφέρθηκε και η συνέχεια, η εξέλιξη μάλλον αυτής της τραγικής είδησης είναι αυτή που αναφέρεται εδώ και στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr που λέει «Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης που νοσηλεύεται μετά την πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπείο Βούλας». Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Εμίλιος Βουγιουκλάκης, τα δύο ανήλικα κορίτσια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ στις 12.30 και 12.32 το μεσημέρι. Ακαριέως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο ΚΑΤ, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Για τη δεύτερη ανήλικη, ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι προσήλθε σε ανακοπή και παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που δίρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό στις οικογένειες των δύο κοριτσιών, παρέχεται ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Και γεννήθηκε ένα ερώτημα, ως εξέλιξη και αυτή στο θέμα αυτό, σε αυτή την τραγική ιστορία, ότι δημοσιεύθηκε το σημείωμα μίας από τις κοπέλες που άφησε. Γιατί προφανώς φαίνεται ότι είναι αυτοχειρία αυτό που επιχείρησαν οι δύο κοπέλες. Το σημείωμα λοιπόν αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω ως δημοσιογράφος τι προσφέρει. Είναι στοιχείο του ρεπορτάζ. Αλλά και ο δημοσιογράφος πρέπει να φιλτράρει και αυτό το οποίο βγάζει στον αέρα. Τι προσφέρει, ας πούμε, που μάθαμε τι έγραψε η κοπέλα, η 17χρονη, απευθυνόμενη στους γονείς της, γιατί σε αυτούς απευθύνεται στο σημείωμα. Τι προσφέρει? Κατά τη γνώμη μου, τίποτα. Διότι εάν βγάλεις κάτι τέτοιο στον αέρα, υπάρχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και ταυτίζονται. Θεωρούν ακόμα και το γεγονός ότι δίνεται δημοσιότητα στην πράξη τους,

φταίει. Να συζητήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, όπως λένε. Τα παιδιά θέλουν αγάπη, θέλουν στοργή. Το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε μια πολύ σωστή επισήμανση και τη διαβάζω γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι, μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και φίβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ένα παιδί που νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο ή κουρασμένο. Και οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση. Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο, ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε. Με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε, με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει. Και καταλήγει αυτή η ανάρτηση από το χαμόγελο του παιδιού, για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Κέριο. Κέρια αυτή η απάντηση, κέριο το σχόλιο από το χαμόγελο του παιδιού. Συμφωνώ και ταυτίζομαι εγώ με αυτό το μήνυμα, με αυτή την ανάρτηση του χαμόγελου του παιδιού. Ξέρετε, εμείς που έχουμε περάσει από την παλιά δημοσιογραφία, υπήρχαν δημοσιογράφοι, εκδότες, και συγκεκριμένα θα πω, τον εκδότη για τον οποίο, με τον οποίο και για τον οποίο δούλεψα, τον αείμνηστο Κώστα Γραμματικάκη. Τηρούσε μια αρχή. Δεν δημοσίευε ποτέ αυτοκτονίες. Ήτανε γραμμή της εφημερίδας ότι δεν δημοσιεύουμε ποτέ αυτοκτονίες. Αυτό νομίζω έχει χαθεί σήμερα, σε αυτόν τον κικαιώνα της πληροφόρησης. Και δεοντολογία έχει πάει περίπατο και πολλά στη δημοσιογραφία έχουν πάει περίπατο. Ανεγωγυρευτείτε που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, μέσα στο σπίτι σας. Πιάστε τα παιδιά σας, αγκαλιάστε τα, μιλήστε τους. Γιατί δεν ξέρετε τι κουβαλάνε μέσα τους και πρέπει ως γονείς να το μάθετε και να ζείτε αρμονικά μαζί τους. Μιλάω σε τρίτο και δεύτερο πληθυντικό, μάλλον σε πρώτο πληθυντικό θα πρέπει να μιλάω. Να μιλήσουμε δηλαδή, να αγκαλιάσουμε, να ακούσουμε. Αυτό είναι ο πρώτος πληθυντικός. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή για σήμερα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

δούμε τώρα τι γίνεται, ενώ ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις με αυτόν τον πόλεμο που επηρεάζει τη ζωή όλων μας, και μιλάω για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει λοιπόν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως λέει το earthnews.gr, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε εκ νέου σκληρή ρητορική απέναντι στην Ιρανική στάση, αντιδρώντας τις τελευταίες εξελίξεις και τις κινήσεις της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομόλογός του, Ουάνγ Γι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Σι για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο. Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε πολυάριθμους μυστικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, αποκάλυψε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Οι αρχές του Κουβέιτ ισχυρίζονται ότι 4 μέλη του, των φρουρών της Επανάστασης, προσπάθησαν να διεισδύσουν στη χώρα μέσω του νησιού Μπουμπιγιάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεισφέρει ένα σημαντικό οπλοστάσιο σε μια πολυεθνική αμυντική αποστολή αφιερωμένη στην ασφάλεια των στενών του Ορμούζ. Το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει αυξηθεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου. Και ο αριθμός των νεκρών από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου έχει ανέλθει σε 2.883. Αυτός ο τελευταίος απολογισμός στο Λίβανο είναι πάρα πολύ ζωφερότατος. Αυτές λοιπόν είναι οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και θα επαναλάβουμε ότι όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, τόσο και η ανασφάλεια στην αγορά θα υφίσταται.

να χαλαρώσουμε λίγο τώρα αυτή την ανασφάλεια, να πούμε μια καλή είδηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Τη διαβάζω από την ιστοσελίδα μας, politika.gr. Ανοίγει η στρόφιγγα των πληρωμών για αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα λάβουν ενισχύσεις ύψους 807 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ενώ για το σύνολο του 2026 το ποσό θα αγγίξει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Μάιο προγραμματίζεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης της επιδότησης για τα λοιπάσματα. Ναι μεν θα επιστραφούν χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα για να καλλιεργήσουν, δήλωσε ο Παύλος Ατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η ενίσχυση για τα λοιπάσματα αντιστοιχεί στο 15% των τιμολογίων αγοράς και θα δοθεί σε τρεις δόσεις. Η πρώτη στα μέσα Ιουνίου για τα τιμολόγια Μαρτίου και Απριλίου, η δεύτερη στα μέσα Ιουλίου για τα τιμολόγια Μαΐου-Ιουνίου και η τρίτη στα μέσα Σεπτεμβρίου για τα τιμολόγια που θα εκδοθούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει και νέα μέτρα στήριξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία ανάλυσης της κατάστασης για να καταλάβει αν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα συστημικό σοκ το οποίο θα απαιτεί άλλου είδους παρεμβάσεις ή ένα σοκ που είναι παροδικό και αντιμετωπίσιμο, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο η αποστολή ειδοποιητηρίων σε 27.000 δικαιούχους προκειμένου να επιστρέψουν επιδοτήσεις συνολικού ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβαν το 2023 χωρίς να τις δικαιούνται, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ, η ανεξάρτητη αρχή, δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να υποβάλουν τις ενστάσεις τους έως τις 28 Μαΐου. Κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η διαδικασία, τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Η ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών θα γίνει μέσω συμψηφισμών με δικαιούμενα ποσά από μελλοντικές πληρωμές. Φέρτο, φέρτο που λέει και ο Ακύλας που πέρασε από ό,τι διάβασα χθες στον τελικό. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Ορίστηκε οι παράνομες επιδοτήσεις.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Ακύλας, παίζει και ψηλά στις πιθανότητες. Δεν ξέρω βέβαια αν τα καταφέρει να φτάσει στην κορυφή, αλλά τουλάχιστον εννοώ στην κορυφή. Μπορεί να είναι ψηλά στη βαθμολογία, θα το δούμε όταν τελειώσει και αυτός ο διαγωνισμός της Eurovision. Αν και τελευταία παρατηρώ ότι τελικά το πρώτο τραγούδι είναι ποιοτικό, έχει μια ποιότητα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο θέμα της σημερινής απεργίας. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι θα συνομιλήσουμε με δύο εκπροσώπους, και τον κύριο Γιαλαδάκη από τους εργαζόμενους στους Δήμους και με τον κύριο Μακράκη από τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κώστα Γιαλαδάκη, ο οποίος είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, της Πανελλήνιας Οργάνωσης Εργαζομένων, της Μανιές Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κύριε Γιαλαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα κύριε Γιαλάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Γιαλαδάκη, πραγματοποιείτε, συμμετέχετε ή πραγματοποιείτε δική σας απεργία σήμερα? Συμμετέχετε στην απεργία της ΑΔΔ?
1: Ναι, συμμετέχουμε σαν ΠΟΕΟΤΑ στην απεργία της ΑΔΔ, mm-hmm. που αφορά όλο το δημοσιοπαλληλικό τομέα.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί η δικιά μας απεργία τον 24 Απριλίου.
0: Πράγματι.
1: Της ΠΟΕΟΤΑ, η Ομοσπονδία που αφορούσε τις συνοδικές δομές με τεράστια συμμετοχή, με τις δομές ΕΣΠΑ, προφανώς έχετε ακούσει.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία ανάγκασε, γιατί ήταν μια τεράστια κινητοποίηση στην Αθήνα, mm-hmm. ανάγκασε το Υπουργείο να αποσύρει τη ρύθμιση αυτή που ετοίμαζε για τον τρόπο που θα στελεχωθούν οι δομές στο εξής.
0: Ναι.
1: Θα μου επιτρέψετε όμως λίγο, κύριε Αγγελάκη, γιατί ναι. είμαι και εγώ συγκλονισμένος όπως όλη η Ελλάδα από το γεγονός αυτό με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών.
0: Ναι.
1: Θα πω δύο πραγματάκια στη συνέχεια αυτών που είπατε, ότι οι γονείς πρέπει να μιλάνε στα παιδιά. Και ήθελα απλά να πω δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει επιτέλους, μια και μιλάμε για δημόσιο τομέα, να ξαναδούμε το θέμα των Πανελληνίων. 40 χρόνια εγώ πέρασα τα 50, με τον ίδιο τρόπο που έδωσα εγώ, έδωσαν και τα παιδιά μου, προφανώς τα παιδιά σας και όλου του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να το ξαναδούμε αυτόν τον τρόπο, πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Και το άλλο που πρέπει να δούμε, που θα το συνδέσουμε με τη σημερινή απεργία, είναι τι κοινωνία έχουμε φτιάξει για αυτά τα παιδιά. Γιατί όταν ένα παιδί γράφει «δεν θα βρω δουλειά», που θα μου δίνει αρκετά χρήματα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε χάσει την μπάλα σε αυτή την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το νόημα της ζωής είναι τα υλικά αγαθά, τι ετοιμάζουμε, τι έχουμε φτιάξει αυτά τα παιδιά? Και μετά δηλώνουμε συγκλονισμένοι όλοι. Λοιπόν, αυτά και μόνο.
0: Κύριε Γιαλαδάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που τα επισημαίνετε. Και συγχαρητήρια που τα επισημαίνετε. Γιατί πρέπει κάποτε να υποθούν, όχι μόνο να υποθούν, αλλά να γίνουν και πράξη αυτά τα λόγια. Αυτό
1: είναι. Ακριβώς, γιατί κάθε φορά όταν συμβαίνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, και ελπίζω να είναι τελευταία, αλλά πάντα μένουμε στις ευχές και πέφτουμε από τα σύννεφα. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο.
0: Να πιαστώ από τα λόγια σας, κύριε Γιαλαδάκη, και να πω το εξής. Δεν μπορούν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να γίνουν επιστήμονες. Δεν γίνεται. Αυτό δεν πρέπει είναι. Να το πάρουν απόφαση όλοι οι γονείς. Και πολύ να ψάξουν να δουν τις ροπές, πώς να το πω, σε τι ρέπει το παιδί τους όσον αφορά τη μόρφωσή του, εννοώ, έτσι.
1: Νομίζω,
0: και να
1: ναι,
0: του βοηθήσουν
1: νομίζω.
0: Σε αυτό που θέλει να γίνει υδραυλικός, να γίνει υδραυλικός. Ένας καλός υδραυλικός είναι πιο καλός από ένα κακό γιατρό.
1: Μα έχουμε γεμίσει από γιατρούς και το λέμε όλο το σεβασμό στους γιατρούς, ναι. και πάσχουμε σε τεχνικές ειδικότητες. Εμένα τα παιδιά, ναι. το παιδί μου, τουλάχιστον ο γιος μου, πέρασε από ΕΠΑΛ, mm-hmm. που πολλοί γονείς φοβούνται και έχουν δημοποιήσει την τεχνική εκπαίδευση. Πρέπει να αναθεωρήσουμε γενικά το μοντέλο και της παιδείας μας και της κοινωνίας. Ίσως βέβαια είμαι εκτός θέματος, αλλά.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Θα συζητήσουμε για το θέμα σας.
1: αλλά μιλάω και σαν γονιός και σαν εργαζόμενος. Πρέπει να αναθεωρήσουμε όλο το σύστημα. Και δεν είναι το πτυχίο το θέμα. Το θέμα είναι μια ποιοτική ζωή, μια ζωή για τα παιδιά που να έχει αξίες και όχι ο στόχος να είναι ένα καλό αυτοκίνητο, μια κοινωνική προβολή με μια δουλειά, ας πούμε, αξιοσέβαστη εντός εισαγωγικών, αλλά να είστε δυστυχισμένος. Αυτές οι αξίες έχουν εχθεί. Και ο στόχος είναι να βρούμε μια δουλειά με καλύτερα χρήματα. Ναι. Και τελικά αυτό δημιουργεί το άγχος. Και όταν βλέπουν τα παιδιά τους γονείς τους να πνοχθούν καθημερινά για να τα βγάλουν σε πέρας, και πάλι να μην τα καταφέρνουν. Και τι εικόνα δίνουμε τελικά σε αυτά τα παιδιά?
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, σταματώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας.
2: Γιατί απεργείται λοιπόν, σήμερα, αυτό ενδιαφέρει. Το κόσμο που είναι λοιπόν, και κλειστή, η παιδική σταθμή, τα ΚΔΑΠ, οι δομές, οι κοινωνικές.
1: Είναι κλειστή γιατί σε συνέχεια, σας είπα, τις κινητοποίησεις που έρωτα, σήμερα γίνεται μια απεργιακή κινητοποίηση, γιατί προφανώς βιώνουμε και εμείς σαν δημόσιοι υπάλληλοι που είμαστε μέρος της κοινωνίας, κύτταρο της κοινωνίας, την εξατλίωση αυτή τη στιγμή της, του κόσμου. Από τη μια να έχουμε στοχοποίηση τους χαμηλότερους μισθούς σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε επίπεδο Βουλγαρίας, και από την άλλη μια τεράστια ακρίβεια. Η διαβίωση λοιπόν και της κοινωνίας φυσικά όλων των εργαζομένων, αλλά και εμάς των δημοσίων υπαλλήλων, έχει φτάσει σε κατάσταση πλέον μη αξιοπρεπής διαβίωσης. Φανταστείτε κύριε Γελάκη ότι εγώ, να με επιτρέψετε,
2: ναι,
1: με πτυχίο πανεπιστημίου και με μεταπτυχιακό, αυτή τη στιγμή παίρνω λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρναν το 2012 όταν μας περικόπηκαν οι μισθοί, και φυσικά χωρίς το δώρο, το 13ο και 14ο μισθό που παίρνουν και καλώς παίρνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι. Και μετά τα παιδιά μου στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν. Δεν θέλω να διαχωριστούν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι βιώνουμε τα ίδια πράγματα αυτή τη στιγμή. Είτε είστε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Όμως αυτή τη στιγμή μιλώντας εγώ και εκπροσωπώντας το δημόσιο τομέα, νομίζω ότι δεν πάει άλλο. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει σεβασμός στους εργαζόμενους. Γι' αυτό βλέπουμε χιλιάδες εργαζόμενους να φεύγουν με πολλά προσόντα, το brain drain το λεγόμενο, στο εξωτερικό για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και καλούμαστε εμείς εδώ να τα βγάλουμε πέρα σε ένα δημόσιο ερημωμένο, από υποστελεχωμένο, με αναξιοκρατία αν θέλετε, γιατί μιλάμε και για αξιολόγηση.
2: Ασφαλώς.
1: Ναι. Και μιλάμε για μια αξιολόγηση όταν, γιατί είναι και μέσα στα αιτήματα και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί για να δημοτοποιηθεί ο δημόσιος υπάλληλος, η αξιολόγηση. Κανείς δεν είπε ποτέ όχι στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Πώς πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση όμως. Όταν δεν έχουμε κρίσεις προϊσταμένων, τοποθετήσεις προϊσταμένων με αξιοκρατικά κριτήρια, έχουν να γίνουν στο δημόσιο τομέα το 2014. Ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έχουμε λοιπόν στους περισσότερους δημόσιους φορείς αναπληρωτές προϊσταμένους, κατά συνέπεια και αξιολογητές. Δηλαδή, αξιολογούν οι προϊστάμενοι που δεν είναι αξιολογημένοι τους υφισταμένους. Και αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών τώρα είναι ένα, πώς να σας πω, κωμικοτραγικό όταν βλέπουμε υπουργούς με πτυχία τα οποία δεν είναι πτυχία τελικά. Και θα μου πείτε τι νοιάζει το αλλά καταλαβαίνετε ότι από το κεφάλι, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Πώς μιλάς για αξιολόγηση και πώς, γιατί δεν στείνεις ένα σωστό σύστημα αξιολόγησης όταν ο ίδιος, δηλαδή αυτό που λέμε ότι η γυναίκα του Κέστα δεν πρέπει μόνο να φαίνεται αλλά είναι και τίμια, το πρέπει να εφαρμοστεί στη δημόσια διοίκηση. Πρέπει να ξεκινήσει από ψηλά η αξιολόγηση και να κατέβει σε εμάς. Εμείς δεν είπαμε ποτέ όχι στην αξιολόγηση, αλλά με στελέχους των υπηρεσιών, υποστελεχωμένες υπηρεσίες, οι οποίες πολλές φορές γίνονται αντικείμενο βίας. Έχουμε δει πολλά περιστατικά βίας σε δημοσίους υπαλλήλους, γιατί καλούνται πολλοί συνάδελφοι να εξυπηρετήσουν πολύ περισσότερο κόσμο από αυτούς τους αναλογείς. Στα νοσοκομεία, στα σχολεία, αν θέλετε, σε σώματα ασφαλείας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε ρυθμούς που δεν θα έπρεπε να δουλεύουν και υφίσταται και τη βία των ανθρώπων που αγανακτούν φυσικά γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και μιλάμε τώρα για μια δημόσια διοίκηση. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Γιατί ξεφύγαμε, υποτίθεται, από την γραφειοκρατία και φτάσαμε στο σημείο της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας.
2: Που σημαίνει πώς το εννοείτε αυτό, ναι.
1: Θα εξηγήσω τι εννοώ. Έχετε προσπαθήσει να κάνετε κάποια δουλειά στο δημόσιο τομέα πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο? Εγώ τουλάχιστον σας φέρω ένα παράδειγμα της διαθήκης, ηλεκτρονικής διαθήκης.
2: Ναι.
1: Έπαιρνες αντίγραφο από το πρωτοδικείο με 5 ευρώ παράβολο, σε εξυπηρετούσε ένας υπάλληλος και τώρα πρέπει να μπει στο διαθήκες.gr να πληρώσει 25 ευρώ παράβολο για να βγάλει την ίδια βεβαίωση. Και αυτό μιλάμε τώρα είναι μια εξέλιξη και φυσικά να προσκομίσεις, να σκανάρεις και να ανεβάσεις τα δικαιολογικά από τα οποία θα προσκόμιζες έγχαρτα τη δημόσια υπηρεσία. Άρα φύγαμε από ένα μοντέλο που καλώς φεύγουμε, υποτίθεται δημόσιας υπηρεσίας με γραφειοκρατία, και πάμε σε μοντέλο ηλεκτρονικής και πιο ακριβής γραφειοκρατίας. Κρατήστε το αυτό γιατί θα το συναντάμε πολύ στο μέλλον, όπως έγινε και με τις τράπεζες. Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται.
2: Μάλιστα. Εσείς τώρα ως συνδικαλιστικός φορέας, ως ΠΟΕΟΤΑ δηλαδή, τι προτείνετε, αν και μέσα από αυτά που είπατε βγαίνουν και κάποιες προτάσεις. Τι θέλετε να γίνει λοιπόν, τις προτάσεις σας να ακούσουμε?
1: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε σοβαρές αυξήσεις μισθών και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή εξοδεύονται απίστευτα χρήματα σε εταιρείες συμβούλων, δισεκατομμύρια από ό,τι έχει ακουστεί, σε εταιρείες που ενοικιάζουν, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο, εργαζόμενους, mm-hmm. αλλά δεν έχει τη δυνατότητα, λέει αυτή τη στιγμή, το κράτος, καλλιεργώντας τον υγειονομικό αυτοματισμό, να δώσει αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, να δώσει το 13ο και 14ο μισθό. Δεν έχει τη δυνατότητα να στελεχώσει, γιατί μιλάμε για προσλήψεις μέσω ΑΤΣΕΠ ελάχιστες με το σταγονόμετρο, όταν έχουμε διορισμού χιλιάδες μετακλητών και προσλήψεις μέσω εταιριών. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο, εγώ έχω αυτή τη στιγμή στη δουλειά μου συναδέλφους που έχουν προσληφθεί από εργολάβο και δουλεύουν σε διπλάνα γραφεία. Mm. Δηλαδή δεν μειώσαμε το δημόσιο, αλλάξαμε τον τρόπο που στελεχώνουμε το δημόσιο, παρακάτοντας με αυτόν τον τρόπο το ΑΣΕΠ, αλλά φυσικά μην ελαφρώνοντας τα δημόσια ταμεία ίσα ίσα, επιβαρύνοντάς τα. Mm. Έχουμε αυτά τα φαινόμενα παντού, στους δήμους, στη νοσοκομεία, ο κόσμος έχει στραφεί στην ιδιωτική υγεία, για όποιον έχει φυσικά τη δυνατότητα, γιατί οι υπόλοιποι στηβάζονται στα δημόσια νοσοκομεία, με τους γιατρούς εκεί να κάνουν υπερπροσπάθεια, mm-hmm. για να τα βγάλουν πέρα και τους νοσηλευτές.
2: Κύριε,
1: οπότε,
2: ναι.
1: Να συνεχίσω, πρώτο χρόνο άλλο. Καλύτερη μισθή αξιοπρεπής, για να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, στελέχωση των υπηρεσιών με αξιοκρατικό τρόπο, mm-hmm. μέσω ΑΣΕΠ και mm-hmm. με σύνδεδομες διαδικασίες. Γιατί μιλάμε για στελέχωση και ξεκινάει μια προκήρυξη και μετά από τρία χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση, να έρθει ένας εργαζόμενος σε μια υπηρεσία.
2: Mm-hmm.
1: Για τέτοιους ρυθμούς μιλάμε, στελέχωση μέσω ΑΣΕΠ.
2: Ναι.
1: Και φυσικά ένα δημόσιο mm-hmm. τελικό, και αυτό που αξίζει τελικά σε αυτή τη χώρα. Γιατί ένα δημόσιο, μια χώρα, κάθε χώρα έχει δημόσιο τομέα. Δεν υφίσταται καμία χώρα χωρίς δημόσιο τομέα.
2: Σαφώς.
1: Λειτουργικό όμως.
2: Άλλοτε λιγότερο, άλλοτε μικρότερο, άλλο μεγαλύτερο. Ναι, είναι
1: ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι ένα άλλο θέμα. Το μικρότερο, μεγαλύτερο,
2: ανάλογα με
1: τις ανάγκες.
2: Ναι.
1: Όμως με αξιοκρατία, με σωστούς τρόπους στελέχωσης, αλλά κυρίως αξιοκρατία. Και τελικά αυτό που αξίζει σε μια χώρα έχει. Δυστυχώς, εμάς, εγώ θεωρώ ότι δεν μας αξίζει αυτός ο δημόσιος τομέας που έχει σε αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Θέλουμε καλύτερο δημόσιο τομέα, αλλά αυτό προϋποθέτει να ξεκινήσει εκ βάθρων και με σωστό τρόπο να στηθεί ο δημόσιος τομέας και όχι με αποσπασματικές
2: mm-hmm.
1: και ακραίες, αν θέλετε, πολιτικές.
2: Μάλιστα. Θα το πω έτσι. Κύριε Γελαδάκη, εσείς είστε και πρόεδρος των εργαζομένων στους περιφερειακούς δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, δηλαδή τους δήμους εκτός του Ηρακλείου. Θέλω να μου πείτε, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην εργασία εσάς των εργαζομένων στους περιφερειακούς δήμους?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Πρώτον, όπως σας είπα, στην στελέχωση. Έχει η περιφερειακή δήμη,
2: ναι.
1: έχουν πλήρως υποστελεχωθεί, έχει φύγει αρκετός κόσμος με διάφορους τρόπους, με συνταξιοδότηση, αλλά και μέσω κινητικότητας. Με αποτέλεσμα να πάσχουμε σε προσωπικό και φυσικά δεν είναι θελκτική μια θέση σε ένα περιφερειακό δήμο. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι πρόσφατα είχε βγει μια προκήρυξη για μηχανικούς.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό θα το συνδέσω και με τους μισθούς που είπα πριν,
2: ναι.
1: η οποία ήταν για 1.800 θέσεις και πληρωθήκαν 200 με 300 θέσεις, όλη την Ελλάδα μιλάω.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι ένας έμπειρος μηχανικός, ένας έμπειρος γεωπόνος, ένας, τέλος πάντων, ένας επιστήμονας ή τέλος, οποιοδήποτε εργαζόμενος.
2: Που έχει κάνει μια διαδρομή, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Ακόμα και ένας νέος, να φύγει, ναι. να πάει να δουλέψει, ας πούμε, στη Βιάνο,
2: ναι.
1: να πάει να δουλέψει στο Τιμπάκι, να δουλέψει στο Ασίμι,
2: ναι.
1: με τους μισθούς αυτούς. Δηλαδή, από τη μια έχουμε το πρόβλημα του μηχανισμού του ΑΣΕΠ που αργεί,
2: ναι.
1: Ένα προς ένα αναπλήρωση προσωπικού, αλλά την άλλη έχουμε και το πόσο αθελητικό. Γιατί αυτό ήταν τελικά ο στόχος, να μην είναι αθελητικό το δημόσιο. Άρα, οι υπαρχιακοί δήμοι αυτή τη στιγμή στενάζουν από έλλειψη προσωπικού με ένα σωρό καινούριες αρμοδιότητες που μεταφέρει το κεντρικό κράτος στους δήμους και βάζει στον ίδιο πύχη ένα δήμο. Θα ξανααναφέρω τη Βιάνο, γιατί και κατάγω από εκεί, αλλά
2: ναι.
1: είναι και ο πιο μικρός δήμος της περιοχής.
2: Και είναι και ο πιο απομακρυσμένος.
1: Ακριβώς. Βάζει λοιπόν στην ίδια ζυγαριά τη Βιάνο με την Καλυθέα, του Δήμου Καλυθέας, όχι την Καλυθέα του Ηρακλείου,
2: ναι, ναι.
1: ξέρω εγώ το Περιστέρι.
2: Ναι.
1: Τον ίδιο πήγη. Είναι δυνατόν. Χωρίς να θεσμοθετήσει.
2: Θέλετε να πείτε τις ιδιαιτερότητες του τόπου δεν τις βλέπει ο νόμος, αυτό λέτε.
1: Όχι, όχι. Δεν τις βλέπει. Δεν βλέπει, ας πούμε, τη διαχείριση των απορριμμάτων που μπορεί να κάνει ένας δήμος,
2: ναι,
1: σε επαρχιακός, σε σχέση με ένα δήμο της
2: Αθήνας. Σε ένα κεντρικό, ναι.
1: Λειτουργικότητα, αν θέλετε, και των ηλεκτρονικών συστημάτων, την παροχή, το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί ένας δήμος σε ενδοχώρα σε εταιρείες για να κάνει τη δουλειά του. Δυστυχώς. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει εξειδικευμένα στελέχη σε πληροφορικάριους και άλλες ειδικότητες, ηλεκτρολόγους.
2: Σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε με αυτές τις αντίξωες συνθήκες, η στάση των δημάρχων ποια είναι, των αιρετών δηλαδή? Κοίτα, όχι μόνο των δημάρχων, των αιρετών γενικά. Διαχρονικά μιλάω, έτσι, και γενικά μιλάω. Ναι. Δεν μιλάω για σήμερα. Γενικά.
1: Έχουν τις ευθύνες τους οι δημάρχοι, αλλά από τη μια καλούνται και αυτοί να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί όταν αναλαμβάνει δήμαρχο σε ένα επαρχιακό δήμο, είναι σαν να αναλαμβάνει, ξέρω εγώ, ένα καράβι σε μια φουρτούνα μέσα. Αλλά
2: ναι, αλλά προσέξτε, το αναλαμβάνει, ο δήμαρχο τον αναλαμβάνει, δεν του πάει, δεν το βάζει κάποιο στο μαχαίρι στο λιμό να τον αναλάβει. Έτσι,
1: όχι, φυσικά, θέλει να τον αναλάβει. Δεν πάει στο χαρτιδιό, λέγανε στο χωριό μου. Απ' την άλλη, εγώ επιρρύπτω τις ευθύνες κυρίως στα συλλογικά τους όργανα, ναι, η τοπική, αν θέλετε, ΠΕΔ, ναι, την οποία σαν σύλλογος και εργαζομένων περιφερειακών δήμων και του Δήμου Ηρακλή έχουμε ζητήσει δύο φορές συνάντηση τα τελευταία δύο χρόνια με το Προεδρείο της, ναι, δηλαδή και επί κυρίου Κουράκη Προεδρίας και επί κυρίου Μαρινάκη. Ζητήσαμε συνάντηση, ναι, για να θέσουμε όλα αυτά τα προβλήματα,
2: ναι,
1: επιτάπητος, και να ζητήσουμε από την τοπική ΠΕΔ να τα μεταφέρει στην ΚΕΔΕ. Ποτέ δεν μας δεχτήκαν να μιλήσουμε και απορώ γιατί. Ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματα. Δεν μας δέχτηκε το συλλογικό όργανο λοιπόν των δημάρχων, το συλλογικό όργανο των εργαζομένων, να κάνουμε ένα διάλογο. Να συζητήσουμε τα κοινά προβλήματα, γιατί δεν είμαστε αντίπαλοι. Ίσως να έχουμε διαφορετική οπτική ο καθένας,
2: ναι,
1: αλλά σίγουρα δεν είμαστε αντίπαλοι.
2: Ή τουλάχιστον και αν υπάρχουν κάποιες, ξέρετε κάτι, ή και αν υπάρχουν κάποιες διαχωριστικές γραμμές, να γίνουν σαφείς. Τουλάχιστον για να μπορείτε να δουλεύετε ο καθένας από την πλευρά του έτσι όπως. Αρμονικά, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
1: Αυτό είναι το ζητούμε το δημότη τον αφορά, γιατί πληρώνει τα τέλη του, να λειτουργεί ο Δήμος προς όφελός του. Το πώς θα λειτουργεί είναι άλλο, εξαρτάται από τους αιρετούς και από τους εργαζόμενους.
2: Ναι.
1: Η βέλτιστη λοιπόν συνεργασία αυτών των δύο μονάδων θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στους δημότες.
2: Mm-hmm.
1: Εκεί όμως θα πρέπει να τα ξαναδούμε, και όταν απέχεις από διάλογο, όταν σου ζητάει διάλογο ο εργαζόμενος και εσύ απέχεις. Εντάξει, ας υποθέσω κάθε ένας θέλει. Για ποιο λόγο δύο χρόνια τώρα εγγράφως, έτσι, εμείς εγγράφως θα έχουμε στείλει τα αιτήματά μας για συνάντηση. Για να θέσουμε όλα αυτά τα θέματα υποστελέχωσης και όλα αυτά που σας έχουμε.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Γιαλαδάκη.
1: Ναι, εγώ το καταγγέλω. Ας πούμε, εντάξει, ότι είναι μια καταγγελία γιατί, δημόσια. Σαν παράπονο καλύτερα το θέτω, ότι απαξιούν να μας συναντήσουν.
2: Για ένα διάλογο. Να συζητήσουν.
1: Για ένα διάλογο. Να μας καλέσουν εσένα. Εμείς ζητήσαμε να μας καλέσουν εσένα στη Συμβούλιο της ΠΕΔ, να πούμε τις απόψεις μας και να φύγουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παραπάνω. Και μόνο να μας δεχτούν, να ακούσουν από πρώτο χέρι, γιατί αλλιώς είναι να τα λες σε κάθε δήμαρχο ξεχωριστά και αλλιώς να τα λες στο συλλογικό τους όργανο.
2: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν δηλώνουμε απογοητευμένοι με αυτή τη στάση των αιρετών.
2: Mm-hmm.
1: Και ξαναλέω, από τα συλλογικά τους όργανα. Γιατί ανά δήμο, όλοι οι δήμαρχοι ακούνε κατά πόσο. Μετά αυτοί μπορούν να δώσουν λύσεις, γιατί πολλές φορές τους έχουν δεμένα τα χέρια. Και με αφορμή αυτό θα πω και η διάταξη Βορύδη, η οποία έχει, ξέρετε, η διάταξη Βορύδη τι λέει, ότι όταν πρωτόδικα δικαστεί κάτι κατά ενός Δήμου, οφείλει, είναι αυτεπάγγελτο ο Δήμος να κάνει ένσταση. Και αυτό το αντιμετωπίσαμε στις περιπτώσεις των συμβασιούχων, όπου πολλά δικαστήρια επιδίκαζαν να παραμείνει το προσωπικό στους Δήμους, γιατί ήταν ένα κεφάλαιο αυτό με τους βασιούχους, το οποίο έληξε άδοξα με τη διάταξη Βορύδη. Ανάγκαζε λοιπόν διάταξη Βορύδη, καταργώντας το αυτοδιοίκητο των Δήμων, τους δημάρχους να προκάνουν έφεση στις αποφάσεις των δικαστηριών. Αν δεν το κάνανε, ήταν υπόδικοι απέναντι στον νόμο υπόλογοι.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε, πολλές φορές και οι δημάρχοι έχουν δεμένα τα χέρια, αλλά αυτό θα πρέπει να τους δίνει ένα κίνδυνο επιπλέον να αντιδράσουν με τα συλλαγικά τους όργανα, να επιδιώξουν τελικά αυτοδιοίκητο. Γιατί το αυτοδιοίκητο δεν είναι όποτε μας βολεύει, αλλά όταν δεν μας βολεύει, εντάξει, δεν μιλάμε.
2: Mm-hmm.
1: Θα είσαι σε κάποιες περιπτώσεις που μας βολεύει, δεν μιλάμε. Όταν μας βολεύει, οκ, όλα καλά.
2: Κύριε Γιαλαδάκη, Κύριε Γιαλαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Πιστεύω όμως ότι κάναμε μια ολοκληρωμένη κουβέντα, σύντομη αλλά ολοκληρωμένη κουβέντα.
1: Ναι, ήταν αρκετά πλήρη. Ήθελα να πω πολλά.
2: Μπορούμε κάποια μέρα να έρθετε εδώ από το Shoot Studio να σας καλέσουμε να τα πούμε αναλυτικότερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
2: είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαλαδάκης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μιλήσαμε για τη σημερινή απεργία, αλλά πήρε και διαστάσεις στο θέμα. Ο ίδιος ξεκίνησε την κουβέντα κάνοντας το σχόλιο για την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη και πόσο πρέπει βαθιά μέσα μας, μέσα στην ίδια μας την οικογένεια, να ψάξουμε τα θέματα μας και να τα λύσουμε. Για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Μπήκαμε μετά στα αιτήματα και στο τέλος είδαμε αυτή την καταγγελία ότι η ΠΕΔ δεν δέχεται τους εργαζομένους να συζητήσουν για τα θέματα που τους απασχολούν και θέματα λειτουργίας βέβαια των Δήμων γενικότερα. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Σήμερα πραγματοποιούνται, αγαπητοί ακροατές, και οι φοιτητικές εκλογές σε όλη την Ελλάδα. Και να σας πούμε ότι οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το βράδυ. Έχουμε πολλά στο σκηνικό της ανώτης εκπαίδευσης. Το πιο πρόσφατο είναι τα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη εναντίον της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης. Σε φόντο έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και επίσης έχουμε και τον maximum χρόνο σπουδών που έχει καθιερωθεί πλέον. Θα δούμε λοιπόν εάν μάλλον η ψήφος των φοιτητών θα μπορέσει να μεταφραστεί εάν είναι υπέρ όλων ή κατά αυτών που αναφέραμε. Βέβαια είναι, όπως διαβάζω εδώ και στο Βήμα, στην σελίδα το βήμα.gr, είναι απίθανο να εκδοθούν 9 αποτελέσματα. Κάθε παράταξη, κάθε φοιτητική παράταξη θα βγάλει τα δικά της. Ερχόμαστε τώρα στη σημερινή 24ωρη απεργία, αλλά από τον κύριο φορέα που την διοργανώνει, δηλαδή την ΑΔΕΔΗ. Σήμερα, όπως είπαμε, ο δημόσιος τομέας δεν λειτουργεί. Υπάρχει αυτή η 24ωρη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας ήδη σας έχω προναγγείλει από το πρώτο μέρος της εκπομπής, έχουμε τον κύριο Γιώργο Μακράκη, που είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Και βέβαια να μας πείτε, να ξεκινήσουμε από το ζουμί που λένε, γιατί απεργείτε σήμερα?
1: Η απεργία έρχεται μετά από ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών και επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους και συσκέψεις με τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΗ σε όλη τη χώρα. Και το κοινό συμπέρασμα αυτών των επισκέψεων και των αλληλεπιδράσεων που είχαμε με τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα είναι πρώτο και κύριο ότι υπάρχει μια εκτεταμένη υποστελέχωση σε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, όπως για παράδειγμα στα νοσοκομεία, όπως στην κοινωνική ασφάλιση του ΕΦΚΑ, στα σχολεία, όπου και φέτος έγιναν χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο εργαζόμενος και ειδικότερα ο νεοεισερχόμενος στο δημόσιο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους μισθούς και αντίστοιχα με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης που υπάρχει. Υπενθυμίζω ότι ένας νεοεισερχόμενος στο δημόσιο τομέα ξεκινά από 800 ευρώ, είναι το χαμηλότερο επίπεδο. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι στις σημερινές συνθήκες, ειδικότερα όταν αυτός ο εργαζόμενος πρέπει να πάει σε μια άλλη περιοχή της χώρας, άρα ενίκαιο, είτε ακόμα και να χωριστεί η οικογένεια στα δύο προκειμένου για ένα διάστημα να υπηρετήσει εκεί, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Και η συνέπεια αυτού είναι και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες κρίνονται άγονες, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και το ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Θυμάστε, κύριε Αγγελάκη, είστε παλιός, ξέρετε ότι παλιότερα ήταν το ανάποδο, ότι πολλοί θέλαν να μπουν στο δημόσιο τομέα.
0: Τώρα δεν θέλουν.
1: Αυτή η εικόνα έχει αντιστραφεί. Και λόγω των χαμηλών μισθών, λόγω του κόστου διαβίωσης, όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα. Mm. Δηλαδή, ένας επιπλέον λόγος της υποστελέχωσης είναι και αυτός. Mm. Ταυτόχρονα, ξαναγυρνάω σε κρίσιμους τομείς του κράτους, όπως η υγεία, που η επισκέψη μας στα νοσοκομεία πραγματικά δείχνει μια ζωφερή κατάσταση, όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη προφανώς, αλλά και σε πολλές πόλεις της χώρας, που μαρτυρούν, αν θέλετε, την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιπλέον, στα οικονομικά ζητήματα είναι μια ανάσα για τους εργαζόμενους, το έχουμε πει και από την εκπομπή σας αρκετές φορές, το έχει καναδείξει το θέμα, της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα, που ακόμα και σήμερα που μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση.
2: Πού βρίσκεται αυτό, σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Αυτό το θέμα σε νομικό επίπεδο δεν υπάρχει δυστυχώς ακόμα.
2: Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Του Σολομέλιας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχει, παρόλο το ότι υπάρχουν διαρροές, τις οποίες έχει και δίκαιση.
2: Ναι, ναι, ότι απορρίπτεται και τα λοιπά. Ναι.
1: Απορρίπτεται, ωστόσο, από τον Ιούνιο που έχει εκδικαστεί υπόθεση, και αυτό είναι ένα σημείο.
2: Τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο.
1: Ακριβώς.
2: Ένα χρόνο δηλαδή τώρα.
1: Ακριβώς.
2: Σχεδόν ένα χρόνο. Ναι.
1: Σχεδόν ένα χρόνο και συνήθως η αποφάσεις μετά από την εκδίκαση στην Ολομέλεια του ΣΤΕ παίρνει περίπου 3 με 4 μήνες. Άρα είναι ένα εύλογο ερώτημα από τη δική μας πλευρά, γιατί αυτή η μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στην επίσημη
2: ανακοίνωση,
1: απόφαση, ανακοίνωση από την Ολομέλεια.
2: Ανακοίνωση της απόφασης,
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, σήμερα εμείς λοιπόν καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να δώσουμε να ενώσουμε τις φωνές μας, να διεκδικήσουμε μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή που δεν αντανακλάται σήμερα από τους μισθούς που υπάρχουν. Και σε αυτό το κομμάτι, επειδή είπατε και το που βρισκόμαστε σήμερα στο 13ο μισθό, να πούμε και που βρισκόμαστε γενικότερα ως εργαζόμενοι με βάση το επίπεδο διαβίωσης σήμερα. Θυμίζω ότι οι εκθέσεις της Eurostat αποτυπώνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται τελευταία σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των μισθών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συναγωνιζόμαστε την Βουλγαρία, όπως και συναγωνιζόμαστε τη Βουλγαρία και στο επίπεδο στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά το μέσο μισθό των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Αντί λοιπόν να υπάρχει μια ενίσχυση, αυτό που είδαμε και φέτος είναι ότι η αύξηση στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα για το 2026 ήταν περίπου 25 με 30 ευρώ μηνιαίως, που πραγματικά αποτελεί μια κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν βλέπουμε ότι σε άλλα πεδία της κυβερνητικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα δισεκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες, ενώ εκεί υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα για να ενισχύσουν το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων.
2: Επειδή το ίδιο μου είπε και προηγουμένως ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΟ, ΤΑΕ, κύριε Μακράκη, θεωρείτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν κάνει καλή κατανομή του πλούτου, αυτό εννοείτε?
1: Προφανώς. Υπάρχει μια τεράστια ανισομερή κατανομή του πλούτου, που βλέπουμε ότι τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα κοινωνικά εργασιακά συμπιέζονται σε σχέση με επιχειρηματικούς ομίλους, εταιρείες που βλέπουμε να εισπράττουν, όπως και οι τράπεζες. Δηλαδή κομμάτια της οικονομικής ελίτ βλέπουμε να αυξάνουν τα κέρδη τους και τα πλούτη τους, και ταυτόχρονα τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας και τα κατώτερα στρώματα να συμπιέζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί και δεν το λέμε εμείς απλά και θεωρητικά, το βλέπουμε μέσα από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει, είτε εθνικές είτε ευρωπαϊκές.
2: Κύριε Μακράκη, να σας κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση. Τι θα λέγατε στον κόσμο που όταν έρχεται στο δημόσιο να εξυπηρετηθεί λέει ότι δεν λαμβάνει την εξυπηρέτηση που περίμενε, και μάλιστα καμιά φορά δημιουργούνται και επεισόδια στο δημόσιο τομέα? Ποια είναι η απάντηση της ΑΔΔ σε αυτά? Αυτό.
1: Για να αναβαθμιστούν, αυτό που έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές είναι ότι προφανώς ο δημόσιος τομέας σε κάθε περίπτωση είναι για την εξυπηρέτηση του πολίτη, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με βασικά ζητήματα ζωής, όπως είναι η υγεία για παράδειγμα, όπως είναι η παιδεία, ή για τη σύνταξη, για την απονομή της σύνταξης, για τις διαδικασίες που αφορούν την εφορία, όλα αυτά για να εξυπηρετηθεί από το Δήμο. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο δημόσιος τομέας κινείται γύρω από την εξυπηρέτηση του πολίτη και σε κρίσιμα μάλιστα κοινωνικά αγαθά. Από εκεί και πέρα το πόσο ποιοτική είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη κρίνεται από την στελέχωση των υπηρεσιών, από το οργανόγραμμα και τη λειτουργία της υπηρεσίας, από την χρηματοδότηση αυτών, που τα τελευταία χρόνια, κύριε Αγγελάκη, αυτό έχει απαξιωθεί, έχει υποβαθμιστεί, και σε πάρα πολλούς τομείς αυτών των δημόσιων υπηρεσιών έχουν ξεκινήσει εκ των έσω ιδιωτικοποίησης ή παράλληλες ιδιωτικοποίησεις. Για παράδειγμα, στην υγεία η υποβάθμιση, και αυτό είναι μια καταγενική ομολογία και των πολιτών, ότι ακόμα και στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ένα από τα ζητήματα που βάζουν οι πολίτες είναι ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε αυτό το εθνικό σύστημα υγείας που υπάρχει σήμερα. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε όμως να ανοίγουν συνεχώς και να ξεπηδούν ακόμα και σε ημιαστικές περιοχές ιδιωτικά κέντρα υγείας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί προφανώς δίνει χώρο το κράτος από την πολιτική που εφαρμόζει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά αυτό αντανακλά στον πολίτη. Ο πολίτης θα κληθεί να πληρώσει γιατί δεν βρίσκει σειρά στο χειρουργείο, γιατί πρέπει να κάνει μια κρίσιμη επέμβαση, αλλά τα τμήματα είναι υποστελεχωμένα, έχουν συγχωνευτεί κρίσιμοι τομείς σε επίπεδο νοσοκομείων.

0: ανταπόκριση.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ, ναι, και εδώ, και κλείνουμε αυτό, είναι, ενώ έχουμε τα Golden Boys που έχει εισάγει η κυβέρνηση σε θέσεις διευθυντών, συμβούλων και άλλων παρατρεχάμενων σε δημόσιες υπηρεσίες που παίρνουν παχυλούς μισθούς, ενώ αυτός που καλείται να βγάλει την δουλειά αμείβεται με 800 και 850 ευρώ. Και γι' αυτό η θέση παραμένει και ναι.
1: Λέτε λοιπόν ότι η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση υποβαθμίζει τον δημόσιο τομέα, κατευθύνει τον κόσμο στον ιδιωτικό και αυτή η υποβάθμιση είναι η αιτία που όταν πάει κάποιος στο δημόσιο να εξυπηρετεί δεν βρίσκει εξυπηρέτηση. Αυτό μου είπατε.
0: Σωστά. Είναι ένα από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του πολίτη στη δημόσια υπηρεσία.
1: Βλέπω εδώ πρώτο-πρώτο στα αιτήματά σας από μια σχετική είδηση που βλέπω εδώ στην ΕΡΤ, στην κρατική ραδιοτηλεόραση, υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας. Έτσι ξεκινάει.
0: Ναι. Αυτό είναι γιατί ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες έχει και παλαιότερα βέβαια, αλλά το έκανε και πιο επίσημο όσον αφορά την έναρξη των συζητήσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ναι. Βάζει το ζήτημα
1: της
0: μονιμότητας.
1: Ναι. Τι λέτε γι' αυτό.
0: Γι' αυτό υπάρχει και εδώ προσπαθεί η κυβέρνηση με μια προπαγάνδα να πει ότι πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Εγώ να πω ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες η μονιμότητα στο δημόσιο τομέα είναι αυτονόητη. Και είναι αυτονόητη γιατί το κράτος οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα από την εναλλαγή των κυβερνήσεων και των προσώπων. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ήταν και μια τομή τότε του Ελευθέρου Βενιζέλου το 1911 για την μονιμότητα στο δημόσιο τομέα, γιατί μέχρι πρότινος αυτό που γινόταν ήταν όποτε άλλαζε η κυβέρνηση, άλλαζαν σοριδών και οι κρατικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι λειτουργοί τότε. Άρα είναι στην ουσία, νομίζω ότι πάει πάλι να πετάξει τον μπαλάκι στην εξέδρα, να πει κάποια πυροτεχνήματα για να ανοίξει μια συζήτηση, η οποία γνωρίζει ήδη ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει και επίπεδο, νομίζω, σύνθεσης και συνεννόησης και συνένεσης σε αυτό το ζήτημα και εντός του κοινοβουλίου. Αλλά σίγουρα και σε ό,τι έχει να κάνει και με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα, γι' αυτό το βάζουμε και στα ζητήματα της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.
1: Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μακράκης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Συνομιλήσαμε για τη σημερινή απεργία στο δημόσιο τομέα και τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Πάμε σε μια νέα απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Προχθές, αγαπητοί ακροατές, στο πάρκο Γεωργιάδη, εδώ στο Ηράκλειο, ήρθαν όλα τα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κρήτη και παρουσίασαν το έργο τους με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, στην οποία, όπως γνωρίζετε, κάναμε και εμείς ως εκπομπή ένα αφιέρωμα μιλώντας με τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Δανέλη, και με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουκουβιτάκη, τον κύριο Ρέστη Ομράν Κουκουβιτάκη. Η περιφέρεια λοιπόν έκανε αυτή την εκδήλωση στο πάρκο του Γεωργιάδη και μεταξύ των σχολείων ήταν και το ειδικό ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Χανίων, το ΕΝΕΓΙΛ Χανίων. Πρέπει να σταθούμε σε αυτό το σχολείο, είναι ένα ειδικό σχολείο, το ξέρετε εξάλλου και από το δικό μας ΕΝΕΓΙΛ, είναι ειδικά σχολεία, και να δούμε τι έργο έχει να παρουσιάσει σχετικά με την Ευρώπη. Αλλά και να συνομιλήσουμε και γενικά για το έργο του ΕΝΕΓΙΛ Χανίων. Απόρρισα μάλιστα μιλώντας εχθές με την κυρία Γεντεκάκη εάν έχει τα ίδια προβλήματα με τα προβλήματα που έχει το δικό μας ΕΝΕΓΙΛ εδώ, που ουσιαστικά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει με ποια έννοια, είναι μέσα σε κοντέινερς κάπου στην Αλικαρανσό, γιατί φύγανε από την Αγία Νύχτα το Χωστό, που έπεσε το Πρανές και κόντεψε να, εν πάση περιπτώσει, τα δύο ειδικά σχολεία που ήταν εκεί να βρεθούν στο κενό. Η κυρία Γεντεκάκη λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Γεντεκάκη, εκπαιδευτικός στο ΕΝΕΓΙΛ Χανίων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γεντεκάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Αγγελάκη. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Επίσης, να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι παρουσιάσατε τη Δευτέρα στο πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε κάποια παιδιά junior ambassadors, όπως λέμε, τα οποία ασχοληθήκαμε φέτος με το πρόγραμμα E-Pass, τα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου προωθούμε τις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις δράσεις που γίνονται στην Ευρώπη και σχετικά με τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία και τέλος πάντων βοηθάνε τα ειδικά σχολεία. Mm-hmm. Και πήραμε τα παιδιά μας να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του ΒΟΑΚ και τη μεγάλη έκθεση που είχαμε κάνει, μια θύσα, μια φωνή, σε σχέση με την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Mm-hmm. Είχαμε κάνει στην αρχή της χρονιάς. Δηλαδή, παρουσιάσαμε δύο μεγάλες δράσεις που κάναμε. Από τη μία ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των σχολείων των Χανίων σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, όπου μας έφεραν μία αφίσα στο Δημαρχείο Χανίων και μαζέψαμε περίπου 100 αφίσες από 40 σχολεία μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό, βέβαια.
1: Σημαντικό, γιατί ήταν από πρωτοβάθμια, από δευτεροβάθμια, από προνοιακά ιδρύματα, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπου ξαφνικά ευαισθητοποιήθηκαν και μάθαν τι είναι η μέρα των ατόμων με αναπηρία, τι είναι τα δικαιώματα του παιδιού, τι είναι τα δικαιώματα του αναπήρου. Μέσα από μία φύσα, μέσα από την τέχνη, κινητοποιήθηκε μια ολόκληρη κοινωνία. Αυτή ήταν η πρώτη μας δράση σημαντική. Mm-hmm. Και η δεύτερη δράση ήταν να μάθουμε για ένα σημαντικό έργο του ΕΣΠΑ. Ναι. Οπότε ασχοληθήκαμε με τον Βόρειο Οδικό Άξονα.
0: Βέβαια, το μεγαλύτερο. Είναι το μεγαλύτερο μάλλον που γίνεται στην Ευρώπη αυτή την ώρα. Την ώρα που μιλάμε.
1: Μέσα από συνεντεύξεις δηλαδή και συζητήσεις, παρουσιάσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια. Μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδάκη, τον Ευρωβουλευτή, mm-hmm. καθώς και τον κύριο Καλογερή, εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, mm-hmm. Για τις συνέπειες που θα έχει όλο αυτό στην καθημερινότητα των πολιτών. Mm-hmm. Και πώς, ας πούμε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούν αυτό το έργο, πώς γίνεται η χρηματοδότηση, mm-hmm. πώς θα μας βοηθήσει αυτό το έργο. Και αυτά όλα μαζί τα παρουσιάσαμε προχθές στο πάρκο.
0: Στο πάρκο Γεωργιάδη.
1: Εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα ήθελα να πω στο καθένα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
1: Δεν είναι να κάνουμε δράσεις για τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Το στόχο μας είναι να ανοίγουμε το σχολείο μας στην κοινωνία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Γεντεκάκη. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, να μας μάθει η κοινωνία, να δίνουμε στους μαθητές μας εμπειρίες που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν. Αυτό δηλαδή θέλουμε να κάνουμε εμείς σαν εκπαιδευτικοί. Ναι.
0: Και πολύ, πολύ καλά κάνετε και το κάνετε, να το πούμε έτσι. Σε αυτή την προσπάθεια φαντάζομαι ότι οι δυσκολίες θα είναι πολλές, έτσι δεν είναι? Και να πω και κάτι, να πω κάτι, κυρία Γεντεκάκη, πριν μου απαντήσετε. Να πω ότι αυτή η προσπάθεια, όταν γίνεται από σχολεία όπως το δικό σας, δηλαδή από ειδικά σχολεία, αποκτά περισσότερη αξία.
1: Κοιτάξτε. Σίγουρα η αξία, δεν μπορώ να μειώσω την αξία των υπόλοιπων σχολείων.
0: Απλώς εγώ λέω ότι έχει ένα σκαλοπάτι παραπάνω αξίας.
1: Η δυσκολία έγκυται στο ότι θα πρέπει να κάνουμε μια παραπάνω προσπάθεια ώστε να καταλάβουν τα παιδιά μας κάποιες έννοιες που θέλουν περισσότερη ανάλυση, σίγουρα. Και επίσης όταν μιλάμε για μια δράση ευρωπαϊκού επίπεδου, όπως είναι το πρόγραμμα του Σχολεία Πρέσβησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουμε ενταχθεί φέτος, είναι ότι σε όλα υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες τα οποία πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Οπότε έχουμε τα deadlines, όπως λέμε, που είναι λίγο δύσκολο όταν μιλάμε για σχολείο που πρέπει να βγάλουμε συγκεκριμένη ύλη και να έχουμε και μαθήματα κλπ. Όμως τα παιδιά μας πραγματικά έκαναν μια τεράστια προσπάθεια και η αυτοπεποίθησή τους πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι δώσαμε πολύ όθηση στην αυτοπεποίθηση των παιδιών μας. Μετά από αυτή τη δράση πραγματικά τα βλέπουμε διαφορετικά και χαιρόμαστε.
0: Έτσι, είναι η αυτοπεποίθηση που δίνει η επίτευξη ενός στόχου, ενός σκοπού.
1: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Και επίσης και το ότι βρέθηκαν με άλλα σχολεία μαζί, το ότι βρέθηκαν στον έξω κόσμο, το ότι είδαν ότι κι εμείς είμαστε ίσοι, δεν είμαστε διαφορετικοί. Αυτή είναι η σημασία της συμπερίληψης και η ουσία. Τότε να συγχρονιζόμαστε με όλη την κοινωνία συνέχεια, οπότε αυτό τα βοηθάει μετά τα παιδιά μας. Και να εργαστούν πιο εύκολα και να ενταχθούν στην κοινωνία πιο εύκολα. Δεν είναι οι καιροί για να κλείνουμε τα παιδιά μας μέσα στα σπίτια, αν έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Όχι, αντιθέτως. Πρέπει να τα βοηθάμε με χίλιους τρόπους να μπορούν να είναι αυτόνομα.
0: Πολύ σωστά, κυρία Γεντεκάκη. Σε αυτή σας την προσπάθεια, λοιπόν, σας ρώτησα. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε, γιατί φαντάζομαι ότι δεν περνάτε τον ποταμό χωρίς να βρέξετε τα πόδια σας.
1: Εντάξει, το σημαντικό για εμένα είναι ότι το σχολείο είναι πολύ υποστηρικτικό. Δηλαδή, σε ό,τι και αν προτείνουμε στη διεύθυνσή μας, μας βοηθάει να το διεκπαιρεώσουμε απλά. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, οι δυσκολίες ήταν στα deadlines και στο ότι θα έπρεπε να συγχρονίσω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, δηλαδή φορείς ευρωπαϊκούς, τοπικούς φορείς, πρέπει να μιλήσουμε να κάνουμε τη διάχυση του έργου μας, πρέπει να ενημερώνουμε γονείς, πρέπει να έχουμε υπεύθυνες δηλώσεις ότι μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό κάθε φορά. Ακόμα και η φωτογραφία πρέπει να δοθεί έγκριση από το γονέα για να βγει, δηλαδή. Υπάρχει πολύ γραφειοκρατικό κομμάτι από πίσω. Αυτό το γραφειοκρατικό κομμάτι που
0: εντάξει,
1: είναι λίγο δύσκολο.
0: Ωραία. Η επίτευξη όμως όλων αυτών δίνει. Ακριβώς. Η επίτευξη όλων αυτών δίνει και ουσία στην εργασία σας. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και σας λέω, μέσα από αυτές τις δράσεις ο στόχος μας είναι οι μαθητές μας να εκφραστούν, να νιώσουν ότι είναι ενεργοί πολίτες, δηλαδή ότι το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και στην Ευρώπη.
0: Έτσι. Για πείτε μας λίγο, το συζητήσαμε και πριν βγούμε στον αέρα, κυρία Γεντεκάκη, εσείς ως υποδομή του Ενεγείλ των Χανίων έχετε καλύψει όλες τις ανάγκες σας, πώς λειτουργείτε? Γιατί προσπαθώ να κάνω ένα παραλληλισμό εδώ με το Ενεγείλ του Ηρακλείου.
1: Κοιτάξτε, το σχολείο έχει κάποια κτίρια και έχει και κάποια κοντέινερ.
0: Έχετε όμως μόνιμη τοποθεσία που λειτουργείτε, δηλαδή δεν είσαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρετε που να πάτε, γιατί εδώ το Ενεγείο δεν ξέρει που να πάει.
1: Όχι, είμαστε στις
0: Μουρνιές.
1: Στις
0: και εκεί θα είστε, έτσι. Αυτό θέλω.
1: Υπάρχει μια πρόβλεψη.
0: Ίσως δεν ξέρετε την κατάσταση. Υπάρχει πρόβλεψη για μόνιμη.
1: Για μεταστέγαση.
0: Για μεταστέγαση.
1: Υπάρχει σε βάθος χρόνου, αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζει η Δημοτική Αρχή. Γιατί υπάρχει μια. Η Δημοτική Αρχή προχωράει σε θα φτιάξει κάποια σχολεία, οπότε θα υπάρξει μια μεταστέγαση του δικού μας σχολείου.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί σίγουρα υπάρχει μια αυξητική πορεία των μαθητών μας. Δηλαδή εκεί που είχαμε 60, ξαφνικά έχουμε 100 μαθητές.
0: Μάλιστα.
1: 60, 70, 80, ξαφνικά 100 μαθητές. Mm-hmm. Οπότε είναι δύσκολο να βρούμε αίθουσες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Ξέρετε, εδώ τα λέω αυτό γιατί εδώ το ΕΝΕΓΙΛ και το ΕΕΚ που είναι μαζί, δίπλα-δίπλα να το πούμε έτσι, βρισκόταν σε ένα επίπεδο γης να το πούμε έτσι, το οποίο από κάτω υπήρχε ένα πρανές. Από τις βροχοπτώσεις υποχώρησε το πρανές και μετά ψάχναμε να βρούμε πού θα πάει το σχολείο. Και το σχολείο μετά πήγε στην πρώην Αμερικανική βάση. Τώρα είναι σε κάποια κοντέινερς, όπως λέτε. Εντάξει, δεν είναι κοντέινερς ακριβώς, είναι οι λεγόμενες λιώμενες αίθουσες.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, στην Νέα Λικαρνασσό και έχει δώσει και μια έκταση από παλαιότερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον Καρτερό. Να κάποια στιγμή υποτίθεται ότι θα γίνει εκεί ένα σχολείο. Υπάρχει και ένα άλλο οικόπεδο στην περιοχή του Τζάμπο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το σχολείο δεν ξέρει πού να πάει, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και πολύ σοβαρό, γιατί μια πόλη όπως το Ηράκλειο που είναι διπλάσια από τα Χανιά, αν γνωρίζω καλά,
0: σαφώς.
1: Θα έπρεπε σίγουρα να έχετε δύο ΕΝΕΓΙΛ. Γιατί πλέον δύο ΕΝΕΓΙΛ, όπως σας το λέω.
0: Έτσι.
1: Βάζει την εμπειρία μου, γιατί έχω κάνει και ως αναπληρώτρια και στην Αθήνα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δύο ΕΝΕΓΙΛ μεγάλα χρειάζεται το Ηράκλειο. Σταθερά.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον οι μαθητές και με απλή. Και μόνο αν έχουν πολύ ελαφριά προβλήματα, ζητήματα πούμε, να αντιμετωπίσουν, όπως ΔΕΠΗ, πολύ ελαφρύ, κάποιες μορφές ας πούμε, αυτισμού που είναι πολύ. Πάνε πλέον τα παιδιά στο ειδικό σχολείο, στο ΕΝΕΓΙΛ.
0: Ναι, σαφώς.
1: Είναι ενία, εντάξει. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται από όλα τα δημοτικά του Ηρακλείου, φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολλά, που πάνε μετά στο γυμνάσιο αυτά τα παιδιά με παράλληλη και κάποια δεν παίρνουν παράλληλη. Αυτά από όλα τα δημοτικά που πάνε, καταλήγουν, φανταστείτε, από όλα τα δημοτικά σας σε ένα σχολείο γυμνάσιο ηλικίου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Αυτό δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή μου λέτε αυτή τη στιγμή ότι στο Ηράκλειο
0: ναι.
1: έχετε ένα ειδικό γυμνάσιο λύκεια, μία ειδική δευτεροβάθμια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από όλα τα δημοτικά φανταστείτε ότι έχετε μία δομή.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Άρα θα υποφέρουν ποιοι, οι μαθητές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αν ο εκπαιδευτικός έχει σε μία αίθουσα ένα παιδί, με πολλά διαφορετικά, ένα παιδί με αυτισμό, ένα παιδί με ΔΕΠΗ, ένα παιδί με ελαφρές μαθησιακές που μπορεί να έχει πολύ υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, κάποιο παιδί θα υστερήσει στη γνώση. Δεν μπορεί να τα βοηθάει όλα ταυτόχρονα αν έχει 10 παιδιά με πολύ διαφορετικά προβλήματα.
0: Αυτά.
1: Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σίγουρα δύο ΕΝΕΓΙΛ στο Ηράκλειο.
0: Αυτά ελπίζω να τα ακούν τώρα οι δημοτικοί μας άρχοντες. Τα λέμε κι εμείς, μην ανησυχείτε, κυρία Γεντεκάκη.
1: Δεν έχετε να φανταστείτε από όλα τα δημοτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Στα ξαναλέω, για να καταλάβετε ότι ο αριθμός των παιδιών είναι πολύ μεγάλος. Καταλήγουν, ας πούμε, από 20-30 δημοτικά, πόσα έχετε. Καταλήγουν τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες σε ένα σχολείο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι τροματικό. Για τον γονιό που λέει, πού θα πάω το παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Ο γονιός, φανταστείτε τον γονιό τώρα. Πού θα το πάει το παιδί του, σένα, δεν έχει άλλη επιλογή. Τι θα κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό καταλήγουν κάποιοι γονείς, παρόλο που τα παιδιά τους έχουν πολύ σοβαρά θέματα, να τα πηγαίνουν σε τυπικό γυμνάσιο με παράλληλη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί βλέπουν την κατάσταση που μπορεί να επικρατεί στο ειδικό, ότι είναι, ας πούμε, με πάρα πολλά παιδιά.
0: Μάλιστα. Κυρία Γεντεκάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να γνωρίσει και ο κόσμος τι είναι τα ΕΝΕΓΙΛ, τα ειδικά γυμνάσια λύκεια.
0: Ακριβώς.
1: Και πόσο καλή δουλειά γίνεται.
0: Σωστά.
1: Και πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί. Δεν είναι μόνο η δική μου δράση, αυτό που έκανα εγώ φέτος με τα παιδιά, mm-hmm. σχολεία πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται
0: mm-hmm.
1: για να μπορούν αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο να βγουν στην κοινωνία και να μην έχουν να νιώθουν ότι είναι ισότιμα και δεν είναι διαφορετικά. Και ότι τα σέβονται.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Γεντεκάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, να σας πω και για τα άλλα, ποια είναι τα άλλα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων, το Ιδιωτικό Λύκειο Εκπαιδευτήριο το Παγκρίτιο, εδώ στο Ηράκλειο, το Δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου, το Τρίτο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου και το Επαγγελματικό Λύκειο Καντάνου. Αυτά τα σχολεία παρουσίασαν και τα έργα τους όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκδήλωση αυτή που έγινε από την περιφέρεια στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Καινούρια, όχι καλή είδηση, πάλι είδε το φως της δημοσιότητας. Διαβάζω εδώ από το site μας, politica.gr, ανίποτος πόνος για ζευγάρι Ολλανδών μετά το χαμό του μωρού τους. Αρχικά το βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαμένουν οι γονείς, και διαγνώστηκε με λίμωξη του αναπνευστικού. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου δεν κατέστη δυνατό παρά τις προσπάθειες του γιατρού να σωθεί, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα μας ότι απολογείται σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του στην Παντάνασα. Και όπως γράφει ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσελιπονιδάκης, ο 30χρονος οδηγήθηκε χθες και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο κτίριο των δικαστηρίων υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρισκόνταν και δημιουργίες, καθώς την ίδια ώρα διεξάγεται στο ίδιο κτίριο η δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου. Έχουμε τη συνέχεια της δίκης και σε αυτή την υπόθεση. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή την υπόθεση κατηγορούμενη είναι τόσο η μητέρα του μικρού Άγγελου, όσο και ο σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου. Όσον αφορά την υπόθεση με την επίθεση στη σύζυγό του από τον 30χρονο, η σύζυγός του συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με την κατάσταση της υγείας να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, φέρει κατάγματα στο κρανίο και στον αυχένα, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα για νέες αφίξεις μεταναστών. Δεν ξέρω στη διάρκεια της ημέρας αν θα γίνει γνωστό κάτι τέτοιο. Και το λέω αυτό με αφορμή μια είδηση που διαβάζω εδώ στο σελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ότι η Ευρώπη αλλάζει σελίδα στο μεταναστευτικό. Και αναφέρεται σχετικά η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το άσυλο και τη μετανάστευση, το σύμφωνο που τίθεται σε εφαρμογή στις 12 Ιουνίου και ο υποδιαπραγμάτευση κανονισμός επιστροφών, βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απόγευμα της 3ης, 12 Απριλίου, με συνδιοργανωτές τους ευρωβουλευτές Φρέντι Μπελέρη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Μιχάλη Χατζιπατέρα από το ΕΛΚ Κύπρου. Βασικοί ομιλητές ήταν ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Κύπριος Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Δόκτωρ Νικόλας Ιωαννίδης και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΜΚΕ Συνύπαρξης Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυνεφάκης. Ο Επίτροπος Μάρκους Μπρούνερ παρουσίασε εικόνα που αντικατοπτρίζει ουσιαστική μεταστροφή στις μεταναστευτικές ροές με μείωση 55% στις παράνομες εισόδους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση 27% στους μεσογειακούς διαδρόμους και μείωση 67% στο διάδρομο Τουρκίας-Αιγαίου. Οι επιστροφές, παρά την απουσία ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου, έχουν ήδη αυξηθεί κατά 28%. Ως success story παρουσίασε, λέει η δημοσίευση, ο Επίτροπος το σύστημα εισόδου-εξόδου, καθώς στους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας καταγράφηκαν 57 εκατομμύρια έγγραφες, εντοπίστηκαν 37.000 άτομα με πλαστά έγγραφα και 750 άτομα με διασυνδέσεις τρομοκρατικού χαρακτήρα. Η μεγάλη επόμενη πρόκληση κατά τον Επίτροπο είναι η διπλωματία μετανάστευσης με αξιοποίηση της μόχλευσης που διαθέτει η Ένωση στις εμπορικές σχέσεις, την αναπτυξιακή βοήθεια, τις βίζες και τη χρηματοδότηση, προκειμένου να δεσμευτούν τρίτες χώρες σε αποτελεσματική συνεργασία. Αυτό που λέγαμε και παλαιότερα. Δώσε χρήμα στην πηγή για να μην... Αυτό που έγινε και με την Τουρκία ουσιαστικά. Δώσε χρήμα στην πηγή για να μην σου στέλνει μετανάστες. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επισήμανε το πρώτο τετράμινο του 2025 οι ροές στα νησιά ξεπερνούσαν τις 8.000 αφίξεις, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2026 έχουν πέσει κάτω από τις 2.200. Πρόκειται για μείωση κοντά στο 73% που επιτεύχθηκε σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών, όπως τόνισε ο Υπουργός, διαψεύδοντας ενδεχόμενη επίκληση ευνοϊκών συγκυριών. Κεντρικό στοιχείο της ελληνικής πολιτικής αποτελεί από το Σεπτέμβριο 2025 το πιλωτικό σύστημα διοικητικής κράτησης για αιτούντες άσυλο χωρίς προσφυγικό προφίλ, κυρίως πολίτες Μπαγκλαντές, Αιγύπτου και Πακιστάν. Ήδη 3.500 άτομα τελούν υποκαθεστώς κράτησης. Και όπως τόνισε ο κύριος Πλεύρης, μετά από 4 έως 5 μήνες, οι κρατούμενοι άρχισαν να χάνουν την ελπίδα και να ζητούν οικειοθελή επιστροφή. Ο κύριος Πλεύρης επέκρινε τμήμα της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας που δεν ψήφισε τον κανονισμό ασφαλών τρίτων χωρών, ο οποίος θα επέτρεπε την ταχεία επιστροφή στις κύριες χώρες αφετηρίας των οικονομικών μεταναστών.

Θα πρέπει σιγά σιγά να αποχωρούμε από το στούντιο, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μπείτε στο site μας, στο politica.gr, να διαβάσετε και να ακούσετε τον πατέρα της αγάπης, τον κύριο Δημήτρη Πεχινάκη, να μας διηγείτε με πολύ γλαφυρό τρόπο την αποστολή αυτοκτονίας, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, την αποστολή Νίκη το 1974 στην Κύπρο. Ήταν μια συνέντευξη που κάναμε χθες με αφορμή την τελετή που έγινε την Κυριακή στον αμύγδαλο των παρανύφων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, της πρωτομής, τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος ήταν εκ των ηρώων αυτής της αποστολής και ήταν και συμπολεμιστής και σειρά, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη του κυρίου Δημήτρη Πεχινάκη. Να μπείτε λοιπόν και να διαβάσετε και να ακούσετε σχετικά με αυτή την συνέντευξη. Εμείς σήμερα μιλήσαμε για την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, μιλήσαμε με τον κύριο Μακράκη που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Μιλήσαμε τη διάσταση των Δήμων, τη συμμετοχή δηλαδή των εργαζομένων των Δήμων στην απεργία αυτή και μιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Γιαλαδάκη, ο οποίος είναι εργαζόμενος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και μιλήσαμε και με την κυρία Γεντεκάκη και μας παρουσίασε το έργο, το ευρωπαϊκό έργο που έχει κάνει το ΕΝΕΓΙΛ Χανίων ως άλλο ένα σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Θα τα πούμε πάλι αύριο μετά τις 8 το, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε καλά που μείνατε και σήμερα μαζί μας και μας ακούσατε. Να περάσετε μια όμορφη μέρα και όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 13 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με δύο ειδήσεις εξαιρετικά αντιφατικές.

από την Κρήτη, η άλλη εκτός Κρήτης, από την Αθήνα, από την Αττική. Προφανώς η τραγωδία στην Ηλιούπολη στιγματίζει όχι μόνο τον κόσμο της εφηβείας, στιγματίζει γενικότερα τις οικογένειες, με την έννοια τις οικογένειες που έχουν εφήβους αυτή τη στιγμή στα σπίτια τους, σε σχέση με το πώς οφείλουν να διαχειρίζονται μια πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνονταν οι Πανελλήνιες ως διαδικασία και στρέσανε τα παιδιά. Θα έλεγα ότι μπορεί να ήταν η αφορμή. Σίγουρα όμως δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν η αιτία. Συγκλονισμένη λοιπόν για μία ακόμη φορά η κοινή γνώμη από την πτώση δύο ανήλικων κοριτσιών από τα Αράτσα πολυκατοικίας. Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη.

πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν είναι η αιτία, μπορεί να είναι η αφορμή, οι πανλίες εκστάσεις, ή γιατί κάτι βαθύτερο, όχι μόνο για αυτά τα δύο κορίτσια, κάτι βαθύτερο απασχολεί τους εφήβους.

Δεν ξέρω αν το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια είναι άθλιο όπως χαρακτηρίζεται από αρκετούς. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι οι νέοι βλέπουν ένα τεράστιο τείχο μπροστά τους σε μια χώρα χωρίς προοπτικές. Χωρίς προοπτικές για αυτούς, σε μια χώρα χωρίς δουλειές που μπορεί να σε φτάσουν ψηλά, σε μια χώρα στον πάτο της Ευρώπης στα εισοδήματα, σε μια χώρα πανάκριβη για όλα τα απλά πράγματα που θα έκαναν χαρούμενο κάποιον νέο. Και εδώ έρχεται η δεύτερη είδηση. Θα έκαναν χαρούμενο ένα νέο. Κάποιες στιγμές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα και στιγμές δροσιάς. Εκοφαντικά διαφορετικές οι δύο ειδήσεις, αλλά προέρχονται από τον ίδιο κόσμο, τον κόσμο της εφηβείας. Σήμερα στο κέντρο της πόλης, σε ένα από τα μεγάλα λύκεια της πόλης, υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του διευθυντή του σχολείου, του λυκείου, και μαθητών οι οποίοι σήμερα που ήταν το τέλος των μαθημάτων για να μπουν στην τελική ευθεία της εξεταστικής περίοδου και πολύ περισσότερο των Πανελληνίων, αν μιλάμε για την τρίτη τάξη του λυκείου, επιδόθηκαν σε κάτι το οποίο είναι γνωστό πάρα πολλές δεκαετίες και εγώ το έχω κάνει. Σωστά, Γιάννη Σκαλάκη, και εγώ το έχω κάνει. Ποιος δεν το έχει κάνει? Ποιος έφυγε από το σχολείο στεγνός? Να μας το πει, αν υπάρχει κάποιος. Λοιπόν, το μπουγέλο. Και αντί για νερόφουσκες, οι έφηβοι βρέθηκαν απέναντι σε πορυπολικά. Διότι ο διευθυντής, δεν ξέρω κατά ποιες συνθήκες, θεώρησε σωστό, θεώρησε ορθό, ότι για να απομακρυνθούν οι νεαροί έφηβοι, μαθητές του, από τον προάβλιο χώρο του σχολείου και να διακοπεί το μπουγέλωμα, έπρεπε σε αυτό να συνδράμει η ελληνική αστυνομία.

Αυτή είναι μία εκδοχή. Υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή. Από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου. Ότι δεν ήταν μαθητές εκείνοι που αρνούνταν να αποχωρήσουν από τον προαύλιο χώρο. Ήταν εξωσχολικοί, δεν ήταν μαθητές του σχολείου δηλαδή, που δεν ήθελαν να γιορτάσουν το τέλος της χρονιάς, ήθελαν απλά να δημιουργήσουν επεισόδιο. Και μάλιστα λέει ο διευθυντής, λέει η διεύθυνση του σχολείου, ότι κάποιοι από τους εξωσχολικούς στα χέρια τους είχαν αυγά μέχρι και καπνογόνα.

πράγματα σε αυτόν τον κόσμο της εφηβείας είναι προβληματικά, δεν θα πω ανησυχητικά, κάποιοι θα μπορούσαν να το χαρακτήσουν και έτσι, είναι προβληματικά. Όποια οπτική και αν έχει κανείς στα πράγματα, είναι προβληματικά. Γιατί φαίνεται ότι τους νέους τους απασχολούν πολλά ετερόκλητα ζητήματα, πολλές φορές ανεξήγητα στις μεγαλύτερες ηλικίες, και ταυτόχρονα σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες της εφηβείας δείχνουν αναπερίπτωση αυτά τα νέα παιδιά να βρίσκονται και να κινούνται εκτός ορίων. Η ατάκα του μαθητή, του παιδιού προς το γονέα, προς το φίλο, προς τον εκπαιδευτικό, εμένα κανείς δεν με καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη. Δεν μπορεί να εντάσσεται απλά γι' εντάξει μωρέ, το παιδί περνάει εφηβεία. Χρειάζεται συζήτηση. Χρειάζεται επαναπροσέγγιση. Η ατάκα «εμένα κανείς δεν με καταλαβαίνει» είναι ατάκα πολύ πιο βαθιά από αυτό που κανείς μπορεί να διαβάσει επιδερμικά.

Για να επανέλθουμε στην πρώτη τραγική είδηση, δεν έπεσαν μόνο δύο κορίτσια. Έπεσε πάνω μας η αλήθεια με αυτή την είδηση που χρόνια αποφεύγουμε να κοιτάξουμε. Ότι μεγαλώνουμε παιδιά εξαντλημένα πριν καν προλάβουν να ζήσουν. Παιδιά 16-17 χρονών που κοιμούνται με άγχος και ξυπνούν με φόβο. Που μαθαίνουν από νωρίς πως η αξία τους χωρά σε ένα βαθμό, σε μια σχολή, σε μια λέξη. Πέτυχες, δεν πέτυχες. Πρόκοψες, δεν πρόκοψες.

Και αυτά τα παιδιά βρίσκονται ανάμεσα σε ένα κόσμο που ζητά συνέχεια κάτι παραπάνω. Περισσότερο διάβασμα, περισσότερη αντοχή, περισσότερη αριστεία, μιας και είναι και της πολιτικής μοδός ο όρος. Γονείς που ταυτογραμματώνουν οικονομικά για φροντιστήρια μέσα σε μια δήθεν δωρεάν παιδεία. Μητέρες που πολλές φορές, κυρίως μητέρες, δεν είναι μόνο μητέρες, αλλά κυρίως μητέρες, που κόβουν από τον εαυτό τους για να δώσουν στα παιδιά μια καλύτερη ζωή, κόβουν από τον εαυτό τους από τον χρόνο τους. Αφιερώνοντας τον ελεύθερο χρόνο τους, όσο τους απομένει δηλαδή, μετά την εργασία, γιατί κυρίως οι περισσότερες πλέον εργάζονται, όσο χρόνος τους απομένει να τον αφιερώσουν στα παιδιά, στις μετακινήσεις, στα φροντιστήρια, προφανώς και ο πατέρας βάζει πλάτη, αλλά κατά γενική ομολογία ένα προβάδισμα στο βάρος αυτό το έχουν οι μητέρες. Με στόχο τι? Με στόχο να αποτελέσουν στην πορεία ένα μέρος της κοινωνίας, αυτά τα παιδιά που δεν μπορεί αυτή η κοινωνία τους υποσχεθεί ότι θα ζήσουν κάποτε το μέλλον για το οποίο έγιναν αυτές οι θυσίες, και από την πλευρά των εφήβων και από την πλευρά των γονέων.

Αλλά αν είμαστε πραγματικά ειλικρινείς, και κλείνουμε αυτό, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στα επόμενα μέρη της εκπομπής. Αν είμαστε λοιπόν πραγματικά ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχτούμε κάτι που πονάει περισσότερο. Ότι δεν φταίει μόνο μια στιγμή. Αυτή η στιγμή που οδήγησε τα δύο κορίτσια στο κενό. Φταίνε και όλες οι φορές που κάναμε το άγχος φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να αγχώνεσαι. Το ακούμε συχνά. Το λέμε κι εμείς στον εαυτό μας. Όλες οι φορές που είπαμε, κράτα λίγο ακόμη, άντεξε. Τελειώνουν τα βάσανά σου. Άντεξε λίγο ακόμη. Όλες τις φορές που ένα παιδί φώναζε σιωπηλά, δεν μπορώ άλλο. Και εμείς ενδεχομένως το βαφτίζαμε υπερβολή, τεμπελιά, αδυναμία, φυγομαχία ή ό,τι άλλο μπορούσε να σκεφτεί ένας γονέας εκείνη τη στιγμή για το παιδί του, πιστεύοντας ο γονέας ότι προσπαθεί να προσφέρει ό,τι μπορεί

και το παιδί δεν δίνει τα αντίστοιχα της προσφοράς του γονέα. Κοντολογείς αυτά τα δύο κορίτσια, χωρίς να έχουμε τη συνολική εικόνα του παρελθόντος και το τι έχουν ζήσει, τις προσλαμβάνους που έχουν από τον οικογενειακό και φιλικό του περίγυρο, μπορούμε σχεδόν με βεβαιότητα να πούμε ότι δεν έπεσαν ξαφνικά στο κενό. Ανέβηκαν στην ταράτσα αυτή, όχι σε μια στιγμή, αλλά ανέβαιναν αργά και βασανιστικά τα σκαλοπάτια για την ταράτσα. Όχι εκείνη την ημέρα, χρόνια πριν. Λίγιζαν αργά κάθε μέρα μπροστά στα μάτια και της οικογένειάς τους και του φιλικού τους περίγυρου. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα, ότι κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.

0: Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Με την ελπίδα και την ευχή τουλάχιστον μια κοπέλα που δίνει μάχη να βγει νικήτρια. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα που όμως ξεκινάει από το Ηράκλειο, μιας και αντιπρόεδρος κυβέρνησης βρίσκεται στο Ηράκλειο, συμμετέχοντας σε ένα φόρουμ που διοργανώνει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για την ανάπτυξη του νησιού. Ο κύριος Χατζηδάκης μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε για δεύτερη φορά στο Ηράκλειο, μαζί του και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, όπως υπουργός υποδομών, ο κύριος Τίμας. Για να μας επαναλάβουν ότι η Κρήτη έχει αλλάξει ταχύτητες, ανεβαίνει επίπεδο με τα έργα του ΒΟΑΚ, του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και μια σειρά παρεμβάσεων που η κυβέρνηση υπόσχεται ότι μετά το 2030 θα αλλάξουν ολοκληρωτικά το νησί. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι, Καζαντζάκης, αν είπα Καζαντζάκης, με συγχωρείτε, αεροδρόμιο στο Καστέλι. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων σημείωσε συμμετέχοντας στο φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου ο κύριος Χατζηδάκης. Αναφέρθηκε και στην υπόθεση για τη διαχείριση του νερού, στις πρωτοβουλίες που εμφανίζεται και φέρεται η κυβέρνηση να αναλαμβάνει με προμετωπίδα τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και κυρίως φυσικά για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Πιστεύω ότι γίνεται ολοένα και πιο σαφές σε όλους τους κριτικούς ότι μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία εκκρεμούσαν επί δεκαετίες στην Κρήτη είτε ολοκληρώθηκαν είτε προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Αναφέρομαι στις υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Μεγαλονήσου. Αναφέρομαι σε έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Αναφέρομαι στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Αναφέρομαι στο καινούργιο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο του Καστελιού. Αν προσθέσετε σε αυτά την εξόριξη των ανθράκων, το τείος της Κρήτης με τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με την Έξο και με τη Σεύρο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες, ανεβαίνει το επίπεδο και η υποχρέωσή μας είναι και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ένας τομέας προτεραιότητας θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων της Μεγαλονήσου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υδροδότηση φυσικά του νερού.
2: Στη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Ελεύθερος Τύπος είδαμε διάφορα ευρήματα σε ό,τι αφορά την κοινωνία-κοινωνία. Θέλω να πω όχι τα έργα, αλλά την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, την κλιματικότητα, την αυτοδυσία, την οπλοκρισία. Πριν από μερικές μέρες η Κρήτη κρεμάστηκε στα Μαντελάκια για άλλη μια φορά, με πόντο αυτή την υπόθεση του πατέρα που σκότωσε το παιδί, εκτέλεσε αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο για το χαμό του ιδιωτικού.
1: Δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό της Κρήτης και δεν πρέπει να αναφέρουμε τους κριτικούς τους εαυτούς μας. Το βασικό χαρακτηριστικό της Κρήτης είναι ότι είναι πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας από πλευράς κεφαλήν εισοδήματος, από πλευράς ανάπτυξης και από πλευράς προοπτικής με τα έργα. Φυσικά υπάρχουν βασικά προβλήματα, υπάρχουν ευάλωτες συμπολίτες μας, υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες. Μέσα στα προβλήματα που υπάρχουν υπάρχει και το ζήτημα της οπλοκατοχής. Η κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλίες, έχει εντείνει την ασυνόμευση εκεί που υπάρχει και σίγουρα είναι ένα ζήτημα η αποκατοχή που πρέπει να απασχολήσει ολόκληρη την κοινωνία και την ηγεσία κάθε μορφής στην Κρήτη, από τις τοπικές αρχές μέχρι την εκκλησία, το πανεπιστήμιο, όλους αυτούς που έχουν λόγο και επιρροή για να ξεριζώσουμε πλήρως ένα έθιμο που έρχεται από μακριά και που έχει σίγουρα αρνητική χρειά και μπορεί να κατάληξει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο κ. Χατζηδάκης στους δημοσιογράφους λίγο πριν τοποθετηθεί για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης. Τα ερωτήματα που δέχτηκε από τους συντονιστές του φόρουμ του ελεύθερου τύπου. Για πάμε να ακούσουμε να δούμε και τι λέει για τη διαχείριση του νερού.
3: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες απουσίες. Τα έργα οριμάζουν με πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλα έργα. Το βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά και η κυβέρνηση έχουν δώσει μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη, λέω εγώ, από προηγούμενες κυβερνήσεις, στην υλοποίηση μεγάλων έργων στην Κρήτη. Σίγουρα ο ΒΟΑΚ ήταν στα χαρτιά για πολλά χρόνια, ξεκίνησε να συζητείται. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Το ανατολικό κομμάτι κατασκευάζεται ήδη. Στο δυτικό κομμάτι έχουν ξεκινήσει όλα τα προπαρασκευαστικά έργα. Και το μεσημέρι ο Υπουργός Υποδομών θα μιλήσει πιο συγκεκριμένα και με χρονοδιαγράμματα. Το αεροδρόμιο του Καστελίου είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο το οποίο θα υπάρχει στην Ευρώπη και ο σχεδιασμός είναι να κλείσει η κατασκευή του και να παραδοθεί στους επιβάτες μέχρι τα μέσα περίπου του 2028. Το επίσημο χρονοδιάγραμμα είναι προς το τέλος του 2028, αλλά θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να έρθουν τα έργα νωρίτερα. Εν τω μεταξύ, για να σας συμπληρώσω, έχουν παραδοθεί δύο έργα πολύ μεγάλης ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σημασίας, το Κρήτη 1 και το Κρήτη 2, που είναι οι υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης, έργα που συζητούνταν από τότε που ήμουν εγώ μαθητής ακόμα εδώ στην Κρήτη. Η σύνδεση της Κρήτης Χανιά με την Πελοπόννησο και της Μεγαλονήσου, Ηράκλειο, με την Αττική. Στο δεύτερο είχα και προσωπική συμμετοχή και χαίρομαι διπλά γι' αυτό. Και πια η Κρήτη έχει υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση με την Αθήνα, θετική επίδραση στο περιβάλλον, θετική επίδραση στην οικονομία και στον καταναλωτή. Και βεβαίως έχουν προχωρήσει έργα στα απόβλητα, να το πω και αυτό γιατί κάποια στιγμή είδα σχετικές αναφορές στη δημοσκόπησή σας. Λειτουργούσε ούτως ή άλλως μια μονάδα στα Χανιά, ξεκίνησε να λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα στο Ρέθυμνο, στο Αμάρι, κατασκευάζονται τρεις ακόμα μονάδες, δύο στο Ηράκλειο και μία στο Λασίτη, και έχουμε και δύο μονάδες ΜΕΒΑ βιοαποβλήτων, μικρότερες, οι οποίες επίσης έχουν τα τελευταία χρόνια ξεκινήσει να λειτουργούν. Στα απόβλητα τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν γίνει στην Κρήτη πολύ περισσότερα πράγματα στη διαχείριση, τη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, από ό,τι είχαν γίνει από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα μέχρι το 2019. Και βεβαίως να το υπογραμμίσουμε, προχωρούν και άλλα έργα πολύ σημαντικά ενεργειακά και εθνικά νοτίως της Κρήτης, καθώς εδώ έχουμε τις δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, την Exxon και τη Chevron, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να κάνουν διερεύνηση υδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης, διαψεύδοντας ιδιαίτερα εις Εύρων και σχετικές φημολογίες λόγω του περιβόητου και άκυρου του κολυβικού μνημονίου. Επομένως, στην Κρήτη προχωρούν μια σειρά από έργα και δέσμευσή μας είναι να προχωρήσουν και άλλα με έμφαση τη διαχείριση των υδάτων.
4: Να ρωτήσω πάνω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ακούσαμε και ένα απόσπασμα των όσων υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι εργασίες του Φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου εδώ στο Ηράκλειο για την Κρήτη του 2030, για την ανάπτυξη, τις υποδομές, την ενέργεια, τη βιομηχανία, το πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Παρέμβαση έκανε και η κυρία Μπακογιάννη. Θα ακούσουμε συνέχεια τις εκπομπές. Πάμε προς το παρόν σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Και παραμένοντας στο φόρουμ που πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Ελεύθερος Τύπος εδώ στο Ηράκλειο, ως έναρξη των εργασιών αυτού του φόρουμ, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα μεγάλης έρευνας από την εταιρεία Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του Ελεύθερου Τύπου σε σχέση με το πώς οι κριτικοί αντιλαμβάνονται τα ζητήματα που απασχολούν τον νησί. Στο ερώτημα ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στην Κρήτη, το 57% αναφέρει πρώτο οδικό δίκτυο και δρόμους. Ακολουθούμε 38% η ακρίβεια και οι τιμές, με 26 υπηρεσίες υποδομές υγείας, συγκοινωνίες μεταφορές με 21, εγκληματικότητα με 17, χαμηλές αμοιβές και κακές συνθήκες εργασίας με 16, υπερτουρισμός 15, προσφυγικό μεταναστευτικό 15 και από εκεί πέρα διαφάνεια, συγκοινωνίες, σχολική στέγη, ανεργία και αγροτικό περίπου είναι στα ίδια ποσοστά από 9 έως 11%. Χαμηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, μόλις 4%. Αν επιλέγατε τώρα ένα πρόβλημα υποδομής στην Κρήτη που πρέπει να επιληθεί πιο άμεσα, ποιο θα ήταν? Πρωτεύει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο το οδικό δίκτυο. Σε δεύτερο επίπεδο, με 35% οι υπηρεσίες και οι υποδομές υγείας. Η διαχείριση των υδάτων, πολύ ψηλά, τρίτο θέμα για άμεση επίλυση, με 12%, και η διαχείριση επίσης των απορριμμάτων, τέταρτο θέμα, και αυτό από τα κορυφαία.

μια πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω για τον κόσμο αισιόδοξη, για την τύχη του εγχειρήματος δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι εμείς. Απάντηση κάρτα από την έρευνα της Παλμός Ανάλυσης για τον λογαριασμό του ελεύθερου τύπου. Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά για το τι πρέπει να γίνει στον χώρο του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Καρατζάκης μετά το κλείσιμο του υφιστάμενου αεροδρομίου? Συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από το 50, 56% με τεράστια διαφορά από το αμέσως επόμενο, είναι ότι η έκταση, λένε οι κριτικοί και δύο Ηρακλειώτες, ότι πρέπει να αφιερωθεί στο πάρκο, σε πάρκο, σε πράσινο και χώρους αναψυχής. 56%. Στη δεύτερη θέση με 17%, τεράστια διαφορά, 40 ποσοστιαίες μονάδες σχεδόν, 39 για την ακρίβεια, να παραχωρηθεί η έκταση για τη δημιουργία επιχειρηματικού κέντρου, κέντρου καινοτομίας και τεχνολογίας. Και 14% μόλις οικιστική ανάπτυξη για κατοικίες. Θυμίζω γιατί έχει πολλής λόγος για την ανάπτυξη κατοικιών εκεί. Άλλοι λένε για κοινωνικές κατοικίες, ο ιδιώτης που θα το πάρει φανταζόμαστε ότι έχει μια μια οπτική των πραγμάτων σε σχέση με την ανάπτυξη που έχει ήδη γίνει στον χώρο του παλαιού ελληνικού του αεροδρομίου στην Αττική, όπου πλέον ένα μεγάλο μέρος το καταλαμβάνουν πολυτελείς κατοικίες για υψηλά και πολύ υψηλά βαλάντια. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που βλέπουμε στο ελληνικό, οι Ηρακλειώτες απαντούν κατά συντηρητική πλειοψηφία ότι ο χώρος πρέπει να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το έχουμε πει, το λέμε ήδη από το 2019. Προσωπικά τουλάχιστον το έχω επισημάνει, το έχω αρθρογραφήσει. Όταν παρουσιάστηκε και η μελέτη, η προ-προ-μελέτη τότε επί Δημαρχίας Βασίλη Λαμπρινού από τους μελετητές, αναρωτηθήκαμε και αναρωτήθηκα και εγώ προσωπικά και θέσαμε κάποια ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν ξανά, ενώ δίνεται αυτή η χρυσή ευκαιρία για το Ηράκλειο, οι μελετητές να δίνουν μεγάλο χώρο σε μπετό. Πολύ μεγάλο χώρο. Ξέρετε, αυτό το κλασικό μπετό, θα κάνουμε χώρους αναψυχής με κερκίδες με μπετό, με παγκάκια με μπετό, με διάφορα αναψυκτήρια με μπετό. Και η ερώτηση είναι η εξής. Δηλαδή, οι μελετητές στην Ελλάδα, πέρα από τον μπετό, δεν γνωρίζουν κάτι άλλο? Είναι τόσο έξυπνοι οι μελετητές κατασκευαστές, σχεδιαστές στην Ελλάδα, και είναι τόσο ηλίθιοι οι μελετητές κατασκευαστές στην υπόλοιπη Ευρώπη και πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδίδουν σε πόλεις ολόκληρα πάρκα, απέραντα πάρκα με πράσινο, τίποτα άλλο. Άντε και κανένα παγκάκι ξύλινο. Πράσινο, διαδρομές με πράσινο, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά, ενδεχομένως μια αθλητική δραστηριότητα που μπορούσε ήπια να μπορούσε, όχι μια κερκίδες, ήπια αθλητική δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί. Δηλαδή, είναι τόσο γκάου όλοι αυτοί οι ξένοι επιστήμονες και εμείς είμαστε τόσο πανέξυπνοι που για μία ακόμη φορά, ενώ δίνεται η μοναδική ευκαιρία, δεν θα υπάρξει άλλη. Με τη ρημοτομία που έχει το Ηράκλειο, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Να τα λέμε να τα βρίσκουμε. Δεύτερη ευκαιρία, τόσο κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, δηλαδή από το κέντρο, μόλις 2,5 με 3 χιλιόμετρα, από το κέντρο της πόλης, την πλατεία Ελευθερίας δηλαδή, τόσο κοντά να αποκτήσει ένα τεράστιο πνεύμονα πρασίνου η πόλη του Ηρακλείου, δεν θα έχει ποτέ άλλο. Και εμείς εδώ, το έχει γίνει ήδη από το 2019, και εμείς εδώ συζητάμε για το πώς θα χαθεί ξανά αυτή η ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία για το Ηράκλειο, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο αν δημιουργήσουμε υποδομή μες στη θάλασσα. Και οι Ηρακλειώτες το απαντάνε πολύ ξεκάθαρα. Και είναι απάντηση και προς το Δήμο Ηρακλείου με την πρόταση που έχει κάνει. Γιατί ξέρετε τώρα, λένε ναι, πράσινο για αναψυχή, για να βάλουμε και λίγο από καινοτομία πάρκο, βάλουμε και λίγο από κατοικίες και λίγο. Και αυτό το λίγο-λίγο, να ξέρετε, όταν λένε πράσινο, πολλές φορές τι εννοούνε? Οι κοινόχρηστοι χώροι των μεγάλων οικοδομημάτων, δηλαδή χώροι περιπάτου γύρω από το οικοδόμημα, χώροι στάθμευσης γύρω από το οικοδόμημα, είναι ουσιαστικά οι χώροι που υποτίθεται
καταλαμβάνουν ποσοστό του πρασίνου και εμείς νομίζουμε ότι γίνεται πράσινο. Και αυτοί είναι χώροι που ουσιαστικά λειτουργούν συμπληρωματικά, παράλληλα και επικουρικά με τις κατασκευαστικές δομές. Δεν είναι πράσινο πράσινο όπως το έχουμε στο μυαλό μας, βλέποντας, λέω παράδειγμα, το Central Park στη Νέα Υόρκη. Ένα πάρκο μέσα στους ουρανοξύστες. Αλλά χωρίς αναψυκτήρια. Χωρίς κερκίδες. Χωρίς μπετόν. Ένα πάρκο. Μπεις μέσα να χαθείς για ένα Σαββατοκύριακο. Τόσο απλό. Και αυτό είναι, κοιτάς, σηκώσεις το κεφάλι σου και βλέπεις στην άλλη πλευρά της λεωφόρου, βλέπεις τον ουρανοξύστη 40-50 μέτρα. Είναι στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Κάτι αντίστοιχο εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να το σκεφτούμε. Γιατί δεν έχει χρήμα. Έχει μόνο κόστος. Ποιος θα συντηρήσει το πράσινο, πρώτον, και δεύτερον, πώς θα βγάλουμε εμείς λεφτά. Πώς θα βγάλει ο επενδυτής χρήματα. Αν δεν ανεγείρει οικοδομήματα που θα μπορέσουν να το επιστρέψουν. Την επένδυση. Απόσβεση και στη συνέχεια κέρδος.

Υπάρχει επίσης και μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα από την ίδια έρευνα, που έχει τόσο απάντηση των όσων συζητούν εδώ οι αιρετοί σε σχέση με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που ήδη βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Και εμείς εδώ χθες και προχθές συζητήσαμε διεξοδικά, το είπα, για αυτό το θέμα. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις, αντιρρήσεις. Όμως η άποψη των κριτικών είναι διαφορετική από την άποψη των αιρετών και άλλων ειδικών και λιγότερο ειδικών επί του χωροταξικού για τον τουρισμό. Τι μας λένε? Μας λένε ότι δεν υπάρχει κορεσμός λόγω υπερτουρισμού. Υπάρχει κορεσμός λόγω έλλειψη υποδομών. Αυτή τη διάκριση κάνουν. Δεν είναι δηλαδή κορεσμένες περιοχές, τα Μάλια για παράδειγμα, αν μιλήσουμε για τα ανατολικά, ή ο Πλατανιάς, αν μιλήσουμε για τα δυτικά, από υπερτουρισμό. Είναι, εμφανίζονται ότι είναι κορεσμένες γιατί δεν έχουν τις υποδομές. Αν είχαν τις υποδομές που έπρεπε να έχουν εδώ και πολλά χρόνια, δεν θα εμφανιζόντουσαν ως κορεσμένες. Αυτό είναι μια εύλογη ανάγνωση που κάνουν οι ειδικοί και οι αυτοδιοικητικοί. Οι κριτικοί πάντως που αντιμετωπίζουν και τον μεγάλο όγκο των τουριστών αλλά και την έλλειψη υποδομών, βλέπουν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα του τουριστικού μοντέλου της Κρήτης σήμερα είναι ο υπερτουρισμός σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού με 34%. Δεύτερο είναι η ανεπάρκεια υποδομών με κύρια, όχι το οδικό δίκτυο που είναι φυσικά ανάμεσα στα πρώτα, αλλά το νερό. Το νερό και την αποχέτευση.

το ερώτημα ποιες μορφές θεωρούμε ως κριτική μορφές εναλλακτικού τουρισμού ότι έχουν τη μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης για την Κρήτη, ο αγροτουρισμός και η γαστρονομία, το απαντούν οι 7 σχεδόν στους 10. Και αμέσως μετά ο αθλητικός τουρισμός.

Επίσης, η μεταποίηση και τυποποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων και ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, σύμφωνα με τους κριτικούς, αποτελούν τις μεγαλύτερες επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες για το νησί αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση με την ανάπτυξη μονάδων εστίασης και ανάπτυξη μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης, που βρίσκονται στις τελευταίες επιλογές των κριτικών. Μία άλλη ενδιαφέρουσα κάρτα που αφορά κυρίως την ψυχολογία των κριτικών απαντά στο ερώτημα σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και σε μία κλίμακα από το 1 που είναι το καθόλου μέχρι το 5 που είναι το πολύ, πόσο θεωρούν οι κριτικοί ότι τους ανησυχεί η πιθανότητα κάποιου στρατιωτικού ή τρομοκρατικού πλήγματος στην Κρήτη. Και έχει ενδιαφέρον διότι ένα 43%, η αλήθεια είναι ομολογώ ότι δεν το περίμενα, ένα 43% απαντά πολύ ή αρκετά ότι τους ανησυχεί μια πιθανότητα στρατιωτικού ή τρομοκρατικού πλήγματος στην Κρήτη. Καθόλου ή λίγο απασχολεί το 41%. Δηλαδή, αυτό και οριακά, πλειοψηφικά, είναι περισσότερο ανήσυχη η κριτική για ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή ακόμη και στρατιωτικό χτύπημα.

Η Κρήτη ως περιοχή με αυξημένη παραβατικότητα και εγκληματικότητα θεωρείται ότι είναι μια σωστή παραδοχή από το 57% των κριτικών, έναντι 42% που θεωρούν ότι είναι λανθασμένη ή μάλλον λανθασμένη, ενώ θεωρούν το 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή είναι σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει άλλο ένα ερώτημα, παραδοχή με την οποία καλούνται να συμφωνήσουν ή διαφωνήσουν οι κριτικοί. Για το αν η οπλοκατοχή είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη. Το 82% απαντά ότι διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. Υπάρχει όμως ένα 16% που δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την οπλοκατοχή. Και χωρίς να έχω στοιχεία, έτσι πολύ συγκεκριμένα, δεν μου απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό το 16% για το πόσα σπίτια στην Κρήτη έχουν όπλα. Δεν μου απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Το ποσοστό αυτό φυσικά μεγαλώνει σε συγκεκριμένες περιοχές και μειώνεται ακόμη και κάτω από το 16% σε άλλες περιοχές. Μεσοσταθμικά όμως θεωρώ ότι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Υπάρχει δηλαδή στην Κρήτη ένα ποσοστό 15-20% που έχει όπλα στο σπίτι του. Αυτό το ποσοστό είναι που συμμετέχει με όποιο τρόπο συμμετέχει στην οπλοχρησία. Με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια.

0: Για το μεταναστευτικό, επίσης. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προσέγγιση των κριτικών. Στο ερώτημα πώς αξιολογείται την ένταξη μεταναστών στην κοινωνία της Κρήτης και τη συμβολή τους στην τοπική οικονομία, όπως τη γεωργία και τον τουρισμό, το 48% απαντά θετικά ή μάλλον θετικά. Και το 47% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Είναι μοιρασμένοι εντελώς. Η κριτική για το πώς αντιλαμβάνονται την ένταξη των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό του νησιού. Νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα από την μελέτη της Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του ελεύθερου τύπου, που αποτέλεσε και έτσι μια καταρχήν τροφή για τις εργασίες του φόρουμ που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου. Πάμε στη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: gatos, madame.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα, πως εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία με την πτώση των δύο κοριτσιών στο κενό, την απώλεια της μίας εκ των δύο και τη μάχη που δίνει η δεύτερη για να κρατηθεί στην ζωή. Οι αναφορές δείχνουν ότι τα κορίτσια ήταν πιεσμένα και με αφορμή τις πανελλαδικές εκστάσεις, και έχει ξεκινήσει και πάλι μια συζήτηση γύρω από τη διαδικασία που ακολουθείτε, το στρες και την πίεση που βιώνουν τα παιδιά, ιδιαίτερα στην ηλικία της εφηβείας, για αυτή την εξεταστική διαδικασία. Αλλά όπως λέγαμε και εισαγωγικά στην αρχή της εκπομπής, πιστεύαμε και πιστεύουμε, και αυτό θα το συζητήσουμε και με ειδικότερο από εμάς στην ψυχολογία, ότι αν οι πανελλαδικές εκστάσεις μπορεί να θεωρηθούν η αφορμή, σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθούν η αιτία. Η αιτία για να φτάσει κάποιος σε αυτό, σε αυτή την ενέργεια. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα. Καλησπέρα στους ακροατές του Πολίτη και ευχαριστώ πολύ για την πρόκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Το διαβάζω λάθος, ότι μπορεί να είναι η αφορμή, δεν μπορεί όμως κάποιος να θεωρήσει ότι μπορεί να είναι η αιτία, και ότι προφανώς είναι βαθύτερα τα αίτια να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την ενέργεια. Και μάλιστα δύο παιδιά, δηλαδή, να το έχουν συζητήσει, να το έχουν σχεδιάσει, να το έχουν μελετήσει, να το έχουν προμελετήσει, να το έχουν οριστικοποιήσει και να έχουν οδηγηθεί σε την ενέργεια.
1: Ακριβώς κύριε Κόνστα. Καταρχήν, ωστόσο, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι προφανώς μιλάμε με αφορμή το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και όχι για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν. Προφανώς. Δεδομένου ότι οτιδήποτε ακούμε, οτιδήποτε βλέπουμε, είναι μέσα από δημοσιογραφικές και μόνο πληροφορίες. Θα σας έλεγα ότι η ψυχιατρική, αν θέλετε, η ψυχολογική, έτσι, η πραγματογνωμοσύνη θα μπορούσε να είναι η μόνη που θα αποφανθεί αν υπήρχε κατάθλιψη ή κάποια άλλη ενεργή ψυχοπαθολογία. Χωρίς την προσωπική εξέταση, κάθε σχόλιο έτσι παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο. Από ό,τι ωστόσο φαίνεται, και από ό,τι ωστόσο μπορούμε γενικώς να πούμε, στο 80% των περιπτώσεων της αυτοκυρίας, της πετυχημένης αυτοκυρίας, θέλετε, υπάρχει κατάθλιψη. Mm-hmm. Ή υπάρχει κατάθλιψη στο 60%, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, στο 20% υπάρχει κάποια άλλη ενεργή παθολογία. Ίσως φαίνεται ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε κάτι τέτοιο με βάση τα γραφτά τα οποία έχει αφήσει τουλάχιστον η μία από τις δύο άτυχες 17χρονες. Πραγματικά, ξέρετε, αυτό που βλέπουμε στο γραπτό της 17χρονης είναι πραγματικά μια μαχαιριά στην καρδιά. Ακούμε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Δεν θέλω να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά και θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν μου δίνει λεφτά. Ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Ξέρετε, κύριε Κόνστα, αυτό που μου φέρνει κατά νου είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που επισημάνατε προηγουμένως. Είναι η λέξη αποτυχία. Αποτυχία. Αποτυχία της κοινωνίας, να δώσει κάποια υγιή πρότυπα. Αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, να πείσει ότι η εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν σημαίνει απαραίτητα και μια κοινωνική ή οικονομική αποκατάσταση. Και κυρίως αποτυχία του να διαγνώσουμε το ψυχικό φορτίο σε δύο παιδιά τα οποία θα έπρεπε να τα αποτρέψουμε στο να πάρουν εξειδικευμένη ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια.
0: Πριν αποτύχουν, πίστεψαν ότι μπορεί να αποτύχουν τα κορίτσια αυτά. Αποτύχαμε εμείς να τα προστατεύσουμε.
1: Ακριβώς. Αποτύχαμε εμείς, νομίζω, να τα προστατεύσουμε. Αποτύχαμε εμείς να τα αποτρέψουμε σε κάποιον ειδικό, ούτως ώστε να πάρουν κάποια εξειδικευμένη βοήθεια. Ωστόσο, αν θέλουμε ίσως να μιλήσουμε ίσως λίγο πιο εξειδικευμένα σε σχέση με πιεσμένες καταστάσεις, σε σχέση με καταστάσεις άγχου, στρες ή ακόμα και σε σχέση με καταστάσεις κατάθλιψης στην εφηβεία, ίσως θα πρέπει να τονίσουμε κάποια χαρακτηριστικά που έχει η εφηβεία, η εφηβική κατάθλιψη. Είναι λίγο ίσως διαφορετικά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά mm-hmm. που έχει η κατάθλιψη των ενηλίκων. Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να πούμε και να το τονίσουμε έτσι στους γονείς έχει να κάνει με την έλλειψη χαρά, με τη συναισθηματική, αν θέλετε, φτώχεια που υπάρχει. Το δεύτερο, υπάρχει μια αλλαγή στις συνήθειες ύπνου και φαγητού. Πολύ, πολύ βασικό, ειδικά αλλαγή στις συνήθειες φαγητού, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, την τάξη, στα εναλλασσόμενη ηλικία, όπου μέσα σε 6 μήνες το σώμα του έφηβου αλλάζει πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Το επόμενο έχει να κάνει με αδυναμία, απελπισία. Ξέρετε, δεν μου αρέσει να κάνω τίποτα, ακόμα και πράγματα τα οποία μου άρεσαν μέχρι τότε να κάνω. Ένα χόμπι, για παράδειγμα, στον έφηβο που του άρεσε να κάνει, τώρα βλέπουμε ότι έχει παραιτηθεί πλήρως. ανικανότητα συγκέντρωση και πτώση τη σχολική απόδοση. Ένα παιδί το οποίο συγκεντρώνονταν αρκετά, είχε κάποια βαθμολογία συγκεκριμένη, 17 για παράδειγμα, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, και κάποια στιγμή αρχίζει μια κάθετη πτώση τη βαθμολογία. Κούραση, κόπωση, ακόμα και για απλά πράγματα. Βασικό, βασικότατο, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα που μπορεί να έχει ο έφηβος, χαρακτηριστικό. Επίσης, μια συνεχής αέναη αναζήτηση καινούριων συγκινήσεων, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει καλά την κατάθλιψή του, σε μια προσπάθεια, αν το θέλετε, να ανεβάσει την αδρεναλίνη του για να μπορέσει να κάνει καλά την κατάθλιψή του. Ωστόσο, μιλώντας για κατάθλιψη, εφηβεία και, αν θέλετε, αυτοκτονικότητα, που είναι και άμεσα συνδεδεμένο, θα λέγαμε ότι είναι μία από τις τρεις πρώτες αιτίες θανάτου των παιδιών και των εφήβων. Έτσι, και δυστυχώς έχει αυξηθεί κατακόρυφα στις ηλικίες 15 έως 24. Ηλικίες που πραγματικά είναι δύσκολες ηλικίες, ούτως ώστε κάποιος να μπορέσει να κάνει την οποιαδήποτε παρέμβαση.
0: Κύριε Νικολάου, η κατάθλιψη τρέφεται από την κατάθλιψη. Τι θέλω να πω. Μας κάνει, τουλάχιστον εμάς που είμαστε, δεν έχουμε την κατάρτιση για να το ερμηνεύσουμε, ως γεγονός ότι δεν οδηγήθηκε μία κοπέλα σε αυτοκτονία. Οδηγήθηκαν δύο, το συζήτησαν, το προετοίμασαν. Θέλω να πω, η κατάθλιψη μήπως κυνηγάει την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη μήπως αισθάνεται πιο άνετα μαζί με μία ακόμη κατάθλιψη.
1: Ναι, και ειδικά πολλές φορές, ξέρετε, απενοχοποιώ την κατάθλιψή μου μέσα από βλέποντας την κατάθλιψη κάποιου άλλου συνομιλίκου μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό, κύριε Κόνστα, το βιώσαμε παλιότερα και σε ευρύτερα κοινωνικά, έτσι, αν θέλετε, στρώματα. Για παράδειγμα, θυμηθούμε την καταθλιπτική τουλάχιστον εμφάνιση, την οποία είχαν οι ίμο κάποιες δεκαετίες, μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, 15 χρόνια παλιότερα, που ουσιαστικά υπήρχε πραγματικά ένα θλιμμένο προφίλ, ένα θλιμμένο προσωπείο, ένα θλιμμένο πρόσωπο, ένα θλιμμένο βάσιμο κάποιων εφήβων που ταυτιζόντουσαν ο ένας με τον άλλον. Το επικίνδυνο, ξέρετε, σε αυτές τις καταστάσεις έχει να κάνει περισσότερο με το ότι αν υπάρχει μιμητισμός ουσιαστικά σε αυτές τις καταστάσεις. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, ναι, υπάρχει μιμητισμός. Και ξέρετε, αυτό είναι και ένα φαινόμενο που ονομάζεται και αυτοκτονική μίμηση. Ειδικά, ξέρετε, για τους εφήβους που διανύουν μια ιδιαίτερα ευάλωτη και περίεργη αναπτυξιακή φάση, θα σας έλεγα ότι οι έφηβοι έχουν μια πολύ μεγάλη ικανότητα για ταύτιση. Άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που λέγατε προηγουμένως. Άρα, όπως και στην κατάθλιψη, έχω πολύ απλά την ικανότητα να ταυτιστώ με κάποιον άλλο, δεδομένου του ότι είμαι έφηβος, και άρα λοιπόν αυτή την ικανότητα, την ανάγκη, αν θέλετε, την έχω στο μέγιστο. Έτσι, αντίστοιχα και στην αστοχηρία, στην πετυχημένη αστοχηρία, δυστυχώς τέτοια υπάρχει. Και θα σας έλεγα γιατί δυστυχώς πολλές φορές μέσα από την περιγραφή που κάνουμε υπάρχει αετιεροποίηση. Το περιγράφουν δραματικά, π.χ. οι τίτλοι. Δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει πολύ δυναμικά, αρνητικά δυναμικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν θέλετε. Περιγράφουν μεθόδους, συγκεκριμένες μεθόδους, όπου αυτό, αν θέλετε, λειτουργεί πολλές φορές, δυστυχώς θα το πω και σαν οδηγός του, ώστε να υπάρξει μια επόμενη πετυχημένη αυτοκυρία. Ταύτιση, άρα λοιπόν, τι κάνω, το σκηνικό μου γίνεται πιο οικείο, δηλαδή ταυτίζομαι με όλο αυτό και το σκηνικό μου γίνεται πιο οικείο. Και αν περάσουμε άμεσα στο τι πρέπει να κάνουμε, ίσως όχι στις λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να εμείνουμε στις λεπτομέρειες, δεν πρέπει να εμείνουμε στον εντυπωσιασμό, αλλά πρέπει να εμείνουμε σε αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή στην εστίαση, στην ανάγκη για βοήθεια, εξειδικευμένη βοήθεια που μπορεί να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά.
0: Μάλιστα. Συζητήσαμε για τις τραγικές πρωταγωνίστρες αυτής της τραγωδίας. Υπάρχουν όμως και συμπροταγωνιστές. Θέλω να πω, η οικογένεια, το συγγενικό φιλικό περιβάλλον. Ποιος είναι ο ρόλος τους?
1: Κοιτάξτε, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος της οικογένειας στο να μπορέσει να προτρέψει, αν θέλετε, στο να μπορέσει να βοηθήσει τα άτομα ούτως ώστε να μην εκδηλώσουν παρόμοιες συμπεριφορές, είναι το να μπορέσει να αλλιεύσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς, θα έλεγα, αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτές τις συμπεριφορές τι γίνεται. Τις ταυτίζουμε με κάποιες φυσιολογικές συμπεριφορές της εφηβείας. Ένα μωρέ έφηβος είναι, για παράδειγμα, δεν τρέχει τίποτα, από εκεί που πέφερνε 17, ερωτεύτηκε, για παράδειγμα, και κάποια στιγμή φέρνει 12. Για παράδειγμα, είναι ερωτευμένη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η κόρη μου και, αν θέλετε, έχει σταματήσει να τρώει περίπου για μια εβδομάδα, τρέφεται με ένα μήλο την ημέρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι, τουλάχιστον όσον αφορά την οικογένεια, πρέπει να είμαστε άμεσα ευαισθητοποιημένοι, άμεσα κινητοποιημένοι στο κάθε μικρό σήμα το οποίο μπορεί να πάρουμε από τον έφηβο γιό μας, από την έφηβη κόρη μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που τόνει, την βαραίνει, και από εκεί και πέρα, όταν δεν μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, να προτρέξουμε σε κάποιον υλικό, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση όσο το δυνατόν πιο σύντομα και άρα όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα. Τώρα η επόμενη μέρα προφανώς για τις οικογένειες, η επόμενη μέρα για τις οικογένειες που θρυλούν παρόμοια περιστατικά είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά γιατί αυτό που βαραίνει έχει να κάνει με την ενοχή. Τι θα μπορούσα να είχα κάνει, αν θα μπορούσα να είχα κάνει ώστε να αποτρέψω αυτή την κατάσταση, γιατί δεν έδωσα μεγάλη σημασία σε κάποια σημεία, σε κάποια σημάδια τα οποία υπήρχαν από τα συγκεκριμένα άτομα. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για ένα πένθος, το οποίο πένθος είναι βαρύ για κάποιους ανθρώπους που το προσφυλές τους πρόσωπο έχει φύγει από κάποια φυσικά αίτια ή αν θέλετε ακόμα και από έναν βίαιο θάνατο, στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι το πένθος είναι πολύ πιο έντονο, πολύ πιο διαρκές και αν θέλετε υπάρχει πάντα το στίγμα του τι θα μπορούσα να είχα κάνει ούτως ώστε να αποτρέψω αυτή την κατάσταση. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και νομίζω ότι πρέπει οι γονείς τουλάχιστον να προστρέψουν σε μια εξειδικευμένη βοήθεια, δεδομένου το ότι μιλούμε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, κύριε Κόνστα, για ένα παθολογικό πένθος. Είμαι κατά, ξέρετε, του ότι στο φυσιολογικό πένθος πρέπει να επιλαμβάνεται ειδικός της ψυχικής υγείας. Το φυσιολογικό πένθος έχει κοινωνική διάσταση, η κοινωνία πρέπει να προστρέψει, να βοηθήσει, να στηρίξει.
0: Θεωρείτε ότι πρέπει να αφαιθεί το πένθος, να ξεδιπλωθεί, να εξελιχθεί και σιγά σιγά να.
1: Ακριβώς.
0: Όπως λέμε, ο χρόνος να το σβήσει ή να το μετριάσει. Μπορεί να το σβήσει ποτέ, αλλά να το μετριάσει.
1: Τα παθολογικά όμως πένθη νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει παρουσία ειδικού, τόσο ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει μια διαδικασία η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες, όπως είπατε πολύ σωστά, εξελίσσεται φυσιολογικά και ομαλά.
0: Φαντάζομαι ότι κι εσείς, όπως και εμείς, διαβάσατε μέσω των δημοσιευμάτων το περιεχόμενο του μηνύματος. Η εικόνα που δίνει το μήνυμα, και θα καταλάβετε γιατί το ρωτάω, δεν είναι γιατί θέλω να επισέλθω στα προσωπικά, τα οικογενειακά, αλλά η εικόνα που δίνει το μήνυμα είναι ότι η κατάθλιψη δεν ήταν κάτι άγνωστο για το σπίτι. Δηλαδή το παιδί, από αυτά που γράφει, επαναφερόμενο στην τριετή πάλι που έδινε με την κατάθλιψη, δείχνει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ αυτό εισπράττω, ότι ήταν ένα γεγονός για το σπίτι. Και επίσης επιβεβαιώνει και κάτι ακόμη, δεν υπάρχει η αίσθηση τουλάχιστον ενός έντονου προβλήματος στις σχέσεις του παιδιού με τους γονείς. Επαναλαμβάνω από αυτά που έχουν γίνει γνωστά από το σημείωμα. Θέλω να πω, πόσο συχνό είναι το φαινόμενο η κατάθλιψη να είναι παθολογικό?
1: Η κατάθλιψη μπορεί να έχει τόσο οργανική όσο και μια βάση η οποία να έχει περισσότερο κοινωνική, αν το θέλετε, βάση. Πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο οργανικότητας

0: δεν το διάβασα προσωπικά, όταν άκουσα να φέρετε 3 χρόνια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ενός ανθρώπου ο οποίος βουτάει συνεχώς μέσα στις αρνητικές του σκέψεις, έχει συνεχώς μια αρνητική αναμάθηση των ιδεών. Και αν το θέλετε διαφορετικά, τη μόνη διέξοδο δυστυχώς που βλέπει ως προς την θεραπεία του έχει να κάνει τη διέξοδο με το ότι εγώ θα κάνω κάτι το οποίο θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα. Είναι αυτό που περιγράφει δυστυχώς ξεκάθαρα η 17χρονη, στο ότι ίσως αυτός ο κόσμος δεν μου αρέσει, αλλά ένας άλλος κόσμος θα ήταν καλύτερος. Άρα λοιπόν, δυστυχώς που το λένε αυτό, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει κατάθλιψη και έχει αυτοκτονικές σκέψεις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει σαν διέξοδο την αυτοχειρία του. Προφανώς και δεν είναι διέξοδο η αυτοχειρία, προφανώς και δεν είναι λύση η αυτοχειρία, προφανώς και είναι μια κατάσταση που αν αντιμετωπιστεί με το σωστό τρόπο, είτε φαρμακευτικό, είτε ψυχοθεραπευτικό, είτε θα έλεγα στην καλύτερη των περιπτώσεων μια συνεργασία τόσο φαρμακοθεραπείας όσο και ψυχοθεραπείας, τότε λοιπόν θα έχουμε το μέγιστο, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν το θέλετε, θα ξεπεραστεί ένας κόπελος που στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να ξεπεραστεί τόσο από το ίδιο το άτομο, όσο και από το άμεσο ή έμεσο οικογενειακό του περιβάλλον.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπα-Νικολάου. Αυτές οι ειδήσεις, αυτά τα γεγονότα, σε έναν αντίστοιχο κόσμο, δηλαδή σε παιδιά που αντιμετωπίζουν ή βρίσκονται στο φάσμα της κατάθλιψης, είναι ειδήσεις και γεγονότα που μπορούν να τα σπρώξουν ή να τα ανακόψουν, βλέποντας το αποτέλεσμα. Γιατί είναι άλλο να το σκέφτεσαι, θέλω να το κάνω, και άλλο να βλέπεις το αποτέλεσμα, όχι στον εαυτό σου, σε κάποιον άλλο που ήδη δυστυχώς έχει προβλήσει αυτή την ενέργεια. Αυτές οι ειδήσεις μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο όμοχλο ή το φρένο?
0: Δυστυχώς θα σας έλεγα ότι εξαρτάται από τον τρόπο που τις δίνουμε αυτές τις ειδήσεις. Και δεδομένου του ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπληθώρα ειδήσεων, είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πολλές φορές βγάζουν τη χειρότερη εκδοχή του εαυτού τους, είτε του εαυτού μας βγάζουν όλοι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσα από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, τότε λοιπόν έχουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως, αυτοκτονική μίμηση. Γιατί δυστυχώς υπάρχει ηρωποίηση, υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων και ταύτιση πολλές φορές σε μια ηλικία στην οποία έχουμε ανάγκη να ταυτιστούμε. Άρα λοιπόν, όχι στις λεπτομέρειες. Όχι στον εντυπωσιασμό. Όχι στις γαργαλιστικές, εντός αγωγικών δεν είναι και τόσο γαργαλιστικές, με την αρνητική έννοια το λέω. Στις γαργαλιστικές, ωστόσο, λεπτομέρειες οι οποίες πολύ απλά περιγράφουν κάθε στιγμή. Όχι στις φωτογραφίες, όχι στα βίντεο.
1: Στα βίντεο.
0: Δυστυχώς διέρεσε σήμερα βίντεο το οποίο προβλήθηκε στο διαδίκτυο.
1: Δυστυχώς. Και έκανε,
0: και σε τηλεοπτικές,
1: έκανε παρέμβαση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να αποσυρθεί. Ζήτησε δηλαδή να αποσυρθεί το βίντεο, μόνο ζημιά μπορεί να προκαλεί. Κυρίως στην οικογένεια, στον περίγυρο, που βλέπουν, ωστά, τα παιδιά, ωστά, τους, βλέπουν τα παιδιά τους σε πραγματικό χρόνο, εντός αγωγικών, να προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια. Δηλαδή μέσα στο πένθος, μέσα στην τραγωδία τους, να έρχεται και αυτό ως εικόνα στα μάτια τους, πέρα από την εικόνα που έχουν και τα νεκρά παιδιά τους που θα τα κηδεύσουν αύριο μεθαύριο.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ότι οι λεπτομέρειες και το βίντεο μπορεί να λειτουργήσουν μιμητικά με βάση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Υπό την έννοια του ότι σε έναν ήδη επιβαρυσμένο ψυχισμό ενός 17χρονου, άλλου 17χρονου, 17χρονου, 15χρονου, 14χρονου, μπορεί να λειτουργήσει μιμητικά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι κύριε Κώστα, κλείνοντας, θα έλεγα ότι οφείλουμε να εστιάσουμε στη βοήθεια και στην ενεργή συμμετοχή που πρέπει να υπάρξει από οικογένεια, από γειτονιά, από κοινωνικές υπηρεσίες, από υγειονομικές δομές, από τοπική κοινότητα, να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και λιγότερο αρνητική στην εξωτερική ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια, δεδομένου του ότι η κατάθλιψη στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Και σίγουρα η αυτοχειρία είναι αναστρέψιμη όταν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και έγκαιρα. Η δυνητική αυτοχειρία, έτσι.
1: Επειδή το 1/3 του χρόνου του εφήβου μαθητή το περνάει εντός σχολικής κοινότητας, το άλλο 1/3 κοιμάται, λέω πολύ χοντρικά. Και μόλις 8 ώρες, και αυτές αν μπορεί στο δωμάτιό του, μπορεί να είναι με τους φίλους του, είναι για την κοινωνική και οικογενειακή παρουσία ενός παιδιού. Θέλω να πω λοιπόν ότι το 1/3 της σχολικής κοινότητας, πόσο καθοριστικό είναι στο να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, να σηματοδοτήσει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί το παιδί αυτό, το κάθε παιδί που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα, να μην γινόταν ορατό επί 7-8 ώρες κάθε μέρα στο σχολείο.
0: Πολύ καθοριστικό κύριε Κώστα, δεδομένου του ότι τόσο οι συμμαθητές οφείλουν να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι, αλλά κυρίως οι καθηγητές και αν θέλετε οι διάφοροι ειδικοί της ψυχικής υγείας, οι οποίοι υπάρχουν ψυχολόγοι για παράδειγμα, οι οποίοι υπάρχουν στο σχολείο, έστω και αν τα

0: περισσότερα. Δυστυχώς σχολεία είναι υποστελεχωμένα. Υπάρχει ένας ψυχολόγος ο οποίος περνάει μία φορά την εβδομάδα από κάθε σχολική μονάδα. Είναι αδύνατον αυτός ο ψυχολόγος σε μια σχολική μονάδα 200-300 παιδιών να μπορεί να καταλάβει παρόμοια περιστατικά, δει όταν το συγκεκριμένο παιδί δεν είναι ευαισθητοποιημένο ώστε να αποτανθεί στο συγκεκριμένο ψυχολόγο.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, με βάση αυτό που έλεγα προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει, θα σας έλεγα, ενεργή συμμετοχή από την γειτονιά, από τους συμμαθητές, από τους καθηγητές, θα σας έλεγα, ούτως ώστε να προτρέψουν το παιδί και κυρίως την οικογένεια, απενοχοποιώντας τη βοήθεια που θα μπορούσε να έρθει από κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, να το προτρέψουν να αποτανθεί σε κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Όσον αφορά το να μπορούμε να προλάβουμε παρόμοιες συμπεριφορές, θα σας έλεγα ότι ήδη στη Δευτέρα ή στην Τρίτη ηλικίου είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε παρόμοια προγράμματα. Παρόμοια προγράμματα, όπως έχω δει πολλές φορές, προγράμματα ενσυναίσθησης, δηλαδή το να καταλαβαίνω εγώ το τι περνάει ο άλλος, ο συμμαθητής μου εν προκειμένου, ακόμα και ο μαθητής μου, όσον αφορά στους καθηγητές, πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Και προγράμματα τα οποία να μην σταματούν τους δύο εβδομάδες, τους δύο-τρεις μήνες ή στον ένα χρόνο. Να υπάρχουν προγράμματα τα οποία να κρατούν μεγάλη χρονική διάρκεια, κύριε Κώστα. Όταν λέω μεγάλη χρονική διάρκεια, δύο ή τρία χρόνια. Δυστυχώς οι νοοτροπίες δεν αλλάζονται μέσα στους 6 μήνες ή στον ένα χρόνο. Θέλουν χρόνια ούτως ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Είμαστε αισιόδοξοι.
1: Κύριε Παπα-Νικολά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και τη συμβολή σας στο δημόσιο διάλογο και κυρίως την ενημέρωση για το πώς γονείς καταρχάς και περίγυρος μπορούν να διαχειρίζονται αντίστοιχα περιστατικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος, και με αυτή τη συζήτηση θα πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Χθες, περίπου την ίδια ώρα, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, συζήτηση με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Σαρόπουλο, με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριου Σχοινά, μαζί με τον επικεφαλής της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, για το πόσο ωραία έχουν γίνει τα πράγματα με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ και τις διαβεβαιώσεις που έδιναν χθες τα δύο κυβερνητικά στελέχη, ότι πλέον τα πορτοπαράθυρα, οι μπαλκονόπορτες και όλες οι τρύπες του συστήματος έχουν κλείσει για τους επιτίδιους και το πάρτι έχει τελειώσει. Θα μας εξηγούσε ο κύριος Σαρόπουλος εδώ πώς και γιατί το πάρτι στο ΟΠΕΚΙΠΕ δεν έχει τελειώσει. Και δεν μπορεί να έχει τελειώσει όταν, για παράδειγμα, δηλώνονται, εξακολουθούν να δηλώνονται 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν τα 15 εκατομμύρια. Πόσα υπάρχουν, πάλι κανείς δεν γνωρίζει. Σίγουρα όμως δεν είναι 15 εκατομμύρια. Η Ελστάτ δίνει ότι είναι 10 εκατομμύρια τα εγωπρόβατα, η εκτίμηση της Ελστάτ. Οι ειδικοί του χώρου, στον πρωτογενή τομέα, εκτιμούν, οι σοβαροί, ότι είναι ακόμη λιγότερα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με την αισιόδοξη εκτίμηση της ΕΛΤΑΤ, απέχει παρασάγκας από τα 15 εκατομμύρια που εμφανίζονται σήμερα που μιλάμε, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, εξακολουθούν να εμφανίζονται σήμερα που μιλάμε 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα, μειωμένα μόλις κατά 1 εκατομμύριο σε σχέση με την προ σκανδάλου εποχή. 24 ώρες μετά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς, ανακοινώνει ότι ακυρώνονται όλες οι ενισχύσεις για τη βιολογική μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία, καθώς έχει προκύψει νέο σκάνδαλο με μαϊμού παραγωγούς. Πότε? Το 2026. Χθες μας έλεγαν ότι το σύστημα έχει κλειδώσει. Είναι κομπλέ. Επιτίδη δεν υπάρχουν. Και βγαίνει σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ίδιος άνθρωπος που πριν από 24 ώρες έλεγε ότι το πάρτι έχει τελειώσει, να μας πει ότι το πάρτι συνεχίζεται. Και επειδή συνεχίζεται, κόβω όλες τις επιδοτήσεις. Ο κ. Σχοινάς λοιπόν παραδέχτηκε σήμερα ότι υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο με εικονικές πιστοποιήσεις και νέο πάρτι επί του πάρτι επιδοτήσεων, που οδηγεί σε πλήρη ανασχεδιασμό του κλάδου. Και γι' αυτό προχωρά στην ακύρωση των προβληματικών δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, όπου αυτές έχουν εντοπιστεί.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός είναι αποκαλυπτικά, καθώς ο αριθμός των δηλωμένων βιολογικών παραγωγών εκτοξεύθηκε από τις 34.000 στις 119.000 σε 4 χρόνια. 250% αύξηση. Στη μελισσοκομεία, κρατηθείτε, άγγιξε η ζήτηση το απίστευτο ποσοστό του 874% πάνω από τον προϋπολογισμό. Ενώ υπήρχαν διαθέσιμα 19 εκατομμύρια ευρώ, υποβλήθηκαν αιτήσεις για 166 εκατομμύρια. Αντίστοιχα και στη βιολογική γεωργία, οι αιτήσεις έφτασαν τα 398 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα μόλις 172. Και οι έλεγχοι όπου έγιναν έδειξαν το μέγεθος της απάτης. Στη μελισσοκομεία το 27% των ελεγχόμενων δεν συμμορφώνονταν, ενώ το 16% αποχώρησε και οθελώς μόλις εμφανίστηκαν οι ελεκτές. Δηλαδή, προσέξτε, 27 και 16 μας κάνει 43. 43% αποδεδειγμένοι απατεώνες. Πάμε ξανά. 43% εκείνων που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους και τους φακέλους τους για να επιδοτηθούν είναι απατεώνες, de facto. Διότι 27 αποδείχθηκε, το 27% αποδείχθηκε ότι δεν συμμορφώνονταν με αυτά που απαιτούσε η διαδικασία, και το 16% επειδή ακριβώς δεν συμμορφώνονταν δεν άφησαν να ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί ήξερε τι τους περιμένει και αποχώρησαν μόνοι τους, έφυγαν τρέχοντας. Στη μελισσοκομεία αυτά. Κρατηθείτε τώρα, στην κτηνοτροφία. Το 44% δεν συμμορφώνονταν. Το 25% εγκατέλειψε τη διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 69% ήταν απαταιώνες. Απλά τώρα ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε εμείς τους κτηνοτρόφους, ποσός μας ενδιαφέρει. Το 69% βάσει το στοιχείο που παρουσιάζει το Υπουργείο ήταν απατεώνες. Είναι, δεν ξέρω, είναι συντριπτικό το ποσοστό της απάτης. 7 στους 10 που ελέγχθησαν είχαν προβεί σε οποιαδήποτε μορφής παραβατικότητα για να εξασφαλίσουν παρατύπως επιδοτήσεις.

Έτσι λοιπόν, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, γιατί θα υπάρξουν προβλήματα και για τους έντιμους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Και όλα αυτά, αν είναι προβληματική η απάτη, είναι ακόμη πιο προβληματικό το κομμάτι της διαχείρισης της απάτης. Όλα αυτά 24 ώρες μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Σχοινά και του κυρίου Πιτσιλή ότι το πάρτι έχει τελειώσει. Εδώ είναι το ερώτημα τώρα, ποιος δουλεύει ποιον και τι σκοπιμότητα είχε η χθεσινή συνέντευξη τύπου, ενώ φανταζόμαστε ότι αυτό δεν προέκυψε τώρα τις τελευταίες 24 ώρες τα στοιχεία αυτά, ενώ γνώριζε ο κύριος Σχοινάς, είχε λάει στα χέρια του τα στοιχεία που θα τον οδηγούσαν την επόμενη ακριβώς ημέρα να ακυρώσει τα προγράμματα μελισσοκομείας και βιολογικής γεωργίας.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, καλό σας βρίσκω και σήμερα εδώ στον Πολίτικα στους 89.8 με την πηξίδα στα ραδιοφωνά σας, στους δέκτες σας, τους ιντερνετικούς, γιατί κακά τα ψέματα μας ακούτε και από το διαδίκτυο, πολύ εύκολα, πολύ απλά, politika.gr και βεβαίως επιλογή σε ένα από τα τέσσερα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας.

ψηλά στην επικαιρότητα πολλά θέματα, θα τα δούμε σιγά σιγά, ένα-ένα. Είναι και σήμερα μαζί μου η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρίς που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο. Η Ζέτα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Για πάμε να τα βάζουμε σιγά σιγά στην σειρά, γιατί έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες σήμερα αρκετές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος. Το κύριο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής, πράγματι. Και εκτίμησε ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται. Πού είναι όλο αυτό? Είναι σε μια εκδήλωση, σε μια συζήτηση με τον Ben Hall, τον Financial Times. Εκεί όπου ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική πρόοδο στο ενεργειακό πεδίο, σημειώνοντας πως από τη χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές σήμερα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να με επιτρέψετε εδώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο και να πω ότι όταν δεν ξέρεις τι συμβαίνει γύρω σου στον υπόλοιπο κόσμο και όταν δεν αντιλαμβάνεσαι μια πραγματικότητα, είναι πολύ εύκολο να αναθεματίζεις μόνο αυτό που βιώνεις καθημερινά. Το κάνω και εγώ πολλές φορές. Έτσι δηλαδή, θα σας πω τώρα το εξής. Λέμε για τα κακώς κείμενα που υπάρχουν γύρω μας. Καταρχήν θα πούμε ότι ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις των χωρών εκείνων όπου τα θέματα αυτά είναι λυμένα. Και μιλάω για το δυτικό κόσμο. Πρόσεξε, όχι επιμέρους, στο σύνολό τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ γκρινιάζουμε για τα σκουπίδια, σωστά, σωστά. Υπάρχουν χώρες στον δυτικό κόσμο που αυτό το θέμα δεν το συζητάς καν, έχει λυθεί. Είναι κάτι αυτονόητο, δεν μπαίνει στη συζήτηση, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Είναι σαν να συζητάμε εδώ αν έχουμε λιακάδα για να πάμε στη θάλασσα το καλοκαίρι. Το συζητάμε, ελλειμμένο. Το έλυσε η φύση, ο Θεός, το σύμπαν, η πλάση. Λες καλοκαίρι, κοντομάνικο, σαγιονάρα, θάλασσα. Δεν το συζητάς. Στη Σκανδιναβία το συζητάνε. Στη Μεγάλη Βρετανία το συζητάνε. Εκεί δεν συζητάνε για τα σκουπίδια, βέβαια. Έτσι. Λέω ένα παράδειγμα. Λέμε πολλές φορές εδώ, στην Ελλάδα, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ότι δεν μας αρέσει αυτό, εκείνο το άλλο. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι αν είσαι ασφαλισμένος και έχεις άμκα και πας και μπεις στο Βενιζέλιο, θα ταλαιπωρηθείς, θα περιμένεις. Θα σε εξυπηρετήσουν όμως. Χωρίς να δώσεις νεφρό. Στο εξωτερικό αυτό δεν γίνεται. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πας με την πιστωτική σου κάρτα, να σε χρεώσουν και μετά να περάσεις, να πεις τι έχεις. Σε ποιες χώρες? Σε πάρα πολλές. Αρχίζει για ενωμένες από την Αμερική μέχρι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν κάνει πρόοδο πάνω σε αυτό και ανήκουν στο γκρουπ που ανήκει και η Ελλάδα. Εμείς εδώ που αναθεματίζουμε τα νοσοκομεία, που δεν έχει το σωστό σαπούνι, η τουαλέτα. Αλλά προσέξτε, το σύστημα λειτουργεί. Το σύστημα λειτουργεί. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε και το ανθρώπινο φιλότιμο, άμα θα πας να μπεις και άμκα να μην έχεις, ασφαλισμένος να μην είσαι, θα σε περιθάλψουν. Δεν θα σε αφήσουν έτσι. Στο εξωτερικό θα σε πετάξουν έξω. Σου πούνε περάστε έξω. Πεθάνετε μόνος σας. Απλά και ξεκάθαρα. Ξέρεις, τώρα που ερχόμουν, θυμήθηκα με αφορμή μια συζήτηση που είχα λίγο πριν να φτάσω εδώ, μια ιστορία που κάποτε ενδιαφερόμουν να πάρω ένα αυτοκίνητο και έλεγα, μα γιατί αυτό το αυτοκίνητο δεν βγαίνει σε χαμηλότερο κυβισμό και ξεκινάει η έκδοσή του από τα 2.200 κυβικά, που στην Ελλάδα δεν συμφέρει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και μου είπαν, όταν το συζήτησα με ανθρώπους της αγοράς αυτοκινήτων, ότι αγόρι μου, χέστηκε η φοράδα στο Γενή Τζαμί για την Ελλάδα να μην πουλήσουν κανένα αυτοκίνητο. Είμαστε πολύ μικρή αγορά. Θεωρούμε τους εαυτούς μας πολλές φορές μεγάλους, αλλά δεν είμαστε. Στην ουσία είμαστε μια αγορά των 10 εκατομμυρίων, δηλαδή πάρα πολύ μικρή αγορά, που αυτή η αυτοκινητοβιομηχανία, η άλλη παράλληλη, πόσα αυτοκίνητα τελικά θα πουλήσει? Και κανένα να μην πουλήσει στην Ελλάδα δεν τους ενδιαφέρει. Άρα δεν θα φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα το σχεδιάσουν για το βαλάντιο ή το πορτοφόλι του Έλληνα. Θα το φτιάξουν για αγορές όπως είναι η αγορά της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, μεγάλες αγορές, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, αν μιλάμε για την Ευρώπη. Και πολύ περισσότερο θα φτιάξουν αυτοκίνητα που, ή προϊόντα που απευθύνουν στην Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, για παράδειγμα, μια γερμανική, μια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η Mercedes, ας πούμε, για παράδειγμα. Πόσα Mercedes πουλάει στην Κίνα το χρόνο? Όσα δεν έχει πουλήσει στην Ελλάδα τη μεταπολίτευση. Γιατί?
Γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι λέμε μέσα από όλο αυτό? Ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας την διεθνή συγκυρία και τις σταθερές που υπάρχουν γύρω από τα θέματα αυτά που κουβεντιάζουμε κάθε φορά με άλλες χώρες. Και εκεί που είμαστε προβληματικοί να γινόμαστε καλύτερα, βλέπε σκουπίδια, και εκεί που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό, να βάζουμε νερό στο κρασί μας και να το ζυγίζουμε μαζί.

Η συνάντηση του πλανητάρχη με τον Σι των Κινέζων και η ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Πεκίνου είναι νομίζω το δεύτερο θέμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην παγκόσμια δημοσιογραφία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά, είπε για μια ακόμα φορά ο Τραμπ, την ώρα που η αναστολή πυρός παραβιάζεται στα στενά, ο Αμερικανός πρόεδρος επίγεται να κλείσει το μέτωπο υπό το φόβο να εμφανιστεί αποδυναμωμένος.

Ψηλά παίζει και το drone. Το drone που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες. Αναφέρομαι στο drone με τα εκρηκτικά στο Ιόνιο. Και βεβαίως σωστά παίζει ψηλά. Πρέπει η υπόθεση αυτή να διαλευκανθεί. Όμως ψηλά στο πολιτικό ρεπορτάζ εξακολουθεί και παίζει η ιστορία με τον πρόεδρο Νίκο, όπου οφείλω να σας πω ότι με έχουν πάρει αρκετοί φίλοι μου τηλέφωνο από το Πασόκ, οι οποίοι βεβαίως και θα ξαναψηφίσουν το Πασόκ, δεν τίθεται θέμα, αλλά είναι ενοχλημένοι από τον τρόπο που ο πρόεδρος αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Διότι αν έχεις φίλε μου 100 καραμέλες, αυτά που έλεγαμε χθες, και χάσεις τη μία, δεν τρέχει κάστανο. Αν έχεις όμως μία καραμέλα και τη χάσεις, συμβαίνουν πολλά. Και εδώ φαίνεται ότι ο Νίκος δεν έχει θέμα με το 1 εκατομμύριο, το ξέχασε. Επίσης δεν μπορείς να λες ότι θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός και επιλέγεις κάποιον που τόσο εύκολα και απλά σε εκθέτει. Έτσι, αυτό. Και το τρίτο που μπαίνει στη ζυγαριά, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι ότι ο πρόεδρος Νίκος που θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα δεν μπορεί να έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Το λένε και πολλοί αυτό. Σου λένε ρε μεγάλε, εντάξει, στο εξωτερικό τα έπαιρνες τα λεφτά. Γιατί τώρα, δηλαδή, αυτό το 1 εκατομμύριο εδώ θα μπορούσε να δημιουργήσει μια φοβερή μόχλευση σε μια τράπεζα που το έχει, να δώσει δάνεια, να στηρίξει ένα μικρομεσαίο, ένα νέο ζευγάρι κλπ. Κλπ. Πώς τα λες όλα αυτά, πώς κάνεις κριτική, αλλά τα δικά σου τα λεφτά είναι απ' έξω. Είναι κάτι αντίστοιχο με την παρέα Τσίπρα Βαρουφάκη που θέλουν να μας χρεοκοπήσουν εδώ, να κλείσουν τις τράπεζες με το που εξελέγησαν, γιατί είχαν τα λεφτά τους έξω. Μια χαρά. Πολύ ωραία.

0: στην προέκταση της πολιτικής ανάλυσης θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι φυσικά το Πασόκ δεν θα χάσει κανένα ψηφοφόρο από τα λεφτά του Νίκου που ξεχάστηκαν, του Προέδρου Νίκου. Αλλά δεν θα πάρει κανέναν από τους αναποφάσεις τους. Δηλαδή, αν εσύ είσαι αναποφάσιστος, αν είσαι ψηφοφόρος του Πασόκ, θα πεις εντάξει, ανοησία, ας πούμε, ρε γαμώτο, εντάξει, άστο. Αλλά θα πας στην κάλπη, θα το ρίξεις. Αν εσύ είσαι αναποφάσιστος, δεν είσαι αποφασίσει. Γιατί αν είσαι σε άλλο κόμμα, θα πεις καλά κάνω και είμαι σε άλλο κόμμα. Αν είσαι αναποφάσιστος, δεξαμενή, εκεί που είναι κάπου μεταξύ 16-17 και 20%, δηλαδή ένα σημαντικό νούμερο, άμα βλέπεις τέτοια πράγματα, δεν θα πας προς Πασόκ. Όπως επίσης δεν θα πας προς Πασόκ όταν βλέπεις τα στελέχη σου να ερωτώνται στην τηλεόραση και να μην μπορούν να απαντήσουν. Το είδαμε και αυτό. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Και προκαλεί, θα έλεγα, έτσι, απορία το πώς είναι δυνατόν εκεί στο Πασόκ να συνεχίζουν να είναι αδιάβαστοι. Παιδιά, το τεμπελχανείο είναι καλό μέχρι ένα σημείο. Το λέω διότι δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, πρέπει να καθίσετε να δουλέψετε και να διαβάσετε λίγο. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα εδώ, έχει πάει στο Χατζή ο φίλος μου Ανδρέας Σπυρόπουλος, τον ρωτάει ο Χατζής.
1: Έχετε σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτοδύναμη. Αυτοδύναμη κιόλας.
2: Θα στο πάω πολύ δυνατά.
1: Σε καλή διάθεση σας βλέπω.
2: Πόσο στάνε ο μέσος μισθός?
1: Ένα νούμερο.
2: Βέβαια.
3: Και πόσο θα αυξηθεί και ο κατώτατος?
2: Και ποια θα είναι η σύνταξη?
1: Η κατώτερη.
2: Ωραία. Έχετε νούμερα?
1: Θα ήταν εύκολο για
2: μην. Δεν έχετε.
3: Με ερώτηση. Πόσο είναι τώρα η κατώτατη σύνταξη?
2: Δεν ξέρετε.
1: Κυρία Κοραή, μη μας λέει μπαρούφες.
0: Λοιπόν, πέντε πράγματα τον ρωτήσανε, το φίλο μου τον Ανδρέα τον Σπυρόπουλο, πήγε εκεί αδιάβαστος, δεν ήξερε πόσο ήταν εκατότητη σύνταξη, δεν ήξερε πόσο είναι ο κατώτητος μισθός, δεν ήξερε πόσο θα την πάνε, αν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση αύριο την κατώτητη σύνταξη, δεν ήξεραν πόσο θα τον πάνε τον κατώτητο μισθό. Τώρα θα μου πεις, εδώ πήγε ο πρόεδρος Νίκος στον Χατζη Νικολάου και ξέχασε το ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τρία πράγματα του είπαν να θυμάται που πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και το ξέχασε το ένα από τα τρία. Φαίνεται κάτι πρέπει να κάνουμε εκεί με την μνήμη στο Πασόκ.

Πριν από λίγο κυκλοφόρησε μια είδηση στην διεθνή μάλιστα επικαιρότητα, όπου δημοσιογράφος συνάδελφος του Paris Match αποκαλύπτει τι οδήγησε στις εικόνες του Μαΐου του 2025 στο αεροδρόμιο του Ανόη με τη χλαπάτσα, την μπάτσα που έφαγε ο πρόεδρος Μακρόν. Ο πολιτικός συντάκτης Φλωριάν Ταρντίφ αποκαλύπτει το παρασκήνιο του περιστατικού το Μάιο του 2025 στο Βιετνάμ, καθώς έχει προσγειωθεί το προεδρικό αεροσκάφος και ο πρόεδρος Μακρόν ετοιμάζεται να κατέβει. Η αιτία του χαστουκιού ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Μακρόν, που ήδη η σύζυγός του, προερχόμενα από την Ιρανή ηθοποιό, την Φαραχανή. Ο Ταρντίφ αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες, με τα μηνύματα να είναι προωθημένα. Το Ελιζέ μετανιώνει για την επικοινωνιακή τακτική που ακολούθησε μετά το επεισόδιο, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, ενώ η αρχική αντίδραση του Ελιζέ ήταν να αρνηθεί την αυθεντικότητα των εικόνων, ενώ αργότερα μίλησε για ένα συνηθισμένο καυγά ζευγαριών. Πάντως η μπάτσα έπεσε, αυτό το ξέρουμε σίγουρα, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Σε λίγο θα πάμε στο πολιτιστικό συνεδριακό. Εκεί έχουμε σε εξέλιξη το τρίτο φόρουμ του ελεύθερου τύπου. Στο επίκεντρο είναι η ανάπτυξη, οι υποδομές, η ενέργεια, η βιομηχανία, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας. Και θα πούμε περισσότερα και θα ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη που βρίσκεται εκεί και καλύπτει το ρεπορτάζ. Τα μηνύματά σας θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι αρκετά και σήμερα πριν καλά ξεκινήσουμε με αρκετά θέματα βλέπω να σας απασχολούν και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά είναι αυτό που μας δίνει το κίνητρο να συνεχίζουμε. Καλημέρα Κλέρι. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Λία, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Γιώργο, Λευτέρη, καλώς σε βρίσκω και πάλι, είχαμε να μιλήσουμε και αρκετό καιρό. Ο Γιώργος, ο Νικόλας, η κυρία Μαρία, ευχαριστώ πολύ, η Αθηνά και η Ιωάννα, αρκετός γυναικείος πληθυσμός σήμερα στα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια και για τις αναφορές σας και βεβαίως πολύ περισσότερο για την επικοινωνία σας. Σε ρυθμούς Ακύλα από χθες, δεν έχει σημασία αν σας αρέσει ή όχι το τραγούδι. Εγώ είχα κάνει μια εκτίμηση, συνήθως δεν πέφτω έξω. Είχα πει ότι θα πάει καλά ο Ακύλας, όπως το είχα πει και με την Κλαβδία. Και δικαιώθηκα και με την Κλαβδία. Προς το παρόν δικαιώνομαι και με τον Ακύλα. Μπορεί να μην σας αρέσει, ακούστε. Μπορεί να μην σας αρέσει. Μπορεί η Eurovision να μην αρέσει. Έκανε ρεκόρ τηλεθέασης βέβαια η μετάδοση του Α ημιτελικού στην Eurovision με μέσο μερίδιο 37,7% και στο δυναμικό κοινό 18,54% έκανε 47,7% παρακαλώ. Δηλαδή η μισή Ελλάδα χθες έβλεπε Eurovision και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένας διαγωνισμός όπου θα πάνε τραγούδια του Πλέσα και του Παπαδόπουλου ή του Μάνου του Χατζηδάκη και του Ξανχάκου. Μην μπερδεύεστε. Κάτι άλλο. Και εγώ θα ήθελα να είναι έργα του Βιβάλντι, του Σοπέν και πάει λέγοντας. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το κύμα, με βάση το κύμα πας. Μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις κοντά στον άνεμο. Φροντίζεις όμως να ρυθμίζεις τα πανιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Από τη στιγμή λοιπόν που ζητάνε αυτό το πράγμα, αυτό στέλνουμε. Διότι αυτό ζητάνε.

0: άντε το έχω φέρτο.
1: Λοιπόν, είδες Ακύλα χθες εσύ, καλώς την, δεν μας έρχεσαι, έκανες τόσα πολλά πράγματα, δεν μας έρχεσαι καθόλου. Κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά να έχω διπλά μου τη Μαρία Δημαυρομάτη. Όλα πίσω τα κάνεις.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πρέπει να έρχεσαι λίγο νωρίτερα, λίγο περισσότερο στην πηξίδα. Δεν γίνεται.
2: Να πούμε τώρα για την Κρέντια, ε?
1: Ακύλα άκουσες χθες?
2: Δεν άκουσα, κοιμόμουν Κώστα.
1: Κοιμόσουν από το... Να, βλέπεις. Ήταν στο 50% που δεν είδε. Γιατί λέγαμε πριν τα ποσοστά τηλεθέασης.
2: Το είδα όμως για να το φτιάξουμε ρίλ. Γιατί
1: τι
2: το
1: λες?
2: Τμήμα των ρίλ του πολίτη κασαρώνει, έτσι.
1: Για πάμε να μας τα πεις.
2: Λοιπόν, Credit Bank και Περιφέρεια Κρήτη σε μνημόνιο συνεργασίας για την ανάδειξη του κριτικού διατροφικού πολιτισμού. Η Credit Bank προχώρησε χθες στην Περιφέρεια Κρήτη σε μια υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης για την προβολή ακριβώς του κριτικού διατροφικού πολιτισμού στο πλαίσιο του μεγάλου ενδιαφέροντος της τράπεζας για την ενίσχυση της αγροδιατροφικής αλυσίδας με χρηματοδότηση επενδύσεων και τοπικών παραγωγών που αξιοποιούν την τεχνολογία με σεβασμό στο περιβάλλον και προάγουν την προβολή του πλούτου της κριτικής γης. Το μνημόνιο συνεργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης χθες το μεσημέρι υπεγράφει μεταξύ της Διευθύνουσας Συμβούλου της Credit Bank, της κυρίας Ελένης Βρετ και του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχουν και οι σχετικές δηλώσεις, πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού κριτικός διατροφικός πολιτισμός και ιδιαίτερα για την προώθηση του έργου Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Η τράπεζα υποστηρίζει την οργάνωση και επικοινωνία του Διεθνούς Συμποσίου Γαστρονομίας και των Επιμέρους Ημερών Γαστρονομίας με στόχο τη δημιουργία μιας πολυθετικής εικόνας και απήχησης αλλά και ενδιαφέροντος διεθνώς για τον θεσμό, την Περιφέρεια Κρήτης και τον κριτικό διατροφικό πολιτισμό. Το Διεθνές Συμπόσιο Γαστρονομίας θα συγκεντρώσει ειδικούς ερευνητές, επιστήμονες, παραγωγούς, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, της γαστρονομίας, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού, με στόχο να αναδείξει τις τάσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές της αλυσίδας αξίας που θα ενισχύσουν το κύρος και τη θέση της Κρήτης στο διεθνή χάρτη. Σύμφωνα πάντα με την Τράπεζα και την Περιφέρεια Κρήτης, οι μέρες γαστρονομίας, γιορτές γεύσεων είναι θεματικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονομιά με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στην τοπική κουζίνα, τις ζωντανές παραδόσεις και συνήθειες όλου του νησιού, υπό την επιμέλεια δήμων και τοπικών φορέων σε συνεργασία με παραγωγούς, επιχειρηματίες, γυναικείους συνεταιρισμούς, σεφ και πολλούς άλλους. Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο κύριος Στυλιανός Ηλιάδης, ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της Credit Bank, είπε ότι η τράπεζα γράφει μια ιστορία τραπεζικής επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης στην Κρήτη με ένα διαφορετικό τρόπο, στηρίζοντας τον πολιτισμό μέσα από την κρητική διατροφική γαστρονομία, ενώ συμπλήρωσε ότι ο πολιτισμός για την τράπεζα είναι ένα ισχυρό σημείο στήριξης της αγροτικής οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, του οικοσυστήματος τουρισμού. Και με τη νέα αυτή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης θέλει να συμβάλλει στην προβολή της κριτικής κληρονομιάς παγκοσμίως μέσα από βιωματικές εμπειρίες για το κοινό που συνδέουν τον αγροτικό και τον αστικό χώρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου να ακούσουμε τον Νίκο Τζιλιπουνιδάκη για τις εργασίες του συνεδρίου που λαμβάνουν χώρα εκεί. Νίκο, σε χαιρετώ.
3: Καλησπέρα. Ολοκληρώνεται τώρα το δεύτερο πάνελ του συνεδρίου, όπου είναι πολύ σημαντικοί έτσι, άνθρωποι για την Κρήτη μας. Αυτή τη στιγμή πάνω στο πάνελ είναι ο

0: κύριος Αναστάσιος Αρανίτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Άκτων, ο κύριος Μάνος Μουστάκας, ο γενικός διευθυντής της επιχειρηματικής ανάπτυξης του ομίλου Τέρνα, ο κύριος Γεωργόπουλος, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μεσόγειος, και ο Άγγελος Σταματέλος, ο διευθυντής έργων μεταφοράς συνεχούς ρεύματος ΑΒΜΙΕ. Λίγη ώρα πριν ήταν ο κύριος Χατζηδάκης στο πάνελ με τον διευθυντή της εφημερίδας και του ομίλου Ελεύθερου Τύπου, τον κύριο Τσαφρούνη, ο οποίος μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια και με έδωσε πολύ έτσι, ελπιδοφόρα μηνύματα σε όλους για όσον αφορά τα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, υποεξέλιξη, αλλά και τα έργα που έρχονται. Προανήγγειλε έργα. Και μάλιστα μας τόνισε Κώστα ότι το Καστέλι, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αναμένεται να τελειώσει ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και θα δώσει μεγάλη επιμονή στην Κρήτη, αλλά και θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και τον τουρισμό. Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε και σε ερώτησή μας όσον αφορά για την τοξικότητα που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Γενικά αυτό το συνέδριο παρουσίασε και ένα ακόμα πολύ σημαντικό, ήταν μια έρευνα που ήταν η κριτική να μιλάνε για την Κρήτη. Και μέσα υπήρχαν όλα τα καρφωδιζή ζητήματα, όπως η οπλοχρησία, όπως η ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τα σκάνδαλα, τα πάντα. Έχουν αναφερθεί σε αυτή την έρευνα, μια πληρέστατη έρευνα, την οποία την παρουσιάζουμε στο www.politica.gr. Είναι από την Palmos Analysis και δείχνει πραγματικά το πώς σκέφτονται οι κριτικοί αυτή τη στιγμή σε αυτή την εξέλιξη που έχει η Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Και με τα έργα, αλλά και με την αύξηση του τουρισμού που επιδιώκουν να είναι 12 μήνες πλέον. Να σου πω επίσης ότι μέσα από αυτή από τα στοιχεία της δημοσκόπησης προκύπτουν μάλιστα ότι οι κριτικοί βλέπουν καλύτερα την επόμενη μέρα του τόπου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα της δημοσκόπησης. Αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
1: Νομίζω είναι κατατοπιστικότατα όλα όσα είπες. Θα ακούσουμε και περισσότερα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να συμβαίνουν, να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εκδηλώσεις τοπικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Αυτό ήταν που είπε και ο κ. Χατζηδάκης, Κώστα. Να στο επισημάνω ότι πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στην Κρήτη για να μαθαίνει και ο τουρκικός λαός ότι υπάρχουν έργα ανεξελίξεις τα οποία ίσως δεν φαίνονται και πολύ ή δεν διαφημίζονται πολύ. Και δείχνει και την πρόοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο για τα έργα, αλλά και για τους ανθρώπους της Κρήτης, θέλοντας να αφήσει απ' έξω όλα τα τελευταία ζητήματα που απασχόλησαν τα μίντια γενικώς σε όλη την Ελλάδα με τα ζητήματα εδώ από την Κρήτη, όπως τις δολοφονίες που γίνανε τελευταία ή την απόπειρα δολοφονίας. Και το ξεχώρισε τελείως από όλη την Κρήτη όλο αυτό το σχετικό και είπε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, κάποιο παραβατικό στοιχείο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.
2: 2, 3 και πάμε!

0: καθόλου τυχαία επιλογή. Ε, θα πούμε γιατί. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας πηξίδας εδώ στο Πολιτικά. Λοιπόν, έχω την χαρά να καλωσορίζω έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να επικαλεστώ δημόσια ότι έχουμε μια γνωριμία τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, και είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι ιδιαίτερα για το ήθος του, τον επαγγελματισμό του και τη σοβαρότητά του κάθε φορά που εμφανίζεται δημόσια. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά και τα καράβια και τη θάλασσα και που βεβαίως μέσα από ένα περιστατικό με το οποίο θα έλεγα ότι συναισθηματικά συνδέομαι, σήμερα θα με γυρίσει λίγο πίσω, γιατί έτυχε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, να βρεθώ στο Celestial Discovery, στον Περσικό Κόλπο, και να εγκλωβιστούμε λίγες μέρες, εμείς, πολλές εβδομάδες, τα πλοία της Celestial, της μοναδικής ελληνικής ουσιαστικά εταιρείας κρουαζιέρας, στην Doha το Journey, το Celestial Journey, στο λιμάνι του Ντουμπάι, το Celestial Discovery. Εμείς αναχωρήσαμε, επιστρέψαμε, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Τα πλοία όμως έμειναν εκεί. Έμειναν εκεί, δημιουργώντας και ουσιαστικά μια υστέρηση, θα έλεγα, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα που η εταιρεία με πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί στο Αίγαιο. Ο Καπταγιώργης ο Κουμπενάς, που θα τον ακούσουμε τώρα, ήταν ένας από τους ανθρώπους που βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει το στίγμα του και συνεχίζει στα πλοία και στη δραστηριότητα της εταιρείας. Πήγε κάτω και βεβαίως ήταν, να το πω έτσι, κομμάτι αυτής της επιχείρησης απεγκλωβισμού να περάσουν τα πλοία τα στενά και να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Καπταγιώργη, κύριε Κουμπενά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι που μιλάμε σήμερα μαζί. Χαίρομαι που τα πλοία βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα. Μάλιστα το Journey χθες ήταν και στον Άγιο Νικόλαο εδώ στην Κρήτη. Και χαίρομαι που όλο αυτό στέφθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την ελληνική αυτοσύνη. Ξέρετε, γράψαμε πολλά σχόλια εδώ στο site του Πολίτικα και τα είπαμε κιόλας και για τα πλοία της Celestial αλλά και για τους δύο συναδέλφους πλοιάρχους σας που ήταν στο main ship της TUI και που πήγαν να απεγκλωβίσουν επίσης τα πλοία. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία που θα μοιραστείτε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Θέλω να πω ότι το πλήρωμα, και θέλω να το πω αυτό, κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού μας στο Ντουμπάι, αναφέρομαι στο πλήρωμα του Celestial Discovery στο οποίο ήμασταν εμείς, ήταν υποδειγματικό και πρέπει να αναφερθεί αυτό δημόσια για μια ακόμα φορά, κύριε Κουμπενά, διότι καταδεικνύει την ευθύνη και τον υψηλό επαγγελματισμό που διέπει τα πληρώματα της Celestial.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάβαμε πολύ θετικά σχόλια, ακόμη και από την Αμερικάνικη πρεσβεία στο Κατάρ, για τον τρόπο που χειριστήκαμε τους επιβάτες σε καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν και καθόλου εύκολες.
0: Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω ως επιβάτης, αλλά και ως δημοσιογράφος που έτυχε να είμαι εκεί. Ξεκινήστε λίγο να μας λέτε την ιστορία. Πώς ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τον Περσικό Κόλπο και το πέρασμα από τα στενά?
1: Εντάξει, η προτεραιότητα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ήταν να βγουν επιβάτες όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Η αγωνία μας ήταν πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ότι θα βγουν από τα πλοία με ασφάλεια όλοι οι επιβάτες. Αφού έγινε αυτό και με τη βοήθεια πολλών πρεσβειών και τοπικών αρχών, η δεύτερη σκέψη μας ήταν πώς θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληρωμάτων μας, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, ήταν χιλιά άτομα ανάμεσα στα δύο πλοία. Οπότε ξεκινήσαμε να βγάζουμε το πλήρωμα που δεν ήταν απαραίτητο για την ασφαλή συντήρηση των πλοίων και το ταξίδεμα σε τελική φάση. Αφού βγάλαμε και τα πληρώματα που δεν ήταν απαραίτητα με διάφορους τρόπους, σε ξενοδοχεία, αεροπορικά, περνώντας σε άλλες χώρες, ήταν και αυτό μια τεράστια επιχείρηση. Μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα και το εμπορικό τμήμα διαχειριζόταν, όπως είπατε, αυτό τις ακυρώσεις των κουρασγυρών στην Ελλάδα. Οπότε όλη η εταιρεία για όλο αυτό το διάστημα ήταν απασχολημένη σε διάφορα μέτωπα προσπαθώντας να διαχειριστεί την κρίση που είχε ξεσπάσει. Στη συνέχεια που βγάλαμε και τα πληρώματα που θεωρούσαμε ότι δεν ήταν απαραίτητα για να ταξιδέψουν τα πλοία, επικεντρωθήκαμε ποιο θα ήταν το σχέδιο και συνθήκες εκείνες που θα επέτρεπαν τον ασφαλή απεγκλωβισμό των πλοίων. Αυτό χρειάστηκε πολύ σκέψη πολλή παρατήρηση, πολλές συζητήσεις, διάφορες αρχές με τους ασφαλιστές των πλοίων, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι το να ασφαλίσεις τον κίνδυνο των πλοίων και των ανθρώπων. Ξεκινήσαμε λοιπόν, ξεκίνησα εγώ και πήγα στο Discovery που ήταν στο Ντουμπάι, στο πρώτο πλοίο, περίπου την εβδομάδα πριν από την Εκεχηρία, προσπαθώντας πρώτα απ' όλα να ψυχώσω το πλήρωμα, γιατί παρόλο που είχαμε βγάλει το μεγαλύτερο αριθμό, εξακολουθούσαμε να έχουμε 150 ανθρώπους στα δύο πλοία. Πρώτα απ' όλα να ψυχώσουμε τον κόσμο, να είμαστε κοντά τους, και κατά δεύτερο να δούμε και ποιο θα ήταν το σχέδιο εκείνο που θα επέτρεπε στα πλοία να φύγουν. Βλέποντας λοιπόν πως εξελισσόταν η κατάσταση και τη συγκυρία και πως κάποια πλοία περνούσαν από κάποια σημεία, καταρτήσαμε ένα σχέδιο το οποίο δεν σας κρύβω ότι το επικοινωνήσαμε και στις άλλες εταιρείες, γιατί ήταν 6 κρουαζιερόπλοια συνολικά, μιλούσαμε και με τις άλλες εταιρείες. Αυτό το σχέδιο λοιπόν το οποίο το καταρτήσαμε εδώ τα στελέχη της Ελέστιλ με τους πλοιάρχους των πλοίων μας, πρόβλεπε ότι τα πλοία θα περάσουν πολύ κοντά στα στενά του Ομάν, έχοντας εξασφαλίσει ότι δεν υπήρχαν άρκες και ότι το πέρασμα ήταν απολύτως ασφαλές για τα πλοία. Στη συνέχεια πήραμε την άδεια από τις αρχές του Ομάν, οι οποίοι θα έπρεπε να περάσουν πολύ κοντά στα χωρικά τους, μάλλον μέσα από τα χωρικά τους ύδατα, πολύ κοντά στις ακτές τους, και ήρθαμε και σε επικοινωνία με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, που βασικά τους κοινοποίησαμε το σχέδιό μας. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα.
0: Τα λέτε μια χαρά, καπετάνιε. Μια χαρά τα λέτε, καπετάνιε. Μια χαρά. Σας ακούμε έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θέλω να μου επιτρέψετε να σας δώσω και μια ευκαιρία για μια ανάσα, να πω ότι αυτά είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γνωρίζω τι θα πει σχέδιο κρίσης. Έχω υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, να το πω έτσι πολύ απλά, σε εταιρείες που έχουν να κάνουν με το επιβατικό κοινό στο παρελθόν. Και είναι όσα σχολεία και αν έχεις κάνει, όσες προετοιμασίες και αν έχεις κάνει πολλές φορές, πάντα βρίσκονται γεγονότα που είναι εκτός του βιβλίου, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι αυτό που λένε, βάλανε εκτός θεμάτων τις εξετάσεις, δεν έπεσαν τα σοτς που λέμε. Εδώ λοιπόν έχουμε σοτς θέματα που δεν ήταν σοτς. Δηλαδή, το να διαχειριστείς ένα πόλεμο και ένα εγκλωβισμό δύο πλοίων μέσα σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που σου δημιουργεί και οικονομική ασφυξία και το ζήτημα της διαχείρισης του προσωπικού που είναι μέσα, που δεν ξέρει πότε θα φύγει, πότε θα γυρίσει, βλέποντας τα αεροπλάνα να πετάνε και τους πυράβλους ουσιαστικά πάνω από το κατάστρωμά σου, είναι από μόνο του ένα θέμα που είναι εξαιρετικά άβολο. Το να βάλεις δε τη διαδικασία να διασχίσεις μια θαλάσσια περιοχή εμπόλεμη, γιατί γι' αυτό ακριβώς μιλάμε, αυτό κάνει το σχέδιο, την επιχείρηση ακόμα πιο δύσκολη. Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα και μια συνέντευξη σήμερα το πρωί, πριν έρθω στο ραδιόφωνο, του εφοπλιστή του κυρίου Γιώργου του Προκοπίου, ο οποίος έλεγε ότι το βασικό είναι το θάρρος των πληρωμάτων, οι αποφάσεις δεν είναι φόβος, αλλά εμπειρία. Χαρακτηριστικό αυτό που επί της ουσίας μας περιγράφετε κι εσείς.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και ένα μεγάλο κομμάτι της διακίνησης και να κάνει με τον κόσμο που ήταν πάνω στα πλοία και έπρεπε να περάσουν με ασφαλείς συνθήκες, βέβαια, αλλά όσο ασφαλείς και να είναι συνθήκες, δεν πάει να είναι μια εμπόλεμη κατάσταση και κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Οπότε εμείς πριν κάνουμε οτιδήποτε, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών, έχοντας καταρτήσει το σχέδιο, έχοντας έρθει σε επαφή με το Αμερικάνικο Ναυτικό, το επόμενο βήμα ήταν να μιλήσουμε με τους ανθρώπους μας, να μοιραστούμε μαζί τους το σχέδιο αυτό που είχαμε καταρτήσει, ώστε να ξέρουν και αυτοί γιατί ακριβώς μιλάμε και πώς θα γινόταν το ταξίδι των πλοίων. Αφού όλοι οι άνθρωποι που ήταν πάνω συμφώνησαν ότι θα ακολουθήσουν τα πλοία, περιμέναμε το κατάλληλο timing για να ξεκινήσει το ταξίδι. Αυτό ήρθε όταν
0: πότε ήρθε αυτό το κατάλληλο timing, δηλαδή τι ήταν αυτό που άναψε το πράσινο φως για να βιράρετε τις άγκυρες?
1: Για μας, γιατί πολλοί θεωρούν ότι έγινε όταν ανακοινώθηκε ότι άνοιξε τα στενά, ήταν αρκετά πιο πριν. Ήταν όταν είδαμε ότι υπήρξε η εκεχηρία μεταξύ στο Λίβανο, μεταξύ του Ισραήλ
0: και της Χεζμπολάχ.
1: Και της Χεζμπολάχ, ακριβώς. Εκεί λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσει το πλοίο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το Discovery πρώτο, αφού το σχέδιο προέβλεπε ότι θα περάσει πρώτα το ένα πλοίο και αφού δούμε ότι το σχέδιο δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα, θα ακολουθήσει και το άλλο πλοίο.
0: Πείτε μου κάτι. Αυτό το ταξίδι από τη στιγμή που το πλοίο σήκωσε άγκυρες μέχρι τη στιγμή που ουσιαστικά επαναπατρίστηκε, ήταν ένα ταξίδι πόσων ημερών τελικά?
1: Ήταν 11 μέρες.
0: 11 μέρες. Το κρίσιμο σημείο, το πόση ώρα διήρκησε εκεί ο διάπλους των στενών της επικίνδυνης επί της ουσίας πολεμικής θαλάσσιας ζώνης.
1: Αυτό είναι περίπου 4 ώρες.
0: 4 ώρες.
1: Διάπλους των στενών.
0: Να φανταστώ ότι ήσασταν στη γέφυρα με κομμένη την ανάσα.
1: Βεβαίως, με κομμένη την ανάσα λόγω της ευθύνης που έχεις απέναντι στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που είναι πάνω στο πλοίο, βασικά.
0: Τι ώρα έγινε αυτό, έγινε μέρα ή έγινε νύχτα?
1: Έγινε απόγευμα, έχοντας και το identification system, το AIS, αναμένο για να ξέρουν ότι είμαστε ένα επιβατικό πλοίο, γιατί εμείς ποντάραμε και σε αυτό ότι πολύ δύσκολα κάποια δύναμη θα βάλει εναντίον ενός επιβατικού πλοίου. Οπότε και αυτό το θεωρούσαμε ότι...
0: Να εξηγήσω λίγο αυτό που είπατε, που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα πλοία τα εμπορικά, όπως τα tankers ας πούμε για παράδειγμα, έσβηναν το στίγμα τους από την χάρτη που θα μπορούσαν να τα εντοπίσουν ανα πάσα ώρα και στιγμή, που πλέον, με τι ταχύτητα πλέον, την ρότα τους και το καθεξής. Εσείς λοιπόν διατηρήσατε το στίγμα σας ζωντανό, αναμένο, για να βλέπουν ότι αυτό το στίγμα είναι ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από την εμπόλεμη ζώνη.
1: Αυτό ακριβώς. Έχοντας λοιπόν ξεκινήσει το πρώτο πλοίο, πλησιάζοντας τα στενά, ακούστηκε ότι έχουν ανοίξει τα στενά. Ήταν την ημέρα που έγινε μια ανακοίνωση ότι τα στενά είναι ανοιχτά, που βέβαια αυτό δεν συνέβη ποτέ. Εμείς συνεχίσαμε την επιχείρηση να περάσουμε. Υπήρξε κάποιες οκλήσεις από το ιρανικό ναυτικό που έλεγαν στο πλοίο να γυρίσει πίσω. Εμείς τους απαντήσαμε ότι είμαστε ένα επιβατικό πλοίο και δεν προτιθέμαστε να γυρίσουμε πίσω. Θέλουμε να πάμε στον προορισμό μας και τους ζητήσαμε να μην εμποδίζουν και την αυσιπλοεία. Οπότε βγήκε το πρώτο πλοίο, το Discovery, και εκεί ενημερώσαμε και τις άλλες εταιρείες ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει την επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο πλοίων μας με αυτόν τον τρόπο, ώστε αν όποια από τις άλλες εταιρείες ήθελε να ακολουθήσει, και έτσι και έγινε, και η MSC που ήταν και αυτή, είχαν ένα μεγάλο πλοίο εκεί εγκλωβισμού.
0: Ένα μεγάλο πλοίο το οποίο το θυμάμαι μπροστά μας, ήταν δεμένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, ένα πλοίο που είχε πάνω επιβάτες και πλήρωμα σύνολο 6.000 ψυχές επί της ουσίας τις ημέρες του εγκλωβισμού.
1: Ένα πραγματικό. Που μιλάμε τώρα, είχαν βγει πλειονότητα. Αυτό ήταν 200 άτομα πλήρωμα, που επίσης ήταν πολύ σημαντικός αριθμός ανθρώπων. Οπότε ξεκίνησε το journey κάποιες ώρες μετά που εμείς είχαμε περάσει μόλις περάσαμε τα στενά. Το journey έφυγε από την Τόχα που είναι πιο βόρεια και ακολουθήθηκε από το πλοίο της MSC και από τα δύο πλοία της TUI, που και αυτοί πέρασαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκτός από κάποιο περιστατικό που υπήρξε, αλλά είχε περισσότερο σχέση με κάποια άλλα κοντέινερ που επιχείρησαν να περάσουν ταυτόχρονα με τα πλοία της TUI.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά είχατε και τη δεύτερη πρόκληση, να το πούμε και αυτό, τον κόλπο του Άντεν, έτσι. Εκεί όπου είναι πειρατές. Οι Χούθοι.
1: Βεβαίως. Ναι, και αυτό είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή. Βέβαια, αυτή είναι πιο ελεγχόμενη. Υπάρχουν οι ένοπλοι φρουροί, τους οποίους χρησιμοποιήσαμε, και εκεί σύμφωνα με τις συμβουλές που πήραμε από τις δυνάμεις της Ασπίδας, της ομάδας Ασπίδα που ενεργεί στην περιοχή, είχαμε το AIS κλειστό, είχαμε τους ένοπλους φρουρούς, και αυτό το κομμάτι είναι περίπου 3 μέρες το ταξίδι να παραπλέψεις το Άντεν, το κόλπο του Άντεν, την Ιεμένη. Στη συνέχεια, πλησιάζοντας προς τη διόρυγα του Σουέζ, τα πράγματα εκεί χαλάρωσαν. Πλέον ανέσανε το πλήρωμα, θεωρώντας ότι τώρα είμαστε σε ασφαλή νερά. Πήρε κάποιες μέρες μέχρι να χαλαρώσουν οι άνθρωποι.
0: Είναι λογικό. Δράτω με τις ευκαιρίες, και αφού ευχηθώ να μην ξανασυμβούν αυτά, στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον, είμαστε πλέον στο σήμερα, όπου η ελληνική κρουαζιέρα έχει επανεκκινήσει, κατά Γιώργο. Είπα και νωρίτερα ότι το Τζέρνι χθες μας έδωσε τη χαρά να το δούμε στον Άγιο Νικόλαο, στην πρώτη του προσέγγιση για φέτος, και ακολουθεί το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, αλλά πριν κλείσουμε την παρένθεση αυτή, ήθελα να πω ότι ακόμη παραμένουν πολλοί ναυτικοί και ελληνικοί και ελληνικά πλοία εγκλωβισμένα εκεί. Και είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, γιατί οι ναυτικοί είναι οι αυτοί που πληρώνουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και...
0: είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Όσον αφορά την κουβαζιέρα, ναι, η κουβαζιέρα έχει ξεκινήσει δυναμικά για τη Celestial. Οι κρατήσεις ήταν πολύ καλές πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, συνεχίζουν να είναι καλές. Και τα πλοία μας, όπως είπατε στην αρχή, πραγματικά έλειψαν από τα λιμάνια, γιατί είναι τα πλοία που συνήθως ξεκινάνε τη σεζόν και κλείνουν τη σεζόν στα ελληνικά νησιά. Οπότε υπήρξε μια υστέρηση σε αριθμό επιβατών και προσεγγίσεων στα ελληνικά νησιά και το σχετικό έσοδο που έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Όμως τώρα οι κουραδιές πάνε πολύ καλά και βλέπουμε ότι υπάρχει πληρότητα που αναμέναμε πριν συμβούν όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα συζητήσουμε σε μία από τις επόμενες κουβέντες μας για την κρουαζιέρα. Χάθηκε ένα διάστημα στην αρχή. Ελπίζω ότι θα ανακτηθεί και ελπίζω ότι τα ελληνικά νησιά, το Αιγαίο, η Celestial θα είναι πλέον σε μία τροχιά με ήρεμες θάλασσες, με καλές πληρότητες και καλά αποτελέσματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα κλάδο άκρος ανταγωνιστικό όπου κυριαρχούν πραγματικά τέρατα, τεράστιες εταιρείες, υπ' αυτήν την έννοια βάζω αυτό τον χαρακτηρισμό, εσείς κρατάτε τη σημαία την ελληνική ψηλά, με την ελληνική φιλοξενία πάνω στα πλοία, την ελληνική ναυτοσύνη πάνω στα πλοία και βεβαίως την καλή διάθεση πάντα να εξυπηρετήσετε και να φιλοξενήσετε τους ανθρώπους που σας επιλέγουν και σας εμπιστεύονται από όλο τον πλανήτη, γιατί το πλοίο κάθε φορά που αναχωρεί έχει πάνω πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Έχει και Έλληνες, αλλά έχει πάρα πολλούς ξένους από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη και γίνεστε ο πρεσβευτής της ελληνικής φιλοξενίας και της ελληνικής θάλασσας.
1: Έτσι είναι, ακριβώς προσπαθούμε αυτό που βλέπει ο επιβάτης στα νησιά που προσεγγίζουν τα πλοία μας να το βλέπει και πάνω στα πλοία. Δηλαδή η φιλοξενία στα πλοία είναι συνέχεια της ελληνικής φιλοξενίας που βλέπει ο επιβάτης στους προορισμούς.
0: Μάλιστα. Το Ηράκλειο είναι φέτος μέσα, έτσι δεν είναι, στο πρόγραμμα?
1: Ναι, στο τριήμερο, τετράήμερο, είναι δύο φορές την εβδομάδα.
0: Έτσι. Οπότε θα χαρούμε, θα το πω έτσι πολύ απλά, να σας δούμε και με την πρώτη ευκαιρία διαζώσεις. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια, πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ακούσατε. Προσωπικά είχα και τη συναισθηματική φόρτιση, γιατί είπα ότι ήμουν από τους τελευταίους επιβάτες που μας βρήκε αυτό το γεγονός πάνω στο Discovery. Θα πω για μια ακόμα φορά πολλά συγχαρητήρια για την εταιρεία, για τους ανθρώπους του πληρώματος που διαχειρίστηκαν αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν είναι μια τρικυμία που ο ναυτικός την έχει ξαναζήσει, μια κακοκαιρία. Είναι ένας πόλεμος όπου δεν υπάρχει πρόγνωση. Στον καιρό έχεις πρόγνωση. Λες, θα έχω 7, 8, 9, 10 μπουφόρ για τις επόμενες 8 ώρες, 10 ώρες, 12 ώρες. Στον πόλεμο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το ζει η παγκόσμια κοινότητα ότι δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει. Και όταν είσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου βλέπεις, γιατί το βλέπαμε, τα ντρόνς τα πετάνε πάνω από το κεφάλι σου, τα μαχητικά, τους πυράβλους, να βλέπεις τις αναχαιτήσεις ζωντανά, live. Τα Iron Dome που δούλευαν για να αναχαιτίζουν τις βαλιστικές επιθέσεις από το Ιράν, είναι σίγουρα κάτι που μένει στη συνείδηση, μένει στο μυαλό, μένει στην εικόνα και μέσα σε αυτό προσπαθείς να βρεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Κύριε Κουμπενά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλές θάλασσες, να ευχηθώ και καλή σεζόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το καλό να ξανασμίξουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κουμπενάς, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει αφήσει το αποτύπωμά του πάνω στην θάλασσα, πάνω στην ελληνική κρουαζιέρα και που βεβαίως ήταν ένας από τους ανθρώπους της Celestial, μαζί βεβαίως με όλο το επιτελείο στον Πειραιά, που συντόνισε αυτό τον επιτυχή απεγκλωβισμό των δύο πλοίων της Celestial, το Journey και το Discovery, που είναι πλέον στα ελληνικά έδατα, ταξιδεύουν και υπηρετούν την ελληνική κρουαζιέρα.

πήρω μαζί του να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 5η 14 Μαΐου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μικρό καλοκαίρι φεύγει που πέρασε τις προηγούμενες ημέρες. Επανερχόμαστε στις κανονικές θερμοκρασίες και στις κανονικές καιρικές συνθήκες για την εποχή. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 και κατά τόπους μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Λευτέρη Αβγενάκη. Θα τον δεχτούμε εδώ ζωντανά στο στούντιο για να έχουμε μία συζήτηση για τα θέματα της επικαιρότητας. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Νιφαντάκη. Θα θίξουμε το θέμα του άγχους των εξετάσεων και γιατί ορισμένα παιδιά αισθάνονται αδιέξοδο. Όλα αυτά έχουν έρθει στο προσκήνιο εξαιτίας του τραγικού γεγονότος που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη στην Αθήνα, που δύο 17χρονες μαθήτριες πήδησαν στο κενό, με αποτέλεσμα η μία να νοσηλεύεται πάρα πολύ σοβαρά, σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ στην Αθήνα, και η άλλη δυστυχώς να έχει φύγει από τη ζωή. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Έρευνας και Καινοτομίας, τον γνωστό πυρηνικό ιατρό, με τον οποίο θα θίξουμε το θέμα της υγιούς γύρανσης και της κοινωνικής συνοχής. Ένα θέμα το οποίο θα θιχθεί απόψε και από επιστήμονες και ειδικούς σε μια εκδήλωση που πραγματοποιεί στο Επιμελητήριο η Περιφέρεια Κρήτης.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 20η εβδομάδα του 2026 και στην 134η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 16 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 27 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Ελεάνδρου των Μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, του Αγίου Ισιδώρου του Ενχείο Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, η Ισιδώρα και ο Ισίδωρος. Αν και ορισμένα από αυτά τα ονόματα μπορούν να γιορτάζουν και άλλες μέρες, ανάλογα με ποια μέρα έχει διαλέξει ο καθένας ή η κάθε μία τους. Χρόνια τους πολλά όμως, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Εξακολουθεί βέβαια να δεσπόζει στην επικαιρότητα το θέμα της αυτοχειρίας των δύο κοριτσιών, να πηδήσουν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Είναι συγκλονισμένος όλος ο κόσμος, ενώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει γνωστό και στο εξωτερικό και τι διαστάσεις έχει πάρει. Πάντως στην Ελλάδα είμαστε συγκλονισμένοι, διότι δεν μπορεί ένα παιδί 17 ετών να αισθάνεται έτσι ούτως ώστε να κάνει πήδημα στο κενό. Και προσπαθούμε κι εμείς από την πλευρά μας να ανακαλύψουμε τα αίτια ούτως ώστε να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις, τέτοια γεγονότα στο μέλλον. Διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι πάνω από 20 γιατροί έχουν πέσει πάνω στο 17χρονο κορίτσι που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο κενό μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η φίλη της δεν τα κατάφερε, ενώ εκείνη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο μαθητριών κυριαρχεί η οδύνη και το σοκ, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να έχουν επιστρατευτεί για να στηρίξουν τους συμμαθητές των κοριτσιών που αφήνουν λευκά λουλούδια στο θρανείο της 17χρονης. Είμαστε συγκλονισμένοι, περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το Υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους που υπάρχει στο σχολείο, λέει καθηγητής τους. Συγκλονισμένος και ο ίδιος από την τραγική απώλεια και τη μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτριά του, ο καθηγητής λέει πως τίποτα δεν προειδέαζε το τι θα επακολουθήσει. Πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα, τους είχα συνοδεύσει σε εκδρομή στην Κρήτη. Στο σχολείο μέσα ήταν πολύ ήσυχη και ομαλή η συμπεριφορά της, ήταν χαμογελαστή και ευγενέστατη όταν σου μιλούσε, συμμετείχε όταν το ζητούσες. Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι και αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά τους, ο εκπαιδευτικός απάντησε «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα, αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριέα. Ήταν στην ίδια τάξη, κάνανε παρέα. Προχθές το μάθημα γέλαγαν μεταξύ τους, έκαναν αστεία. Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, δεν το χωράει το μυαλό μου». Στη γειτονιά επικρατεί παγωμάρα με τα λευκά λουλούδια στην πόρτα να μαρτυρούν την ασύλληπτη τραγωδία που συντελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα κινητά τους τηλέφωνα. Η Ηλιούπολη κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την τραγωδία με τις 17χρονες. Επίσης, το πιο ανησυχητικό σε αυτή την υπόθεση είναι τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακα, που καταγράφουν διαχρονικά περιστατικά αυτοκτονιών σε πολύ μικρές ηλικίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ήδη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση ηλικίες 15 και 19 ετών, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και υποστήριξης της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Το 2026 αυτοκτόνησε ένα παιδί ηλικίας 12 έως 14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Μέχρι το 2026, δηλαδή μέχρι τώρα, έχουμε 9 αυτοκτονίες. Το 2025 αυτοκτόνησε ένα παιδί ηλικίας 12 έως 14 ετών και 6 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Το 2024 3 παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Και συνεχίζει και στα άλλα έτη που δεν έχει σημασία να διαβάζω αριθμούς, σημασία έχει τι κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
Θα προσπαθήσουμε εμείς σήμερα, συζητώντας με τον κύριο Ανιφαντάκη, να δώσουμε μια απάντηση. Μια απάντηση που θα συμβάλλει ενδεχομένως στο να ληφθούν μέτρα από μια οικογένεια μέχρι την πολιτεία, τον κάθε αρμόδιο, ούτως ώστε να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕΣΥ σχετικά με το θέμα αυτό που συζητούσαμε εχθές, με το ότι δηλαδή έγινε γνωστό το σημείωμα της κοπέλας που έπεσε στο κενό μαζί με τη φίλη της και που λέγαμε ότι δεν προσφέρει τίποτα το να δίνει στη δημοσιότητα ένα σημείωμα το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Μπορείς να δημοσιογραφήσεις και χωρίς να δίνεις προσωπικά δεδομένα.

Για το θέμα αυτό του σημειώματος και της δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Και αυτή η ανακοίνωση δημοσιεύεται εδώ από ό,τι βλέπω στο προφίλ του συναδέλφου του Κώστα του Βασιλάκη και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών με αφορμή βίντεο που προβλήθηκε σε σχέση με την κάλυψη... Ναι, σωστά, εκτός από το σημείωμα υπάρχει και ένα βίντεο της στιγμής της πτώσεως των κοριτσιών. Αυτό κι αν είναι εξαιρετική παραβίαση. Δημοσιογραφικής δεοντολογίας, προσωπικών δεδομένων, όπως θέλετε. Ξέρετε, η δημοσιογραφία έχει και τα όρια της. Δεν μπορεί να είναι ασίδωτη. Και δυστυχώς είναι ασίδωτη στη σημερινή ημέρα, στις σημερινές μέρες, στους σημερινούς καιρούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ, λοιπόν, με αφορμή βίντεο που προβλήθηκε σε σχέση με την κάλυψη της τραγωδίας στη Ηλιούπολη, ζητά από όλα τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους να ακολουθούν πιστά τη δημοσιογραφική δεοντολογία και να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών και τον ανθρώπινο πόνο. Ο κώδικας δεοντολογίας είναι σαφής και στο άρθρο 2 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίωστο της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνή συμβάση προστασία των ανηλίκων. Επομένως, τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε σχέση με την κάλυψη της τραγωδίας της Ηλιούπολης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένα 17χρονο κορίτσι και ένα άλλο δίνει μάχη για τη ζωή του, συνιστούν παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και είναι απολύτως καταδικαστέα. Υπενθυμίζουμε πως όλοι έχουν την υποχρέωση να καλύπτουν με υπευθυνότητα, σεβασμό και διακριτικότητα τέτοιες υποθέσεις και υπό αυτό το πρίσμα να ενημερώνουν τους πολίτες. Καλούμε τις διοικήσεις των μαζικών μέσων ενημέρωσης να το σεβαστούν και να μην παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον τόσο σε αυτή όσο και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Η αποστολή της δημοσιογραφίας είναι η ελεύθερη και πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών με ψυχραιμία και χωρίς παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής. Μόνο τότε θα έχουμε ανταποκριθεί και στο μεταξύ των άλλων κοινωνικό και εκπαιδευτικό μας ρόλο.

Καλά τα λέει η Ποησή, το θέμα είναι να εισακουστεί. Αυτό είναι το θέμα. Διότι σε υπερβολικό βαθμό ενημερωθήκαμε για αυτή την τραγωδία που ήταν αχρίαστο τελικά. Μπορούσαμε να δώσουμε τα γεγονότα και λέω μπορούσαμε γιατί αναγκαστικά και εγώ δημοσιογράφος που είμαι βάζω το εαυτό μου στο ίδιο καζάνι. Δεν μπορεί, μας παίρνει όλους η μπάλα δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Μπορούσαμε με όρια να κάνουμε τη δουλειά μας και να σεβαστούμε, όπως λέει εδώ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, να σεβαστούμε την ιδιωτική ζωή των κοριτσιών.

λέει στο σελίδα το βήμα.gr, με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και το Ταϊβάν. Και την Ταϊβάν. Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι στην Ταϊβάν είναι μένουν οι Κινέζοι, οι οποίοι δεν συμφωνούν με το καθεστώς της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Αυτό έχει ιστορικές ρίζες, δεν γεννήθηκε δηλαδή προχθές. Και τώρα υπάρχει ένας διαξυφισμός μεταξύ τώρα και χρόνια, μεταξύ λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας και της Ταϊβάν. Ο Τραμπ επιδιώκει οικονομικές συμφωνίες και μεγαλύτερη κινέζικη στήριξη στο μέτωπο του Ιράν, ενώ ο ΣΥ αναζητά μια πιο προβλέψιμη σχέση με την Ουάσιγκτον σε μια δύσκολη περίοδο για την κινέζικη οικονομία. Με τη συνοδεία επιχειρηματιών και στελεχών του τομέα της τεχνολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο επιδιώκοντας νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι δύο χώρες προσπαθούν να διατηρήσουν την εύθραυστη οικονομική ισορροπία μετά τις εμπορικές εντάσεις των τελευταίων ετών. Το Ιράν και η Ταϊβάν κυριαρχούν στη συνάντηση, με την Κίνα να επιδιώκει περιορισμό της αμερικανικής στήριξης προς την Ταϊπέη, δηλαδή την πρωτεύουσα της Ταϊβάν. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρειάζονται τη συνεργασία του Πεκίνου για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων και της παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας.

Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή, διαβάζουμε από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, ότι αξιωματούχοι από το Λίβανο και το Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ. Την ίδια ώρα, το Ιράν καταδίκασε τις εξελίξεις γύρω από τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάνοντας λόγο για συμπαιγνία με το Ισραήλ, απελώντας παράλληλα το Αμπουντάμπι. Οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι στιγμής είναι: ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράγκι, δήλωσε ότι ο πρωταρχικός στόχος της Βηρυτού στις άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ είναι η εξασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης, όπως είπαμε και προηγουμένως. Το Ιράν δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ένα ατέλειωτο σκοτσέζικο ντους. Τώρα ο J.D. Vance βλέπει πρόοδο. Εχθές είχαμε βρεθεί πρόεδροι εξόδου.

Φαίνεται πως η εποχή των ήρεμων νερών στο Αιγαίο έχει περάσει, γιατί εχθές είχαμε μια παρενόχληση του Ocean Ding. Είχαμε και ένα σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα μας, στην ιστοσελίδα politica.gr. Το Ocean Ding, το οποίο πόντιζε καλώδιο και είχε ηχητική επίθεση, παράσιτα, από τουρκικό πλοίο. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι έντονη είναι η τουρκική δραστηριότητα εντός του ΦΥΡ Αθηνών, με το ΓΕΘΑ να καταγράφει οπλισμένα μαχητικά F-16 αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.

εξουσίας σε ρόλο παραβάτη. Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Άγκυρα διολυσταίνει σταδιακά από τη λογική των ήρεμων νερών, επαναφέροντας την τακτική των καθημερινών παραβιάσεων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος, όπως σας έλεγα προηγουμένως, παρενόχλησε χθες με ηχητικά σήματα το πλοίο Ocean Link, ανατολικά της Αστυπάλαιας. Η άμεση παρέμβαση της ελληνικής φρεγάτας Αδρίας, η οποία εξέπεμψε το αντίστροφο μήνυμα, επέτρεψε στο ερευνητικό σκάφος να συνεχίσει απρόσκοπτα την πόντιση καλωδίου, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, η Άγκυρα επιχειρεί να δώσει νομική υπόσταση στις διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Μεσόγειο, με νομοσχέδιο του κυβερνώντος κόμματος που επικαλείται προστασία κυριαρχικών δικαιωμάτων και γκρίζων ζωνών. Φαίνεται πως η Άγκυρα ξαναγύρισε στα παλιά, δεν μπορεί να χωνέψει όλες αυτές τις συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας και αυτή την ανάταση που έχει στο διεθνές σκηνικό και κάνει πάλι τα δικά της. Όσον αφορά τώρα το νομοσχέδιο για κυριαρχικά δικαιώματα και γκρίζες ζώνες, μπορεί αυτοί να λένε ό,τι θέλουν. Γιατί το λέω, θυμήθηκα μια ιστορία με ένα φίλο μου δικηγόρο, ο οποίος κάποτε του είπα ότι ο Τάδε λέει ότι αυτό το κτήμα δεν είναι δικό του, δεν είναι δικό σε αυτόν που ανήκει, αλλά είναι ένα μέρος του, είναι δικό του. Και μου απάντησε, καλά, αυτό λέει, μπορεί να το λέει ο καθένας. Μπορεί να λέει ο καθένας, πούμε, ότι είναι δικιά μου η πλατεία ελευθερίας. Αλλά δείχνει προθέσεις και διαθέσεις και πάλι από την τουρκική πλευρά. Αυτό βέβαια είναι άλλος ένας παράγοντας, εάν θέλετε, ζυμώσεων ενδεχομένως στο διεθνές σκηνικό του χώρου μας εδώ, της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σοβαρό τροχαίο μετά από σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε μοτοσυκλετιστής. Μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν τα μέτρα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας χθες από το Ηράκλειο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για το σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Παντάνασα, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Διεκόπη η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου μετά από βάναυση κακοποίηση στο Ηράκλειο το 2025 και θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή. Με διαφορετικά αποτελέσματα, ΔΑΠ και πανσπουδαστική στις φοιτητικές εκλογές και οι δύο παρατάξεις υποστηρίζουν ότι αναδείχθηκαν πρώτες. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του 34χρονου δημοσιογράφου Θωμά Μαρκόπουλου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο στον Καβροχανίων και έσβησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σήμερα εκτός απροόπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στο διεθνή χώρο 2 ώρες διήρκησαν οι συνομιλίες του Κινέζου και Αμερικανού Προέδρου και κλεισμένων των θυρών για εμπόριο, τεχνολογία και Ιράν. Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση, προειδοποίησε ο Σι Τζινπίνγκ. Ναυάγιο στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, όπου η Βαλένθια τον νίκησε 81-64. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργιν Άταμαν, διέκοψε τη συνέντευξη τύπου, ενώ νωρίτερα είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία και τις βολές. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Μιλάμε, αγαπητοί φίλοι, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μένεται ακόμα και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δύο εμπόλεμες καταστάσεις έχουμε στην περιοχή μας. Και όχι μόνο τις παρακολουθούμε, αλλά μας επηρεάζουν κιόλας. Διαβάζουμε λοιπόν από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤ ότι μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος ενημέρωσε μέσω της εφαρμογής Telegram. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσέγκο, ανέφερε ότι συντρίμμια από ντρόουνς που καταρρίφθηκαν έπληξαν τη στέγη πολυκατοικίας, ενώ άλλα θράψματα έπεσαν σε δρόμο της πόλης. Όπως πρόσθεσε, η επίθεση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη την ώρα των αναφορών. Όπως επίσης δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, οι επιθέσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα προκάλεσαν ζημιές σε πενταόροφη κατοικία, ενώ ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες σε χώρο στάθμευσης. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στο Telegram ότι οι ρωσικοί πυράβλοι κατευθύνονταν προς το Κίεβο. Η Ρωσία βομβαρδίζει Ουκρανικές πόλεις εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια, ωστόσο οι μεγάλες κλίμακες επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους πραγματοποιούνται συνήθως τη νύχτα. Την Τετάρτη σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο κύμα επιθέσεων, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 800 ρωσικά ντρόουνς με στόχο κυρίως περιοχές στη Δυτική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 6 ανθρώπων, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση στις Ουκρανικές πόλεις και τις υποδομές.

Ξαναπηγαίνοντας στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, βλέπω τώρα εδώ την είδηση ότι ένα δεξαμενόπλιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο με σημαία Παναμά, το οποίο διαχειρίζεται ο Ιαπωνικός Όμιλος Διοίκησης ΕΝΕΟΣ, διέσχισε τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα. Το δεξαμενόπλιο μεταφέρει 1,2 εκατομμύρια βαρέλια κουβεϊτιανού αργού πετρελαίου και 700.000 βαρέλια πετρελαίου τύπου Dash Blend από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία φορτώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά, το πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Ιαπωνία στις 3 Ιουνίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Και η ΕΝΕΟΣ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη, λέει η σχετική είδηση, για να κάνει σχόλιο. Είναι μια είδηση που αναμεταδίδεται από το πρακτορείο Reuters.

Όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, σήμερα αναμένονται τα ονόματα όσων θα πάρουν vouchers για τον κοινωνικό τουρισμό. Υπάρχει όμως και μια άλλη ευχάριστη είδηση, ότι μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 18 του μήνα, μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα HIOS Pass 2026 και Κύθυρα Pass 2026. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το HIOS Pass και σε 3.600 για το Κύθυρα Pass. Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος HIOS Pass, που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου, και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος Κύθυρα Pass, που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν εκ των δύο αυτούς προορισμούς και για μία ή περισσότερες φάσεις. Ωστόσο, καθίστανται ωφελούμενοι κατόπιν κλήρωσης μόνο για ένα προορισμό σε μία φάση του προγράμματος επιλογής τους. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθήσας φάσης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, η κοινή γνώμη είναι συγκλονισμένη από αυτή την τραγωδία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη και η συζήτηση έχει ανοίξει και είναι και πολυδιάστατη. Εννοούμε ότι πώς θα γίνει και τι θα κάνουμε ούτως ώστε να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα και ακόμη πώς και εμείς οι δημοσιογράφοι θα αντιμετωπίσουμε γεγονότα όπως αυτές οι προσωπικές τραγωδίες, γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για προσωπικές τραγωδίες, οι οποίες όμως έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Για να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήματα αυτά, κάλεσα σήμερα να συνομιλήσουμε και σήμερα με τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη ψυχολόγο, πολύ δραστήριο άνθρωπο, και πιστεύουμε να λάβουμε απαντήσεις, αλλά το θέμα είναι να οι απαντήσεις θα λάβουμε να μετοσιωθούν και σε πράξεις. Κύριε Ανιφαντάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε.
0: Να είστε καλά. Κύριε Ανιφαντάκη, το μέγα ερώτημα βέβαια είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφευθούν τέτοια τραγικά γεγονότα, όταν σκεφτούμε, μάλιστα έλεγα στην αρχή της εκπομπής, διάβασα δηλαδή ορισμένα στοιχεία, ότι οι αυτοκτονίες σε ηλικίες, σε εφηβική ηλικία αυξάνονται.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ ανησυχητικό δεδομένο, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει, διότι όσοι παρατηρούν τα τεκτενόμενα στην κοινωνία και ειδικά στους νέους, θα ήταν πολύ εύκολο να το είχαν προβλέψει. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα, ότι αν δούμε ας πούμε τα 17χρονα σημερινά παιδιά, πριν 10 χρόνια, όταν ήταν δηλαδή στα 7 τους χρόνια, τι είδους περιβάλλον είχαν, τι είδους ανατροφή είχαν, οι γονείς με τι ασχολιόταν, αν είχαν χρόνο να ακούσουν τα παιδιά τους, να φτιάξουν μια επικοδομητική και ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους, να αντιλαμβάνονται τι τους συμβαίνει και όχι μόνο να ασχολούνται με τα όποια θέματα επιπανελματικά κλπ. Οπότε για να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα θα πρέπει να ανατρέξουμε στο όχι μόνο πρόσφατο παρελθόν αλλά πολύ πιο πίσω για να δούμε ο καθένας από εμάς τι δομή έχει μέσα του, τι μηνύματα έχει πάρει, τι αξίες έχουν αδερωθεί, τι άμυνες έχει αναπτύξει ή μπορεί να αναπτύξει σε μια δύσκολη στιγμή. Όπως είναι αυτή ας πούμε των εξετάσεων τώρα, που είναι μια δοκιμασία που οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι έφηβοι περνάνε στα 17-18 τους, που είναι όμως επίσης μια ψυχική δοκιμασία, δεν είναι μόνο μια δοκιμασία γνώσεων, που άλλοι έχουν διαβάσει, άλλοι έχουν διαβάσει, αλλά είναι μια ψυχική δοκιμασία, δηλαδή πώς αντιμετωπίζω το στρες και το άγχος, το οποίο μπορεί, σε μια δοκιμασία η οποία μπορεί να επηρεάσει ή επηρεάζει όλη μου τη ζωή, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι όπως είναι το σύστημα αυτό δεν μπορώ να επιλέξω πάρα πολύ. Μόνο οι ελίτ, δηλαδή οι καλύτεροι μαθητές μπορούν να επιλέξουν και οι υπόλοιποι μαθητές εκτοξεύονται εκεί που τους εκτοξεύει ο βαθμός των οποίων έχουν πετύχει. Βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν άμεσα και με τις προσδοκίες της οικογένειας από μικρά παιδιά. Δηλαδή το παιδί πρέπει να είναι καλός μαθητής για να βγάλει αστροπρόσωπη την οικογένεια και τους γονείς ή είναι καλός μαθητής επειδή του αρέσει να διαβάζει και του αρέσουν τα μαθήματα. Εάν το παιδί έχει γαλουκηθεί ότι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα για το καλό της οικογένειας, τότε βέβαια η πίεση αυξάνει όταν είμαστε σε μια τέτοια προσδοκία. Εάν το παιδί ο έφηβος συγκρίνεται με τον ξάδερφο, με την αδέρφη, με τα παιδιά φίλων, τα οποία κοίταξε να δεις αυτοί πόσο καλύτερα διαβάσανε και πετύχανε και είναι, ξέρω εγώ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και εγώ βλέπω ότι με τα εργαλεία που έχω, με το μυαλό που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί παίζει ρόλο και η συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα τα καταφέρω τόσο καλά. Όλο αυτό βέβαια αυξάνει την πίεση. Βέβαια δεν φτάνει μόνο αυτό. Αλλιώς θα είχαμε εκατόμβη εφήβων οι οποίοι θα είχαν τουλάχιστον προσπάθεια αυτοχειρίας. Και το μήνυμα, αν θέλουμε λίγο να επικεντρωθούμε στα δύο άτυχα κορίτσια, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζει κανείς να θέσει τέρμα στη ζωή του δεν είναι τυχαίος. Θα πρέπει να αναλύσουμε δηλαδή το επικοινωνιακό αυτής της τραγικής συγκυρίας. Για ποιο λόγο τα κορίτσια αυτά,
0: για ποιο λόγο ακριβώς.
1: τόσο εντυπωσιακό τρόπο, γιατί υπάρχουν δυστυχώς πολλοί τρόποι. Αν μπει κανείς στο ίντερνετ, δυστυχώς βρίσκει και μπορεί να διαλέξει το ένα ή το άλλο πράγμα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό έχουμε φτάσει εκεί με την τεχνολογία.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια, αυτά τα κορίτσια είχαν να επιλέξουν ένα πολύ θεαματικό τρόπο από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας σε μια όμορφη περιοχή της Αθήνας,
0: mm-hmm.
1: όπως είναι η Ηλιούπολη, να προσπαθήσουν τουλάχιστον, η μία τα κατάφερε, η άλλη ίσως τα κατάφερε, να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε με πολύ ψυχραιμία και με πολύ περισυλλογή για να δούμε τι δεν ακούσαμε στα κορίτσια αυτά. Αυτά τα κορίτσια πριν στείλουν το μήνυμα αυτό, ότι θέλουμε τα καλύτερά μας χρόνια να σταματήσουμε τη ζωή μας, σαφώς και θα είχαν στείλει και άλλα μηνύματα.
0: Νωρίτερα εννοείται.
1: Ίσως νωρίτερα, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Νωρίτερα, πέρυσι, πρόπερσι, πριν κάποια χρόνια.
0: Που δεν ελήφθησαν προφανώς. Για διάφορους λόγους δεν ελήφθησαν.
1: Ναι, που κάποιος δεν μπόρεσε να τα ακούσει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπόρεσε, ήταν υπεραπασχολημένος, είχε άλλα πράγματα. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Μπορεί αυτές οι οικογένειες να είχαν πραγματικά άλλα θέματα, τα οποία τους απασχολούσαν πάρα πολύ σοβαρά. Θα μην μπορούσαν. Δεν θέλω να μπω στο ειδικό των οικογενειών, διότι δεν μου επιτρέπεται.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υποθέσεις κάνουμε,
0: ναι,
1: ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούσαν εκ των πραγμάτων να ακούσουν τα παιδιά αυτά. Και εδώ τώρα έρχεται η πολιτεία,
0: ναι,
1: δυστυχώς. Η πολιτεία μπορεί να ακούσει παιδιά τα οποία δεν μπορεί να τα ακούσει η οικογένειά τους. Και επειδή ασχολούμαι με τα σχολεία τώρα, ναι, και πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: έχουμε συναντήσει τα σχολεία μέσα, στις τάξεις μέσα όταν μπαίνουμε. Εμείς μιλάμε, όπως ξέρετε, για το αλκοόλ ιδιαίτερα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Παιδιά, τα οποία για πρώτη φορά μας λένε, παιδιά δημοτικού, ναι, ότι ναι, ο πατέρας μου πίνει και δεν ξέρω τι να κάνω. Βρίσκουν λοιπόν το θάρρος μέσα στη σχολική τάξη, μπροστά σε αγνώστους που είμαστε εμείς, γιατί εμείς είμαστε άγνωστοι.
0: Ναι.
1: Δεν μας λέγουν κάθε μέρα από το δάσκαλο.
0: Βέβαια.
1: Βρίσκουν το κουράγιο να πούνε, ξέρετε κάτι, τι θα κάνω εγώ με τον πατέρα μου, με τη μανά μου που πίνει. Λέμε τώρα για τον σχολικό ψυχολόγο,
0: ναι,
1: που είναι μια καλή ιδέα,
0: mm-hmm.
1: αλλά δυστυχώς την εφαρμογή της χωλαίνει πάρα πολύ.
0: Όντως.
1: Εγώ είχα την τύχη να είμαι για μία χρονιά αναπληρωτής σε ένα ειδικό γυμνάσιο του Ηρακλείου,
0: mm-hmm.
1: και τουλάχιστον ήμουνα κάθε μέρα εκεί πέρα και μπόρεσα να δω τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά σε σχέση με τον σχολικό ψυχολόγο. Ότι πρέπει να είναι κάθε μέρα εκεί. Το ίδιο άτομο, το οποίο θα μπορεί να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που δεν είναι καθόλου εύκολο στην εφηβεία να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης, και το οποίο θα μπορεί να ακούει τα όποια θέματα έχουν τα παιδιά κάθε μέρα. Δεν γίνεται το λοιπόν να είναι ο ταξιδιώτης ψυχολόγος που κάθε μέρα θα είναι και αλλού και θα έχει ελάχιστο χρόνο για να μπορέσει να ασχοληθεί σε ένα σχολείο που μπορεί να έχει 500 παιδιά,
0: ναι,
1: 500 εφήβους. Τι να σου κάνει ένας σχολικός ψυχολόγος που είναι μια μέρα την εβδομάδα. Οπότε ο θεσμός αυτός θα πρέπει, για να μην είναι ένας καθαρά επικοινωνιακός θεσμός, να δομηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο που θα είναι πιο αποτελεσματικός.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το θέμα ποιος μπορεί να ακούσει τα παιδιά αφορά όλη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τους γονείς οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση ή να μην μπορούν να ακούσουν απλά. Δεν έχουν όλη τη δεξιότητα αυτή,
0: mm-hmm.
1: να έχουν αυτό που λέμε στην ψυχολογία ενεργητική ακοή, ενεργητική ακρόαση.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι μια δεξιότητα η οποία μπορεί να τη μάθει κανείς, να την βελτιώσει, έτσι μπορεί να εκπαιδευτούν οι γονείς στο πράγμα αυτό, στην δεξιότητα αυτή, ούτως ώστε να είναι σε θέση από την πρώτη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί να χτίσουν μια καλύτερη επικοινωνία μαζί του.
0: Mm-hmm. Φτάνουμε όμως στο σημείο, με αυτά που λέτε κύριε Ανιφαντάκη, να αναρωτιόμαστε και για τη λειτουργία της οικογένειας αυτής καθ' αυτής ως κοινωνικού θεσμού. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μια κρίση στο θεσμό της οικογένειας σήμερα, το 2026, τον 21ο αιώνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι με αυτό.
1: Κοιτάξτε, η οικογένεια απ' αρχής είναι σε κρίση.
0: Απ' αρχής.
1: Διότι η οικογένεια είναι ένα δυναμικό στοιχείο, δεν είναι κάτι που είναι στάσιμο, είναι ένα δυναμικό σύστημα, ένας δυναμικός θεσμός, ο οποίος προσαρμόζεται τα ζητούμενα της εκάστοτε κοινωνίας, η οποία επίσης αλλάζει συνέχεια και η οποία η οικογένεια προσπαθεί να τα βγάλει πέρα σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Αλλιώς λοιπόν είναι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, στην Παλιόχωρα, στην Ιερά Πέτρα, αλλιώς στο Ηράκλειο, αλλιώς είναι στην Αθήνα και αλλιώς είναι στο Άμστερνταμ.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν άλλα δεδομένα λοιπόν που θα πρέπει να προσαρμοστεί αυτή η οικογένεια. Τώρα, όταν λέμε οικογένεια, εννοούμε δύο ανθρώπους, νέους συνήθως, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια οικογένεια και να κάνουν παιδιά και όλα αυτά. Πού μαθαίνει κανείς να γίνεται γονιός όμως? Μαθαίνει να γίνεται γονιός, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, όταν είναι παιδί. Διότι βιώνει τους γονείς του και πώς το κάνουν οι γονείς, πώς είναι οι γονείς μου γονείς, οι οποίοι το μάθανε από τους δικούς τους γονείς και ούτω καθεξής, και με κάποιες αλλαγές που κάθε νέο ζευγάρι συμπληρώνει στη ζωή του, με βάση αυτά που έχει ακούσει, που έχει διαβάσει, με τις ανάγκες, με τα πάντα όλα, βγάζει ένα γονεϊκό μοντέλο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί. Mm-hmm. Τώρα, είναι πολύ ευαίσθητοι γονείς, πολύ, πολύ προηγμένοι, θα έλεγα, γονείς, οι οποίοι ψάχνονται πάρα πολύ, προσπαθούν συνέχεια να βελτιώσουν το προφίλ τους σαν γονείς, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας καθημερινά αυξάνονται. Βλέπουμε τώρα το τεράστιο θέμα με τα κινητά τηλέφωνα. Ναι. Είναι κάτι που δημιουργεί σε όλο τον κόσμο τεράστιο πρόβλημα στις οικογένειες, διότι καλώς ή κακώς το κινητό τηλέφωνο είναι ένα πολύ δελεαστικό εργαλείο για το οποιοδήποτε παιδί, και δεν είναι εύκολο στο γονιό να το περιορίσει, να το απαγορεύσει. Οπότε εκεί έχουμε άπειρα θέματα με τα παιδιά. Και μιλάμε για τα γνωστά όρια, λοιπόν. Πώς ο γονιός θα μπορεί να θέσει όρια οποιασδήποτε μορφής στα παιδιά του, όταν όμως ο ίδιος δεν μπορεί να θέσει όρια στον εαυτό του. Που πάμε τώρα πλέον στον ενήλικα και αφήνουμε τα παιδιά. Εάν λοιπόν ο γονιός μπορεί να οριοθετηθεί, και αυτό εμείς που δουλεύουμε στο αλκοόλ λέμε ότι εάν οδηγάς μην πίνεις, και αν πίνεις μην οδηγάς, που φαίνεται απλό, αλλά πώς οι γονείς το εφαρμόζουν και πώς οι γονείς δίνουν στα παιδιά τους αυτό το μάθημα ότι ή πίνω ή οδηγάω. Και το παιδί από εκεί θα μάθει τι θα κάνει. Δεν θα το μάθει από μένα που θα πω μια φορά στην τάξη και θα του πω ξέρεις κάτι ή το ένα ή το άλλο. Όταν βλέπει τον πατέρα του, την μάνα του 17 χρόνια να πίνει και μετά να οδηγάει, εννοώ να πίνει στην ταβέρνα, δεν λέμε για υπερβολικές καταστάσεις. Να βγει στην ταβέρνα, να πιει 2-3-4 ποτήρια, τα οποία όμως όταν πιάσει η αστυνομία θα έχει υπερβεί την αλκοολεμία την επιτρεπόμενη. Οπότε τα όρια θα δείχνει ο γονιός στα παιδιά, τα οποιαδήποτε όρια. Πόση ώρα θα είμαι στο κινητό, πώς θα συμπεριφέρομαι, βίαιες συμπεριφορές, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Όλα αυτά τα αναπνέουμε, τα βιώνουμε καθημερινά στο σπίτι μας. Οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται με το πράγμα αυτό, τι μηνύματα υπάρχουν στα παιδιά, γιατί τα κορίτσια αυτά είχαν μια τόσο έντονη αυτοκαταστροφική επιθυμία, αγαπούσαν λέει πιο πολύ το θάνατο από τη ζωή. Γιατί περί αυτού πρόκειται, τις περιπτώσεις αυτές. Και να πούμε ότι δυστυχώς η αυτοκτονία είναι ένα μυστήριο ακόμα, που δεν φταίει κάποια κατάθλιψη ή κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αν ήταν έτσι, θα είχαμε αυτοκτονήσει όλοι. Όλοι έχουμε στεναχωρηθεί, όλοι έχουμε προβλήματα. Βέβαια, όλοι έχουμε τα πάντα όλα και βλέπουμε ανθρώπους που περνάνε αντικειμενικά πολύ δύσκολες καταστάσεις και ούτε καν τους περνάει από την ιδέα, από το μυαλό τους, να θέσουν τέρμα στη ζωή. Οπότε δεν είναι αυτό μία αιτία. Είναι πολλές οι αιτίες. Είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο αυτό της αυτοκτονικής δραστηριότητας και συμπεριφοράς, το οποίο μας εκπλήσει πάντα, και για το λόγο αυτό δεν είναι εύκολο η πρόληψη. Είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να προστατεύσουν το οποιοδήποτε άτομο από το να φτάσει εκεί. Ένα από τα πράγματα αυτά είναι η ψυχική υγεία και οι δομές ψυχικής υγείας, οι οποίες όμως δεν υπάρχουν. Και τούτη στην Κρήτη υπάρχει μόνο μία ψυχιατρική κλινική σε ολόκληρη την Κρήτη, που είναι 500.000, σύν τους τουρίστες 10 εκατομμύρια κάθε χρόνο στο Ηράκλειο μόνο, έτσι διότι και αυτοί έχουν ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να χρειάζονται άμεσης αντιμετώπισης όταν είναι εδώ πέρα, στις διακοπές τους. Τι να σου κάνει λοιπόν μία ψυχιατρική κλινική η οποία είναι συνεχώς στο κόκκινο. Αυτά να τα σκεφτόμαστε, διότι όταν έχουμε μια αυτοκτονία συγκλονίζεται το σύμπαν, αλλά την επόμενη μέρα ξεχνάμε ότι χρειάζονται και δομές για την ψυχική υγεία. Υπάρχει το Ηράκλειο, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Αλλά τι να προλάβει γι' αυτό. Υπάρχουν στα σχολεία σχολικός ψυχολόγος. Αλλά τι να προλάβει γι' αυτό. Να θυμηθούμε ότι στο σχολείο δεν γίνεται θεραπεία. Γίνεται μια συμβουλευτική. Έτσι. Τι να σου κάνει και αυτό το πράγμα. Οπότε χρειαζόμαστε να δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή η πολιτεία, οι δομές. Εμείς που δουλεύουμε στο αλκοόλ τόσα χρόνια, εδώ και 20 χρόνια, υπάρχει το αλκοολογικό ιατρείο και κινδύνεψε να κλείσει πέρυσι, όπως θα θυμάστε. Ένα ιατρείο το οποίο στηρίζει τις οικογένειες όλης της Κρήτης στο πρόβλημα του αλκοολισμού. Μαζί με τις ομάδες αυτοβοήθειας και όλα αυτά. Είναι και αυτό κομμάτι ψυχικής υγείας όμως. Δεν προσέχουμε λοιπόν την ψυχική μας υγεία, και όταν συμβαίνουν τραγικά πράγματα, μην ξεχνάτε ότι και οι δολοφονίες που γίναν πρόσφατα στο Ηράκλειο, και αυτές εντάσσονται στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος, ναι, δηλαδή, ο οποίος δεν μπορεί να επεξεργαστεί το πένθος του, το βαρύδι το πένθος, mm-hmm, και αυτός θέματα ψυχικής υγείας έχει. Mm-hmm. Διότι συμβαίνουν σε πολλούς ανθρώπους δυστυχώς πολύ θλιβερά γεγονότα, αλλά δεν καταλήγουν όλοι σε αυτή την αντίδραση. Mm-hmm. Οπότε και εκεί έχουμε θέματα ψυχικής υγείας. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο, σίγουρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά όλους μας, να απαιτήσουμε να έχουμε μια καλύτερη προστασία στο κομμάτι αυτό, ούτως ώστε να μην θερνούμε κάθε τρεις και λίγο δυστυχώς τέτοια θύματα.
2: Mm-hmm. Κύριε Νιφαντάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα διαφωτιστικά και ενημερωτικά μας είπατε. Πιστεύουμε ότι βάλαμε έτσι, συμβάλαμε έτσι να μήπως αμβληθεί η κατάσταση. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Ένα λιθαράκι ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης, γνωστός και δραστήριος ψυχολόγος του Ηρακλείου. Προσπαθήσαμε έτσι να αναλύσουμε την κατάσταση με την τραγωδία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ακούσατε, είναι πολυδιάστατη η όλη ιστορία. Πολλά πράγματα πρέπει να νοιαστείς για να αποφύγεις τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν και ένα μυστήριο ακόμη, το θέμα των αυτοκτονιών, όπως είπε ο κύριος Ανιφαντάκης. Κατάλαβα εγώ ότι κάθε αυτοκτονία, κάθε περίπτωση αυτοκτονίας πρέπει να αντιμετωπίζεται με τις ιδιαιτερότητές της. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Ανιφαντάκης, με τόσες δύσκολες στιγμές που περνάμε στη ζωή μας, θα αυτοκτονούσαμε κάθε τρεις και λίγο. Δεν υπήρχε άνθρωπος, γιατί θα αυτοκτονούσε. Ελπίζω να συμβάλαμε με τη συζήτησή μας, όπως σας είπα και στο τέλος αυτής της συζήτησης, να συμβάλαμε με την ούτως ώστε να κάπως να αυλυνθεί αυτή η κατάσταση. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους, είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
8: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
9: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
8: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
10: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
11: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
10: Για αύριο Σάββατο.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, απόψε στο επιμελητήριο πραγματοποιείται μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, εσπερίδα, εκδήλωση που θίγει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα. Έχει τίτλο «Δημογραφικές προκλήσεις, υγιής γύρανση και κοινωνική συνοχή στη σύγχρονη εποχή». Ένας εκ των ομιλητών, όπως σας είπα και μπαίνοντας στην εκπομπή όταν ξεκινούσε, είναι ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα καινοτομίας και έρευνας, γνωστός Ηρακλειώτης πυρηνικός ιατρός και κύριος ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Ο κύριος Παπαδάκης λοιπόν είναι και σήμερα καλεσμένος μας για να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, τόσο για την εκδήλωση όσο και επί της ουσίας του θέματος. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για άλλη μια φορά.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Χαρά μου να βρίσκομαι στη συχνότητα του Πολίτικα. Καλημέρα στους εκλεκτούς ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής σας που γνωρίζω ότι έχει μεγάλη αποδοχή.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλάμε για υγιή γύρανση. Σωστά κατάλαβα, έτσι. Η κοινωνική συνοχή πώς εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία.
1: Θα σας απαντήσω. Είναι πάρα πολύ σωστό το ρεπορτάζ που περιγράψατε.
0: Ναι.
1: Όπως σωστά αναφέρατε, μετά από την απόφαση του Περιφερειάρχη, έχω αναλάβει ως εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.
0: Mm-hmm.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο τομέα, ναι, η Περιφέρεια Κρήτης προσκάλεσε μια πολύ σημαντική ακαδημαϊκή προσωπικότητα, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φελά, και θα έχουμε απόψε την τιμή και την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε, το κοινό του Ηρακλείου να τον παρακολουθήσει, να αναρτήσει το θέμα υγιής γύρανση και αλληλεγγύη των γενεών, το παράδειγμα στην Κύπρο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη συνολικότερα είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Ο πληθυσμός γυράσκει. Πέραν τούτου έχουμε μία μείωση στις γεννήσεις με αποτέλεσμα να γίνονται σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις που αποτελούν προκλήσεις για την κοινωνική συνοχή, διότι εάν είναι μειωμένες οι νεότερες ηλικίες, δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τους μεγαλύτερους και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση για την κοινωνική συνοχή. Επίσης, μια σημαντική πρόκληση με δεδομένο της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης είναι οι άνθρωποι όχι απλώς να ζουν περισσότερα χρόνια, αλλά να ζουν καλύτερα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις, απαιτείται πρόσβαση και καλύτερη αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, κοινωνική ενεργοποίηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Όλα αυτά τα ζητήματα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε να τα αναπτύσσει ο καθηγητής Φελάς, ο οποίος, όπως είπα, είναι ένας σημαντικός ακαδημαϊκός σε αυτό ακριβώς το πεδίο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο της UNESCO, καθώς είναι μέλος της αντίστοιχης επιτροπής της UNESCO πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Το παράδειγμα της Κύπρου προφανώς είναι καλό για να το αναδεικνύει ο κύριος Φελάς. Το έχουν πετύχει αυτό που περιγράψετε προηγουμένως, δηλαδή στην Κύπρο?
1: Έχουν πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι στη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ακριβώς θέλαμε να φέρουμε στην Κρήτη, να ακούσουμε πώς κατόρθωσαν να πετύχουν μια καλύτερη ισορροπία και διαχείριση των προκλήσεων αυτών που δημιουργούνται. Κοντά σε αυτά όλα θα πρέπει να προσθέσουμε, κύριε Αγγελάκη, την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και τις τεράστιες αλλαγές που αυτή θα επιφέρει το εργασιακό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όπως ανέφερα και πριν, γύρονται σημαντικές προκλήσεις που αφορούν το ασφαλιστικό. Ένας πληθυσμός ο οποίος γυράσκει και ταυτόχρονα δεν έχουμε ανανέωσή του με αντίστοιχο αριθμό γεννήσεων, αυτομάτως δημιουργεί αρνητικό ισοζύγιο ανάμεσα στους εργαζόμενους με τους συνταξιούχους.
0: Mm-hmm.
1: Και το αρνητικό αυτό ισοζύγιο, η αρνητική αυτή ισορροπία θα επιδεινωθεί και από την τεχνητή νοημοσύνη, που θα επηρεάσει με πολλές κατηγορίες, θα σταρώσει πολλές κατηγορίες εργασίας, αλλάζοντας άρδιν το εργασιακό περιβάλλον. Όλα αυτά δεν είναι θεωρητικές συζητήσεις για ακαδημαϊκά συνέδρια ή επιστημονικές δημοσιεύσεις. Αυτά αποτελούν προκλήσεις του σήμερα και του εγγύς μέλλοντος, οι οποίες θα κινδυνεύουν να τεινάξουν το κοινωνικό μοντέλο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία πρέπει να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και να αναπτύξουμε στρατηγικές διαχείρισής τους και προσαρμογής στα νέα αυτά δεδομένα. Mm-hmm. Και αυτά ακριβώς, αυτές ακριβώς τις στρατηγικές θα αναπτύξει ο προσκεκλημένος μας ομιλητής. Να πω, να προσθέσω,
0: mm-hmm.
1: ότι χαιρετισμό σε αυτή την εκδήλωση θα απευθύνει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος, τον οποίον τον ευχαριστούμε για αυτή την τιμή, και αυτός αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτού του ζητήματος που θα αναπτυχθεί στην αποψινή εκδήλωση, καθώς και ο αντιπρόεδρος του ΙΤΕ, διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ο κύριος Παναγιώτης Τσακαλίδης, καθώς και ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Κοινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο καθηγητής ο κύριος Δημήτριος Φλεξουσάκης.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό,
0: mm-hmm.
1: και πιστέψτε με, είναι πραγματικά μια ευκαιρία που έχουμε τον καθηγητή Φελά στην Ελλάδα, στην Κρήτη, για να ακούσουμε την ανάπτυξη τέτοιου είδους θεμάτων, τα οποία θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια.
0: Mm-hmm. Τι ώρα είναι η εκδήλωση, κύριε Παπαδάκη?
1: Είναι στις 7 η ώρα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι.
0: Mm-hmm.
1: Να προσθέσω ότι σχολιασμό στην ομιλία του κυρίου Φελά θα πραγματοποιήσει ο ομότιμος καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Χρήστος Λιονής, και ασφαλώς στο τέλος της ομιλίας θα υπάρξει δυνατότητα ερωτοαπαντήσεων με το κοινό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να επανέλθουμε και πάλι επί της ουσίας του πράγματος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτές οι προκλήσεις που αναφέρατε, νομίζω ότι είναι και προκλήσεις για τις εκάστοτε κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδάκη?
1: Νομίζω κύριε Αγγελάκη, αποτελούν προκλήσεις για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Υπονομεύεται το κοινωνικό μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη γύρανση του πληθυσμού και από τις μειωμένες γεννήσεις και από τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, mm-hmm. που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Περνάμε σε ένα νέο μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας.
0: Άρα μέτρα πρέπει να πάρει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς, και αυτό λαμβάνει η χώρα με ταχύτατους ρυθμούς. Θα είναι λάθος η επανάπαυση και η θεώρηση ότι αυτό είναι μια πρόκληση που θα αντιμετωπιστεί μετά από δεκαετίες. Ήδη το βλέπουμε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές, διότι κάθε κράτος μέλος έχει ιδιαιτερότητες πάνω σε αυτά τα ζητήματα, για την πρόληψη και την οργάνωση των στρατηγικών, ούτως ώστε να προσαρμοστούμε σε αυτά τα νέα δεδομένα. Ουδής πρόκειται να, για παράδειγμα, να ανακόψει την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Mm-hmm.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και θα σαρώσει σχεδόν κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Το ζητούμενο όμως είναι να προσαρμοστεί κανείς σε αυτά τα νέα δεδομένα και να δει δίπλα στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες που δημιουργούνται, ούτως ώστε να τις αξιοποιήσει.
0: Έτσι. Να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με σωστό τρόπο, να τη δούμε ως ένα καλό εργαλείο που μπορούμε να τη χειριστούμε και αναλόγως να τη χειριστούμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και μπορεί, για παράδειγμα, κατηγορίες εργασιών να σαρωθούν, όπως έχω ήδη αναφέρει, όμως ακριβώς αυτή η νέα κατάσταση και η ανάγκη να επιτευχθεί αυτό που λέμε υγιής γύρανση δημιουργεί νέους εργασιακούς χώρους και νέες εργασιακές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν επί παραδείγματι επί τεχνητή νοημοσύνη, και εκεί είναι που θα πρέπει να επενδυθεί, να δοθεί προσοχή και να επενδυθεί μια συνολική στρατηγική. Διότι υπάρχουν τομείς που εμπλέκουν την ενσυναίσθηση στη διαχείριση του ανθρώπου, που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτούς λοιπόν τους τομείς πρέπει να επανασχεδιάσουμε. Τη στρατηγική μας πάνω σε αυτούς τους τομείς πρέπει να επανασχεδιάσουμε. Οργανωμένα, αυτά δεν αποτελούν προσωπικές στρατηγικές ή προσωπικές αποφάσεις του κάθε πολίτη, του κάθε ατόμου. Πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη σχεδίαση προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα.
0: Πολύ σωστά. Κύριε Παπαδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Εγώ θέλω, κύριε Αγγελάκη, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για άλλη μια φορά που δίνετε βήμα σε δραστηριότητες. Το κάνετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δίνετε βήμα σε δραστηριότητες που προάγουν και προσπαθούν να προσθέσουν ένα λιθαράκι στις κοινές ανησυχίες και στις κοινές προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη.

στην τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει το τοπίο και όχι μόνο αυτό. Αλλάζει το τοπίο και είναι ο καταλυτικός παράγοντας για αλλαγές που πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές, ούτως ώστε να μην υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ γύρανσης πληθυσμού και εργαζόμενου δραστήριου πληθυσμού. Η Κύπρος τα έχει καταφέρει και προφανώς ο κύριος Φελάς θα έρθει εδώ να μας δώσει το παράδειγμα, να δούμε πώς το έχει καταφέρει, αλλά όπως ακούσατε και από τον κύριο Παπαδάκη, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αφορά μόνο ούτε την Κρήτη ούτε την Ελλάδα.

Να πάμε τώρα σε μια οικονομική είδηση που λέει ότι φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026 προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ως όφυλαν βάσει βεβαιώσεων αποδοχών και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από την φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Στο πλαίσιο των πλέον των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει ήδη στη διάθεσή της. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστέμενης αξίας. Όσοι δεν δήλωσαν λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού από ό,τι καταλαβαίνω από αυτήν την είδηση. Η αρχή θα στέλνει, λέει, καθαριστικά στα οποία τα φορολογητά εισοδήματα θα είναι προσδιορισμένα με βάση στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και τις οικονομικές δραστηριότητες των φορολογουμένων. Οι πληρωτέοι φόροι θα προκύπτουν βάσει των προσδιορισμένων από την ΑΔΕ φορολογητέων εισοδημάτων και θα είναι προσαυξημένοι με τα αναλογούντα ποσά προστήμων λόγω μη υποβολής δήλωσης. Για την ανάρτηση των εκαθαριστικών συλλογαριασμού, οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται με μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Όσοι λοιπόν δεν δηλώσατε, ετοιμαστείτε να πάρετε τον λογαριασμό αναχείρας και μετά από εκεί και πέρα θα πρέπει να τα βρείτε με την ΑΔΕ. Και βέβαια καλό είναι να συμβουλευτείτε και τον λογιστή σας για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε να κάνουμε την απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σοβαρό τροχαίο μετά από σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε μοτοσυκλετιστής. Μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν τα μέτρα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας χθες από το Ηράκλειο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Παντάνασα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες. Διεκόπη η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου μετά από βάναυση κακοποίηση στο Ηράκλειο το 2025 και θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή. Με διαφορετικά αποτελέσματα, ΔΑΠ και πανσπουδαστική στις φοιτητικές εκλογές και οι δύο παρατάξεις υποστηρίζουν ότι αναδείχθηκαν πρώτες. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του 34χρονου δημοσιογράφου Θωμά Μαρκόπουλου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο στον Καβροχανίων και έσβησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σήμερα εκτός απροόπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στο διεθνή χώρο 2 ώρες διήρκησαν οι συνομιλίες του Κινέζου και Αμερικανού Προέδρου και κλεισμένων των θυρών για εμπόριο, τεχνολογία και Ιράν. Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση, προειδοποίησε ο Σι Τζινπίνγκ. Ναυάγιο στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, όπου η Βαλένθια τον νίκησε 81-64. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Έρκιν Άταμαν, διέκοψε τη συνέντευξη τύπου, ενώ νωρίτερα είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία και τις βολές. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το ηγετικουλέ.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Δέλτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, για να συζητήσουμε θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Νομίζω ότι ο πολιτικός λόγος ποτέ δεν λείπει από την επικαιρότητα και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες είναι και πάρα πολύ έντονος. Κύριε Αυγενάκη, καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα στους συνεργάτες εκτός από εσάς, κύριε Γελάκη, σε όλη την ομάδα του Πολίτικα.
0: Δεν ξέρω πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Ας αρχίσουμε από κάπου και κάπου θα καταλήξουμε. Δεν μπορεί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι εσείς δεν είδα το πόθεν έσχεσας, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς δεν πρέπει να είτε αφηρημένο λογιστή.
1: Τι να σας πω τώρα, εντάξει. Νομίζω ότι υπό άλλες θήκες θα ήταν νούμερο ένα θέμα. Yeah. Τώρα για κάποιους λόγους έχει κρατηθεί χαμηλά. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει τα ψηλά γράμματα. Τώρα... Δεν ξεχνάς εύκολα ένα εκατομμύριο αδήλωτο.
0: Ναι, ακριβώς. Σχετικά με την υπόθεση πάντως των πόθεν έσχες που γίνεται πολύ κριτική, βλέπω και στα social media για τους πολιτικούς ότι δεν θα πρέπει να πληρώνονται τόσο, ότι ο λαός πεινάει και εκείνοι παίρνουν πολλά χρήματα. Κάθε φορά που βγαίνει βέβαια αυτή η ιστορία με τα πόθεν έσχες, γίνεται αυτή η συζήτηση. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Τι να σχολιάσω, τη συζήτηση των social media ή των διαφόρων που για 2-3 μέρες βρίσκουν, γράφουν και μετά επανέρχονται στην κανονικότητα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε κάτι ειδικά αυτή την ώρα. Αν πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το αν που κατά καιρούς έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, το αν πρέπει να αμείβονται ή όχι οι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό βουλευτές, επιτρέψτε να σας πω ότι είναι αυτονόητο ότι ένας που θέλει να ασχοληθεί και πρέπει και θέλει η κοινωνία να τον εκλέξει και να λειτουργήσει ως ο αντιπρόσωπος, όχι μόναχα εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος του ελληνικού λαού στο ελληνικό κοινοβούλιο, ναι, πρέπει να υπάρχει σχετική οικονομική αποζημίωση για να είναι εκεί προσιλωμένος και να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, σωστά, χωρίς να έχει στο μυαλό του άλλες δεύτερες, τρίτες σκέψεις. Ή να προέρχεται από μονάχα οικογένεια που έχει οικονομική άνεση, άρα να είναι η δημοκρατία των ολίγων, ή να είναι πρόσωπα τα οποία στηρίζονται σε διάφορες οικονομικές δυνάμεις που θα τους έχουν φυσικά και μια εξάρτηση. Αυτό σημαίνει και μια εξάρτηση. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή, όταν ανοίξει, αν ξανοίξει, θεωρώ ότι πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις με ηρεμία και νυφαλιότητα. Το ότι υπάρχουν διάφοροι που έτσι φορτώνουν με περισσή ευκολία ένα καταδικάζω, ένα ισοπεδώνω, ένα ξέρω εγώ. Μηδενισμό, εντάξει, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Με αυτούς άλλωστε τους ανθρώπους δεν βγάζει άκρη. Ο διάλογος περιττεύει γιατί έχουν βγάλει ήδη τις αποφάσεις, έχουν ήδη καταδικάσει, έχουν αποκεφαλίσει, έχουν σκοτώσει, έχουν εκτελέσει κιόλας.
0: Κύριε Αυγενάκη, να περάσουμε στο θέμα των δημοσκοπήσεων που πολλοί έχουν συζητηθεί. Μάλιστα, πρόσφατα επικρίθηκαν και κάποιοι δημοσκόποι ότι φτιάχνουν τις. Τις δημοσκοπήσεις.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, ενώ υπάρχει μία δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση σχετικά με το ότι υπάρχει ακρίβεια και το ότι υπάρχουν θέματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία δυσκολεύουν την καθημερινότητα, εν τούτης κάθε φορά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το αντιστρόφως ανάλογο, πώς το ερμηνεύετε εσείς?
1: Να παραδεχτούμε κάτι το οποίο εντοπίζεται και σε όλες τις έρευνες, ότι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή που κυριαρχεί για μακρά περίοδο στην ελληνική οικογένεια, στα ελληνικά νοικοκυριά, είναι το κόστος. Το κόστος ζωής. Ναι. Το κόστος στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Και ειδικά μετά τους τελευταίους μήνες μετά τον πόλεμο στον κόλπο, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει ενταθεί. Και βεβαίως το πρόβλημα αυτό μεγεθύνεται, δεν μειώνεται όπως φαίνεται. Διότι δεν λέει να κοπάσει αυτή η ένταση και φυσικά ό,τι ανεβαίνει σε τιμές, σπανίως βλέπουμε να κατεβαίνει. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλίες. Φαίνεται ότι είναι αρκετές, αλλά πήρε πρωτοβουλίες. Και απάντησε δυναμικά σε κάποιους κλάδους που είχαν θυχτεί σε πρώτο βαθμό πολύ έντονα. Έχει παρευθυντήσει στο προηγούμενο διάστημα τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, των δημοσίων υπαλλήλων, μια σειρά φορελαφρύσεων, φορομοιώσεων ή καταργήσεων φόρων, όπως άλλωστε είχαμε δεσμευτεί στο πρόγραμμά μας το 19 και το 23 στις εκλογές. Όμως το πρόβλημα παραμένει μεγάλο, να είμαστε ειλικρινείς. Το πρόβλημα του κόστου ζωής είναι εξαιρετικά μεγάλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι αλήθεια, κύριε Γελάγη, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κέντρο δεξιό κόμμα αυτή την ώρα, όπου σε επίπεδο Ευρώπης, που μετά από 7 χρόνια προς 8 χρόνο θητείας στο τιμόνι της κυβέρνησης, παρουσιάζει μια μικρή κόπωση, αλλά δεν παρουσιάζει αυτό που θα συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Μια σταθερότητα, μια στιβαρότητα που έχει δημιουργηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή μας και τη Νέα Δημοκρατία συνολικά, αυτό εκτιμάται από τον κόσμο. Ένα μέρος όμως έχει απομακρυνθεί και δεν είναι λίγο, είναι περίπου ένα 10% σύμφωνα με τις μετρήσεις και τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα που έχει απομακρυνθεί, δηλώνει προβληματισμένο, δηλώνει αδιάφορο, είναι στο δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν συμμετέχω, θα δούμε. Δεν έχει δηλαδή ενταχθεί σε κάποιο άλλο άρμα, προσέξτε. Mm-hmm. Έχει απομακρυνθεί, που σημαίνει ότι είναι σκεπτικό, προβληματισμένο, γιατί διάφορα θέματα, διάφορες κινήσεις, διάφορα περιστατικά τον προβλημάτισαν, τον ενόχλησαν, τον τζίγλισαν αρνητικά. Αυτούς λοιπόν πρέπει με κάθε τρόπο να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε, να αγγίξουμε, να ακούσουμε και να δούμε όλα όσα έχουν να μας πούν, και νομίζω ότι είναι πολλά αυτά που έχουν να μας πούν. Η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει το στοίχημα της σταθερότητας και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ισχύς σε γεωπολιτικό επίπεδο ως χώρα. Την ίδια στιγμή πρέπει να κερδίσει το ίδιο, την ίδια στιγμή το στοίχημα και να περπατήσει με δύο πόδια προς την κάλπη του φθινοπόρου ή της άνοιξης του 27. Και ο δεύτερος πυλώνας, το δεύτερο πόδι θα είναι η καθαρή επικοινωνία με μια κοινωνία η οποία, επαναλαμβάνω, ένα μέρος της είχε στηρίξει την προηγούμενη περίοδο, αλλά έχει απομακρυνθεί. Την ίδια ώρα βλέπει και μια κινούμενη άμμος σε όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Ναι. Κόμματα δημιουργούνται ή κόμματα υπάρχουν ιστορικά που όμως δεν καταφέρουν τελικά, ενώ υπάρχουν ιδανικές συνθήκες, και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, για να δημιουργήσει ένα δεύτερο πόλο, που θα ήταν και πόλο σταθερότητας για τη δημοκρατία μας παρεπτόντως. Mm-hmm. Δηλαδή, προσωπικά πιστεύω, χωρίς να είμαι ΠΑΣΟΚ, ούτε πρόκειται να ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ, καμία σχέση, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Θα ήταν καλό για την κυβέρνησή μας, για τη χώρα μας, για το πολίτευμά μας. Δεν έχει δυστυχώς καταφέρει ο κ. Ανδρουλάκης να πείσει πολίτες περισσότερους και να καταφέρει να ανοίξει δηλαδή το βηματισμό και να δημιουργήσει μια σταθερή, δεύτερη σταθερή δύναμη. Όπως λένε και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η βελόνα δεν έχει ξεκολλήσει ακόμα και δεν φαίνεται να ξεκολλάει. Την ίδια ώρα έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα που θέλει να επανέλθει στο σκηνικό αναβαπτισμένος, μια Κωνσταντοπούλου, κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει το δικό τους το μοντέλο, τοξικό, αλλά αυτό είναι. Βελόπουλος, Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ ένα από μήναν, Νέα Αριστερά που αναμένει και ψάχνεται και πάει λέγοντας. Έχουμε λοιπόν και ένα κόμμα που φημολογείται, δεν το έχουμε δει ακόμα, της κυρίας Καριστιανού, και μια πιθανή κάθοδο με ένα σχηματισμό που δεν έχει υποθεί το παραμικρό, δεν έχει καμία ενέργεια, παρά μόνο γράφεται στις διάθεσεις και κάπου και μετρείται κιόλας για νέο σχηματισμό, μια πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά. Άρα συζητάμε λοιπόν μια κινούμενη άμμος που στο ερώτημα τελικά ποιον θες, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, πιθανό Καριστιανού και πάει λέγοντας, τι επιλέγεις, σύγκρινε, θες και επέλεξε. Τα διλήμματα αυτά, νομίζω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, θα τεθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αύριο το απόγευμα, που ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματός μας στην Αθήνα.
2: Θα σας ρωτούσα για το συνέδριο, βέβαια. Ναι, βέβαια. Τι προσδοκάτε από αυτό το συνέδριο, τι θα βγάλει αυτό το συνέδριο?
1: Τι προσδοκούμε? Προσδοκούμε πρώτα απ' όλα να γίνει μια τακτική συνεδριακή διαδικασία οργανωμένη, δημοκρατική, με τη συμμετοχή όσων των περισσότερο στελεχών από άκρη σ' άκρη από όλη την Ελλάδα, και να ακουστεί δυνατά και καθαρά στις ψυχές κυρίως και στα πόδια όλων των στελεχών του κόμματός μας.
2: Και στα πόδια.
1: Και στα πόδια, ακριβώς. Γιατί χρειάζεται
2: το τρέξιμο. Να ιδρώσετε τη φανέλα που είπε πρόσφατα.
1: Ακριβώς.
2: Ο Πρωθυπουργός.
1: Για την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Που είτε θα είναι εκλογές σε 3-4 μήνες, είτε σε 6-7. Εκλογές έχουμε. Είτε επαναλαμβάνω το φθινόπωρο, είτε άνοιξη του 27.
2: Πιθανολογείται δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο?
1: Προσωπικά το βλέπω. Είναι όσο ενδεχόμενο, είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο. Παρά το ότι ο Πρωθυπουργός έχει κατ' επανάληψη πει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, εγώ ως ενδεχόμενο μέσα μου το βλέπω και αυτό. Παρ' όλα αυτά, είτε τότε.
2: Το αυτό που το λέτε, βέβαια, δηλώνει και μια ετοιμότητα.
1: Σε ό,τι με αφορά, πολύ.
2: Λοιπόν, για συνεχίστε.
1: Έχοντας λοιπόν πραγματοποιήσει μια σειρά προσυνεδριακών διαδικασιών σε διάφορα μέρη της χώρας, έχοντας ολοκληρώσει με το καλό την Κυριακή το απόγευμα την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής, άρα των νέων κομματικών οργάνων, και έχοντας πάρει την επιβεβαίωση και από την κομματική δομή ο αρχηγός και πρωθυπουργός της χώρας, νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε δυναμικά ένα αγώνα που στόχο θα έχει ένα και μοναδικό. Την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία. Είναι μια μάχη, κύριε Αγγελάκη, η οποία κερδίζεται, δεν χαρίζεται. Και καμία μάχη δεν είναι χαμένη πριν τη δώσεις. Άρα, οφείλουμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να πιστέψουμε στις θέσεις μας και κυρίως στη διαδρομή μας, να αναδείξουμε το έργο μας και είμαι βέβαιος πως τελικά θα κερδίσουμε την πολυπόθητη αυτοδυναμία, άρα σταθερότητα για τη χώρα μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε επίπεδο Κρήτης, δεν πρέπει να αναλογιστεί και να αξιολογήσει ο πολίτης απ' άκρη σ' άκρη, από τη Σιτία να πάει στο Καστέλι, το απέραντο εργοτάξιο που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε επίπεδο Κρήτης. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να αξιολογηθεί στα θετικά. Mm-hmm. Πόσα χρόνια, κύριε Αγγελάκη, ακούγαμε εδώ με εμείς οι κριτικοί από στόματα πολλών πρωθυπουργών. Να θυμίσω ο Παπανδρέου, να θυμίσω Σιμίτη για το θέμα του ΒΟΑΚ, για το θέμα της σύνδεσης Ηράκλειο Μεσαρά. Πότε αυτά υλοποιήθηκαν και πότε έτρεξαν ιδιαίτερο ΔΕΟ ΒΟΑΚ, ιδιαίτερο στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, επί Νέας Δημοκρατίας, επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Με χρήματα ευρωπαϊκά, όχι, διότι τότε που τα χρήματα πραγματικά τα ευρωπαϊκά δινόταν με μεγαλύτερη ευκολία, όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά οδικά έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα έτρεξαν, υλοποιήθηκαν, είναι πλέον στη διάθεση των χιλιάδων κατοίκων, εκατομμύρια κατοίκων και επισκεπτών των περιοχών αυτών, αλλά στην Κρήτη μάλλον κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα. Σήμερα λοιπόν, με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων, δυστυχώς ή ευτυχώς, έγινε όμως, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, με την παρουσία όλων των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, κολοσσών της χώρας μας, Τέρνα, Άκτορα, Μέτκα και άλλων μικρότερων εταιριών, δουλεύεται τόσο ο ΒΟΑΚ, όσο φυσικά το νέο αεροδρόμιο, όσο και αν, έχει, και αν θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί και η κλωδιακή διασύνδεση, άρα ενεργειακά η Κρήτη είναι πλέον αυτόνομη, αυτοδύναμη, εξελίσσονται. Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερα νέα, μια σειρά έργων που αφορούν τα θέματα της διαχείρισης των υδάτων και την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Και βέβαια έχουμε και τα θέματα των απορριμμάτων και αποβλήτων. Μείζον θέμα που για το επίπεδο της περιφέρειας Κρήτης έχουν γίνει, αλλά προβλέπεται να γίνουν ακόμα περισσότερα. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκεί νεότερα παρεμβάσεις με σημαντικότατα έργα που θα απαντούν σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Δεν μειώνω σε καμία περίπτωση μικρότερα έργα. Όπως για παράδειγμα τη σύνδεση του ενός χωριού με το άλλο χωριού, δηλαδή δημοτική ή αγροτική οδοποιία. Προσέω. Η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού με την κυβέρνηση είναι άριστη. Εμείς ως βουλευτές και προσωπικά, όχι ως πρώην υπουργός, η συνεργασία με όλους τους δημάρχους και την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη είναι, θα έλεγα, αποτελεσματική και θα την έλεγα και χρήσιμη, διότι τελικά βγαίνει και αποτέλεσμα μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία. Άλλωστε και αυτή είναι η αποστολή ενός βουλευτή, ενεργότητα του βουλευτή. Πόσο μάλλον όταν είσαι μια εμπειρία από κυβερνητικές θέσεις ή από τη θέση του γραμματέα του κόμματος που εκ των πραγμάτων με έχει φέρει πολύ πιο κοντά με πάρα πολλά στελέχη που σήμερα βρίσκονται στην κυβερνητική δομή. Άρα δουλειά, αξιολόγηση των προβλημάτων, ανάδειξη των πεπραγμένων και φυσικά αυτοκριτική, αυτό το έχω κάνει και σε προσωπικό επίπεδο, που είμαι βέβαιος ότι αυτό θα μας φέρει πολύ πιο κοντά, με ειλικρίνεια όμως, στους πολίτες που θα κληθούν να επιλέξουν την επόμενη μέρα, την επόμενη κυβέρνηση, την επόμενη πορεία που μπορεί να ακολουθήσει η χώρα μας.
2: Κύριε Αβγενάκη, όλα αυτά που λέτε είναι αλήθεια, τα βλέπουμε εξάλλου και γίνονται, είναι πραγματικότητα. Εν τούτης, πολλές φορές οι πολιτικοί, ας πούμε, μέμφονται για πράγματα που παραδείγματος χάρη δεν παίρνουν θέση για κοινωνικά θέματα. Θα σας υπενθυμίσω, παράδειγμα, το πρόσφατο έγκλημα που έγινε και είπαν ότι κανείς δεν μιλάει για την οπλοκατοχή, κανείς δεν μιλάει για την οπλοφορία. Πολιτικός, εννοούμε, γιατί μόνο ο Μητροπολίτης Ερθύμης και Αυλοποτάμου βγήκε και μίλησε, πράγματι δηλαδή, και είπε την αλήθεια ο άνθρωπος. Πώς τα βλέπετε εσείς αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
1: Άρα τώρα που με ρωτάτε, εγώ μιλάω. Άρα φεύγω από την κατηγορία του δεν μιλώ. Το λέω διότι υπάρχει ένας εξυπνακισμός από διαφόρους που στο οποιοδήποτε συμβάν την πρώτη ώρα κιόλας, δηλαδή τι λένε οι πολιτικοί, γιατί κρύβονται. Όχι, δεν χρειάζεται να μιλάς πάντοτε πρώτος και δεν χρειάζεται να πετάγεσαι όταν ακόμα το αίμα είναι ζεστό. Είχαμε δολοφονία νέου παιδιού. Δεν υπάρχει πιο τραγικό, πιο σκληρό, πιο απάνθρωπο γεγονός. Είχαμε διάφορα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Mm-hmm. Σκληρά, καταδικαστέα. Έπρεπε ο χι πολιτικός, ο ψι πολιτικός, εν προκειμένου Αβγενάκης, να πεταχτεί στην επόμενη μία ώρα να μιλήσει. Πρέπει να σεβόμαστε και κυρίως να κατανοούμε. Κάποιες οικογένειες θρυνούν. Δεν μπορείς να πετάγεσαι ανά πάσα ώρα και στιγμή για να ικανοποιήσεις κάποιους δικαστές του πληκτρολογίου. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, σε ό,τι με αφορά, η πράξη αυτή και οι πράξεις αυτές είναι καταδικαστέες και η βία είναι βία από όποιαν προέρχεται και καταδικάζεται πέρα για πέρα. Το θέμα της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί στο βαθμό που περιμέναμε και με την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Χρυσοχοίδη. Όμως, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι με την ενεργοποίηση της κοινωνίας τα προηγούμενα χρόνια, της κοινωνίας συνολικά, θεσμικών και μη θεσμικών, ενεργών πολιτών, ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, τα περιστατικά αυτά περιορίστηκαν. Η οπλοκατοχή και η χρήση των όπλων σε πάρα πολλές περιπτώσεις επικεντρώθηκε και εκδήλωσε την αγάπη του για τα όπλα ο Χ κριτικός μέσα σε σκοπευτήρια που έχουν απλή αυτή τη στιγμή δραστηριότητα, λειτουργούν νόμιμα, έχουν γραφτεί και στο Μητρό του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο θήτευσα, και λειτουργούν με κανόνες, με τα δελτία αθλητών, με συμμετοχή, με προπονήσεις, και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πρώτον, για να καταλάβουμε το ρόλο του όπλου ως αθλητικό εργαλείο τελικά, τους κανόνες, το σεβασμό που πρέπει να έχει για να σε σέβεται και εκείνο. Και όχι το καουμπολίκι ή τη χρήση σε περιστατικά χαράς ή έντασης. Έχει βοηθήσει. Θα ήθελα όμως, και αυτό είναι μια, θα έλεγα, δημόσια παρότρισή μου, όλοι μας να είμαστε περισσότερο ενεργοί σε περιστατικά τέτοιας φύσεως. Δεν μπορεί να σιωπούμε μιλώντας την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε στο όνομα μιας συγγένειας ή μιας συνύπαρξης σε μια κοινωνία, μιας περιοχής, του Γαζίου για παράδειγμα, να τα βλέπουμε όλα, άστο να περάσει, μην μιλήσουμε, το βάζουμε κάτω από το χαλί. Γιατί κάποια στιγμή το πρόβλημα θα βγει από το χαλί. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, όλοι μας πρέπει να είμαστε περισσότερο ενεργοί, όχι μόνο όταν συμβεί ένα περιστατικό, πριν συμβεί ένα περιστατικό, πριν συμβούν περιστατικά, όπως για παράδειγμα συμβεί και με το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων. Mm-hmm. Θυμάστε ότι τα προηγούμενα χρόνια οι πρωτοβουλίες πολλών διαφορετικών φορέων έφεραν ένα αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να σταματήσει βεβαίως. Έχουμε μια κάθετη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Έχουμε πάλι περιστατικά κακής οδήγησης, οδήγησης κάτω από την επίρρεια αλκοόλ, το οποίο δεν περιποιούν τιμή. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο, όλες αυτές οι εικόνες οι αρνητικές που είδαν το φως της δημοσιότητας και πάλι πρόσφατα με το γάζι, πιο παλιά, πιο πριν ήταν με τα βορίζια, mm-hmm. με την ενδοοικογενειακή βία, τα περιστατικά, τα 2-3 που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν είναι αυτή μόνο η Κρήτη. Είναι και άλλη η Κρήτη της παραγωγής, η Κρήτη του εργαζόμενου, η Κρήτη του ερευνητή, η Κρήτη της εξέλιξης, η Κρήτη του παραγωγού, η Κρήτη του σοβαρού ξενοδόχου που επενδύει και ανοίγει πόρτες, η Κρήτη της φιλοξενίας, η Κρήτη της παράδοσης, η Κρήτη της εξέλιξης, της δυναμικής. Έτσι και χθες, κύριε Αγγελάκη, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, ο ελεύθερος τύπος.
2: Ο ελεύθερος τύπος, ναι.
1: Σας πληροφορώ ότι πρώτον, παρουσίασα μια έρευνα που μέσα εκεί καταγράφεται υψηλότατο ποσοστό αρνητικής κριτικής και σωστά από πολίτες της Κρήτης και των τεσσάρων νομών σχετικά με την οπλοκατοχή και φυσικά κατά επέκταση για την οπλοχρησία. Ναι. Ένα. Καλό αυτό. Δεύτερο, είδαμε νούμερα που τελικά δείχνουν ότι υπάρχει μια ωριμότητα και που κάποιοι πολίτες, πολλοί παρεπτόντως, μου διαφεύγει το ποσοστό, αλλά άνω του 40% παραδέχεται ότι τελικά στην Κρήτη το επίπεδο ζωής και οικονομικά είναι πολύ καλύτερο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και είναι. Υπάρχει ένα άλλο ποσοστό πολιτών που εντάξει, βλέπει τα πάντα μισοάδια,
2: ναι,
1: με ένα αρνητισμό και με μια αρνητική προδιάθεση. Και εκεί πρέπει να δουλέψουμε και να τους μυρίσουμε, αν θέλουμε, μια καλύτερη ψυχολογία. Και σε αυτούς που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής φύσεως, πρέπει να απαντήσουμε με σωστές αποφάσεις και κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ώστε να κάνουμε τη ζωή τους ευκολότερη και τα οικονομικά τους καλύτερα. Και κυρίως να δημιουργήσουμε και θέμα και αίσθημα ασφάλειας, κυρίως στους μεγαλύτερους στους ηλικιωμένους, ειδικά με τα θέματα των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων.
2: Κύριε
1: Έχουμε
2: Γιαννάκη,
1: λοιπόν ένα πλέγμα πραγμάτων. Είναι η Κρήτη η παραγωγική, η Κρήτη η δυναμική, η φωτεινή, που ανοίγει δρόμους, η Κρήτη που πουλάει στην αρνητική είδηση και που παρεπτόντως, κύριε Αγγελάκη, με αυτό κλείνω αυτή την
2: αναφορά μας.
1: Ναι. Η Κρήτη παρουσιάζει αυτή τη στιγμή 50% λιγότερα περιστατικά βίας και εγκληματικότητας παραβατικών συμπεριφορών συγκρίσει με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως τα περιστατικά στην υπόλοιπη Ελλάδα παίζουν για ένα διάστημα αλφα, ενώ η Κρήτη πουλάει, όπως λένε οι συνάδελφοί σας, στα αθηναϊκά μέσα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε το σωστό, το πραγματικό. Να καταδικάσουμε τέτοια φύσεως αρνητικά γεγονότα που προσβάλλουν την Κρήτη και τον τόπο μας, και την ίδια στιγμή να βάλουμε πλάτη πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά από τη ρίζα, από τη γέννησή τους, και να αναδείξουμε και να ισχύσουμε κάθε τι υγιές, σωστό, δημοκρατικό και αναπτυξιακό γίνεται στον τόπο μας.
2: Κύριε Αβγενάκη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για την βάση της ιδιότητάς σας ως πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είχατε εμπλακεί, το όνομά σας είχε εμπλακεί στο θέμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Τελικά δεν προέκυψε τίποτα εναντίον σας από όλες αυτές τις διαδικασίες που έγιναν. Έχει προκύψει όμως κάτι για συναδέλφους σας, mm-hmm. οι οποίοι τώρα έχει αρθεί η ασυλία τους, θα εξεταστεί η περίπτωσή τους και θα προχωρήσει. Mm-hmm. Πώς βλέπετε από εδώ και πέρα, τώρα είναι και ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς στο πόστο σας, πώς βλέπετε να προχωράει ο αγροτικός τομέας από εδώ και πέρα, με δεδομένα αυτά που σας είπα προηγουμένως?
1: Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Mm-hmm. Πρώτον, η ελληνική δικαιοσύνη έχει παράξει έργο σημαντικότατο πολύ πριν καν ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω αυτό διότι κάποιοι βγήκαν και έλεγαν και από την αντιπολίτευση και από διάφορα μέσα ενημέρωση ότι ευτυχώς που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ενεργοποιήθηκε και η ελληνική δικαιοσύνη κτλ. Είναι λάθος αυτό και είναι ψέμα. Σήμερα που συζητάμε, εκδικάζονται κάποιες υποθέσεις, καμιά 200 περιπτώσεις που είχαν προκύψει πολύ πριν καν ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επί των ημερών παρεπτόντως. Δηλαδή, τότε που γίναν έλεγχοι πολλών στάσιμων φακέλων, περίπου 16.000 ήταν οι στάσιμοι δεσμευμένοι φάκελοι, αφημοί δηλαδή, που πολλά από αυτά, 1.200 και σε πρώτη φάση και άλλα τόσα πριν στη δεύτερη φάση που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των 16.000 περίπου αφημί, τα μισά ελέγχθηκαν επί των ημερών, και τα μισά περίπου επί των ημερών του κύριου Τσιάρα, αλλά επί των ημερών περίπου τα μισά που ελέγχθηκαν, 1.200 περιπτώσεις στάθηκαν στη δικαιοσύνη διότι εντοπίστηκαν παραβάσεις, παρανομίες. Και όταν εντοπίσεις παρανομία, πρώτον, όταν υπάρχει στασιμότητα και μια καταγγελία, είσαι υποχρεωμένος πρώτον να ελέγξεις. Και αν υπάρχει παρανομία, τα στείλει στη δικαιοσύνη. Για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ναι. Όχι να τα βάζει κάτω στο πτωχαλί, στο σιρτάρι, απλώς και εκεί καθάρισες. Δεν καθαρίζεις έτσι. Δεν είναι αυτό η δουλειά σου. Η δουλειά σου είναι να ελέγξεις. Αν ο κύριος Αγγελάτης, για παράδειγμα, που σου είχε έρθει μια ανώνυμη καταγγελία, έχει όντως παρανομήσει και όντως έχει βάσει η καταγγελία, ή ο καταγγέλων, ανώνυμος, από φθόνο ή από προσωπική διαφωνία ή διαφορά που μπορεί να έχει με τον κύριο Αγγελάκη. Παράδειγμα λέω, δεν ξέρω mm-hmm. αν παίρνει επιδότηση καμία κυρία Γελάκη.
2: Όχι, δεν παίρνω.
1: Αλλά αν έχει συμβεί αυτό, γιατί να κρατάς το φάκελο και το λογαριασμό του κυρία Γελάκη κλειστό ενώ τα δικαιούται? Άρα οφείλαμε και καλώς πράξαμε, ελέγχθησαν, επί των ημερών επαναλαμβάνω, οι μισές περιπτώσεις από τις 16.000 περίπου και πολλές από αυτές, 1.200 περίπου, πήγαν στη δικαιοσύνη. Αυτές εκδικάζονται. Μετά ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Έφερε μια δικογραφία. Η αλήθεια είναι πως όλοι. Στο άκουσμα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δικογραφεί Αβορίδη, Αβγενάκη, Βορίδη, και προσωπικά και εγώ, αλλά και ο Μάκης, και η οικογένειά μου και οι συνεργάτες μου, σας στήσαμε. Λέμε, μα τι είναι αυτά? Τι έχουμε κάνει? Μέχρι ότου να παραλάβουμε τη δικογραφία, ανατρέξαμε σε ό,τι είχαμε κάνει και δεν κάνει στον ένα χρόνο που βρέθηκα, στον ένα χρόνο παρακάτω, που βρέθηκα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και που νιώθω περήφανος για την περίοδο εκείνη. Παρεπτόντως, θα σας εξηγήσω αμέσως, αν θέλετε, πιο μετά.
2: Δεν έχουμε το χρόνο. Λοιπόν,
1: δουλέψαμε. Κινηθήκαμε όταν ειδικά παραλάβαμε τη δικογραφία. Εκεί καταλάβαμε πως υπάρχει μια υπερβολή και μια ατεκμηρίωτη φημολογία και μια σειρά συμπερασμάτων τα οποία ίσως και να ξεπερνούσαν το όριο των δικαιωμάτων που είχε ως Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει σε πρώην υπουργούς. Γι' αυτό το λόγο συστήθηκε σωστά, κατά τη γνώμη, Εξεταστική Επιτροπή. 4 και πλέον μήνες δούλεψε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, απίστευτες εργατόρες, πάνω από 75 μάρτυρες εξέτασαν μαζί και με αυτούς και με μένα.
2: Ναι.
1: Να σας θυμίσω ότι κατέθεσα παρά 1/4 9 συνολικά ώρες, χωρίς να κινηθώ από την καρέκλα μου. Κατέθεσα τα πάντα γραπτά, με στοιχεία. Στοιχεία τα οποία απαντούν σε κάθε περίπτωση, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ερώτηση που μου έγινε από όλους τους συναδέλφους που απάντησα στα πάντα. Σε σημείο που εκνευρίστηκαν κάποιοι. Αλλά όπως είπα, δεν θα κουραστώ να λέω την αλήθεια, γιατί αφορά τη δικιά μου αξιοπρέπεια, τη δικιά μου αξιοπιστία και νομιμότητα, και δεν υπάρχει περίπτωση να κουραστώ. Αν με ρωτάτε το ίδιο πράγμα 500 φορές, είμαι εδώ και θα απαντήσω και θα τεκμηριωμένα σε ό,τι με ρωτάτε. Εσείς με ρωτάτε, εγώ θα απαντώ. Δεν θα σιωπώ. Δεν θα σας κάνω τη χάρη απλώς να σιωπήσω ή να αποφύγω την όποια κουβέντα ή να εκνευριστώ όπως κάποιοι προκαλέσανε με πολύ προσβλητικό τρόπο, τάχα με ρωτώντας, τάχα με συμπεραίοντας κτλ. Όλα αυτά, κύριε Αγγελάκη, είναι κατατιθεμένα. Mm-hmm. Στα πρακτικά είναι προσβάσμα σε κάθε δημοσιογράφο, σε κάθε πολίτη που θα θελήσει να πάρει από την Επιτροπή, από το Κοινοβούλιο δηλαδή, τα πρακτικά της Επιτροπής και τα παραστατικά, όλα τα έγγραφα τα οποία έχω καταθέσει. Αν θελήσει κάποιος να κινηθεί με ηρεμία, θα καταλάβει ότι όσα έχω πει αποδεικνύονται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Άρα, έχουμε την κυρία Κοβέση με την αρχική δικογραφία, προκάλεσε μια αναστάτωση, αλλά στο τέλος φάνηκε ότι τελικά αβάσιμη. σύμφωνα και με το πρόσμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Ακολούθησε μια δεύτερη και μια τρίτη δικογραφία και όπως λέτε ακολουθεί μια τέταρτη δικογραφία. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το κλίμα έχει διαμορφωθεί ο λίγο τι αρνητικό προς την κυρία Κοβέση. Ή θα λέγα προκατελημένο. Υπάρχει ένας ψήθυρος ότι τελικά τι εξυπηρετεί, πώς λειτουργεί, με ποιο κριτήριο. Και μια σειρά ερωτήματα τα οποία μένει να απαντήσει μέσα από την τεκμηρίωση και από τη στάση της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ δεν θα καταφερθώ κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, του θεσμού που σωστά αποδέχεται και αγκαλιά και στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, ούτε φυσικά κατά της ελληνικής δικαιοσύνης με την οποία συνεργάστηκα και της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Όμως αυτή την ώρα θεωρώ ότι ό,τι γίνεται θα πρέπει να είναι περισσότερο δεμένο, τεκμηριωμένο και δεν μπορεί ένας συνάδελφός μου βουλευτής, εν προκειμένου ο Νότης ο Μηταράκης, επειδή συνεργάτης του στο πολιτικό του γραφείο παρέλαβε μια ένσταση ενυπόγραφη για ένα αγρότη από ένα γεωπόνο, μάλιστα, και απλώς τι έκανε, την προώθησε ο συνεργάτης του στο γραφείο, στο αρμόδιο γραφείο του ΟΠΕΚΙΠΕ. Και γι' αυτό το πράγμα διώκεται ο κύριος Μηταράκης. Έλεος. Έλεος. Δηλαδή θα μας αποκλείσουν, θα μας απαγορεύσουν να συνομιλούμε με πολίτες του τόπου, με πολίτες, με αγρότες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αν τα πάντα ήταν τέλεια, δεν θα είχαμε ζητήματα, δεν θα υπήρχε θέμα δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να επικοινωνούν και να συναστεύονται μαζί μας οι πολίτες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για να είναι κατανοητό. Πριν έρθει ο ΑΣΕΠ, 9 στα 10 θέματα που συναντούσαμε ως ενεργή πολιτική ήταν: σε παρακαλώ, δες να μου διορίσεις το παιδί μου, διότι έχω βοηθήσει το κόμμα, διότι. Ήρθε ο ΑΣΕΠ, έβαλε κανόνες, λειτουργήσε με διαφάνεια. Η κουβέντα αυτή κόπηκε, εξαφανίστηκε. Είχαμε την τροχέα. Παλιά ήταν οι κλήσεις, οι γραπτές, από εδώ, από εκεί. Κάνε, δείξε, μα πίεσε το ένα, το άλλο. Ήρθε ο νέος κόκ. Με αυστηρά πρόστιμα, ηλεκτρονική λειτουργία, τα πάντα στον αέρα, στο δευτερόλεπτο. Άριστα. Μάλιστα. Κόπηκε όλη αυτή η διαδικασία. Άρα, η μετακίνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η διασταύρωση επιτόπου στοιχείων, λεπτομεριών, αφημί, περιουσιακών στοιχείων, δηλώσεων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσο σωστά λειτουργεί, που δεν έχει ακόμα εναρμονιστεί, αλήθεια είναι αυτό, και έχουμε διάφορα προβλήματα, άλλο τόσο θα δικαιούνται και θα λαμβάνουν τις επιδοτήσεις με διαφάνεια και φυσικά με εγκυρότητα και έγκαιρα σε χρόνο. Δεν έχουμε φτάσει όμως ακόμα και έχουμε πολύ δρόμο. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα έχουν ένα φόβο, μια κόπωση, μια αγωνία, μια ανασφάλεια. Δικαίως θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς είναι μια σωστή επιλογή. Στέλνει και ένα καθαρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην DG Agri, την αρμόδια υπηρεσία που εποπτεύει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αντίστοιχους ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλη την Ευρώπη. Που επαναλαμβάνω, το λέω για πολλωστή φορά, δεν είχε μονάχα η ελληνική πολιτεία πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα κράτη-μέλη είχαν αντίστοιχα περιστατικά κακής διαχείρισης ευρωπαϊκών χρημάτων. Δεν είναι λοιπόν μονάχα ελληνικό φαινόμενο.
2: Κύριε Αβγενάκη, δυστυχώς μας παίζει ο χρόνος. Πρέπει να παραδώσω το μικρόφωνο στην αγάπη την Πεχινάκη για να συνεχίσει.
1: Δεν το παραδίδουμε τίποτα. Θα στήσουμε Αντάρτικο.
2: Λοιπόν, λέω να κάνουμε επανάσταση. Να σας πω κάτι για να κλείσουμε με ευχάριστο τρόπο. Όχι πως ήταν δυσάρεστη συζήτηση μέσα σε εσάς. Σας αρέσει ο Φρανκ Σινάτρα?
1: Α, βέβαια.
2: Λοιπόν.
1: Αγαπημένος μου. Αγαπημένος
2: λοιπόν,
1: μου.
2: Σαν σήμερα το 1900, το λέω αυτό γιατί συνηθίζω ότι όταν γεννιέται ή όταν πεθαίνει ένας γνωστός ερμηνευτής, είτε του ελληνικού πενταγράμμου είτε του ξένου, κάνω έτσι ένα αφιερωματικό κλείσιμο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1998 πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα και θα κλείσω με ένα τραγούδι που θα σας αρέσει. Είναι το τραγούδι My Way.
1: Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μου φτιάχνετε το πρωινό μου.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, κλείνουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Παραδίδουμε το μικρόφωνο στην αγάπη την Πεχινάκη. Ήταν βέβαια ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης, σε αυτήν την ενδιαφέρουσα πιστεύω για σας συνέντευξη που μας παραχώρησε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8, να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Ακούμε Frank Sinatra, My Way.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
5: Ο σταθμός.
0: Των επιτυχιών.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου. Φτάσαμε και στην Πέμπτη. Εσύ ως Πέμπτη, λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 14 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 28 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Πολύ όμορφα ονόματα όλα τους, πολύ ιδιαίτερα ονόματα όλα τους. Στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλια. Σας. Η 14η Μαΐου είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και το συντονισμό των κινήσεων των χιλιών, της γλώσσας αλλά και της γνάθου. Η απραξία είναι σπάνια, επηρεάζει λιγότερο από το 1% των παιδιών. Η αιτία της δεν είναι ακόμα γνωστή, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει γενετικό υπόβαθρο. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί δευτερογενός σε καταστάσεις όπως ο αυτισμός, η επιληψία και γενετικές διαταραχές όπως η γαλακτοζεμία ή το σύνδρομο έφραυστου χρωμοσώματος Χ. Τα παιδιά με απραξία καταλαβαίνουν τι τους λένε και γνωρίζουν τι θέλουν να πούν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν επειδή ο εγκέφαλος δεν συντονίζει σωστά τις απαραίτητες κινήσεις των μειών της ομιλίας. Συνήθως αρχίζουν να μιλούν αργότερα από τους συνομιλίκους τους και όταν αρχίσουν η ομιλία τους έχει χαρακτηριστικά που βοηθούν τους λογοθεραπευτές να διακρίνουν την απραξία από άλλες διαταραχές. Αυτά περιλαμβάνουν ασυνέπειες στα λάθη, δυσκολία στη μετάβαση από ήχο σε ήχο ή από συλλαβή σε συλλαβή, καθώς και ασυνήθιστο ρυθμό, έμφαση και μελωδία της ομιλίας, αυτό που συνολικά λέγεται προσοδεία. Δεν υπάρχει θεραπεία για την παιδική απραξία λόγου, ούτε περνάει με την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ομιλία τους με την βοήθεια λογοθεραπευτή. Η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εντατική και σταθερή για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο βασικός στόχος της θεραπείας είναι να μάθουν τα παιδιά τα κινητικά μοτίβα που απαιτούνται για την ομιλία μέσω επανάληψης λέξεων και φράσεων, ώστε να τα εκφωνούν καθαρότερα. Παράλληλα, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως συσκευές επικοινωνίας ή νοηματική, μέχρι να βελτιωθεί η ομιλία τους. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της απραξίας, την ύπαρξη άλλων διαταραχών, όπως για παράδειγμα ο αυτισμός, και τη συχνότητα της θεραπείας. Ευαισθητοποίησης για την απραξία δημιουργήθηκε στον Καναδά για να καταρρύψει μύθους, να ενημερώσει την κοινωνία και να υποστηρίξει τις οικογένειες των παιδιών με απραξία. Ο πρώτος εορτασμός έγινε στις 14 Μαΐου του 2012 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τη στήριξη πολλών οργανισμών αλλά και ιδρυμάτων. Και αφού μάθαμε τι ακριβώς είναι η απραξία και κυρίως η παιδική απραξία, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στη στήλη του Σαν Σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1796, όπου σαν σήμερα ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 και σαν σήμερα αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 και σαν σήμερα ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1937 και σαν σήμερα ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan.
1948 και σαν σήμερα το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1968 και σαν σήμερα η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάντερ Ντούτσεκ ανακοινώνει, μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. 1969 και σαν σήμερα γεννήθηκε η Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα, ηθοποιός, υπέροχη, πανέμορφη, υπέρλαμπρη. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε για να σας πω πως αν σήμερα το 1984 γεννήθηκε ο Μάρκ Ζόκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος βεβαίως που δημιούργησε το Facebook. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1998 έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος, πραγματικά όμως σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, Φρανκ Σινάτρα. Να δούμε και τον καιρό, να δούμε που θα είναι σήμερα βροχερός. Θα υπάρξουν λέει και νεφώσεις σε πολλές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά.

αποδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά για την Αττική, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 εξασθενούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιο-ανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές, θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά αλλά και την Δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν το πρωί στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4, στα νότια δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 με 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, το απόγευμα στα νότια δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 22 με 23 και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: όμως να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα, αλλά και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θεωρεί πιθανό οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας σήμερα στον Πολίτικα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει εκλογική ετοιμότητα, είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη του 2027. Σοβαρό τροχαίο μετά από σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε ο μοτοσυκλετιστής. Μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν τα μέτρα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χθες από το Ηράκλειο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Παντάνασα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες. Διεκόπη δίκη για το θάνατο μετά από βάναυση κακοποίηση του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο το 2025. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Με διαφορετικά αποτελέσματα από ΔΑΠ και Πασπουδαστική ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των φοιτητικών εκλογών και με τις δύο παρατάξεις να υποστηρίζουν ότι αναδείχθηκαν πρώτες. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του 34χρονου δημοσιογράφου Θωμά Μαρκόπουλου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο στον Καβρό Χανίων και έσβησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα από τις 7 το βράδυ λόγω αποκατάστασης χειροδέματος της γέφυρας Αγίου Ιωάννη Χωστού στο 132ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού. Σήμερα εκτός απρόπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, 2 ώρες διήρκησαν συνομιλίες του Κινέζου και Αμερικανού Προέδρου και κλεισμένων των θυρών για εμπόριο, τεχνολογία και Ιράν στο Πεκίνο. Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση, προειδοποίησε ο Σι Τζινπίνγκ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ναυάγιο στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, που η Βαλένθια τον νίκησε 81-64, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίν Αταμάν διέκοψε τη συνέντευξη τύπου, ενώ νωρίτερα είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία και τις βολές. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας και να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο Πολίτικα.gr. Βλέπουμε αρχικά παρέα κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεών του και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Τροχαίο με το καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκε μοτοσυκλετιστής. Θλίψη για τον 34χρονο δημοσιογράφο Θωμά Μαρκόπουλο που έσβησε στην Κρήτη. Το αντίο της Δόμνας Μιχαηλίδου. Βόα κούρες, ταλαιπωρίας λόγω εργασιών στη γέφυρα Αγίου Ιωάννη Χωστού. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο. Κίνηση για γερά νεύρα σε πολλούς δρόμους του Ηρακλείου. Η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Κοινωνική αντιπαροχή. Πώς θα γίνουν τα πρώτα 400 σπίτια που θα διατεθούν σε πολίτες. Ηλιούπολη, μάχη στη ΜΕΘ για το 17χρονο κορίτσι, τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της. Γιατροί Αιγαίου Παγνή, 30 χρόνια προσφοράς στους Έλληνες. Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα. Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Και αφού ακούσατε κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεων που μπορείτε να διαβάσετε στο politica.gr, εμείς επιλέγουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις λίγο πιο αναλυτικά. Προβλήματα καταγράφονται από το πρωί στην κίνηση των οχημάτων τόσο στο ΒΟΑΚ όσο και σε πολλές κεντρικές αρτηρίες του Ηρακλείου. Η κίνηση στους δρόμους τόσο στην Εθνική όσο και μέσα στην απώλεια αλλά και στα προάστια είναι πλέον ένα καθημερινό πρόβλημα με αποκορύφωμα βεβαίως τις ώρες αιχμής, οπότε η κατάσταση μοιάζει ανυπόφορη με τα νεύρα και την υπομονή των οδηγών να δοκιμάζονται όλο ένα και περισσότερο. Πολλές φορές το μποτιλιάρισμα αυτό μοιάζει αδύνατο να αποφευχθεί αφού συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένοι δρόμοι είναι πάντα απροσπέλαστοι. Και έχουμε και τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες προέκυψαν έτσι στην γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Ουρές ταλαιπωρίας λοιπόν στο ΒΟΑΚΑ που βρίσκονται από ό,τι φαίνεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας Αγίου Ιωάννη Χωστού ανακοινώθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα Πέμπτη έως τις 7 η ώρα το απόγευμα με αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο συγκεκριμένο σημείο και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να συμμορφώνονται στα σήματα αλλά και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα, είχαμε και νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Γάβδο. Ένα αέριο μέσω της Frontex εντόπισε λέμβο με 31 μετανάστες νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στην δομή της Αγιάς.
Τροχαίο ατύχημα όμως σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στο δρόμο προς τον Αλμυρό, στον Άγιο Νικόλαο, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, μηχανή που κινούνταν στην περιοχή συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με επαγγελματικό όχημα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί τραύματα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η συνεπιβάτης της μηχανής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε. Στο σημείο βρέθηκαν και άνδρες της τροχέας Αγίου Νικολάου, οι οποίοι προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς για αρκετή ώρα η διέλευση των οχημάτων είχε διακοπεί λόγω του ατυχήματος. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές κατέγραψαν το περιστατικό και βεβαίως διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Ο Δίνη όμως έχει προκαλέσει στα Χανιά και το Κιλκίς, από όπου καταγόταν, η είδηση του χαμού του 34χρονου δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου Θωμά Μαρκόπουλου. Ο άνδρας κατέρευσε το βράδυ της Τρίτης ενώ εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό από κορώνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Συγκινητική είναι η ανάρτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου για τον χαμό του Θωμά Μαρκόπουλου. Όπως αναφέρει, πριν από 10 μέρες στα Χανιά είδα τελευταία φορά τον Θωμά, ένα φίλο που έκανα το 2019, οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στενοχωρημένη. Ο νους δε χωρά ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, η 17χρονη που πήδηξε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας μαζί με την συνομήλικη φίλη της το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη. Οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στην ζωή, καθώς το κορίτσι φέρει σοβαρότατα τραύματα αλλά και πολλαπλές κακώσεις σε όλο της το σώμα. Η 17χρονη από την Τρίτη νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΚΑΤ, διακομίστηκε από το ασκληπείο της Βούλας. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, καθώς η ιατρική ομάδα περιμένει να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Την ίδια στιγμή σε σοκ είναι όλη η χώρα, είναι το Πανελλήνιο για την 17χρονη φίλη της που δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια. Στο μικροσκόπιο τώρα των αρχών βρίσκεται το σημείωμα της 17χρονης, το ημερολόγιο της φίλης της αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα. Στο σημείωμα που άφησε πίσω της το θύμα εξήγησε στους γονείς της πως βίωνε κατάθλιψη και άγχος για την απόδοσή της στις πανελλαδικές. Κοινά στοιχεία φαίνεται πως παρουσιάζει και το ημερολόγιο του παιδιού που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Τι να πει κανείς για αυτήν την εξέλιξη, τι να πει κανείς για αυτό το πολύ πολύ δυσάρεστο συμβάν, τι να πει κανείς για αυτά τα δύο νέα κορίτσια. Είμαι μητέρα και πραγματικά μπορώ να καταλάβω το πώς ακριβώς θα αισθάνονται, πώς θα νιώθουν οι γονείς που έμειναν πίσω. Ας είμαστε κοντά στα παιδιά μας, αυτό μονάχα μπορώ να πω. Ας αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, ας συζητάμε μαζί τους καθημερινά και ας προσπαθούμε όσο γίνεται να έχουμε χρόνο, ποιοτικό χρόνο μαζί τους.

Γιατροί Αιγαίου Παγνή, 30 χρόνια προσφορά στους Έλληνες. Σε μια σεμνή τελετή, ο πρόεδρος της ομάδας των γιατρών του Αιγαίου Παγνή, Μανώλης Βελιβασάκης, αναφέρθηκε στα 30 χρόνια δράσης και προσφοράς της ομάδας, που με ορμητήριο το Ηράκλειο και τη στήριξη δύο μεγάλων χορηγών, όπως η Περιφέρεια Κρήτης και οι Μινωικές Γραμμές, συνετέλεσαν ώστε να βοηθήσουν τους αποκομμένους νησιώτες από το σύστημα υγείας και να εξοικονομήσουν τεράστια χρηματικά ποσά από το κράτος αλλά και από τα ίδια τα νοικοκυριά. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν για την προσφορά τους ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των Μηνωικών Γραμμών Αντώνης Μανιαδάκης, καθώς και ο νυν Διευθύνων της εταιρείας Λουκάς Σιγάλας.

Και θα κλείσουμε με μια διεθνή είδηση που αφορά στην συνάντηση Xi Jinping και Τραμπ. Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, υποδέχτηκε με μεγάλες τιμές σήμερα Πέμπτη στο Πεκίνο τον ομόλογό του των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ρεπουμπλικάνου στον Ασιατικό Γίγαντα. Διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Ο Xi Jinping έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του παλατιού του λαού. Του κέντρου της κρατικής εξουσίας, στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Tiananmen, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Επική οργή» κατά του Ιράν, χώρας που διατηρεί στενές σχέσεις με το Πεκίνο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα από το 2017, με τις συνομιλίες να αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Σι δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο, στον οποίο τόνισε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας έτσι νέο δρόμο της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή, είπε ο κύριος Σι στον κύριο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Ο Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε βέβαιος ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα γίνουν καλύτερες από ποτέ. Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας, είναι τιμή να είμαι φίλος σας και οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ, είπε ο Τραμπ. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, υπερθεμάτισε. Και εγώ θα πω πως μένει να το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr, το site μας. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή σας για τη δική σας ενημέρωση έγκαιρα αλλά και έγκυρα. Και περνάμε αμέσως τώρα σε μία ακόμα σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε και πάλι σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Πατρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
8: VNY. I came to say goodbye.
9: But why, Boris? Why?
8: I've made up my mind. I'm going away.
9: Then I shall be alone.
8: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone.
9: What else can I do?
8: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now we have to say goodbye.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από την σύντομη διακοπή και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε με πολλές ειδήσεις, πολλά νέα και πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω με τα ενοίκια και με το ποιοι δικαιούνται τριπλή επιστροφή φέτος. Νομίζω πως τέτοιου είδους έτσι θεματάκια καλό είναι να σας τα παρουσιάζουμε, καλό είναι να τα μοιραζόμαστε έτσι, γιατί όπως είπα αυτή η πληροφορία μπορεί να φανεί σε κάποιους από εσάς χρήσιμη. Τριπλή λοιπόν επιστροφή ενοικίου θα λάβουν φέτος περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές αλλά και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια. Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στην Βουλή διάταξη που προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς. Ο διπλασιασμός της επιστροφής ενοικίου θα ισχύσει αναδρομικά από το 2025. Μετά την ψήφιση της διάταξης και έως τις αρχές του καλοκαιριού, οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά το περσινό δεύτερο ενοίκιο που δικαιούνται, το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τον Νοέμβριο θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια δώρο, τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Το μέτρο, το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, δεν συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί της δημόσια εκπαίδευσης που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με μοναδική εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσάυξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ. Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενίκιο να υπερεύαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλόταν για ολόκληρο το έτος. Η αναδρομική καταβολή ενός ενικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025. Για να γίνει τώρα η διπλή επιστροφή του ενικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο μισθωτήριο για το ακίνητο και να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στην φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης. Από φέτος, μάλιστα, τίθενται σε ισχύ αυξημένα εισοδηματικά όρια. Για άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει από 20 σε 25.000 ευρώ. Για έγκαμους, το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ ανατέκνο που ίσχυαν έως τώρα. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται από 31 σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Παράλληλα, η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας με βάση τα στοιχεία έμφυα του έτους καταβολής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους. Για έγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αλλάζουμε θέμα. Ξεκίνησε από σήμερα, 5η 14 Μαΐου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 18 Μαΐου 2026. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 3.000 δικαιούχους για τη Χίο και 3.600 δικαιούχους για τα Κύθυρα, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές φάσεις, από Μάιο έως Ιούνιο 2026 και από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2026. Τυχόν αδιάθετα κονδύλια της πρώτης περίοδου θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τη Χίο και σε 250 ευρώ για όσους επιλέξουν τα Κύθυρα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο προορισμό, ενώ μπορεί να συμμετάσχει είτε σε μία είτε και στις δύο φάσεις του προγράμματος. Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης με δυνατότητα επιδότησης για έναν προορισμό και μία περίοδο συμμετοχής.

Νέο πλαίσιο για τις επιστροφές από την εφορία για πρόστιμα ΦΠΑ και φόρων. Ελάτε να μάθουμε ποιοι θα πάρουν πίσω χρήματα. Χιλιάδες επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και λογιστές αναμένεται να δουν επιστροφές χρημάτων από πρόστιμα της εφορίας μετά τις νέες αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει δραστική μείωση στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και φόρων, αλλά και αναδρομική επιστροφή ποσών που είχαν ήδη καταβληθεί από τις 19 Απριλίου 2024 σε όσες περιπτώσεις τα νέα πρόστιμα είναι χαμηλότερα από τα παλιά. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, το πρόστιμο για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνεται πλέον στα 100 ευρώ, αντί για 250 ή 500 ευρώ που ισχύουν σήμερα, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πλήρωσαν υψηλότερα πρόστιμα από τις 19 Απριλίου 2024 και μετά, θα μπορούν να πάρουν πίσω την διαφορά. Αλλαγές έρχονται και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, καθώς δεν θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο όταν το ποσό του φόρου προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ. Το ίδιο προβλέπεται και για εκπρόθεσμες δηλώσεις έμεσων φόρων, τελών και εισφορών, πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων, όταν το ποσό προς πληρωμή δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποιείται αναδρομική επιστροφή προστίμων που έχουν ήδη πληρωθεί από τις 19 Απριλίου 2024. Το νομοσχέδιο φέρνει και μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο συμμετοχής του δημοσίου σε στρατηγικές επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά θεσπίζεται σαφές πλαίσιο που επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις συμμετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών όπου διαθέτει συμμετοχή, είτε άμεσα είτε μέσω της ΕΣΥΠ. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένος μηχανισμός προστασίας των ποσοστών του δημοσίου, ακόμη και σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Η αναφορά του Υπουργού στη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ έδειξε ότι η κυβέρνηση συνδέει πλέον ανοιχτά την ενέργεια και τα δίκτυα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας, δίνοντας παράλληλα το στίγμα ενός πιο ενεργού ρόλου του κράτους σε κρίσιμες υποδομές και τομείς της οικονομίας.

Έχουμε όμως και ελέγχους, ατέλειωτους ελέγχους από την ΑΔΕ, μπαράζ με 12.000 νέα ραβασάκια για κρυφά εισοδήματα και αδήλωτα ενίκια, διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Στο στόχαστρο βεβαίως όσοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις, όσοι πήραξαν στοιχεία, όσοι έκρυψαν αναδρομικά ή εμφάνισαν μεγάλες αποκλήσεις.

τον από ηλεκτρονικό κόσκινο, με την εφορία να χτυπά περιπτώσεις όπου τα δηλωμένα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με την πραγματική οικονομική εικόνα των φορολογουμένων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που δεν δήλωσαν αναδρομικά ή άλλες αποδοχές, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, αλλά και επαγγελματίες ή επιχειρήσεις όπου δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών. Παράλληλα, οι ελεγκτές της ΑΔΕ εντόπισαν περιπτώσεις όπου τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα προσυμπληρωμένα στοιχεία στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και υποθέσεις με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις, τις δαπάνες διαβίωσης και τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία. Με το νέο μοντέλο αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, αξιοποιώντας τα ψηφιακά δεδομένα που έχει ήδη στη διάθεσή της από τράπεζες, πλατφόρμες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Πολλές από τις συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν παλαιότερες χρήσεις που ελέγχονται μέσα στο 2026. Την ίδια ώρα, από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενεργοποιείται και το νέο σύστημα επιβολής φόρων κατ' εκτίμηση για όσους δεν υπέβαλαν καθόλου φορολογική δήλωση, παρότι είχαν σχετική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΑΔΕ θα υπολογίζει μόνη της το φορολογητέο εισόδημα με βάση το επίπεδο διαβίωσης, τις τραπεζικές κινήσεις, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα αρχεία της φορολογικής διοίκησης. Τα εκαθαριστικά που θα αποστέλλονται θα περιλαμβάνουν τόσο το φόρο όσο και πρόστιμα μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα φτάνουν από 10 έως και 50% του φόρου που θα βεβαιώνεται. Οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται μέσω email ή μέσω των προσωπικών λογαριασμών τους στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΔΕ.

Αλλάζουμε θέμα. Περνάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, οι οποίες θα γίνονται fast track, γρήγορα δηλαδή πια, χωρίς καθυστερήσεις. Νέες λοιπόν ηλεκτρονικές διαδικασίες έρχονται για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθήκων και κληρονομιών. Η ΑΔΕ λοιπόν με συγκεκριμένη εγκύκλιο κοινοποίησε τις νέες διατάξεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νέες δυνατότητες για αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, αλλά και ψηφιακές διαδικασίες για διαθήκες. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, δηλαδή οι διαδικασίες που αφορούν μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες ή άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λογαριασμό οφειλέτη. Με το νέο πλαίσιο, η λεγόμενη δήλωση τρίτου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας portal.ode.gr, χωρίς φυσική κατάθεση εγγράφων και χωρίς βεβαίως χρονοβόρες διαδικασίες. Στην πράξη, οι διαδικασίες για κατασχέσεις και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης γίνονται πλέον πιο γρήγορες και περισσότερο αυτοματοποιημένες, καθώς περιορίζονται οι χειρόγραφες διαδικασίες και η φυσική διακίνηση εγγράφων. Οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα οφειλέτες με λήξη πρόθεσμα χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και servicers, αφού μεγάλο μέρος των διαδικασιών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Αλλαγές όμως έρχονται και στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων, όπου το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συχνές εμπλοκές που δημιουργούνταν λόγω αδυναμίας ορισμού συμβολαιογράφου στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διαδικασία συμβολαιογράφος και από άλλη περιοχή της χώρας, ώστε να αποφεύγονται αναβολές και παγώματα πληστηριασμών. Η αλλαγή θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω διαδικαστικών προβλημάτων. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το νέο σύστημα θα επιτρέψει

επιτρέψει πιο γρήγορη ολοκλήρωση πληστηριασμών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπήρχαν δυσκολίες εξέβρεσης συμβολιογράφων ή συχνές αποχές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις κληρονομικές διαδικασίες. Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς θα μπορεί πλέον να γίνεται και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα τους Έλληνες του εξωτερικού, ηλικιωμένους αλλά και πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Παράλληλα, δημιουργείται ψηφιακό μητρό διαθηκών, στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία δημοσιευμένων διαθηκών, με στόχο να διευκολύνεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους, αλλά και να περιοριστούν καθυστερήσεις και δικαστικές διαμάχες μεταξύ κληρονόμων. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν ακόμη εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες επιδόσεων, στις κατασχετήριες εκθέσεις, αλλά και στη συνολική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστικών επιμελητών, συμβολιογράφων, τραπεζών, δικηγόρων και λοιπόν εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα ενισχύεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων και ηλεκτρονικής διαβίβασης εγγράφων, ενώ προσαρμόζονται οι διαδικασίες σύνταξης και κοινοποίησης κατασχετήριων εκθέσεων και πράξεων εκτέλεσης, ώστε να πραγματοποιούνται πιο γρήγορα και με λιγότερα γραφειοκρατικά στάδια. Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση ψηφιακών συστημάτων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμών, ενώ ενισχύεται η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και υπηρεσιών. Στόχος των αλλαγών είναι να μειωθούν οι καθυστερήσεις που προκαλούσαν μέχρι σήμερα οι χειρόγραφες διαδικασίες, η φυσική διακίνηση εγγράφων και τα διαδικαστικά εμπόδια σε υποθέσεις κατασχέσεων και πληστηριασμών. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου. Ένα ημιωράκι ακόμη έχουμε στην διάθεσή μας, οπότε βάζουμε μία άνω τελεία, παίρνουμε μία ανάσα και ερχόμαστε πίσω για να το ολοκληρώσουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Φρένο στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, βάζει το Υπουργείο μετά από παρατυπίες που εντοπίστηκαν. Πιθανές θεωρεί τις πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας σήμερα στον Πολίτικα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει εκλογική ετοιμότητα, είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη του 2027. Σοβαρό τροχαίο μετά από σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε ο μοτοσυκλετιστής. Ουρές ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ λόγω έργων στη γέφυρα Αγιάννη Χωστού έως τις 7 το απόγευμα. Διεκόπη η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο μετά από βάναυση κακοποίηση το 2025, ενώ θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή. Με διαφορετικά αποτελέσματα από ΔΑΠ και πανσπουδαστική οι φοιτητικές εκλογές και με τις δύο παρατάξεις να υποστηρίζουν ότι αναδείχθηκαν πρώτες. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του 34χρονου δημοσιογράφου Θωμά Μαρκόπουλου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο στον Καβροχανίων και έσβησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στις 29 Μαΐου ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο διεθνή χώρο, το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο λίγο πριν τις συνομιλίες. Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά. Οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Νίκο Νιόπλια και την ιδιοκτησία των Χανίων, με τον έμπειρο τεχνικό να δίνει άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Παράλληλα, χρήζει την ομάδα φαβορή. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Στην παρέα μας βρίσκεται ήδη και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη, και σήμερα.
0: Εδώ συζητάμε πολλά και διάφορα, γιατί έχω βρει αρθράκια τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας, που αφορούν σε έρευνες, σε εξέλιξη της τεχνολογίας και τα συζητάμε εδώ παρέα με τον Νίκο, ο οποίος σήμερα έχει έρθει με δύο θέματα τα οποία φιλοξένησε και στην εκπομπή του. Το ένα που θεωρώ άκρος επίκαιρο έχει να κάνει με το άγχος των εξετάσεων, των πανελλαδικών. Σε μερικές ημέρες τα παιδιά θα κληθούν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Γνωρίζουμε ότι το άγχος τους είναι μεγάλο. Μη σας πω, μεγαλύτερο όμως είναι το άγχος των γονιών. Είχε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή του καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Νιφαντάκη, ψυχολόγο, με τον οποίο συζήτησαν για το πώς θα μπορούσαν να αισθάνονται αυτή την περίοδο τα παιδιά. Ένα ακόμη θέμα ήταν βεβαίως ο κύριος Αβγενάκης, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε και live εδώ στο στούντιο και με τον οποίο συζητήσατε, φαντάζομαι, διάφορα θέματα της επικαιρότητας,
1: ακριβώς,
0: τα οποία θα μας πεις αμέσως τώρα.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Αβγενάκη, που ήταν και ο φιλοξενούμας ζωντανά εδώ στο στούντιο, φιλοξενούμενός μας. Ο κύριος Αβγενάκης, αυτό που νομίζω που έβγαλε ως είδηση είναι ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο φημολογείται.
0: Συζητιέται έντονα πάντως τις τελευταίες μέρες. Ναι.
1: Μετά την. Αν και για άλλη μια φορά, τις προάλλες, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε βγει και είχε για άλλη μια φορά πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει δηλώσει ήδη ο Πρωθυπουργός. Πάντως ο κύριος Αβγενάκης προσωπικά δήλωσε έτοιμος για να γίνουν και πρόωρες εκλογές, όπως επίσης άφησε να εννοηθεί ότι και η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να γίνει, μετάσχει, εν πάση περιπτώσει, στις εκλογές, και μάλιστα είπε ότι ξέρει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα λόγω του υψηλού επίπεδου των τιμών στην αγορά, αλλά η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει τη σταθερότητα, δεδομένου και ότι και η αντιπολίτευση υπάρχει, στην αντιπολίτευση υπάρχει ένας κατακαιρματισμός κομμάτων. Ευχήθηκε βέβαια το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερη δύναμη και να μεγαλώσει, δηλαδή να μεγαλώσει σε ποσοστά, σε δύναμη εκλογική, διότι πιστεύει και εκείνος ότι μια αντιπολίτευση, ουσιώδης αντιπολίτευση και με δύναμη αντιπολίτευση, είναι κάτι που κάνει καλό και στην κυβέρνηση. Πάντως με αυτό το σκηνικό ο κύριος Αβγενάκης βλέπει ότι και πάλι θα αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί είναι η μόνη σταθερή πολιτική δύναμη αυτή την ώρα στην Ελλάδα, παρά τις αντιξιότητες και τις δυσκολίες, οι οποίες δυσκολίες με όλα όσα έχει αποφασίσει τις παλεύει, τις προσπαθεί να αμβλύνει, εν πάση περιπτώσει, να ελαφρύνει τους πολίτες από αυτή την βαριά ατμόσφαιρα, να το πούμε έτσι, και πραγματικότητα, όχι μόνο ατμόσφαιρα, και πραγματικότητα που υπάρχει στην αγορά. Εκείνο επίσης το οποίο είπε, γιατί ήταν αναπόφευκτο να μην μιλήσουμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε εμπλακεί το όνομά του, και λέω είχε, διότι όπως γνωρίζουμε μετά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και για τον κύριο Αβγενάκη και για τον κύριο Βορύδη δεν προέκυψαν πολιτικές ευθύνες, όπως αποφάσισε η Επιτροπή. Ο ίδιος είπε ότι εκείνος είχε ξεκινήσει τους ελέγχους πολύ πριν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι όλα τα έχει ξεκαθαρίσει στην Εξεταστική Επιτροπή με την 9-ωρη κατάθεση που έδωσε σε αυτήν. Είπε επίσης ότι ο κύριος Σχοινάς είναι καλό που βρίσκεται σε αυτό το πόστο, που είναι δηλαδή στο πόστο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διότι γνωρίζει για τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι ένα αβαντάζ. Όπως επίσης είπε ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση το να περάσει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, διότι τώρα γίνονται διασταυρώσεις και έτσι αποφεύγονται τα ρουσφέτια, εν πάση περιπτώσει, που γινόταν με τις επιδοτήσεις. Μάλιστα. Αυτά σε γενικές γραμμές συζητήσαμε με τον κύριο Αβγενάκη, με αφορμή βέβαια και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει στις αύριο ξεκινάει, ναι, Παρασκευή αύριο.
0: Αύριο Παρασκευή, αύριο, ναι, έχει ο μήνας 10-15.
1: 15, 16, 17, εάν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα.
0: Να υποθέσω, Νίκο, θα ανέβει η συνέντευξη ολόκληρη,
1: ναι,
0: και το ηχητικό της,
1: ναι, ναι,
0: στο politica.gr.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία. Οπότε αν θελήσετε να την ακούσετε, μπορείτε να μπείτε αργότερα στο politica.gr, έτσι, και να έχετε αυτή την δυνατότητα.
1: Ακριβώς,
0: αυτή την ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Πάμε, Νίκο, τώρα στο άλλο θέμα, στο θέμα επικαιρότητας, με αφορμή φαντάζομαι και αυτό το πολύ πολύ άσχημο συμβάν που είχαμε με τις δύο 17χρονες.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτό αφορμή, κάλεσε τον κύριο Ανιφαντάκη.
1: Ανιφαντάκη, και να πω, να προαναγγείλω από τώρα ότι αύριο θα έχω και άλλη μια ψυχολόγο, η οποία είναι και εκπαιδευτικός, mm-hmm, και εκείνη μπορεί να μας αναλύσει το θέμα, το εκπαιδευτικό εντός εισαγωγικών θέμα, περισσότερο. Ο κύριος Ανιφαντάκης, λοιπόν, που όπως γνωρίζουμε είναι ένας πολύ δραστήριος ψυχολόγος, ασχολείται βέβαια πιο πολύ με το αλκοόλ εκείνος, αλλά μπορεί να ψυχολογήσει και την οικογένεια βέβαια και τα παιδιά. Μας είπε ότι αυτή η απέτηση που έχουμε, το λέω σε αδρές γραμμές αυτό που είπε ο κύριος Ανιφαντάκης, η απέτηση που έχουν οι οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους, το ίδιο το σύστημα που είναι βεβαρημένο έτσι αλλιώς, δηλαδή είναι γεννάει άγχος το σύστημα των Πανελλήνων, και από την άλλη η απέτηση της οικογένειας τα παιδιά να κάνουν σπουδές, αυτό επιβαρύνει την ψυχολογία των παιδιών, και όπως καταγορισμένα παιδιά δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
0: Δεν
1: αυτό
0: το αντέχουν.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Δεν μπορούν, γιατί μάλιστα είπε κάτι χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, ότι κάθε αυτοκτονία είναι ένα μυστήριο. Διότι δεν μπορεί, όλοι λέει αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη ζωή. Φανταστείτε αν το διαχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, όλοι θα αυτοκτονούσαμε. Έτσι. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια ότι είναι ένα μυστήριο, πρέπει κάθε φορά να τη βλέπεις σαν κάτι ξεχωριστό γεγονός, και τι οδήγησε σε αυτό, και αυτό που οδήγησε να προσπαθείς είτε μέσα από την οικογένεια είτε με τους κοινωνικούς φορείς να το γιατρέψεις, να το πούμε έτσι. Αλλά πού είναι το πρόβλημα τώρα με την κρατική παρέμβαση, να το πούμε έτσι. Ότι δεν υπάρχουν και δομές. Δεν υπάρχουν φορείς, δημόσιοι εννοεί, έτσι, και υπηρεσίες, και αυτές που υπάρχουν είναι υποστελεχωμένες ή υπολειτουργούν. Στην όλη την Κρήτη υπάρχει μόνο μια ψυχιατρική μονάδα, αυτή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και γνωρίζουμε με τι προβλήματα.
0: Ούτε να προλάβει. Καταρχήν δεν έχει προσωπικό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μια κλείνει, μια ανοίγει, το γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Ακριβώς. Και εκείνο που επίσης είπε, ότι δεν είναι μόνο τα ψυχιατρικά, δηλαδή οι περιπτώσεις των αυτοκτονιών, που να προσθέσουμε εδώ ότι σύμφωνα τα στοιχεία που είδαν σήμερα το Φως Δημοσιότητας από την Κλίμακα, έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες εφήβων στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως μόνο οι αυτοκτονίες των εφήβων, μα έφερε και παράδειγμα την περίπτωση του εγκλήματος στην Αμουδάρα πρόσφατα. Ότι και αυτό ψυχιατρική περίπτωση είναι. Και όλες αυτές οι περιπτώσεις ανομίας που ακούμε, που βγαίνουν στη δημοσιότητα κατά καιρούς. Και όμως δεν υπάρχουν εδώ δομές να προσφύγεις, ούτως ώστε να τα αποφύγεις αυτά τα θέματα. Άρα το πρόβλημα είναι, έχει δύο διαστάσεις, και από την πλευρά της οικογένειας και από την πλευρά του κράτους. Δεν υπάρχει η μέρημνα για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται, ειδικά τα παιδιά, χρειάζονται θαλπορή, χρειάζονται να έρθεις κοντά, να μιλήσεις μαζί τους, όπως μας είπε ο κύριος, να αφιερώσεις χρόνο μαζί τους, όπως μας είπε ο κύριος Ανιφαντάκης.
0: Χρειάζονται ασφάλεια, χρειάζονται τη φυσική παρουσία του γονιού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έχουν ανάγκη τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Να ξέρουν ότι εμείς οι γονείς είμαστε εκεί, είμαστε δίπλα
1: τους. Και σας ακούμε.
0: Και τα ακούμε. Αφουγκραζόμαστε, ναι, τις ανάγκες τους, αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες τους, χωρίς να τα φορτώνουμε με έξτρα άγχος και ενδεχομένως με προσδοκίες δικές μας. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν γονείς οι οποίοι πράγματα που εκείνοι δεν κατάφεραν να κάνουν όταν ήταν, mm-hmm, στην ηλικία των παιδιών τους.
1: Αυτό το είπε και ο κύριος Ανιφαντάκης.
0: Έτσι. Αυτές τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες τις μεταφέρουν,
1: ακριβώς,
0: στις πλάτες των παιδιών τους, που πολλά από τα παιδιά δεν μπορούν να τις αντέξουν.
1: Έτσι, ακριβώς. Και βέβαια να πω, αγάπη, ότι καλό θα είναι, επειδή τώρα πλησιάζουν πάλι οι Πανελλήνιες, έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, είτε είναι διαβασμένα τα παιδιά τους, είτε όχι, να το ξεχάσουν αυτό οι γονείς και να τα πάρουν αγκαλιά και να τους πούνε: σ' ακούω, πες μου. Μίλησέ μου.
0: Και ότι οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τόσες ακόμη ευκαιρίες.
1: Ακριβώς.
0: Κανείς δεν χάνεται. Τα παιδιά θα βρουν το δρόμο τους αργά ή γρήγορα. Οι αγωνίες είναι δικές μας. Τελικά τα παιδιά, όπως είπα, θα τη βρουν την άκρη. Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να τα φορτίζουμε επιπρόσθετα και εμείς και να τους μεταφέρουμε το άγχος μας και την αγωνία μας. Ας πάνε, ας γράψουν. Ας είναι καλά προετοιμασμένα, okay, ας γράψουν. Αν δεν πετύχουν, δεν χάλασε και ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα γίνουν και όλοι στο κάτω-κάτω, βρε Συνίκο,
1: επιστήμονες. Όχι, μα έτσι. Δεν μπορεί να γίνουν επιστήμονες.
0: Και μια κοινωνία δεν μπορεί να στηριχθεί μονάχα σε επιστήμονες. Όλες οι εργασίες χρειάζονται.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Εγώ έχω πάρα πολλές φορές πει ότι είναι καλύτερα ένας καλός υδραυλικός παρά ένας κακός γιατρός.
0: Ω, Νίκο.
1: Έτσι.
0: Για να μην μιλήσουμε για τις αμοιβές.
1: Ναι.
0: Πόσο πληρώνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πόσο πληρώνονται τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Μιας που ανέφερε στους γιατρούς,
1: γιατρούς, ναι.
0: Και είναι τόσα χρόνια στα θρανία. Έτσι.
1: Οι γιατροί τώρα, επειδή δεν πληρώνονται στην Ελλάδα, σηκώνται και φεύγουν
0: και
1: στο εξωτερικό.
0: Ναι. Βέβαια. Έτσι. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην είσαι καλά.

Και αφού αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Αγγελάκη, πάμε έτσι σε μια-δύο ειδήσεις ακόμα, μιας που έχουμε λίγο χρόνο στην διάθεσή μας. Αγορά ακινήτων τώρα και ασφάλιση ενοικίου διαβάζω στο New Money. Να σας πω λοιπόν πως μια νέα σπίδα για την αγορά ακινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης, τα απλήρωτα ενοίκια. Η ασφάλιση ενοικίου έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μια συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μια πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στην συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια τη διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη. Το όφελος για τον ιδιοκτήτη είναι άμεσο και μετρήσιμο. Εξασφαλισμένο ενοίκιο, ακόμη και σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, σημαντική μείωση του κινδύνου κακοπληρωτών και λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες έξωσης και διεκδίκησης οφειλών. Σε αρκετά συμβόλαια η κάλυψη επεκτείνεται και πέρα από τα ενοίκια, περιλαμβάνοντας ζημιές στο ακίνητο, νομικά έξοδα και δαπάνες έξωσης. Η μίσθωση δηλαδή μετατρέπεται από μια αβέβαιη συμφωνία σε μια πιο προβλέψιμη επένδυση. Την ίδια στιγμή η ασφάλιση ενοικίου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον ενοικιαστή. Η ανάγκη για υψηλές εγγυήσεις που συχνά φτάνουν στα 2 ή και 3 ενοίκια περιορίζεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκριθεί μία μίσθωση ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης θα ήταν πιο επιφυλακτικός. Στην ουσία η ασφάλιση λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας που διευκολύνει την πρόσβαση στη στέγαση. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το όφελος, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2-5% του ετήσιου ενοικίου και μπορεί να το αναλάβει είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο ενοικιαστής, είτε να μοιραστεί μεταξύ τους. Για πολλούς ιδιοκτήτες το ποσό αυτό θεωρείται μικρό μπροστά στον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος ή εμπλοκής σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία είναι περίπου η εξής. Ο ενοικιαστής περνά από αξιολόγηση, εξετάζονται εισοδηματικά στοιχεία, εργασιακή κατάσταση και πιστοληπτική εικόνα και στην συνέχεια εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο. Με αυτόν τον τρόπο, η ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει ως τρίτος εγγυητής στη συμφωνία, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις δεν είναι θεωρητική. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4.500 ιδιοκτήτες έχασαν συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα ενοίκια μέσα σε ένα έτος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά. Το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφές αλλά αυστηρό. Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45% ανεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή όχι, εφόσον δεν δηλωθούν σωστά ως ανίσπρακτα. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πίεση στους ιδιοκτήτες και ενισχύει την ανάγκη για εργαλεία που μειώνουν το ρίσκο. Σε αυτό το περιβάλλον η ασφάλιση ενοικίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή, αλλά μία πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ειδικά σε μία αγορά όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνέπεια στις πληρωμές δεν θεωρείται δεδομένη, η ύπαρξη ενός δικτύου ασφαλείας γίνεται κρίσιμη. Πάντως και η ευρύτερη αγορά μισθώσεων γίνεται πιο απαιτητική και πιο οργανωμένη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η είσοδος περισσότερων επενδυτών στον χώρο έχουν οδηγήσει σε πιο επαγγελματικά μοντέλα διαχείρισης, όπου η διασφάλιση των εσόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αν και πρόκειται για διαφορετικό είδος κάλυψης, η τάση είναι σαφής. Η αγορά κινείται προς περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και λιγότερο ρίσκο. Την ίδια ώρα αλλάζει και ο τρόπος των εξώσεων και της διεκδίκησης των οφειλών. Από την 1η Μαΐου οι διαταγές πληρωμής
και απόδοσης μισθίου δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να μπλέξει για μήνες ή και περισσότερο σε αναβολές και καθυστερήσεις, πλέον θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα με την έκδοση διαταγής ακόμη και μέσα σε 20 ημέρες.

θα κλείσουμε με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας. Ακριβά φάρμακα λοιπόν και νέα σκευάσματα θα παίρνουν οι ασθενείς μέσα στον Μάιο από τα φαρμακεία. Μιας που επεκτείνεται η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, ώστε να εξυπηρετούνται συνολικά έως 65.000 συνταγές το μήνα. Περίπου 1.200 αιτήματα το μήνα γίνονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των ΕΟΠΗ για παραλαβή ακριβών φαρμάκων μέσω ιδιωτικών φαρμακείων. Το άνοιγμα λοιπόν του νέου καναλιού διανομής των γνωστών φαρμάκων υψηλού κόστους, των ΦΙΚ, που πριν από λίγους μήνες ήταν συνώνυμα της ταλαιπωρίας καθώς λαμβάνονταν μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, δίνει ακόμα μία επιλογή στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Μέσα λοιπόν στον Μάιο αναμένεται να προσθεθούν στις συνταγές ακριβών φαρμάκων που δίνονται να εκτελούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ακόμη δύο θεραπευτικές κατηγορίες. Πρόκειται για σκευάσματα για το άσθμα και την υπατήτιδα β', τα οποία έρχονται να προσθεθούν σε ακριβά φάρμακα για την πολλαπλή σκλήρυνση, ογκολογικές θεραπείες καθώς και βιολογικούς παράγοντες, που διατίθενται ήδη μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Τα ακριβά φάρμακα για το άσθμα και την υπατήτιδα β' αντιστοιχούν σε 18.000 συνταγές το μήνα, οι οποίες μπορούν δυνητικά να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία. Με την προσθήκη αυτών των σκευασμάτων, ο αριθμός των συνταγών που θα είναι δυνατόν να εκτελέσουν τα ιδιωτικά φαρμακεία ανεβαίνει στις 65.000. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος με βάση την συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Υπουργείου Υγείας, ΕΟΠΗ και Φαρμακοποιών. Το ζητούμενο είναι η πλήρης εξάλληψη της ταλαιπωρίας έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, κάτι που ήδη επιτυγχάνεται με την κατοίκον διανομή των ΦΙΚ. Οι εικόνες, δηλαδή με ασθενείς και συγγενείς τους να περιμένουν ώρες όρθιοι έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ για να λάβουν τις απαραίτητες για την διαχείριση της ασθενειάς τους θεραπείες, ανήκουν στο παρελθόν. Αξίζει να αναφερθεί ότι φάρμακα υψηλού κόστους λαμβάνουν συστηματικά 180.000 πολίτες.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά, να σας δώσαμε όλη εκείνη την πληροφορία που θα σας φανεί χρήσιμη και να σας ενημερώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα της σημερινής επικαιρότητας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατές αλλά και ακροάτριες του Πολιτικά για αύριο Παρασκευή, όπου θα κλείσουμε παρέα μία ακόμη εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Τέρτη. 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας και χαρά σας. Τηλεφωνικές απάτες με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ μεταδίδει τώρα η συνάδελφος η Πέγγι Μπρούσαλη στην ΕΡΤ, γιατί έχω ΕΡΤ News πάντα ανοιχτό μπροστά μου αυτή την ώρα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, φέρονται να εμπλέκονται σε 96 υποθέσεις. Θα μου πεις γιατί τη λες την είδηση. Γιατί θα επιβεβαιώσω για μια ακόμα φορά αυτό που έχω πει, ότι για να γίνεις απατεώνας χρειάζεται ένα πρόθυμο θύμα. Οποιοδήποτε παραβατικός γίνεται παραβατικός σε τέτοιου είδους κατηγορίες περιπτώσεων όταν υπάρχουν πρόθυμα θύματα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε είμαι από τη ΔΕΗ, είμαι από το ΔΔΕ, είμαι από τον ΟΤΕ, είμαι από τον ΕΝΑ, από το δίκτυο, και μετά σου παίρνουν λεφτά και σου λένε βγάλε τα χρυσαφικά στο μπαλκόνι, στην αυλή και το κάνεις. Φταίσαι εσύ που είσαι ηλίθιος. Τι να κάνουμε, που έχεις αυτή τη δόση βλακείας μέσα σου. Και δεν σκέφτεσαι. Να είστε πολύ προσεκτικοί, παιδιά, σε ό,τι σας λένε, όπως αυτά που ακούω και λέει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας για τη ΔΕΗ. Είναι απίστευτος, παιδιά. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι απίστευτος παραμυθάς. Δηλαδή, είναι ο παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων. Θα μπορούσε, νομίζω ότι εκεί θα ήταν αυτό που ταιριάζει στον Αλέξη Τσίπρα. Λέει παραμύθια σε παιδιά. Που μπορεί να γίνει πίστευτός.

Είμαστε εδώ και σήμερα. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και δεν μπορούν να περάσουν έτσι ασχολίαστα, να το πω έτσι πολύ απλά. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής είναι στη δημοσιογραφική ομάδα, στο επιτελείο της Πηξίδας. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι πάντα δίπλα μου εδώ, συνοδοιπόρος στον ήχο, σταθερός, στυλοβάτης, όπως και η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Ξεκινήσαμε να μετράμε αντίστροφα στην μία από τις τρεις μεταδόσεις της Πηξίδας μέσα στο 24ωρο. Μας ακούτε 12 με 1 το μεσημέρι, μας ακούτε 8 με 9 το βράδυ. Και μας ακούτε και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Έχει κάνει και αίσθηση η συνέντευξη του Καπταγιώργου του Κουμπενά χθες. Μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στην Πηξίδα για το πώς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα πλοία, τα κρουαζιερόπλοια που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο. Είπα χθες, γιατί μπορεί να είμαστε δημοσιογράφοι, πρέπει να στεκόμαστε μπροστά σε μια κάμερα, σε ένα μικρόφωνο, πάνω από ένα πληκτρολόγιο, αλλά έχουμε το δικό μας το συνέστημα. Χθες εμένα ήταν συγκινησιακή η συζήτηση αυτή, γιατί το πρώτο πλοίο που έσπασε ουσιαστικά τον αποκλεισμό ήταν το Discovery, δηλαδή το πλοίο που εγώ εγκλωβίστηκα με την οικογένειά μου μέσα και περάσαμε, ζήσαμε μια εβδομάδα πολέμου στην κυριολεξία, βλέποντας το Iron Dome των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αναχαιτίζει τις βαλιστικές επιθέσεις πάνω από τα κεφάλια μας στο Ντουμπάι. Και βεβαίως, βλέποντας ακόμα και live, να το πω έτσι πολύ απλά, επιθέσεις που έγιναν μπροστά μας, όπως η νύχτα εκείνη που ιρανικό drone, αφού πέρασε πάνω από το κεφάλι μας στην κυριολεξία, έσκασε μερικά μέτρα μακριά στο αμερικανικό προξενείο, ή μια άλλη επίθεση που επίσης είδαμε live στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, που επίσης έτυχε να δούμε την πορεία του drone και την έκρηξη που προκλήθηκε όταν αυτό έσκασε στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Εάν θέλετε να ακούσετε τη συνέντευξη του Γιώργου του Κουμπενά, θα τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Είναι μια αποκαλυπτική συνέντευξη από τον ανώτατο διευθυντή επιχειρήσεων της Celestial Cruises, τον πλοίαρχο Γιώργο Κουμπενά, ο οποίος εξήγησε για το πώς έφυγαν μετά από αρκετές εβδομάδες εγκλωβισμού τα δύο ελληνικά κρουαζιερόπλοια της εταιρείας από την Ντόχα και το Ντουμπάι, το Journey και το Discovery, και επέστρεψαν, να το πω έτσι πολύ απλά, στην κανονικότητά τους, κάνοντας κρουαζιέρες εδώ στα ελληνικά νησιά και στο Αιγαίο μας, στο ήρεμο Αιγαίο μας. Θα το βρείτε, θα το ακούσετε, politica.gr, κάνετε κλικ, Καπταγιώργος Κουμπενάς. Έτσι απεγκλωβίσαμε τα δύο κρουαζιερόπλοιά μας από τον Περσικό κόλπο. Να πω ότι αποτέλεσε φάρο η επιχείρηση αυτή για τους άλλους ναυτικούς και για τις άλλες εταιρείες, των οποίων επίσης τα κρουαζιερόπλοια είχαν εγκλωβιστεί στα λιμάνια, στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι, στην Ντόχα, στον Περσικό κόλπο. Έχουμε μια υπερπαραγωγή σε εξέλιξη. Μιλάω για την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Να πω ότι είναι σίγουρα εντυπωσιακό όλο αυτό που συμβαίνει. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε, όπως είπε, ο Κινέζος πρόεδρος στους επικεφαλής των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Θα μου επιτρέψετε, έτσι από τα λίγα που έχω ακούσει και καταλαβαίνω, όσον αφορά την Κίνα, να κρατάω μικρό καλάθι. Δεν θέλω να το εξηγήσω και δεν θέλω να εμβαθύνω. Περισσότερο κρατήστε το όμως αυτό που σας λέω. Οι Κινέζοι άλλα λένε, άλλα εννοούν, άλλα σκέφτονται, άλλα κάνουν. Αυτό μου λένε άνθρωποι που συναναστρέφονται με Κινέζους χρόνια και κάνουν δουλειές με Κινέζους.

Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Εάν έχουμε χρόνο σήμερα, θα πούμε περισσότερα πράγματα για την παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσουν έτσι, οι αναφορές στην ιστορία. Και πραγματικά, έτσι, μόνο δύο κουβέντες θα πω, γιατί μπορεί να μην βρεθεί χρόνος. Είναι ένας όρος που έγινε ευρέως γνωστός από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα, τον Γκράχαμ Άλισον, έτσι, για να περιγράψει μια εμφανή τάση προς τον πόλεμο, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια υπάρχουσα μεγάλη δύναμη από τη θέση της περιφερειακής ή διεθνούς ηγεμονίας. Λοιπόν, είχα αφήσει ανοιχτό εδώ το τηλέφωνο στο Messenger. Βλέπω ήδη έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα και μάλλον οι γραμμές στο Messenger και ανάβουν, μιας και έρχονται αρκετά μηνύματα και έχει ενδιαφέρον, γιατί σε μία από τις ειδήσεις που βλέπω εδώ είναι ωραίο να το αναφέρουμε, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Θυμάστε εκείνο τον απίστευτο τύπο, ο οποίος είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Δημήτρης ο Πατέλης. Αυτό μου έστειλαν τώρα εδώ πέρα. Μου λέει, δες αυτό, επειδή έχεις κάνει αναφορά. Ο Δημήτρης ο Πατέλης είναι ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αυτός διδάσκει στα παιδιά μας, παιδιά. Έτσι. Για να δείτε δηλαδή τι μπαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Ο οποίος είναι μέλος της αντιιμπεριαλιστικής πλατφόρμας. Δεν μας έχει εξηγήσει με τι χρήματα μετέχει σε αυτά τα ταξίδια στις πλατφόρμες.

0: Και πήγε μετά από δύο μέρες, παιδιά, ο Τραμπ και τους εξευτέλισε. Τους πήρε τον πρόεδρο εκεί που κοιμόταν, τον πήρε με τις μπιτζάμες και τα σόβρακα. Τους πήρε τα σόβρακα, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, ο ανεκδίκητος τύπος αυτός, μου στέλνει τώρα εδώ ο Γιάννης αυτή την είδηση και λέει ότι συνελήφθη στην Κένια, όπου είχε πάει στο πλαίσιο αντιυμπεριαλιστικής δράσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διεθνού συνεδρίου στην Αφρικανική χώρα. Σύμφωνα με τη σελίδα, η πορεία και η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου εξελίσσονταν ειρηνικά, ωστόσο οι αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Κένιας, διαβάζω εδώ τις πληροφορίες που μου στέλνει, προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων και βίαιες συλλήψεις. Ένας από τους συλληφθέντες είναι ο δικός μας, λοιπόν, εδώ, ο κύριος Πατέλης, αυτός που αντί να διδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, από το οποίο πληρώνεται, τρέχει στις ιμπεριαλιστικές πλατφόρμες. Στις αντιιμπεριαλιστικές πλατφόρμες, δεν ξέρω πώς τις λένε. Καλωσορίζω τον Θάνατο Τζίμερο. Είναι μαζί μας, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα από εκατομμύρια που ξεχνιούνται στο εξωτερικό, από λογιστές που θέλουν να δουλεύουν τετραήμερα και δεν προλαβαίνουν να συμπληρώσουν σωστά τις φορολογικές δηλώσεις των προέδρων, από πράγματα που συμβαίνουν γενικότερα στην πολιτική σκηνή, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάντα με βάση την κείμενη νομοθεσία διάβασα την ανάρτησή σας εχθές για την ορκομοσία Ρεντίκολο στο Δήμο Αθηναίων, όπου αντί να ακολουθηθούν άλλες διαδικασίες, ξανακάλεσαν αυτόν τον ανεκδίκητο τύπο, τον Κωνσταντίνου, να ξαναορκιστεί, ενώ θα έπρεπε να ακολουθηθεί αυτό που προβλέπει ο νομοθέτης. Αλλά εδώ γίνονται, εν πάση περιπτώσει, πράγματα και θάματα από την επίθεση στο Πανεπιστήμιο, όπου στυλιτεύουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν τη θέλουμε, αλλά μετά μπαίνουν μέσα όποιος γουστάρει και τα σπάει και τα κάνει και τα δείχνει. Λοιπόν, από πού να βάλουμε αρχή? Έχει τόσα πολλά και άλλα τόσα που δεν είπα, έτσι.
1: Ναι, θα έλεγα να βάλουμε και συμπαθάτε με, γιατί είμαι λιγάκι βραχνιασμένος.
0: Περαστικά, λοιπόν, βάλουμε, περαστικά.
1: Ευχαριστώ. Να βάλουμε αρχή από το υπόβαθρο όλων αυτών. Από την κυριαρχία της αριστερίστικης ιδεολειψίας, η οποία θεωρεί ότι οποιαδήποτε επιβολή του νόμου και οποιαδήποτε τιμωρία στον παραβατικό είναι φασιστική. Διότι ως θρησκευόμενοι, ως θρησκόληπτοι της μαρξιστικής κουλτούρας, αυτοί έχουν την απόλυτη αλήθεια, και αν πας κόντρα στην απόλυτη αλήθεια, δεν πανάσει ο νόμος, δεν πανάσει το σύνταγμα, δεν πανάσει ο Θεός ο ίδιος, τέλος είσαι φασίστας. Ας πούμε, η ορκομοσία, αν δείτε αυτή που είπαμε, είναι μια παρονιχίδα, γιατί η χώρα ζει τεράστια προβλήματα, αλλά είναι ενδεικτική της αντίληψης που υπάρχει και από τη δεξιά και από τους φορείς, τους θεσμικούς που θα έπρεπε να επιβάλλουν τον νόμο, και από αυτούς όλους τους παθά όλα τα περίεργα όντα, τα αντιυμπεριαλιστικά, τα οποία διεκδικούν το δικαίωμα να κάνω ό,τι γουστάρω. Να ορκίζομαι σε ό,τι γουστάρω, να μπουκάρω όπου γουστάρω, να σπάω, να καίω, να κάνω ό,τι γουστάρω. Διότι εγώ έχω την, ας πούμε, έχω χρηστεί από τον Μάρξ ότι είμαι ο εκπρόσωπος επί της γης. Δεν ξέρω σήμερα τι έγινε, θα μάθω, γιατί δεν είδα να βγαίνω στις ειδήσεις. Αλλά

0: Γιώργο, αρχίζω. Θα πρέπει να πεις 5 πραγματάκια. Πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να κάνω τα καθήκοντα κοντά μου τίμια και συνείδητα. Τελειώσαμε, αυτά τα τρία. Τίποτα άλλο. Δεν σε κρίνω για τίποτα άλλο. Αλλά εάν δεν έχεις πίστη στην πατρίδα και υπακούει στο Σύνταγμα τους νόμους, τι διάολο ζήτησες στην ψήφο του λόγου, να κάνεις τι. Πώς ορίζεσαι εγγύητης των νόμων όταν δεν πιστεύεις στην εφαρμογή τους. Αυτά τα πράγματα. Πήγε λοιπόν ο άλλος και εκφώνησε ένα μανιφέστο. Να πω δε ότι ειλικρινής ο, γιατί σε σκλαβώνει ας πούμε με την ειλικρινιά του. Λένε παιδιά, εγώ αυτά λέω χρόνια τώρα και το 10 είπα τα ίδια και το 14 είπα τα ίδια και το 19 είπα τα ίδια. Τα ίδια είπε και τα ίδια είχαν πει και στην ορκομοσία των συμβούλων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και η Δούρο είχε πει τον όρκο των Κορισχάτων. Και οι αριστεροί σήκωσαν το χέρι ως ο κομισάριος του Περισσού σαν μαύρος πάνθυρας και είπε θα υπηρετώ τα συμφέροντα του λαού και τίποτα άλλο, ούτε σύνταγμα, ούτε νόμιο, ούτε τίποτα. Και εγώ πήγα στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του λέω παλικάρι μου, κοίταξε άδες. Ο νόμος για τον Καλλικράτη, στο άρθρο 52 λέει ότι ο όρκος είναι αυτός. Αλλά έχει και το άρθρο 53 παρακάτω που λέει ότι όποιος δεν δώσει τον προβλεπόμενο όρκο εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος και εσύ εκδίδεις μια διαπιστωτική πράξη έκπτωσης. Δηλαδή δεν τον καθαρίζεις. Ο νόμος λέει ότι δεν είπες αυτά που σου ζητάω φίλε. Τέλος, πας σπίτι σου. Και εσύ διαπιστώνεις ότι επειδή ο χύψη αναρχομπάγαλος δεν ορχίστηκε σε αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα, πάει σπίτι του, δεν αναλαμβάνει καθήκοντα. Και μου λέει τότε δεξιός ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Και σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή, θέλω να πω, και από την ιδιωτική οικονομία. Αλλά δεξιός. Και μου λέει, ναι, διευθυντή και όχι την κυρία Τζιμίνα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, τι μου ζητάτε να κάνω, να καεί η Αθήνα. Με την απειλή, λοιπόν, να μην, ότι θα καεί η Αθήνα, ή ότι θα σου κάψω το αυτοκίνητο, ή ότι θα σου βάλω βόμβα στο σπίτι. Έχει επικρατήσει αυτή η απόλυτη ατιμωρησία για τα πάντα.
1: Μα εδώ επιτρέψτε μου, εγώ θα καταθέσω κάτι δημόσια τώρα, να καταγραφεί. Ξέρετε πόσες φορές οι δικοί μου άνθρωποι, η οικογένειά μου, που με ακούει να λέω αυτά τα πράγματα στο ραδιόφωνο ή παλιότερα στην τηλεόραση, ή να τα γράφω. Μου λένε δεν γυρίζεις να κοιτάς τη δουλειά σου, κάθεσαι να ασχολείσαι με τον υπόκοσμο και το περιθώριο να έρθουν να σου κάψουν μια μέρα το αυτοκίνητο το σπίτι. Θα το πληρώσει ποιος.
0: Μένα μου το κάψανε.
1: Έτσι.
0: Μένα μου το κάψανε.
1: Λοιπόν.
0: Μου βάλανε βόβα.
1: Ναι, αλλά όμως ξέρετε κάτι, κύριε Τζίμερε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να λειτουργώ και να κάνω δημοσιογραφία υποκαθεστώς φόβου και απειλής για να σκέφτομαι αν θα πω κάτι, μήπως έρθει κάποιος. Εγώ έχω πει, όποιος θέλει να έρθει στο σπίτι μου, μολόν λαβέ.
0: Σωστά.
1: Το λέω ξεκάθαρα. Σωστά. Μολόν λαβέ. Θα αντιμετωπίσει και τις συνέπειες από εκεί και πέρα.
0: Αφενός είμαστε λίγοι. Αφετέρου, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ο πολίτης σε ένα κλίμα πάγιας τρομοκρατίας. Ο Έρμος, ο πρώην Πρίτανης της ΑΣΟΕ, που μπήκαν στο γραφείο του, το βαρδάλισαν, το κάνανε λαμπόγιαλο και του κρεμάσαν την ταπέλα στο λαιμό, είπε «Δεν τους αναγνωρίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτοί, δεν ξέρω, ναι, τώρα που τους βλέπω δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο». Και δεν έγινε τίποτε τότε από τις υπηρεσίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου για να βρουν ποιοι είναι, δηλαδή θα μπορούσε να κλειδώσει την πόρτα. Για να τους κρατήσει μέσα για να κάνει την αστυνομία, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Εσείς τι λέτε, δεν τον απείλησαν. Ήταν μόνο, ξέρω εγώ, τα 6 χρόνια που πέρασαν γιατί αργούν να γίνουν και οι δίκες. Και αθώθηκαν γιατί είπαν οι δικαστές που δεν τον ζώτησαν ιδιαίτερα, να το πούμε και αυτό, εφόσον δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε, δεν θα ήταν αυτοί. Άρα, αθώοι, φύγετε να ψάξουν. Ποιοι ήταν, άμα δεν ήταν αυτοί, λέω εγώ. Πού να ψάχνεις τώρα, δεν βαριές.
1: Πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα. Απαντώ. Πάμε για άλλα.
0: Δηλαδή, μπορεί να μπουκάλει στα πανεπιστήμια, να τα καίει, να τα σπάει, να βαρδαλίζει, να προσβάλλει, να διαπομπεύει τους Πριτάνιους καθηγητές και δεν τρέχει τίποτα.
1: Κύριε Τζιμερέ, ακούστε να σας πω κάτι. Είναι λογικό μέσα σε μια κοινωνία ο καθένας να πιστεύει Χριστό και άλλος Αλλάχ. Κάνα πρόβλημα. Εγώ λέω μια χαρά. Όμως θέλω να πω το εξής. Να το πολιτικοποιήσω λίγο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν σας ψήφισαν στις εκλογές, οι οποίοι πιστεύουν αυτά που λέτε και ψηφίζουν κυρίως δεξιά κόμματα. κυρίως. Ίσως και κάποιοι, έχω εντοπίσει και κάποιους που ψηφίζουν

0: ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν προσωπικές υποχρεώσεις και σχέσεις. Δηλαδή, είναι ο ξάδερφος, είναι ο κουμπάρος μου, δεν μπορώ να τον ψηφίσω. Καλά τα λέει ο Τζίμερος, αλλά εντάξει, ο κουμπάρος μου είναι υποψήφιος τώρα στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πάω να ψηφίσω τον κουμπάρο μου. Ο κουμπάρος όμως, όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικά, δεν λύνει προβλήματα. Δηλαδή, αυτές οι παθογένειες στο σύνολό τους, τις οποίες κουβεντιάζουμε σήμερα, που επιτρέπουν σε κάποιους να συνεχίζουν αυτό το αλλαξοβόλι που λέμε κάτι και ό,τι πιάσει, αποτελέσματα στην κοινωνία και στη χώρα δεν φέρνουν. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Εξού και έχουμε αυτά τα παρατράγουδα, τα οποία καθημερινά εντοπίζουμε, καταγράφουμε και αναδεικνύουμε. Και είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, οφείλω να ομολογήσω. Εγώ από τη δική μου την πλευρά, εσείς από κάποια άλλη πλευρά, κάποιοι άλλοι από τη δική τους την πλευρά.
1: Να διευκρινίσω, κύριε Σιριάρδο, γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολουθούν την πορεία μου, ότι αποχώρησα από την πολιτική.
0: Σωστά.
1: Το βράδυ των πρώτων εκλογών του 23. Δεν ξαναδιεκδικώ ποτέ πια στη ζωή μου την ψήφο αυτού ο οποίος λέει μωρέ σωστός είσαι, αλλά ας κάνει την αυτοκριτική του και ας έχει τους ηγέτες και τους δημόσιους λειτουργούς που το αξίζουν.
0: Ναι. Όμως, θα πω πάνω σε αυτό, επιτρέψτε μου, έχω το λόγο που το λέω σήμερα. Έτυχε μόλις προχθές με έναν πολύ καλό μου φίλο, εξαιρετικό επιστήμονα, δεν θα πω, θα το πω, γιατρό, εξαιρετικό γιατρό, ο οποίος όποτε κατέβηκε υποψήφιος σε εκλογές αυτοδιοικητικές και κατέβηκε και από τη μια πλευρά και από την άλλη, ενώ κατέβηκε και με υποψήφιο που επρόσκειτο στο ΠΑΣΟΚ και με υποψήφιο που επρόσκειτο στη Νέα Δημοκρατία. Σάρωσε και ήρθε πρώτος. Μου έλεγε λοιπόν προχθές ότι μεγαλύτερη ανοησία από αυτή που έκανα και τις δύο φορές που σάρωσα να κατέβω για να υπηρετήσω χωρίς να έχω κανένα προσωπικό όφελος τον τόπο μου και τους συντοπίτες μου δεν έχω κάνει. Όμως έτσι, κύριε Τζίμερε, θα αφήσουμε να συνεχίσει να διαιωνίζεται η πολύ σωστή τοποθέτηση της αείμνηστης Ελένης Γλίκατζη Αρβελέλ, που είχε πει ότι αν διοικούν ανίκανοι, φταίνε ικανοί. Αυτό θα μας το απαντήσετε μετά τις ειδήσεις. Να πάω σε ανάπαυλα και να επιστρέψω, να σας δώσω και λίγο χρόνο. Ωραία. Θα σας καλέσουμε σε 5 λεπτά πίσω. Ευχαριστώ. Θάνος Τζίμερος, προσέξτε, δεν διεκδικεί ψήφο. Μην νομίζετε ότι τον βγάζουμε γιατί θα είναι αύριο κάπου υποψήφιος. Το είπε και μόνος του πριν. Έτσι, για να ακούμε ανθρώπους που μπήκαν, κάηκαν και έφυγαν και βεβαίως απλά σήμερα έχουν το ρόλο του σχολιαστή, το ρόλο του ανθρώπου που μπορεί να κουβεντιάζει δημόσια. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Θασκαλάκης. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγινάκης, μιλώντας σήμερα στον Πολίτικα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει εκλογική ετοιμότητα είτε εκλογές γίνουν το φθινόπωρο είτε την άνοιξη του 2027. Την έναρξη της προεκλογικής περίοδου αναμένεται να κηρύξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας ετοιμότητα το κόμμα, παραθέτοντας τα διλήμματα της κάλπης και επιδιώκοντας να συσπυρώσει τη βάση σύμφωνα με πληροφορίες. Ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αύριο στην Αθήνα. Μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν τα μέτρα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χθες από το Ηράκλειο. Γυναίκα πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης του εξομοιωτή Fire Dragon στα Χανιά. Έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Παντάνασα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες. Διεκόπη η δίκη για το θάνατο μετά από βάναυση κακοποίηση του τρίχρονου άγγελου στο Ηράκλειο το 2025. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Με διαφορετικά αποτελέσματα από ΔΑΠ και Πασπουδαστική ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των φοιτητικών εκλογών και με τις δύο παρατάξεις να υποστηρίζουν ότι αναδείχθηκαν πρώτες. Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 34χρονου δημοσιογράφου Θωμά Μαρκόπουλου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο στον Καβρό Χανίων και έσβησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα από τις 7 το βράδυ λόγω αποκατάστασης κυροδέματος της γέφυρας Αγίου Ιωάννη Χωστού στο 132ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού. Σήμερα εκτός απροόπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα δύο ώρες διήρκεσαν συνομιλίες του Κινέζου και Αμερικανού Προέδρου και κλεισμένων των θυρών για εμπόριο, τεχνολογία και Ιράν. Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση, προειδοποίησε ο Σι Τζινπίνγκ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ναυάγιο στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, που η Βαλένθια τον νίκησε με 81-64 και προκρίθηκε στο Final Four. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργκιν Αταμάν, διέκοψε τη συνέντευξη τύπου, ενώ νωρίτερα είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία και τις βολές. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη, με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Politica 898 στα FM.
0: Και εκεί. Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
9: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
10: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτησή μας με την μαγική φωνή της Αλέκας Κανελίδου και αυτό το τραγούδι που νομίζω ότι πάντα το ακούμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ο Θάνος ο Τζίμερος είναι μαζί μου, που δεν διεκδικεί ψήφο, το ξαναλέω. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Κάποιοι, οφείλω να σας μεταδώσω έτσι αυτό που διαβάζω από το περιεχόμενο των μηνυμάτων, κύριε Τζίμερ, είναι ότι είχατε κακό timing στην πολιτική. Να απαντήσουμε σε αυτό.
1: Ο καθένας μπορεί να βρει όποια δικαιολογία θέλει. Καλύτερο timing από το 12 που είχε καταρρεύσει αυτό που λέμε σύστημα εξουσίας και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν δυνάμεις υγιής, σοβαρές δυνάμεις όμως, όχι λαϊκιστικές, γιατί τώρα πάλι λαϊκιστές πάνε να βγουν. Δεν υπήρχε. Αλλά τότε να ο καθένας είχε το μαγαζί του, το ματρί του, να ψηφίσω τον ένα, να μην βγει ο άλλος, αγνοώντας το ουσιαστικό της μεταπολιτευτικής κατάντιας μας. Ένα μαγαζί είναι όλα. Όλα. Και Πασόκ, και Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ένα μαγαζί. Με διαφορετικές μορφολογικές, ας πούμε, έτσι, εκφάνσεις. Έχουν μια σοσιαλιστική αντίληψη οι πάντες. Ένα Πασόκ μας κυβερνάει, δηλαδή. Μπλε, πράσινο, κόκκινο, ξέρω εγώ, ροζ, πουά. Το οποίο λέει ότι θα σε τσακίζω στη φορολογία και θα παίρνω ό,τι έχεις και ό,τι δεν έχεις για να σου δίνω ένα χαρτζηλίκι με μορφή επιδομάτων, να τα μοιράζω στο πόπολο για να αγοράζω την ψήφο. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να λέω.
0: Εδώ θέλω να σταματήσουμε. Είναι ένα λεπτό. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε τώρα. Ένα λεπτό. Γιατί εγώ που μιλάω με αρκετό κόσμο όπως μιλάτε κι εσείς, διαπιστώνω το εξής. Εάν κατέβουμε μαζί στο Σύνταγμα ή εδώ στο Ηράκλειο που έχετε έρθει αρκετές φορές, στα Λιοντάρια, στην Πλατεία Ελευθερίας, αν πάμε στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Κερκίδα, και σταματήσουμε τυχαία τον κόσμο που περνάει όλων των ηλικιών. Και του πούμε αυτά που του λέγατε εσείς, θέλετε λιγότερη φορολογία. Θέλετε να είναι αυτό έτσι. Θα σου πούν όλοι ναι. Όλοι ναι θα σου πούν. Δεν πιστεύω ότι, δηλαδή, και στελέχη του ΚΚΕ να σταματήσουμε, ναι θα σου πούν.
1: Ναι, αλλά εγώ έλεγα.
0: Προσέξτε.
1: Εάν μειωθεί η φορολογία, θα μειωθούν και τα κρατικά έσοδα. Άρα θα πρέπει να ισοζυγιαστούν με μείωση των κρατικών δαπανών. Εγώ έλεγα για μείωση φόρων, αλλά έλεγα και για κλείσιμο άχρηστων δημόσιων υπηρεσιών, για απόλυση άχρηστων δημοσίων υπαλλήλων, για μπόνους στους καλούς υπαλλήλους, που δεν είναι και οι περισσότεροι. Δηλαδή, μιλούσα για μια μεταρρύθμιση εκβάθρων και εκβόθρων. Αυτό δεν το ήθελα, γιατί ο καθένας είχε τα μικροσυμφέροντα.
0: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι τελικά βάζουν, ιεραρχούν οι πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, άλλα πράγματα και όχι τα μεγάλα της πολιτικής. Διότι το να αλλάξεις, για παράδειγμα, το πώς λειτουργεί το δημόσιο.

0: boys στην ελεύθερη αγορά. Είναι οι λύθοι που το εφαρμόζουν. Όμως εδώ αυτό το πράγμα δημιουργεί άλλους συσχετισμούς και άλλες αμπελοφιλοσοφίες. Βάζω μια τελεία εδώ. Επίσης, το θέμα της φορολογίας που συζητάμε έρχεται στο τέλος να κατακαιρματιστεί από αυτόν που θέλει να έχει τον ξάδερφο βουλευτή, οπότε πάει και ψηφίζει τον ξάδερφο βουλευτή και τελειώνει η ιστορία, γιατί δεν ακούει τη γενική πολιτική που εφαρμόζει ή που θέλει να εφαρμόσει ή να υπηρετήσει ο ξάδερφος βουλευτής. Και μέσα σε όλους αυτούς έχουμε και εκείνους οι οποίοι έχουν την αντίληψη ότι μπορείς να μπουκάρεις οπουδήποτε θέλεις, είτε είναι ξένη χώρα, βλέπε Ισραήλ, και να κάνεις στολίσκους που ακόμα δεν μας έχουν πει ποιοι τους πληρώνουν αυτούς τους στολίσκους, να συλλαμβάνεσαι με προφυλακτικά και ναρκωτικά και να μην πηγαίνεις μέσα ως ναρκέμπορος, διότι αν εσένα, κύριε Τζίμερε, και εμένα με σταματήσουν και βρουν 20 γραμμάρια χασίς στο αυτοκίνητό μου στον ντουλαπάκι, θα μας διαπομπεύσουν, θα μας πάνε με βραχιολάκια μέσα και θα αντιμετωπίσουμε όλο τον ποινικό κώδικα. Yeah. Αυτοί που πάνε με τους στολίσκους αυτούς που ξαναλέω, εξακολουθούν να μην μας λένε ποιοι τους πληρώνουν αυτούς τους στολίσκους και αυτούς τους τύπους που τι δουλειά θα κάνουν τελικά. Εγώ για να λείψω, κύριε Τζίμερε, να έρθω του χρόνου, πώς το λένε, το χρόνο, 5 φορές στην Αθήνα για επαγγελματικό σκοπό, υδρώνω. Υδρώνω, πρέπει να δουλέψω διπλά τις προηγούμενες μέρες και τριπλά τις μέρες που θα γυρίσω. Που έρχομαι στην Αθήνα όχι για βόλτα στο Κολωνάκι. Έρχομαι 10 φορές στην Αθήνα και πάω και κάνω ραντεβού, συναντήσεις, συνεντεύξεις, επαφές. Και αυτή είναι συνέχεια σε στολίσκους. Στην Γένεια, στην αντιυμπεριαλιστική πλατφόρμα.
1: Σε πορείες.
0: Δηλαδή, πού βρίσκουν αυτοί τα τόσα λεφτά και κάνουν αυτά τα πράγματα. Και θα σας πω και μια ιστορία και θα σταματάω μετά εδώ. Ένα πρωί Σαββάτου. Δεν μπορώ να μην την πω την ιστορία. Έχω πάει εδώ στο αεροδρόμιο να πετάξω για Αθήνα. Συναντώ λοιπόν μια γνωστή μου, η οποία είναι στέλεχος σε αριστερό κόμμα, τοπικά. Έλα, τι γίνεται, καλημέρα, τι κάνεις, καλά. Πού πας, Αθήνα, βόλτα? Όχι, μου λέει. Πάμε να περπατήσουμε στα Γιάννενα. Τι εννοείς, λέω, πάτε να περπατήσετε στα Γιάννενα? Μου λέει, υπάρχει μια δράση αύριο Κυριακή στα Γιάννενα, όπου θα περπατήσουμε κατά των εξορίξεων στο Ιόνιο. Λέω, και ποιοι είστε εσείς που θα πάτε να περπατήσετε? Μου λέει, να, είναι εδώ τα παιδιά. Μου δείχνει λοιπόν καμιά 20 άτομα, οι οποίοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία δουλειά, διότι σέβομαι όλες τις δουλειές, τα παιδιά αυτά ήταν όλα του μεροκάματου. Και μου είπε ότι μα χθες φύγαν και δύο.
1: Χαρτζηλικού,
0: ή του Χαρτζηλικιού από τη μαμά και τη γιαγιά. Και μου είπαν ότι επίσης χθες το βράδυ φύγαν 2 πούλμαν του ΚΤΕΛ που μπήκαν στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών, δηλαδή 100 άτομα. Και πάνε και αυτά στα Γιάννενα να περπατήσουν. Και λέω, ρε παιδιά, εσείς το πληρώνετε από την τσέπη σας αυτό? Δεν κρατήθηκα, το ρώτησα. Και μου είπε, όχι βέβαια, μου λέει, είναι πληρωμένο. Ποιος τα πληρώνει, δεν ξέρω. Αυτή την μπουγάδα πρέπει να δούμε λίγο και να εξηγήσουμε επίσης μεταξύ άλλων. Για να φτάνει ο άλλος σήμερα στην Ικαρία να βάζει στο χωριό, λέει, στην πλατεία του χωριού την Παλαιστινιακή σημαία.
1: Εσείς τι λέτε, η κυβέρνηση ή μην κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να βρει την προέλευση των χρημάτων? Απλό είναι. Πάρα πολύ απλό. Αλλά δεν την βρίσκει. Γιατί πρέπει να συντηρεί τον μπαμπούλα αυτόν. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο ο Μητσοτάκης με την άθλια διακυβέρνησή του, άθλια, με την καταράκωση των θεσμών,

0: μιληθεί, ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους, θα τα δώσουμε σε σένα που εσύ δεν είσαι πλούσιος. Εγώ τώρα δεν σχολιάζω το αυταπόδεικτα βλακώδες ιδέες, αλλά την τεχνική πλευρά. Δηλαδή, φτιάξε αγόρι μου τον νόμο αυτόν. Τι θα λέει ο νόμος? Δηλαδή, φορολογούνται οι πρώτες 20 εταιρείες και 20, οι πρώτες ως προς τι? Ως προς το κέρδος σε απόλυτους αριθμούς, γιατί αυτό δεν λέει τίποτα. Διότι πρέπει να δεις το κέρδος σε σχέση με τον τζίρο και σε σχέση με το επενδεδημένο κεφάλαιο. Μια καφετέρια βγάζει περισσότερα σε σχέση με το επενδεδημένο κεφάλαιο από μια χαλιβουργία. Και οι 20 επιχειρήσεις που θες να ξεσχίσεις τη φορολογία είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχουν εκατοντάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες. Δηλαδή άνθρωποι της μεσαίας τάξης και της κατώτερης.
1: Μικρομετόχους. Εγώ μπορεί να είμαι μέσα από αυτούς. Εσείς?
0: Οι περισσότεροι, οι οποίοι περιμένουν μέρισμα και φυσικά δεν θέλουν να δουν την τιμή της συμμετοχής στα τάρταρα, επειδή αυτός και η συμμορία το ονειρεύονται ένα καινούριο γιουρούσι στα κέρδη των Ιταλιών. Αλλά όλοι αυτοί που δεν έχουν βγάλει ούτε ένα ευρώ δουλεύοντας στην κανονική οικονομία, βλέπουν ότι η τάδε εταιρεία, η οποία έχει κάποια δισεκατομμύρια επενδυμένο κεφάλαιο, έχει μερικά εκατομμύρια κέρδος. Αν βγάλουμε το ποσοστό, είχα γράψει ένα άρθρο πριν, είναι 1,5%, 2% τα σούπερ μάρκετ, 0,5%. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια κέρδη. Και λένε, ωραία, μανούλα μου, παράδεισα, πόσα κόλλωμα είναι αυτοί οι καπιτάλες, θα τα βουτήξουμε, τα μοιράσουμε στο πόπολο. Και αποκάλλουν τον χειροκροτούν, και τον χειροκροτούν και πανεπιστημιακοί, αποδεικνύοντας την κατάντια της χώρας σε κάθε επίπεδο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Διότι ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξει ένα σύστημα που λέει κορόιδα Έλληνες, θα σας λέμε ό,τι παραμύθι θέλετε, θα σας φλομπώνουμε στο ψέμα, θα μας ψηφίζετε, δεν θα κάνουμε αυτά γιατί δεν προκάναμε, γιατί δεν μπορούμε. Φανταστείτε το πρόγραμμα, το θυμάστε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Τσίπρα και τι από αυτά εφαρμόστηκαν όταν ανέλαβε? Τίποτα. Έρθει ο άλλος, θυμάστε τις προεκλογικές εξαγγελίες του Μητσοτάκη για τάξη και ασφάλεια στα πανεπιστήμια, για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για το τέλος στους μπαγαλάκηδες, για το ότι δεν θέλουν τους πολίτες να είναι, να περιμένουν ένα επίδομα, αλλά θέλουν να στηρίζονται στις δυνάμεις τους, γι' αυτό θα μειώσουν την φορολογία. Τίποτα από όλα αυτά. Και θα ψηφίζετε. Πότε τον έναν, πότε τον άλλον, εμείς θα περνάμε καλά, θα παίρνουμε τις μισθάρες μας, θα βάζουμε τα εκατομμύρια μας, ας πούμε, στη Φλάνδρα όμως, όχι στην Ελλάδα. Και θα λέμε, α, ο λογιστής έκανε λάθος, να το σχολιάσω αυτό, συγγνώμη, όχι για το σημειολογικό της τοποθέτησης των χρημάτων του σοσιαλιστή εκτός Ελλάδας, αυτός που υποθέτει.

0: ότι ως όριμο φρούτο θα πέσει η κακή κυβέρνηση και θα έρθουμε εμείς να κυβερνήσουμε, είμαστε καλοί. Αυτό κάνει το Πασόκ σήμερα. Αυτό, το Πασόκ, αν με ρωτήσεις τι είναι, είναι αυτό. Προχθές βγήκε ο κύριος Σπυρόπουλος στο Χατζή, τον ρώτησε η Χριστίνα η Κοραή και ο Χατζής ποιος είναι ο κατώτερος μισθός, κατώτατος μισθός σήμερα, δεν ήξερε να απαντήσει. Τον ρώτησε ποια είναι η κατώτατη σύνταξη, δεν ήξερε να απαντήσει. Τον ρώτησε και κάτι άλλο. Ωραία, δεν τα ξέρετε αυτά. Εσείς πόσο θα διαμορφώσετε την κατώτατη σύνταξη και τον κατώτατο μισθό, δεν ήξερε να απαντήσει ούτε αυτό.
1: Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Γιατί έχουν συνηθίσει να λένε, να μην πω τη λέξη, ας πούμε. Και οι άλλοι να τους ακούν και να λένε ναι ρε παιδί μου, ναι, και ένα να κάνει από αυτά που λέει, εγώ ευχαριστημένος.
0: Ναι, ευχαριστημένος θέμα. Σου λένε λοιπόν 100 μπούρδες και περιμένεις, έχεις την προσδοκία να γίνει μία από τις μπούρδες αυτές πραγματικότητα.
1: Αν έχουμε κουβεντιάσει μία πρόταση που έκανα το 12 για προϋπόθεση συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Και τώρα ο νόμος τι λέει, να πληρώσεις το παράβολο. Έχεις 20.000, πήρες μέρες εκλογές, βρήκες και 200 υπογραφές που μπορεί να είναι πραγματικές, να είναι μαϊμούδες, δεν πειράζει, πήρες μέρες εκλογές. Εμείς λέγαμε, όντας μικρό κόμμα από το 12, ότι θα πρέπει κάθε κόμμα να καταθέσει 10 πλήρη νομοσχέδια στον Άριο Πάγο.
0: Το έχουμε συζητήσει αυτό και είναι πολύ σωστό. Ναι, έτσι.
1: Δεν θα κυβερνήσεις. Να μας πεις το πρόγραμμα σου των πρώτων 100 ημερών. Με νομοσχέδιο όμως. Νομοσχέδιο. Δηλαδή, οι 20 πρώτες, πες μας ρε Τσίπρα το νόμο ο οποίος θα φορολογεί τις 20 πρώτες. Γράψτε να δούμε, να γελάσουν και τα στυλώ. Και τι άλλο θες να κάνεις. Με νομοσχέδιο. Όχι με ευχές. Όχι εμείς θα στηρίξουμε την αξιοπρέπεια του Έλληνα.
0: Ναι, θα στηρίξουμε τους τρίτεκνους. Πώς. Φέρε το νομοσχέδιο που θα στηρίξει τους τρίτεκνους.
1: Πώς.
0: Έτσι.
1: Τι θα δώσεις για να ξέρουμε να συγκρίνουμε αριθμούς. Γιατί αν πεις με αριθμούς, μπορείς πολύ εύκολα να δεις αν αυτά στέκουν ή δεν στέκουν. Αν αυτά που λες ότι θα εισπράξεις από τη φορολογία θα σου φτάνουν για να μοιράσεις αυτά που λες ότι θα μοιράσεις, ας πούμε, στους ευάλωτους και ευπαθείς. Αυτά όμως τα αποφεύγουν. Και ρωτάω εγώ τώρα τον ακροατή. Εσύ ακροατή μου που έλεγες καλά τα λέει ο Τζίμερος, αλλά πώς περιμένεις ένα σύστημα που ελέγχει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τα ΜΜΕ, ελέγχει χρεοκοπημένους επιχειρηματίες τους οποίους τους κρατάει γιατί έχουν αυτό το αλυσβερίς που ξέρουμε χρόνια τώρα. Πώς περιμένεις να στραφεί κατά του εαυτού του. Γιατί κάποιοι μου λένε πρέπει να πας από μέσα και εκεί να προσπαθήσεις να βοηθήσεις κλπ. Εσωτερικά. Πώς είναι ένα σύστημα. Δεν είναι κάτι που έγινε κατά λάθος. Αυτό χτίστηκε για να κάνει αυτή τη δουλειά. Απομυζώ το φορολογούμενο, τα δίνω στους δικούς μου και περνάω καλά. Πώς θα αυτοϊαθεί. Δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος. Πρέπει κάποιος απ' έξω. Αλλά όταν αυτός απ' έξω που έχει την οικογένειά του, έχει τη δουλειά του, δεν έχει τον εφοπλιστήρα του τα χώνια, ας πούμε, ούτε ξέρω, λεφτά από μυστικές πηγές. Πόσο να αντέξει, πληρώνοντας τα πάντα από την τσέπη του, τρέχοντας όλη την Ελλάδα, να λέει παιδιά, δεν είναι στραβός ο καλός, εμείς στραβάρουμε εμείς. Πόσο να αντέξει.
0: Έτσι είναι. Επομένως, είναι μια πραγματικότητα αυτή.
1: Μας κυβερνούν οι ανίκανοι. Φταίει ένα σύστημα το οποίο έχει διωγγωθεί τόσο πολύ που τον ικανό τον εξοντώνει. Και ότι υπάρχει και το άλλο. Όταν το έγκλημα είναι τόσο ανεξέλεγκτο, τόσο ασίδωτο, θα έρθει χτυπήσει το τηλέφωνο και θα σου πει κύριε Ξανής, έχεις και ένα παιδάκι. Θες να βρεθείς σε κανένα χαντάκι.
0: Έτσι είναι. Αυτό. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τώρα, τι βλέπετε να γίνεται στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας μέχρι την κάλπη και τι εκτιμάτε ότι θα γίνει στην κάλπη με βάση αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις την επόμενη μέρα, τους συσχετισμούς των κομμάτων, να σας βάλω λίγο σε ένα ρόλο, ας το πούμε, πολιτικού αναλυτή. Συγγνώμη, έχει έρθει ένα λεπτό. Ο Βίκτορας εδώ μου στέλνει μια φωτογραφία, είναι ένα πρωτοσέλιδο από ένα site, είναι 2 χρόνια πριν περίπου. Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκαν στην αποφύτηση της σχολής Χιλ των παιδιών τους από το δημοτικό. Και λέει, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι αυτή είναι κατά της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
1: Βέβαια.
0: Αλλά όχι για τα παιδιά τους, για τους άλλους.
1: Βέβαια.
0: Όπως η κυρία Παπαρίγα που έστειλε το παιδί της στο Αμερικάνικο Κολέγιο.
1: Όλοι οι πολιτικοί τα στέλνουν σε ιδιωτικά. Και εγώ το στέλνω σε ιδιωτικό, αλλά δεν είμαι κατά της ιδιωτικής. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τι θα έχουμε, για πείτε μου.
1: Οι αναλύσεις, ξέρετε, δεν είναι το φόρτι μου.

0: Δεν θεωρώ ότι χάνουμε χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι η άρση της εμπιστοσύνης, όχι ότι είχε ποτέ, αλλά τέλος πάντων αυτή η καταβαράθρωση της εμπιστοσύνης του Έλληνα πολίτη προς το πολιτικό σύστημα, που αποτυπώνεται και με την τεράστια αποχή και με την ψήφο του δεν ξέρω ποιον να ψηφίσω, να ψηφίσω τον ένα για να φύγει ο άλλος, θα οδηγήσει σε μια περίοδο ακυβερνησίας. Ή λοιπόν θα κάνει η Νέα Δημοκρατία κάποιο συνασπισμό με διάφορους πρόθυμους ή και λιγότερο πρόθυμους. Ή να πηγαίνουμε σε εκλογές, εκλογές, εκλογές, μέχρι ο ψηφοφόρος να συγχαθεί και να πει «Α, συγχαρητήρια, να ψηφίσω αυτό, να τελειώνει η υπόθεση για να κάπου να έχει, ας πούμε, η χώρα να έχει μια κυβέρνηση και ό,τι είναι παραδομένο στη μοίρα του ότι θα το κυβερνούν ανίκανοι και ανάξια». Και αυτό εγώ το βλέπω ως προοπτική ενός έθνους. Μπορεί να επιβιώσει ένα έθνος με αυτά τα δεδομένα, με αυτούς τους θεσμούς. Δυστυχώς και η Ευρώπη έχει τα ίδια χάλια. Δηλαδή δεν είναι η Ελλάδα που, ξέρω εγώ, αρρώστησε, αλλά η υγιής οικογένεια της Ευρώπης θα την περιθάλψει και θα φροντίσει να αποκαταστήσει την υγεία της. Όχι. Και η Ευρώπη έχει τα ίδια χάλια. Πιθανόν να ζούμε τις τελευταίες μέρες της Ευρωπαϊκής, της Δυτικής Αυτοκρατορίας, όπως τη ζούσαν κάποτε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι συσχετισμοί και οι αναλογίες είναι ανατριχιαστικά ίδιες. Όσοι ξέρουν ιστορία μπορούν να δουν ακριβώς πως κατέρευσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έκαναν τα ίδια πράγματα που κάνουμε και εμείς τώρα. Τι θα συμβεί μετά, τι θα συμβεί στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2060, ας πούμε. Εμείς, μάλλον εγώ θα κοιτάω μάλλον τα ραδικά ανάποδα. Αλλά τα παιδιά μας, τι θα συμβεί. Ήδη το Ισλάμ είναι το επικυρίαρχο. Τι θα συμβεί στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Διότι το να ανοίγεις τις πόρτες σε στοιχεία τα οποία είναι ξένα προς τον πολιτισμό σου και αυτά τα στοιχεία να έχουν και την υποστήριξη της αριστεράς οδηγεί στο φαινόμενο της Ισλαμού αριστεράς, η οποία είναι ο καρκίνος της Ευρώπης. Δηλαδή προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξοντώσει έναν πολιτισμό που φτιάξαμε χιλιάδες χρόνια τώρα. Τι μέλλον θα υπάρχει. Τρέμω. Διότι ή θα πάμε σε έναν πόλεμο της διπλανής πόρτας που θα γίνει με κουζινομάχαιρα και ο ένας θα επιτίθεται στον άλλον χωρίς να ξέρει τι σκέφτεται αυτός που ήταν, ας πούμε, ο Θεοσεβής, ξέρω εγώ, και έβγαινε με τη γυναίκα του, με την Μπούρκα, και δεν είχαν και πολλά παρεδώσει με τους άλλους, χωρίς να ξέρει τι σκέφτεται και πώς προετοιμάζεται. Η Ευρώπη θα υποταχθεί, διότι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα όταν όλοι αυτοί πάρουν την εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Αρέσει. Δεν ξέρω.
1: Το ακούω πάρα πολύ ωραία.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει, γι' αυτό παλεύω όλα αυτά τα χρόνια και με την ιδιότητα πια του πολίτη ή του αρθρογράφου ή του συνομιλητή σε φιλόξενες εκπομπές όπως η δική σας, προσπαθώ να πω τα αυτονόητα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Ναι,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ γιατρέ. Έτσι είναι, δυστυχώς. Όμως, να πω και κάτι. Θα μπορούσαμε να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Να μιλάμε για τα ταξίδια, για το φαγητό που αγαπάμε, για τη θάλασσα και ένα σωρό άλλα ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο και είναι μακριά από όλα αυτά. Η συνείδηση όμως, λίγο πριν κλείσει τα μάτια σου το βράδυ, σου επιβάλλει αυτό που συνεχίζει να κάνεις. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 14 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αναλυτικά ειδήσεις. Φρένο στο πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ λόγω παρατυπιών. Συνέντευξη του Λευτέρη Αυγενάκη στον Πολίτικα. Δεν απέκλεισε πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο. Μάχη στην εντατική για την 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της στο κενό στην Ηλιούπολη. Δική μας αποτυχία η πτώση των 17χρονων, δήλωσε ο ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου στον Πολίτικα, μιλώντας για την τραγωδία. Πώς απεγκλώβησαν τα δύο κρουαζιερόπλια από τον Περσικό, περιγράφει ο καπετάνιος Γιώργος Κουμπενάς στον Πολίτικα. Την αναστολή του νέου συστήματος TEP στο Βενιζέλιο ζητούν οι γιατροί. Τι είπαν στο σταθμό μας για καθυστερήσεις και αναμονές. Και ουρές ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ λόγω έργων στη γέφυρα του Αγιάννη Χωστού. Αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ανοίγει αύριο τις πύλες του το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί έως τις 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo, συγκεντρώνοντας κορυφαία κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, Ευρωπαίους αξιωματούχους και εκπροσώπους πολιτικών φορέων. Οι σύνεδροι θα τοποθετηθούν σε 8 θεματικές ενότητες που αφορούν το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, την ασφάλεια, τις υποδομές, το σύγχρονο κράτος, τη νέα γενιά και το συνολικό κυβερνητικό αφήγημα για την Ελλάδα του 2030. Στο Ηράκλειο βρέθηκαν χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο υπουργός υποδομών Χρήστος Δήμας για το φόρουμ του ελεύθερου τύπου με κεντρικό θέμα Κρήτη 2030. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η διαχείριση νερού και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης, με τον κύριο Δήμα να τονίζει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν τα έργα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ.
1: Οριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλιβιζίου. Επαναλαμβάνω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Τα μεγάλα έργα, οι αυτοκινητόδρομοι, δεν γίνονται για να αντιμετωπίσουμε τον υπερτουρισμό. Ο αυτοκινητόδρομος, ο ΒΟΑΚ, γίνεται για τους κριτικούς. Άρα είναι προτεραιότητα της πολιτείας, της κυβέρνησης, να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα αιτήματα που έρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και να δούμε ποια από αυτά μέσα σε κάποια λογικά όρια έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε. Κύριε Υπουργέ.
0: Πιθανές θεωρεί τις πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Όμορφη μέρα» του Πολίτικα. Κοντά μου στο στούντιο Νίκος Αγγελάκης, τον οποίο παραχώρησε και τη συνέντευξη. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Φιλία.
0: Και νομίζω μας τρόμαξε λίγο αυτή η τοποθέτηση του κύριου Αυγενάκη, γιατί μέχρι στιγμής.
2: Ο ίδιος πάντως δεν μοιάζει τρομαγμένος.
0: Ναι, έτσι είναι. Είχαν ακουστεί όλα αυτά τα σενάρια, τα είχε αποκλείσει ο Πρωθυπουργός. Τώρα επανέρχονται μέσω του κυρίου Αυγενάκη, γιατί δεν αποκλείει το ενδεχόμενο των προώρων εκλεγών.
2: Εγώ πιστεύω τώρα θα πρέπει πρώτα, μάλλον θα λειτουργήσω ως σωστός δημοσιογράφος. Πρώτα θα πω τι είπε ο κ. Αυγενάκης και μετά θα το σχολιάσω. Το σχολιάσε δηλαδή και ενώπιον του και απάντησε. Ο κ. Αυγενάκης πράγματι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο όπως φημολογείται. Να υπενθυμίσουμε μόνο, γιατί οφείλουμε να το κάνουμε, ότι ο κ. Μαρινάκης, νομίζω πριν από 48 ώρες περίπου, απέκλεισε για άλλη μια φορά αυτό το ενδεχόμενο.
0: Πολλές φορές, όχι μόνο μία φορά. Ακριβώς. Και ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός.
2: Αλλά επειδή άκουσα και αναφέρθηκες και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που αναμένεται ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει από το συνέδριο είναι να προκηρύξει και επισήμως την προεκλογική περίοδο. Γιατί είτε γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, προεκλογική περίοδο θα έχουμε.
0: Και αν επισήμως έχουμε μπει ήδη στην προεκλογική
2: ακριβώς,
0: περίοδο.
2: Ακριβώς. Απλώς με το συνέδριο θα επισημοποιηθεί. Εξάλλου, μην ξεχνάς ότι και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης είπε να υδρώσουμε τη φανέλα. Δηλαδή, και έδωσε στοιχεία ότι ξεκινάμε μια προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, είπε δηλαδή στους βουλευτές του, αν είπε να υδρώσουμε τη φανέλα. Ο κ. Αυγενάκης λοιπόν δεν απέκλεισε το δεχόμενο και όταν του σχολίασε ότι για να το λέει αυτό σημαίνει ετοιμότητα, εκείνος απάντησε: εγώ πάντως είμαι έτοιμος. Δηλαδή, είτε γίνουν οι εκλογές σε το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, αυτός είναι έτοιμος. Λοιπόν, δεν μένει παρά να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αυγεννάκης, να δώσουμε ακόμα ένα-δύο στοιχεία από τη συνέντευξή του, αναγνώρισε το γεγονός, γιατί μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις, όπου πάντα σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, άλλοτε με μεγάλη διαφορά από το Πασόκ, άλλοτε με μικρότερη διαφορά από το Πασόκ. Είπε ότι, το ερμήνευσε δηλαδή, ότι ναι, αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι υπάρχει δυσκολία στην αγορά από τους καταναλωτές, είναι υψηλά, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα πραγματικά. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη πιο σταθερή πολιτική δύναμη, ακριβώς, σε ευχαριστώ, από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και η Νέα Δημοκρατία κάνει ό,τι μπορεί για να αμβλύνει αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο καταναλωτής και εξέφρασε την άποψη ότι και πάλι θα δείξει την εμπιστοσύνη του προς τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πάει για αυτοδυναμία. Το είπε για άλλη μια φορά και ο κύριος Αυγεννάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία πάει για αυτοδυναμία. Περιέγραψε βέβαια την κατάσταση που γνωρίζουμε και εμείς στο πεδίο της αντιπολίτευσης, τον κατακαιρματισμό των κομμάτων, τα νέα κόμματα που έρχονται, την κατάσταση του Πασόκ να έχει κολλήσει ο δείκτης, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και αυτό δίνει ελπίδες στη Νέα Δημοκρατία κατά τον κύριο Αυγεννάκη να ξανακερδίσει τις εκλογές. Ήταν αναπόφευκτο να μην αναφερθούμε και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο κύριος Αυγεννάκης, θα πω έτσι εν συντομία τι μας είπε. Μας είπε λοιπόν ότι ο ίδιος είχε ξεκινήσει την έρευνα για τις επιδοτήσεις πριν καν παρέμβει η εισαγγελία. Είπε ότι επί 9 ώρες κατέθεται στην Εξεταστική Επιτροπή και έδωσε όλα τα στοιχεία στην Επιτροπή, η οποία κατέληξε, όπως γνωρίζουμε και για τον ίδιο και για τον κύριο Βορύδη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν πολιτικές ευθύνες στις παράνομες επιδοτήσεις. Και επίσης είπε ότι είναι πολύ καλή η τοποθέτηση του κυρίου Σχοινά στη θέση του Υπουργού, διότι προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζει καλά τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ καλή κίνηση ήταν και αυτή που ο ΠΚΠ μπήκε στην ΑΔΕ και έτσι ποτέ στο εξής, παρόλα τα πρώτα προβλήματα που παρουσιάζονται τώρα στο να συντονιστούν οι δύο υπηρεσίες, να γίνει αυτή η συγχώνευση τελεία, εντελώς καλή δηλαδή, παρόλα αυτά είναι μόνη λύση πραγματικά για να μην ξαναπαρουσιαστεί το φαινόμενο των παράνομων επιδοτήσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Να πούμε ότι ολόκληρη η συνέντευξη έχει αναρτηθεί και στο politica.gr και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Αυγεννάκης.
3: Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κέντρο δεξιό κόμμα αυτή την ώρα, όπου σε επίπεδο Ευρώπης, που μετά από 7 χρόνια προς 8 χρόνο θητείας στο τιμόνι της κυβέρνησης, παρουσιάζει μια μικρή κόπωση, αλλά δεν παρουσιάζει αυτό που θα συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Μια σταθερότητα, μια στιβαρότητα που έχει δημιουργηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή μας και τη Νέα Δημοκρατία συνολικά. Αυτό εκτιμάται από τον κόσμο. Ένα μέρος όμως έχει απομακρυνθεί και δεν είναι λίγο, είναι περίπου ένα 10% σύμφωνα με τις μετρήσεις και τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα που έχει απομακρυνθεί, δηλώνει προβληματισμένο, δηλώνει αδιάφορο, είναι στο δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν συμμετέχω, θα δούμε. Δεν έχει δηλαδή ενταχθεί σε κάποιο άλλο άρμα, προσέξτε. Mm-hmm. Έχει απομακρυνθεί, που σημαίνει ότι είναι σκεπτικό, προβληματισμένο, γιατί διάφορα θέματα, διάφορες κινήσεις, διάφορα περιστατικά τον προβλημάτισαν, τον ενόχλησαν, τον τζίγκλησαν αρνητικά. Αυτούς λοιπόν πρέπει με κάθε τρόπο να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε, να αγγίξουμε, να ακούσουμε και να δούμε όλα όσα έχουν να μας πούν, και νομίζω ότι είναι πολλά αυτά που έχουν να μας πούν. Η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει το στοίχημα της σταθερότητας και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ισχύς σε γεωπολιτικό επίπεδο ως χώρα. Την ίδια στιγμή πρέπει να κερδίσει την ίδια στιγμή το στοίχημα και να περπατήσει με δύο πόδια προς την κάλπη του φθινοπόρου ή της άνοιξης του 27. Και ο δεύτερος πυλώνας, το δεύτερο πόδι θα είναι η καθαρή επικοινωνία με μια κοινωνία η οποία, επαναλαμβάνω, ένα μέρος της είχε στηρίξει την προηγούμενη περίοδο, αλλά έχει απομακρυνθεί. Την ίδια ώρα βλέπει και μια κινούμενη άμμος σε όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Ναι. Κόμματα δημιουργούνται ή κόμματα υπάρχουν ιστορικά που όμως δεν καταφέρουν τελικά, ενώ υπάρχουν ιδανικές συνθήκες, και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, για να δημιουργήσει ένα δεύτερο πόλο, που θα ήταν και πόλο σταθερότητας για τη δημοκρατία μας παρεπτόντως. Mm-hmm. Δηλαδή, προσωπικά πιστεύω, χωρίς να είμαι ΠΑΣΟΚ, ούτε μπορεί να είναι ταυτό στο ΠΑΣΟΚ, καμία σχέση, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Θα ήταν καλό για την κυβέρνησή μας, για τη χώρα μας, για το πολίτευμά μας. Δεν έχει δυστυχώς καταφέρει ο κ. Ανδρουλάκης να πείσει πολίτες περισσότερους και να καταφέρει να ανοίξει δηλαδή το βηματισμό και να δημιουργήσει μια σταθερή, δεύτερη σταθερή δύναμη. Όπως λένε τα στελέχη του Πασόκ, η βελόνα δεν έχει ξεκολλήσει ακόμα και δεν φαίνεται να ξεκολλάει. Την ίδια ώρα έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα που θέλει να επανέλθει στο σκηνικό αναβαπτισμένος, μια Κωνσταντοπούλου, κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει το δικό τους το μοντέλο τοξικό, αλλά αυτό είναι. Βελόπουλος, Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ ένα από μήναν, Νέα Αριστερά που αναμένει και ψάχνεται και πάει λέγοντας. Έχουμε λοιπόν και ένα κόμμα που φημολογείται, δεν το έχουμε δει ακόμα, της κυρίας Καριστιανού, και μια πιθανή κάθοδο με ένα σχηματισμό που δεν έχει υποθεί το παραμικρό, δεν έχει καμία ενέργεια, παρά μόνο γράφεται στις διάθεσεις και κάπου και μετρείται κιόλας για νέο σχηματισμό, μια πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά. Άρα συζητάμε λοιπόν μια κινούμενη άμμος που στο ρώτημα τελικά ποιον θες, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, πιθανό Καριστιανού και παελέγοντας, τι επιλέγεις, σύγκρινε, πες και επέλεξε. Τα διλήμματα αυτά, νομίζω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, θα τεθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αύριο το απόγευμα που ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματός μας στην Αθήνα.
4: Θα σας ρωτούσα για το συνέδριο, βέβαια. Τι προσδοκάτε από αυτό το συνέδριο, τι θα βγάλει αυτό το συνέδριο?
3: Τι προσδοκούμε? Προσδοκούμε πρώτα απ' όλα να γίνει μια τακτική συνεδριακή διαδικασία οργανωμένη, δημοκρατική, με τη συμμετοχή όσων των περισσότερων στελεχών από άκρη σ' άκρη από όλη την Ελλάδα, και να ακουστεί δυνατά και καθαρά στις ψυχές κυρίως και στα πόδια όλων των στελεχών του κόμματός μας.
4: Και στα πόδια.
3: Και στα πόδια ακριβώς, γιατί χρειάζεται
4: το τρέξιμο. Να εδρώσετε τη φανέλα που είπε πρόσφατα.
3: Ακριβώς.
4: Ο Πρωθυπουργός.
3: Για την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, που είτε θα είναι εκλογές σε 3-4 μήνες, είτε σε 6-7. Εκλογές έχουμε. Είτε επαναλαμβάνω το φθινόπωρο, είτε άνοιξη του 27.
4: Πιθανολογείται δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε εκλογές το
3: προσωπικά
4: φθινόπωρο?
3: Το βλέπω. Είναι όσο ενδεχόμενο πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο. Παρά το ότι ο Πρωθυπουργός έχει κατ' επανάληψη πει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, εγώ ως ενδεχόμενο μέσα μου το βλέπω και αυτό. Παρ' όλα αυτά, είτε τότε.
4: Αυτό που το λέτε βέβαια δηλώνει και μια ετοιμότητα.
3: Σε ό,τι με αφορά, πολύ.
4: Λοιπόν, για συνεχίστε.
3: Έχοντας λοιπόν έτσι πραγματοποιήσει μια σειρά προσυνεδριακών διαδικασιών σε διάφορα μέρη της χώρας.
0: Διπλή πρωτιά ξανά στις φοιτητικές εκλογές, καθώς οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα, κάνοντας αμφότερες λόγο για νίκη των δυνάμεών τους στα πανεπιστήμια της χώρας. Σύμφωνα με τη ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό 42,24% και η πανσπουδαστική δεύτερη με 21,55%. Από την πλευρά της, η πανσπουδαστική αμφισβητεί τα αποτελέσματα της ΔΑΠ και υποστηρίζει ότι η ίδια αναδείχθηκε πρώτη. Μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ για την 17χρονη που πήδηξε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη συνομιλική φίλη της στην Ηλιούπολη, η οποία και σκοτώθηκε. Οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς το κορίτσι φέρει σοβαρότατα τραύματα και πολλαπλές κακώσεις σε όλο της το σώμα. Στο σημείωμα που άφησε πίσω της, το θύμα εξήγησε τους γονείς της πως βίωνε κατάθλιψη και άγχος για την απόδοσή της στις πανελλήνιες εξετάσεις. Δική μας αποτυχία η πτώση των 17χρονων, όπως ανέφερε σε δραματικό τόνο ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Όπως τόνισε, η κοινωνία απέτυχε να προσφέρει υγιή πρότυπα και το εκπαιδευτικό σύστημα απέτυχε να πείσει ότι οι πανελλαδικές δεν καθορίζουν την αξία ενός ανθρώπου. Επιχείρησε ακόμη να φωτίσει τις πιο σκοτεινές πτυχές της εφηβικής κατάθλιψης, της αυτοκτονικότητας και της κοινωνικής αποτυχίας πίσω από τέτοιες τραγωδίες.
5: Αυτό που βλέπουμε στο γραπτό της 17χρονης είναι πραγματικά μια μαχαιριά στην καρδιά. Ακούμε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Δεν θέλω να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά και θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν μου δίνει λεφτά. Ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Ξέρετε κύριε Κόνστα, αυτό που μου φέρνει κατά νου είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που επισημάνατε προηγουμένως. Είναι η λέξη αποτυχία. Αποτυχία, αποτυχία. Αποτυχία της κοινωνίας να δώσει κάποια υγιή πρότυπα. Αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος να πείσει ότι η εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν σημαίνει απαραίτητα και μια κοινωνική ή οικονομική αποκατάσταση, και κυρίως αποτυχία του να διαγνώσουμε το ψυχικό φορτίο σε δύο παιδιά τα οποία θα έπρεπε να τα προτρέψουμε στο να πάρουν εξειδικευμένη ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια.
6: Πριν αποτύχουν, πίστεψαν ότι μπορεί να αποτύχουν τα κορίτσια αυτά, αποτύχαμε εμείς να τα προστατεύσουμε?
5: Ακριβώς. Αποτύχαμε εμείς νομίζω να τα προστατεύσουμε, αποτύχαμε εμείς να τα αποτρέψουμε σε κάποιον ειδικό τους ώστε να πάρουν κάποια εξειδικευμένη βοήθεια. Λέτε, Ωστόσο, αν θέλουμε ίσως να μιλήσουμε ίσως λίγο πιο εξειδικευμένα σε σχέση με πιεσμένες καταστάσεις, σε σχέση με καταστάσεις άγχους, στρες ή ακόμα και σε σχέση με, καταστάσεις κατάθλιψης στην εφηβεία, ίσως θα πρέπει να τονίσουμε κάποια χαρακτηριστικά που έχει η εφηβεία, η εφηβική κατάθλιψη. Είναι λίγο ίσως διαφορετικά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά mm-hmm. που έχει η κατάθλιψη των ενηλίκων. Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να πούμε και να το τονίσουμε έτσι στους γονείς έχει να κάνει με την έλλειψη χαρά, με τη συναισθηματική, αν θέλετε, φτώχεια που υπάρχει. Το δεύτερο, υπάρχει μια αλλαγή στις συνήθειες ύπνου και φαγητού. Πολύ πολύ βασικό, ειδικά αλλαγή στις συνήθειες φαγητού, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, την τάχιστα εναλλασσόμενη ηλικία, όπου μέσα σε 6 μήνες το σώμα του έφηβου αλλάζει πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Το επόμενο έχει να κάνει με αδυναμία, απελπισία. Ξέρετε, δεν μου αρέσω, δεν μου αρέσει να κάνω τίποτα, ακόμα και πράγματα τα οποία μου άρεσαν μέχρι πρότινος να κάνω. Ένα χόμπι, για παράδειγμα, στον έφηβο που μου άρεσε να κάνει, τώρα βλέπουμε ότι έχει παραιτηθεί πλήρως. Ανικανότητα συγκέντρωσης και πτώση της σχολικής απόδοσης σε ένα παιδί το οποίο συγκεντρώνονταν αρκετά.

0: τουρισμού τα δύο κρουαζιερόπλοια της εταιρείας από την Ντόχα και το Ντουμπάι αντίστοιχα. Ο ίδιος άλλωστε βρέθηκε αρκετές ημέρες πριν ξεκινήσει αυτό το ρυψοκίνδυνο ταξίδι για την Ελλάδα στο Celestial Discovery, που έσπασε πρώτο τον αποκλεισμό πλέοντας από τα στενά του Ορμούς.
1: Περίπου την εβδομάδα πριν από την εκεχηρία, προσπαθώντας πρώτα απ' όλα να ψυχώσω το πλήρωμα, γιατί παρόλο που είχαμε βγάλει το μεγαλύτερο αριθμό, εξακολουθούσαμε να έχουμε 150 ανθρώπους στα δύο πλοία. Πρώτα απ' όλα να ψυχώσουμε τον κόσμο, να είμαστε κοντά τους και κατά δεύτερο να δούμε και ποιο θα ήταν το σχέδιο εκείνο που θα επέτρεπε στα πλοία να φύγουν. Βλέποντας λοιπόν πώς εξελισσόταν η κατάσταση και τη συγκυρία και πώς κάποια πλοία περνούσαν από κάποια σημεία, καταρτήσαμε ένα σχέδιο το οποίο δεν σας κρύβω ότι το επικοινωνήσαμε και στις άλλες εταιρείες, γιατί ήταν 6 κρουαζιερόπλοια συνολικά, μιλούσαμε και με τις άλλες εταιρείες. Αυτό το σχέδιο λοιπόν το οποίο το καταρτήσαμε εδώ στα στελέχη της Celestial με τους πλοιάρχους των πλοίων μας, πρόβλεπε ότι τα πλοία θα περάσουν πολύ κοντά στα στενά του Ομάν, έχοντας εξασφαλίσει ότι δεν υπήρχαν άρκες και ότι το πέρασμα ήταν απολύτως ασφαλές για τα πλοία. Στη συνέχεια πήραμε την άδεια από τις αρχές του Ομάν, οι οποίοι θα έπρεπε να πέρασουν πολύ κοντά στα χωρικά τους, μάλλον μέσα στα χωρικά τους ύδατα, πολύ κοντά στις ακτές τους, και ήρθαμε και σε επικοινωνία με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, που βασικά τους κοινοποίησαμε το σχέδιό μας. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα.
2: Τα λέτε μια χαρά, καπετάνιε. Μια χαρά τα λέτε, καπετάνιε. Μια χαρά. Σας ακούμε έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θέλω να μου επιτρέψετε να σας δώσω και μια ευκαιρία για μια ανάσα, να πω ότι αυτά είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γνωρίζω τι θα πει σχέδιο κρίσης. Έχω υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, να το πω έτσι πολύ απλά, σε εταιρείες που έχουν να κάνουν με το επιβατικό κοινό στο παρελθόν. Και είναι όσα σχολεία και αν έχεις κάνει, όσες προετοιμασίες και αν έχεις κάνει πολλές φορές, πάντα βρίσκονται γεγονότα που είναι εκτός του βιβλίου, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι αυτό που λένε, βάλανε εκτός θεμάτων τις εξετάσεις, δεν έπεσαν τα σοτς που λέμε. Εδώ λοιπόν έχουμε σοτς θέματα που δεν ήταν σοτς. Δηλαδή, το να διαχειριστείς ένα πόλεμο και ένα εγκλωβισμό δύο πλοίων μέσα σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που σου δημιουργεί και οικονομική ασφυξία και το ζήτημα της διαχείρισης του προσωπικού που είναι μέσα, που δεν ξέρει πότε θα φύγει, πότε θα γυρίσει, βλέποντας τα αεροπλάνα να πετάνε και τους πυράβλους ουσιαστικά πάνω από το κατάστρωμά σου, είναι από μόνο του ένα θέμα που είναι εξαιρετικά άβολο. Το να βάλεις δε τη διαδικασία να διασχίσεις μια θαλάσσια περιοχή εμπόλεμη, γιατί γι' αυτό ακριβώς μιλάμε, αυτό κάνει το σχέδιο, την επιχείρηση ακόμα πιο δύσκολη. Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα και μια συνέντευξη σήμερα το πρωί, πριν έρθω στο ραδιόφωνο, του εφοπλιστή του κυρίου Γιώργου του Προκοπίου, ο οποίος έλεγε ότι το βασικό είναι το θάρρος των πληρωμάτων, οι αποφάσεις δεν είναι φόβος, αλλά εμπειρία. Χαρακτηριστικό αυτό που επί της ουσίας μας περιγράφετε κι εσείς.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και ένα μεγάλο κομμάτι της διαχείρισης και να κάνει με τον κόσμο που ήταν πάνω στα πλοία και έπρεπε να περάσουν με ασφαλείς συνθήκες, βέβαια, αλλά όσο ασφαλείς και να είναι συνθήκες, δεν πάει να είναι μια εμπόλεμη κατάσταση και κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
0: Έχουμε 15% περισσότερο προσωπικό στο ΕΣΥ από το 2019, υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για νέα περιοριστικά μέτρα λόγω υγειονομικών απειλών και υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική για το ΕΣΥ.
3: Πρέπει να συντονιστούμε τα Υπουργεία, δεν είμαστε μακριά, είναι θέμα ημερών. Θα κάνουμε τελικές μας ανακοινώσεις. Σκόπος μας είναι να κάνουμε ένα τελείως καινούριο περιβάλλον του νοσηλευτή. Αναγνωρίζω πλήρως και το ότι είναι μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη νοσηλευτών και ότι πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ και ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ψηλότερες αμοιβές και ότι πραγματικά δουλεύουν πάρα πολύ. Όλα τα αναγνωρίζουμε. Τώρα πρέπει να δούμε πώς αυτή η αναγνώριση θα πάρει πρακτική εφαρμογή. Αλλά όπως βλέπετε από το παράδειγμα που σας έφερα πριν για τις εφημερίες των γιατρών, δεν καθόμαστε. Ένα-ένα τα λύνουμε τα προβλήματα.
4: Μπορείτε κάτι παραπάνω για αυτή
3: την περίπτωση. Όχι, δεν πάω, γιατί είπαμε είναι διευπουργική σύσκεψη, μην δεσμεύσουμε.
4: Άρα θα έχουμε ανακοινώσεις 18 Μαΐου δηλαδή.
3: 18 είναι η σύσκεψη που έχουμε. Όταν συντονιστούμε και συμφωνήσουμε τι κάνει το κάθε Υπουργείο και πώς. Μετά από 2-3 μέρες θα γίνει η ανακοίνωση. Μέσα στο Μάιο θα γίνει η ανακοίνωση.
4: Θα την περιμένουμε κι εμείς και οι νοσηλευτές.
5: Πάμε και στα...

0: υπολογίζω πλήρως τα αιτήματά του τώρα, μην ανησυχούν. Θα δράσουμε για τους νοσηλευτές οπωσδήποτε.
1: Ωραία. Πάμε στα πολιτικά θέματα τώρα. Είμαστε στον απόϊχο των επεισοδίων που έγιναν και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και το ερώτημα είναι ένα και βασικό. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2021.
0: Για
1: και αν όχι για την πανεπιστημία και η αστυνομία, γιατί έχουμε καταλάβει ότι αυτή μας χαιρέτησε έτσι κι αλλιώς νωρίς, τα θέματα της ελεγχόμενης εισόδου των καμερών που είναι πολύ βασικό.
0: Ως προς την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αν να τρέξει στο Google θα δείτε ότι τότε, όχι τώρα, εγώ θα δηλώσω ότι θεωρώ την πανεπιστημιακή αστυνομία παντελώς ανεφάρμοστη. Και ήμουν υπουργός ανάπτυξης κυβερνήσεως. Ως υπουργός είχα δήλωση.
2: Ναι.
0: Εγώ το θέμα του πανεπιστημίου το ξέρω καλά. Υπήρξα φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Υπήρξα εκλεγμένος τέλεχος της ΔΑΠΝ του Φουκού. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι η αριστερή βία στα πανεπιστήμια. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, να πω ότι από ό,τι μαθαίνω εδώ, η ΔΑΠ κερδίζει στις εκλογές. Λοιπόν, και μπράβο της, όπως πάντα. ΔΑΠΝ του Φουκού πάντα ψηλά. Λοιπόν.
3: Αλλαγή προς τη σωστή κατεύθυνση που όμως εφαρμόζεται με λάθος τρόπο χαρακτηρίζεται το νέο σύστημα του ΤΕΠ που εφαρμόζεται στο Βενιζέλιο σύμφωνα με τους γιατρούς που ζητούν την αναστολή του. Το νέο σύστημα που ξεκίνησε στις 4 Μαΐου οδηγεί σύμφωνα με τους γιατρούς σε περισσότερη καθυστέρηση και ταλαιπωρία από τα προβλήματα που κλήθηκε να λύσει, καθώς σκοπός ήταν να δοθεί μεγαλύτερη βάση στα επείγοντα περιστατικά. Η Ευαγγελία Στεφανάκη, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής του Βενιζελίου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, έκανε ακόμη λόγο για ανάγκη στελέχωσης των τμήματων, καθώς τώρα οι γιατροί εργάζονται πέραν του ωραρίου για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες.
4: Με ένα κομφούζιο. Κόσμο να σειρέει και να μην ξέρει τι να κάνει. Δύο σειρές. Μία στο γραφείο κίνησης, μία στο πόστο της διαλογής. Αυτά δεν είναι συνθήκες γενικότερα, όχι ευρωπαϊκού, οποιοδήποτε κράτους, οποιοδήποτε συστήματος. Δεν είναι κανένα αυτές τις συνθήκες.
3: Έχετε υπολογίσει, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε υπολογίσει πόσο έχει αυξηθεί αντί να μειωθεί η αναμονή. Εμπειρικά, από τα όσα έχετε διαπιστώσει.
4: Δεν έχουμε κάνει ακριβή υπολογισμό, αλλά προφανές ότι το βλέπουμε. Καθυστερούν περισσότερο στις κινήσεις τους, στη διακίνηση μέσα στο νοσοκομείο. Δεν έχει καταμετρηθεί ακριβώς. Ήδη ήταν αρκετή ώρα αναμονής. Είναι ήδη αρκετή ώρα αναμονής σε όλα τα ΤΕΠ και στο Παγνέ και εδώ πέρα και σε όλα τα νοσοκομεία. Οτιδήποτε παραπάνω, και μισή ώρα παραπάνω και μία ώρα παραπάνω, είναι επιβάρυνση. Εδώ λέμε πώς πάμε στο λιγότερο, όχι πόσο μάλλον να την αυξάνουμε κιόλας.
3: Καταλαβαίνουμε ότι τα επίγοντα περιστατικά.
4: Σοβαρά περιστατικά. Ναι. Άνθρωποι που περιμένουν στην αναμονή και έρχονται και βλέπουν 3 ώρες αναμονή, μπορεί να φύγουν. Φεύγουν. Δεν ξέρουμε αυτό που φεύγει, έχει κάτι σοβαρό ή δεν έχει. Δεν προλαβαίνει να τον εκτιμήσει ο γιατρός.
3: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
4: Που προκύπτουν τέτοιου είδους.
3: Γιατί μας μετέφεραν ότι μεν εξετάζονται πρώτα τα επίγοντα περιστατικά, είτε είναι καρδιολογικό είτε είναι τροχαίο. Αλλά μπορεί να εκεί, ναι, στην ίδια ώρα να βρίσκεται ένα παιδί με τη μητέρα του, ένα λιγότερο σοβαρό περιστατικό, ένας ηλικιωμένος, ναι, να βλέπει την ουρά να αυξάνεται και να αποχωρεί.
4: Ναι, μπορεί να βλέπει την ουρά με το που μπαίνει, να βλέπει την ουρά, και όχι να προκάρδει ο άλλος, ένα τραγικό άλλος μπορεί να είναι έως και εμφραγμά, να φεύγει και τη λίγο θα βγάλω άκρη και να πηγαίνει. Αν πάει έξω σε ιδιώτη γιατρό έχει καλός, αν πάει σπίτι του και περιμένει. Αυτό ισχύει ούτως ή άλλως ισχύει τώρα. Πόσο μάλλον σε μια επιδείνωση της κατάστασης.
3: Φρένο στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής και κτηνοτροφίας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακυρώνοντας δράσεις συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Αποκαλυπτικός ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.
5: Σήμερα είναι ακύρωση. Ξεκινάμε λοιπόν, Σπύρο, με την πρώτη διαφάνεια, η οποία λέει
6: πάρα πολλούς ελέγχους σε μία μέρα, σε πολλές περιπτώσεις σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας που με βάση τους νόμους της φυσικής είναι αδύνατο. Έχουμε περιπτώσεις που δηλώνονταν 300 κυψέλες και βρίσκαμε 3. Έχουμε περιπτώσεις που δεν βρίσκαμε τίποτα. Γίνανε 737 έλεγχοι όπως είδατε. Αυτά είναι επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι πραγματικά μας επιβεβαιώσανε τους φόβους δυστυχώς ότι υπήρχε υψηλό ποσοστό παραβατικότητας. Προφανώς λοιπόν ήταν μονόδρομος και όπως είπε και ο Υπουργός είναι αυτονόητα αυτά τα οποία ανακοινώνουμε σήμερα. Είναι το κλείσιμο μιας εκκρεμότητας μεγάλης που υπάρχει. Επίσης να πω ότι για το ερώτημα για τον καταναλωτή, ότι όταν υπάρχει ένα ερωτηματικό γύρω από το σύστημα πιστοποίησης, γενικότερα των βιολογικών, προφανώς δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το αν μπορεί να έχει βρεθεί στο ράφι κάτι το οποίο να έχει αυτοκόλλητο που λέει ότι είναι βιολογικό και να μην είναι.
2: Υπάρχουν βιολογικοί παραγωγοί που πραγματικά τηρούν όλες τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο της βιολογικής παραγωγής. Υπάρχουν βιολογικά προϊόντα τα οποία πραγματικά τηρούν όλες τις προϋποθέσεις.
3: Και να παραμείνουμε στο θέμα για να το συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, τον κύριο Λεονταράκη. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
7: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση.
3: Κύριε Λεονταράκη, η αλήθεια τώρα είναι ότι πρέπει να έχει προκληθεί προβληματισμός ιδιαίτερος στους μελισσοκόμους, γιατί εδώ ακυρώνεται ένα πρόγραμμα 19 εκατομμυρίων ευρώ για την βιολογική μελισσοκομεία. Από τη μία βρέθηκαν σοβαρές παρατυπίες, αλλά μήπως θα έπρεπε να απομονωθούν μόνο αυτές οι περιπτώσεις? Είναι δηλαδή τώρα σαν να την πληρώνουν όλοι οι μελισσοκόμοι.
7: Αυτό το ερώτημα έπρεπε να το έχει απαντήσει ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 18,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και εμείς τον διαβεβαιώσαμε ότι τότε δεν έφτανε ούτε για 300 με 400 μελισσοκόμους. Και τότε συγχρόνως μας δεσμεύτηκε ο κύριος Τσιάρας ότι θα κάνει μια υπερδέσμευση στο βιολογικό πρόγραμμα μελισσοκομείας της τάξης των 150 με 155 εκατομμυρίων ευρώ για να καλύψει όλους τους μελισσοκόμους. Μετά προέκυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίναμε εμείς το μαύρο πρόβατο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι η κτηνοτροφία, αλλά η μελισσοκομεία. Και πονάει κεφάλι. Τώρα ήρθαμε στο στάδιο του πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι. Αυτά κάνουν οι κύριοι της κυβέρνησης. Και δυστυχώς για εμάς, πρώτη φορά πήγαμε να δρομολογηθούμε σε μια επιδότηση σαν μελισσοκόμοι, μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Γιατί πρέπει να ξεπληθούν όλες οι αμαρτίες των επιδοτήσεων διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που έχουν προκύψει στη μελισσοκομεία. Αυτά αισθανόμαστε σαν μελισσοκόμοι. Και άλλη μια φορά η αδικημένη του πρωτογενή τομέα είναι η μελισσοκόμη.
3: Είναι πολύ θλιβερή η εικόνα που μας περιγράφετε, γιατί γνωρίζουμε ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα ήδη μέχρι στιγμής από προηγούμενες συζητήσεις μας, από όσα μας είχατε περιγράψει. Τώρα προέκυψε και αυτό και θέλω να μου πείτε τι σημαίνει για έναν μελισσοκόμο το γεγονός ότι ενδεχομένως είχε έτσι εναποθέσει τις ελπίδες του σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και τώρα βρίσκεται στον αέρα. Γιατί χρήματα μιλάμε.
7: Φυσικά και είναι απογοητευτική η κατάσταση στη μελισσοκομεία και μόνιμα είναι απογοητευτική. Θα σας πω μόνο για τα καινούργια παιδιά που τόλμησαν να μπουν στη μελισσοκομεία. Το πρώτο πράγμα που άκουσαν είναι ότι είναι λαμόγια. Ενώ έδωσαν χρήματα, έκοψαν τιμολόγια, αγόρασαν κυψέλες και μελίσια για να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, μένουν αυτή τη στιγμή μετέωροι. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν ένα κεφάλαιο πως θα μπουν σε ένα πρόγραμμα, δηλαδή έχουν συμπληρωματικά, είναι κτηνοτρόφοι, δεν είναι αμαρτία να είσαι κτηνοτρόφος, αμαρτία είναι να είσαι στον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Ήταν λοιπόν κτηνοτρόφοι, ήταν αμπελουργοί, ήταν ελαιουργοί, ό,τι καλλιέργεια είχαν ανά την Ελλάδα, αγόρασαν και 100-200 μελισσάκια, 50-100 δεν ξέρω και εγώ πόσα ο καθένας, επένδυσαν εκεί πέρα ότι θα μπουν σε ένα πρόγραμμα για 3-6 έτη, δεν ξέραμε, δεν μας ξεκαθαρίσανε ποτέ για πόσο θα ήταν. Και αυτή τη στιγμή τους πετάνε έξω. Φανταστείτε.
3: Δηλαδή έχουν μπει και μέσα αυτή τη στιγμή οι μελισσοκόμοι. Πόσα χρήματα μπορεί να έχει ξοδέψει ένας νέος μελισσοκόμος?
7: Κατά μέσον όρο βάλτε ότι μπορεί να ξόδεψε και 100 με 120 ευρώ για την αγορά του κεφαλαίου. Δηλαδή 120 ευρώ αναμελήσει. Η παραφιάδα σύν την κυψέλη δεν μετράμε τα μεροκάματά του. Αλλά ήθελα να συμπληρώσω στο προηγούμενο, φανταστείτε και τους παλαιούς, δηλαδή εμάς τους μελισσοκόμους που έχουμε ένα ζωικό κεφάλαιο αρκετά χρόνια, άλλος έχει 300, άλλος 500, άλλος 1000, άλλες 2000 μέλισσες, που ήταν να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό, μεγάλη αμαρτία να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Εντάξει, περάσαμε τους ελέγχους, προκύψανε και κάποιοι οι οποίοι ήταν παράνομοι και αντί να τιμωρήσουν αυτούς, να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη ή τέλος πάντων ας τους κόβαν, μπήκαμε όλοι στο ίδιο σου βάλει αυτή τη στιγμή και σου λέει είστε όλοι. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ πικρή κατάσταση αυτό που συμβαίνει στη μελισσοκομεία.
3: Αισθάνεστε αδικημένοι αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνουμε για να λέτε ότι ξεπλύνονται οι αμαρτίες στο δικό σας πρόσωπο. Αλλά θέλω να μας εξηγήσετε πόσα χρήματα μπορεί να έχει χάσει κατά μέσο όρο ένας νέος μελισσοκόμος πριν καν ενταχθεί στο πρόγραμμα, όπως είπατε με τα τιμολόγια που έκοψε.
7: Από την περσινή κατάσταση αυτή, αν βάλετε μέσα το κεφάλαιο το οποίο και τις κυψέλες που πλήρωσαν και τον κόπο τους, αυτά που πλήρωσαν στις εταιρείες πιστοποίησης για να περάσουν τους ελέγχους. Ότι δεν ενταχθήκαμε από πέρυσι που ήταν να ενταχθεί, ο κόσμος στο πρόγραμμα, βάλτε μέσα και τη συντήρηση του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο η Μέλισσα θέλει μια συντήρηση. Θέλει τις μεταφορές του, θέλει τις στροφές τους σημερινούς μήνες. Και αυτή τη στιγμή έρχεται το κερασάκι στην τούρτα που του λένε δεν μπαίνεις στο πρόγραμμα, του μένουν οι μέλισσες αμανάτι που λέμε εμείς εδώ. Και τις ταΐς τις ποτίζει, τις μεταφέρει, έχει τη φροντίδα τους. Άρα πώς θα το υπολογίσουμε τη ζημιά αυτή που προκάλεσαν οι κύριοι αυτοί.
3: Χιλιάδες ευρώ για παράδειγμα για τον κάθε μελισσοκόμο, για να καταλάβουμε.
7: Ορίστε.
3: Χιλιάδες ευρώ για τον κάθε μελισσοκόμο κατά μέσο όρο.
7: Φυσικά και χιλιάδες ευρώ. Φυσικά και χιλιάδες ευρώ. Όταν λογιστείτε ότι αγοράζουμε και ένα, έχουμε και ένα κεφάλαιο στα χωράφια αυτή τη στιγμή στη φύση, η οποία είναι ρημαγμένη η φύση αυτή. Αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση, αντιμετωπίζουμε τις ανατιμήσεις, αντιμετωπίζουμε την αδιαφορία του κράτους να πάρει μέτρα για να φροντίσει να συντηρηθούμε σαν μελισσοκόμοι. Όλα αυτά, αν τα βάλετε κάτω, είναι απογοητευτική η κατάσταση. Φτάσαμε μέχρι και στο επίπεδο, στο Μέγαρο Μαξίμου, να μιλάμε με τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό, να του πούμε ότι το 90% των προβλημάτων της μελισσοκομείας δεν απαιτούν από τον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ για να επιληθούν και μπορούν να επιληθούν άμεσα. Έχουν παρέλθει ένα σωρό μήνες, δεν έχουμε δει τίποτα.
3: Mm-hmm.
7: Και ούτε πρόκειται να δούμε. Δυστυχώς για εμάς.
3: Επειδή τώρα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε βρίσκεστε προτετελεσμένον, μέσω της Ομοσπονδίας θα κινηθείτε εκ νέου προς το Υπουργείο για να δείτε τι θα γίνει με τα προγράμματα ή θεωρείτε ότι είναι πλέον χαμένος σκόπος?
7: Να σας πω, είναι μια ερώτηση η οποία την έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές, ειδικά σήμερα που έχω μιλήσει σε πολλούς συναδέλφους σας. Η Ομοσπονδία πέρυσι κινητοποιήθηκε μάλλον, είτε διαμαρτυρώμενη είτε με κινητοποίηση διαφόρων τύπων, 4 φορές. Στη ΔΕΘ πήγαμε, έξω από το Υπουργείο πήγαμε. Και πού δεν πήγαμε? Και στον κύριο Πρωθυπουργό πήγαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Ανταυτού, μόλις τους τριμώξει κάποια ευρωπαϊκή εισαγγελία, καθίζουμε εμείς στο ειδόλιο του κατηγορουμένου. Η παραγωγή, 22.500 παραγωγή μελισσοκομείας σε όλη την Ελλάδα, είμαστε καταδικασμένοι από την πολιτική αδράνεια της κυβέρνησης και της εκάστοτε κυβέρνησης που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω να προσάψω κάτι ή να ξεχωρίσω κάτι από τον ένα ή τον άλλο. Η μελισσοκομεία είναι το έρμεο του πρωτογενούς τομέα.
3: Καταλαβαίνουμε την απογνωσή σας και την οργή σας ως μελισσοκόμοι της Κρήτης και ως Ομοσπονδία. Και κλείνοντας, κύριε Λεονταράκη, να αναφερθούμε και στη Μερκοσούρ, στη συμφωνία αυτή η οποία πάγωσε, αν δεν κάνω λάθος, προσωρινά. Δεν ξέρω αν θα ξεπαγώσει κάποια στιγμή, γιατί γνωρίζουμε τους κινδύνους που ενέχει για τους μελισσοκόμους. Μας τους είχατε περιγράψει.
7: Η μελισσοκομεία, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, ζει μια ζωντανή Μερκοσούρ. Τώρα και μία 20ετία, με αθρώες εισαγωγές από την Κίνα, με αθρώες εισαγωγές από τη Βουλγαρία, από όπου μπορείτε να φανταστείτε έρχονται τέτοια μέλια επικίνδυνα, φανταστείτε να έρθουν και από 12 τεράστιους συνεταιρισμούς της Αμερικής, αυτά τα μέλια τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Από την Ουκρανία, η οποία ευθαρσώς μας ανάγγειλαν ότι για την επάρκεια της διατροφικής μας, για τις ανάγκες που υπάρχουν διατροφικά, υπέγραψαν με την Ουκρανία να μπαίνουν χωρίς δασμούς στα μέλια μέσα. Έχουμε άλλον ένα εχθρό να αντιμετωπίσουμε. Τους ίδιους τους πολιτικούς μας, με τη βούλησή τους. Αν προκύψει σε μια Μερκοσούρ εδώ πέρα, μιλάμε για μια καταδικαστική, μια ταφόπλακα και θα πάμε αναγκαστικά όλοι στα σπίτια μας. Συγγνώμη, θα χάσουμε το κεφάλαιό μας, θα χάσουμε τον κόπο μας, δεν ξέρω από πού θα βγουν τα χρέη του Έλληνα μελισσοκόμου, δεν ξέρω από πού θα στήσουμε τα νοικοκυριά μας, τα δάνειά μας, τα παιδιά μας και θα πάμε στο εξωτερικό αναγκαστικά κι εμείς ή θα βρούμε τουριστικές δουλειές ανά σεζόν. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δυστυχώς.
3: Ας ελπίσουμε έστω και στο και πέντε να γίνει κάτι για τους μελισσοκόμους μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη, κύριε Λονταράκη. Καλή συνέχεια.
7: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε χθες στη Βουλή τροπολογία που προβλέπει αφενός μέτρα ανακούφισης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου λόγω αυτόδους πυρετού, αφετέρου την εφαρμογή ηλεκτρονικών στομαχικών βόλων στα αιγοπρόβατα. Πρόκειται μάλιστα για προϋπόθεση για τη λήψη ενισχύσεων. Η τροπολογία καθιστά επιλέξιμα μόνο τα αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών, στα οποία έχει τοποθετηθεί από κτηνιάτρους ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης καταχωρημένο στην ψηφιακή βάση ιχνηλασιμότητας. Για την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ του 2026, η σήμανση και καταγραφή με βόλους δεν θα είναι υποχρεωτική. Εσπερίδα με θέμα δημογραφικές προκλήσεις, υγιής γύρανση και κοινωνική συνοχή στη σύγχρονη εποχή πραγματοποιεί απόψε στην περιφέρεια Κρήτης. Πραγματοποιείται απόψε. Για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, μίλησε στην εκπομπή Ομορφή Μέρα ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας Γιώργος Παπαδάκης.
8: Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη συνολικότερα είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Ο πληθυσμός γυράσκει, πέραν τούτου έχουμε μία μείωση στις γεννήσεις με αποτέλεσμα να γίνονται σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις που απειλούν, αποτελούν προκλήσεις για την κοινωνική συνοχή, διότι εάν είναι μειωμένες οι νεότερες ηλικίες δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τους μεγαλύτερους και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση για την κοινωνική συνοχή. Επίσης, μια σημαντική πρόκληση με δεδομένο της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης είναι οι άνθρωποι όχι απλώς να ζουν περισσότερα χρόνια, αλλά να ζουν καλύτερα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις, απαιτείται πρόσβαση και καλύτερη αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, κοινωνική ενεργοποίηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Όλα αυτά τα ζητήματα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε να τα αναπτύσσει ο καθηγητής Φελάς, ο οποίος, όπως είπα, είναι ένας σημαντικός ακαδημαϊκός σε αυτό ακριβώς το πεδίο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο της UNESCO, καθώς είναι μέλος της αντίστοιχης επιτροπής της UNESCO πάνω σε αυτό το θέμα.
9: Το παράδειγμα της Κύπρου προφανώς είναι καλό για να το αναδεικνύει ο κύριος Φελάς. Το έχουν πετύχει αυτό που περιγράψετε προηγουμένως, δηλαδή στην Κύπρο?
8: Έχουν πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι στη χώρα μας. Και αυτό ακριβώς θέλαμε να φέρουμε στην Κρήτη, να ακούσουμε πώς κατόρθωσαν να πετύχουν μια καλύτερη ισορροπία και διαχείριση των προκλήσεων αυτών που δημιουργούνται. Κοντά σε αυτά όλα θα πρέπει να προσθέσουμε, κύριε Αγγελάκη, την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και τις τεράστιες αλλαγές που θα επιφέρει το εργασιακό περιβάλλον. Γιατί όπως ανέφερα και πριν, γίνονται σημαντικές προκλήσεις που αφορούν το ασφαλιστικό. Ένας πληθυσμός ο οποίος γυράσκει και ταυτόχρονα δεν έχουμε ανανέωσή του με αντίστοιχο αριθμό γεννήσεων, αυτομάτως δημιουργεί αρνητικό ισοζύγιο ανάμεσα στους εργαζόμενους με τους συνταξιούχους. Και το αρνητικό αυτό ισοζύγιο, η αρνητική αυτή ισορροπία θα επιδεινωθεί και από την τεχνητή νοημοσύνη που θα επηρεάσει με πολλές κατηγορίες, θα σταρώσει πολλές κατηγορίες εργασίας, αλλάζοντας άρδιν το εργασιακό περιβάλλον. Όλα αυτά δεν είναι θεωρητικές συζητήσεις για ακαδημαϊκά συνέδρια ή επιστημονικές δημοσιεύσεις.
3: Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από μερικές ώρες στα Καλουδιανά Χανίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο συγκρούστηκε με τοπικά με επιβατικό γιοταχή κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφανιστεί. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να προχωρούν στον απεγκλωβισμό του οδηγού του γιοταχή. Γυναίκα που υπηρετεί στο πυροσβεστικό σώμα Κρήτης τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια άσκησης όταν έπεσε από σκάλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι. Ο εξομοιωτής Fire Dragon βρέθηκε στα Χανιά για εκπαίδευση σε ασκήσεις πραγματικής πυρκαγιάς σε κτίριο. Η πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Παγνείο όπου και νοσηλεύεται. Ουρές ταλαιπωρία σήμερα στον ΒΟΑΚ λόγω έργων στον Άγιο Γιάννη Χωστό. Συγκεκριμένα ισχύουν μέχρι τις 7 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας κυροδέματος της γέφυρας Άγιο Γιάννη Χωστού στο 132ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού. Αποκλεισμένη είναι η λωρίδα κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ένα αέριο μέσω της Frontex εντόπισε λέμβο με 31 μετανάστες νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού. Θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά και το Κιλκής, από όπου καταγόταν η είδηση του χαμού του 33χρονου δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου Θωμά Μαρκόπουλο. Ο 34χρονος κατέρευσε το βράδυ της Τρίτης ενώ εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν τα κατάφερε. 8 είναι τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων που συνδέονται με το ξέσπασμα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Διευθύντης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα για τον Χανταϊό. Σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, όπως εξηγεί, είναι πολύ κοινά όπως το κρυολόγημα και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά και να εξετάζεται το προφίλ του ασθενού στα ταξίδια που έχει κάνει και οι επαφές του. Όπως συμπλήρωσε γενικότερα, για τον υγειονομικό έλεγχο που γίνεται στα κρουαζιερόπλια είναι πολύ αυστηρός.
10: Το σύστημα που είναι σοβαρή η νόσηση αυτή, μπορεί να έχουμε γύρω στο 40% θνητότητα. Στους 100 που θα νοσήσουν, να το πάμε γιατί είναι μεγάλος αριθμός για να καταλάβουν οι ακροτές, στους 10 που θα νοσήσουν οι 4 θα πεθάνουν. Είναι πολύ υψηλό ποσοστό θνητότητας και κυρίως η μετάδοση γίνεται από εισπνοή είτε υγρών, βιολικών υγρών που κάπου έχουν επικαθίσει, έχουν στεγνώσει και μετά μέσω του αέρα μεταδίδονται, ή όπως λέμε τώρα αυτό που επιβεβαιώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την μετάδοση από άνθρωπο στον πεδάφτο. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη εκδήλωση που είναι από άλλο είδος χανταϊό, που προσβάλλει τα νεφρά και έχει ως αποτέλεσμα, είναι ο λεγόμενος αιμορραϊκός πυρετός, που γίνεται συνήθως είτε από δάγκωμα πυρετού, είτε από πάλι τα σωματικά υγρά. Που σημαίνει λοιπόν ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσουν οι αρχές εκεί που χειρίζονται το περιστατικό ποιο είδος είναι, και όλα αυτά σιγά σιγά τώρα κατασταλάζουν και έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Ξαναλέω όμως και πάλι, εγώ θα κρατούσα ως Αρχή Δημόσιας Υγείας αυτά τα δύο.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης τουρίστρια στην περιοχή του χωριού Βαντέ στο Δήμο Χανίων μετά τον εγκλωβισμό της σε δύσβατο σημείο στο Φαράγγι Κυκλάμινου.

0: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την εγγραφή μαθητών της 6ης τάξης του Δημοτικού στην 1η Γυμνασίου του Μουσικού Γυμνασίου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2026-2027 και θα γίνουν δεκτές έως την 3η 2 Ιουνίου. Το Μουσικό Σχολείο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της 6ης Δημοτικού και όχι μόνο σε όσους έχουν μουσικές γνώσεις, ούτε σε όσους γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο εκ των προτέρων. Την ώρα που η συζήτηση για τη συμπερίληψη και την ισότιμη εκπαίδευση παραμένει ανοιχτή, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Χανίων παρουσιάζει δράσεις που αποδεικνύουν πως τα ειδικά σχολεία μπορούν να γίνουν κύτταρα εξωστρέφειας, δημιουργίας και κοινωνικής συμμετοχής. Μιλώντας στην εκπομπή Ομορφή Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη, η εκπαιδευτικός Ειρήνη Γετεκάκη περιέγραψε τις πρωτοβουλίες των μαθητών μέσα από το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη τα παιδιά να νιώσουν ότι είναι ενεργοί πολίτες.
1: Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε κάποια παιδιά junior ambassadors, όπως λέμε, τα οποία ασχοληθήκαμε φέτος με το πρόγραμμα E-Pass, τα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου προωθούμε τις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις δράσεις που γίνονται στην Ευρώπη και σχετικά με τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία και, τέλος πάντων βοηθάνε τα ειδικά σχολεία. Mm-hmm. Και πήραμε τα παιδιά μας να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του ΒΟΑΚ και τη μεγάλη έκθεση που είχαμε κάνει μια θύσα μια φωνή σε σχέση με την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Mm-hmm. Είχαμε κάνει στην αρχή της χρονιάς. Δηλαδή παρουσιάσαμε δύο μεγάλες δράσεις που κάναμε. Mm-hmm. Από τη μία ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των σχολείων των Χανίων σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, όπου μας έφεραν μία αφίσα στο Δημαρχείο Χανίων και μαζέψαμε περίπου 100 αφίσες από 40 σχολεία μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Σημαντικό, βέβαια.
1: Σημαντικό, γιατί ήταν από πρωτοβάθμια, από δευτεροβάθμια, από προνοιακά ιδρύματα, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπου ξαφνικά ευαισθητοποιήθηκαν και μάθαν τι είναι η μέρα των ατόμων με αναπηρία, τι είναι τα δικαιώματα του παιδιού, τι είναι τα δικαιώματα του αναπήρου. Μέσα από μία φύσα, μέσα από την τέχνη, κινητοποιήθηκε μια ολόκληρη κοινωνία. Αυτή ήταν η πρώτη μας δράση σημαντική. Mm-hmm. Και η δεύτερη δράση ήταν να μάθουμε για ένα σημαντικό έργο του ΕΣΠΑ. Ναι. Οπότε ασχοληθήκαμε με το Βόρειο Οδικό Άξονα.
2: Βέβαια, το μεγαλύτερο. Είναι το μεγαλύτερο μάλλον που γίνεται στην Ευρώπη αυτή την ώρα. Την ώρα που μιλάμε.
1: Μέσα από συνεντεύξεις δηλαδή και συζητήσεις, παρουσιάσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια. Μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδάκη, τον Ευρωβουλευτή, mm-hmm. καθώς και τον κύριο Καλογερή, εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, για τις συνέπειες που θα έχει όλο αυτό στην καθημερινότητα των πολιτών. Mm-hmm. Και πώς, ας πούμε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούν αυτό το έργο, πώς γίνεται η χρηματοδότηση, mm-hmm. πώς θα μας βοηθήσει αυτό το έργο. Και αυτά όλα μαζί τα παρουσιάσαμε προχθές στο πάρκο.
2: Στο πάρκο Γεωργία.
0: Σε λίγο αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
4: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Την ήττα με 3-2 γνώρισε Όφη από τον Λεβαδιακό για την πέμπτη αγωνιστική των play-offs της Τίχμαν Super League 1. Η κριτική ομάδα εξέφρασε έντονα παράπονα για την διαιτησία με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα δεχόμενη 3 γκολ στα 12 λεπτά των καθυστερήσεων. Στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στην Ισπανία από τη Βαλένθια με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από το Final Four της Αθήνας. Εκεί όπου θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ήρθε η ώρα για το χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακή στην Αντρόγιο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Μας ενημερώνει ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι. Σήμερα τα χρηματιστήρια προεξοφλούν το καλό κλίμα της συνάντησης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα. Ο γενικός δείχτης είναι στο σύν 0,88% στις 2.287 μονάδες με 75 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικά είναι και τα πρόσημα στην Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη στο σύν 1,5% και τον γαλλικό δείχτη στο σύν 0,71%. Λίγο θετικά ανοίγει η αμερικανική αγορά στο συν 0,20%, ενώ σταθεροποίηση βλέπουμε σήμερα στο πετρέλαιο στα 105,47 δολάρια το βαρέλι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Και εμείς να πάμε στο διεθνή χώρο. Σε θερμό κλίμα, οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Xi Jinping και του Donald Trump στο Πεκίνο. Πέρα από τα διμερεί, οι δύο ηγέτες αντέλαξαν απόψεις για τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις, εστιάζοντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στην Κορεατική Χερσόνησο. Πλοίο στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα πάντα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες για τον Χανταϊό υπόσχονται εταιρείες όπως η Αμερικανική Μοντέρνα. Σε συνεργασία με νότιο-κορεάτικα ερευνητικά κέντρα βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της COVID. Και η Νεάντερταλ ήταν η πρώτη οδοντίατρη, αποκαλύπτει δόντι 59.000 ετών. Ένα άτομο που έζησε πριν από τόσα χρόνια στη Σιβηρία φαίνεται πως απαλλάχθηκε από τον φρικτό πονόδοντο χάρη σε ένα είδος απονεύρωσης με ένα μικρό πέτρινο εργαλείο. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Πέφτει σταδιακά η θερμοκρασία από σήμερα. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. Βουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
6: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Nova Απολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Nova Απολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 14 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Εκφράζουμε καταρχάς εισαγωγικά τη βαθιά αλληλεγγύη μας και συμπαράσταση σε όλους τους φίλους οδηγούς απανταχού της Κρήτης. Κυρίως εκείνες που κινούνται είτε εντός του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου, είτε κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης. Ξέρετε, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους μετανάστες, που αυξάνονται οι ροές με το που ανοίγει ο καιρός, έτσι σημαίνει και με τα έργα. Γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα έργο μεταξύ Οκτωβρίου-Νοεμβρίου και Μάρτιο-Απρίλιο δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι εκεί απλά για να ενεργοποιηθεί η σύμβαση. Γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα τα έργα όταν έχουν υψηλό βροχό δεν πιάνουν τόπο, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Στην Γερμανία, ξέρω εγώ, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, εκεί είναι διαστημικοί οι τύποι. Είναι πολλά level παραπάνω, καταλαβαίνετε, και κάνουν και εκτελούν έργα μέχρι και με 50 πόντους χιόνι. Εδώ, εάν δεν περνάει το θερμόμετρο τους 25 βαθμούς ντάλα ήλιο, δεν παίζουν σκαπετιά. Δεν μπορούν, παιδί μου, δεν μπορεί να υλοποιηθεί έργο. Τι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο να έχουν ξεμετήσει πώς είναι τα σαλιγκάρια με το που βρέξει, παιδί μου. Έτσι είναι τα εργοτάξια. Ενεργοποιημένες οι συμβάσεις. Δηλαδή ο χρόνος τρέχει. Και γι' αυτό έχουμε κατά καιρούς έχουμε πει και έχουμε επισημάνει πώς είναι δυνατόν οι υπηρεσίες δήμων, περιφερειών, υπουργείων να προκυρήσουν διαγωνισμούς και να δίνουν χρόνους για την εκτέλεση έργου που δεν αντέχει σε καμία λογική. Είναι, ρε παιδί μου, ένας δρόμος 100 μέτρων, δίνουν 2 χρόνια, 24 μήνες. Πάντα με μήνες είναι, εμείς φαίνεται πολύ βαρύ. Το ξέρω, 2 χρόνια είναι. Το 24 μήνες είναι πιο πασατέμπο στη δουλειά. Δεν είναι, παιδί μου, καρύδι, ξέρεις, τα 2 χρόνια είναι. Για να σκαλάγει. Τα ακούς λίγο πιο βαριά, ρε παιδί μου. Το 24 μήνες έρχεται πιο light. Και λες, παιδί μου, 24 μήνες. Βάλε τώρα όμως ότι σε αυτούς τους 24 μήνες, 12 από τους 24 είναι off, 6 την πρώτη χρονιά, 6 τη δεύτερη, 6 δηλαδή μεταξύ Οκτωβρίου, Απριλίου, εκεί χοντρικά τα λέμε, της πρώτης χρονιάς, άλλοι 6 πάλι μεταξύ Οκτωβρίου, Απριλίου, καθαροί μήνες 12. Μόνο καλοκαιρινή. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που βιώνουμε και στην Κρήτη. Παράδειγμα, ξεκινήσουμε με τα εκτός κέντρου και το βόρειο οδικό άξονα. Σωστά η κυβέρνηση προχωρά στις παρεμβάσεις τις προσωρινές, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή δημιουργίας ενός διαχωριστικού στιθέου μέχρι να ο ΒΟΑΚ, ναι, πάμε στην τοποθέτηση των πλαστικών οριοδικτών για να αποτρέπεται η προσπέραση στα επικίνδυνα σημεία όπως έχουν οριοθετηθεί από μελέτη που έγινε. Δεν τους έβαλαν τους οριοδείκτες το χειμώνα. Προσέξτε, δεν μιλάμε καν για έργο, έτσι. Μιλάμε για βίδες. Περνάει το αυτοκίνητο, αφήνει οριοδείκτη, τρυπάει βίδες, πασελώνει δηλαδή, πασαλώνει, προχωράει στο επόμενο. Ανά 1,5 μέτρο. Δηλαδή και με καταρακτώδη βροχή, πάλι δουλειά γίνεται. Και με χιόνι, πάλι δουλειά γίνεται. Γιατί βγάζει το χιόνι εκεί με την παλάμη, μπορεί να κάνει τη δουλειά. Όχι. Εάν η θερμοκρασία δεν είναι πάνω από 25 βαθμούς ντάλα ήλιος, δεν βγαίνει κανείς. Ή γίνονται πολύ λίγα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να συνεχίζονται αυτές οι εργασίες ενώ πλέον έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Μαντεύστε λοιπόν ποιο είναι το σκηνικό που έχει στηθεί στο βόρειο οδικό άξονα. Μη σου τύχει, ρε παιδί μου. Μη σου τύχει να πας Ρέθινο, να πας Χανιά. Μη σου τύχει.

να πας, να πας τώρα στο κέντρο της πόλης. Πού να πας, να πας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, Κνωσού, Λεωφόρο Δημοκρατίας, πιάσαμε τώρα τα έργα Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην καρδιά του πλέον, μάλλον στην έναρξη του καλοκαιριού, γιατί δεν μπορούσαμε, ρε παιδί μου, ούτε καν Μάρτιο, δεν θα πω εγώ. Γενάρη, από Δεκέμβρη, ούτε καν Μάρτιο δεν μπορούσε να ξεκινήσει η δουλειά. Όπου ξέρουν από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ότι κατεβαίνουν τα τουριστικά λεωφορεία γιατί έρχονται από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Δεν κάνετε, ασχολείται κανείς, ποιος θα τον τουχιουτίσει στο μυαλό του τώρα όλο αυτό. Τι κάθεσαι, ασχολείσαι εκεί όποτε μπορεί ο εργολάβος. Ξέρω ότι μέχρι να γίνει μελέτη, αυτό, το άλλο, διαδικασίες, γραφειοκρατία, τα γνωστά, ρε παιδί μου. Ακόμη και έτσι όμως, ακόμη και με το βάρος της γραφειοκρατίας, της κολυσιεργίας, των ρυθμών χελώνας που ακολουθούν πολλές υπηρεσίες και όλο αυτό του δεδαλώδους καθεστώτος που διέπει την εκτέλεση εργασιών για δημόσια έργα, ανεξάρτητα από ποιο φορέα αυτά υλοποιούνται, θα μπορούσε να έχει μπει ένας στοιχειώδης προγραμματισμός. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε.

πράγματα όμως κινούνται πολύ πιο γρήγορα όταν πρόκειται για τη συνεργασία κράτους και ιδιώτη, υπό την ευρεία έννοια ιδιώτη, όπως για παράδειγμα για την υπόθεση της δημιουργίας δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Ήρθαν και φύγαν τρέχοντας τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που πήγαν στις Μαλάδες. Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για το ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, παλαιά αποθήκη, η οποία χρησιμοποιείται τώρα από ό,τι έχουμε μάθει από κάποιους οι οποίοι έχουν επινοικιάσει το χώρο, διότι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, νομίζω ότι είναι επιπλοποιή, όπου πραγματοποιούν τμήμα έργου που έχουν αναλάβει για ανακατασκευή και ανακαινήσεις ξενοδοχειακών μονάδων και ήθελαν ένα μεγάλο χώρο προκειμένου εκεί να γίνει προεργασία της ξυλίας πριν γίνουν οι τοποθετήσεις της εργολαβίας που έχουν αναλάβει πάντα ιδιώτες μεταξύ ιδιώτη. Πήγε λοιπόν σήμερα κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να επιθεωρήσει το χώρο και να εκτιμήσουν ότι αφενός είναι κατάλληλος για αυτό το οποίο προορίζεται, δηλαδή για τη δημιουργία δομής μεταναστών, και αφετέρου να επισημάνουν τις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό για την φιλοξενία των μεταναστών. Στο πόδι όλη η περιοχή. Πήραν χαμπάρι γείτονες εκεί το κλιμάκιο, ήταν και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ εκεί, ο κύριος Γαβαλάς, και υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κατοίκων και εκπροσώπων του Υπουργείου, αλλά και του Προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.

Αντίδραση όμως είχαμε και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάρει απόφαση. Τασόμενος αρνητικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο κ. Καλοκαιρινός, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, επικοινώνησε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης ουσιαστικά, με την συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων, για να παράσχουν πλήρη ενημέρωση και για το ενδεχόμενο το κέντρο, η δομή μεταναστών, να λειτουργήσει στις Μαλάδες, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες εναλλακτικές που φαίνεται ότι έχει στο τραπέζι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Θυμίζω ότι ο Δήμος έχει πάρει απόφαση η δομή αυτή να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες και να έχει τις κατάλληλες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις. Και όλα αυτά ενώ πλέον αρχίζουν και διαμορφώνονται ασφυκτικές συνθήκες μετά τις αλλεπάλληλες μεταναστευτικές ροές και αφήξεις στην Κρήτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότεροι από 400 μετανάστες μεταφέρονται από το Ηράκλειο προς τη Ρόδο και στη συνέχεια στην ΚΟ, προκειμένου να διαμείνουν στο εκεί κέντρο υποδοχής μεταναστών στα Δωδεκάνησα.

Πάντως, προς το παρόν, η ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διατείνεται ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στις αντιδράσεις και των κατοίκων της περιοχής των Μαλάδων. Αιτιάσεις δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες από τους κατοίκους, αλλά και διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει οριστική λύση και απόφαση από την, από την πλευρά της Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου όμως φαίνεται ότι προς το παρόν δεν πείθουν.

Πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από 15 έως 17 Μαΐου, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και παραμονή του συνεδρίου δέκα πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας θυμήθηκαν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.

Θυμήθηκαν έπειτα από 6,5 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ότι το επιτελικό κράτος δεν είναι τόσο επιτελικό, ότι οι άριστοι δεν είναι τόσο άριστοι, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο πατριωτική όσο είχε ξεκινήσει να εμφανίζεται από την ίδρυση του κόμματος. Μία επιστολή η οποία δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα Δημοκρατία, αντιπαραβάλλοντας την ιστορική διαδρομή της παράταξης με τη σημερινή κατάσταση του κόμματος, το οποίο το χαρακτηρίζουν αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της παράταξης. Υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η κυβέρνηση κυβερνά χωρίς κοινωνική συνέστηση και εθνική στρατηγική, δίνοντας προτεραιότητα στη συγκέντρωση των μηχανισμών ελέγχου και τη χειραγώγηση της κοινής νόμης αντί για την υπηρέτηση του υπεύθυνου πατριωτισμού και της αξιοκρατίας. Αυτά λένε 10 πρώην υπουργοί και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος. Ανάμεσά τους, Μανώλης Αγγέλακας, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Γραμματέας Οργανωτικούς Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βερναδάκης, πρώην διοικητής του ΑΕΔ, Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας, Θανάσης Νταβλούρος, πρώην βουλευτής Αχαΐας, Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής, Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου και πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας, Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας, πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος, Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός και πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πρώην Γραμματέας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας, ένα γνωστό πρόσωπο, πολύ γνωστό για την Κρήτη, Σεραφείμ Τσόκας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας.

εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Είχαμε πει πριν από σχεδόν ένα μήνα, όσο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα πέφτουν, έστω και δημοσκοπικά, μακριά από το ψυχολογικό όριο του 25% που διασφαλίζει, εξασφαλίζει και τον πόνους των 50 εδρών, άρα αυξημένες πιθανότητες πάνω από το 50% της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας να μην είναι στην επόμενη Βουλή, τόσο θα εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους.

Αυτά με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου χθες είχαμε και την μία παρέτηση, ηχηρή παρέτηση, της πρώην υπεύθυνης του τομέα δημόσιας τάξης της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Γκελεστάθη, κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, παραιτήθηκε χθες από όλες τις ιδιότητες που κατέχει εντός του κόμματος. Δεν πλέον καν μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας αιχμές για κονκλάβια, ίντριγκες και πολιτικούς εκβιασμούς, η κυρία Γκελεστάθη. Έτσι λοιπόν, όσο θα πέφτει η Νέα Δημοκρατία, τόσο θα ακούγονται φωνές. Θα σημειώνονται και αποχωρήσεις, καθώς όσο θα ετοιμάζονται κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, της σημερινής Νέας Δημοκρατίας για να είμαστε πιο ακριβείς, όπως του Αντώνη Σαμαρά, τόσο θα βλέπουμε να πυκνώνει αυτή η κινητικότητα. Αντιστοίχως, από την πλευρά της αριστεράς, της κέντρου αριστεράς, πείτε το όπως θέλετε, όσο θα βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να απομειώνει τη δυναμική του μέσω των δημοσκοπήσεων, το Τζίπρα να έρχεται αφού έχει μπει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, έχει εξαγνιστεί και επιστρέφει αμπόλυντος, ακάθαρτος και όλα τα συναφή, τόσο επίσης θα βλέπουμε αντίστοιχη κινητικότητα από την πλευρά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και κάπου στη μέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να διαχειριστεί μια μεγάλη γκρίνια που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό του κόμματος για το πώς κινείται ανάμεσα σε αυτές τις δύο συμπληγάδες. Το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται πάλι να μην μπορεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί το πολιτικό momentum, το οποίο μάλλον δείχνει να το χάνει. Διαρκώς στο καναβάτσο βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης, μετά την ιστορία με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε ο λογιστής να το δηλώσει. Έρχεται τώρα μια άλλη υπόθεση στο προσκήνιο, την οποία φέρνει ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καταγγέλει, κατηγορεί τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επινοικιάζει στο δημόσιο το ακίνητο επί της παραλιακής λεωφόρου εδώ του Ηρακλείου. Αυτό στο οποίο στεγάζεται σήμερα το κτηματολόγιο και παλαιότερα η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Για να επισημάνει ο κύριος Γεωργιάδης ότι μπορεί να είναι νόμιμο, ωστόσο δεν είναι ηθικό ένας εν δυνάμει υποψήφιος πρωθυπουργός να έχει πάρει την τελευταία δεκαετία από το ελληνικό δημόσιο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μισθώματα. Πάλι 1 εκατομμύριο. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Τέλος πάντων, ναι. Υπήρξε μια σφοδρή αντιπαράθεση και υπάρχει μια σφοδρή αντιπαράθεση. Μάλιστα, υπήρξε και δήλωση πριν από λίγο από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αν αυτό συνέβαινε για τον κύριο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα δεχόταν ερωτήσεις για ένα μήνα από τους δημοσιογράφους για το πόσο ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, μισθώνει ακίνητο και εξασφαλίζει δημόσιο χρήμα μέσω των ενοικίων, εν πάση περιπτώσει, εξασφαλίζει δημόσιο χρήμα. Υπήρξε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα, κατηγορώντας τον Άδων Γεωργιάδη ως λασπολόγο,

0: Στην ανακοίνωση αυτή σημειώνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία και επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει την κυβέρνηση η οποία βυθίζεται στην διαφθορά. Ωστόσο, για την ταμπακέρα, από το Πασόκ επισημαίνεται το ακίνητο της οικογένειας του πρώτου Πασόκ, στο οποίο αναφέρεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενοικιάστηκε το 2004 για πρώτη φορά στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου στη συνέχεια το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία και το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει, λένε από το Πασόκ εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και τις αίθουσες που χρησιμοποιούσε η αστυνομία ως χώρος προσωρινής κράτησης, προκειμένου να μεταβληθεί σε ένα κτίριο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Έτσι, επισημαίνεται ότι ουδέποτε ο κ. Ανδουλάκης πήρε ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, όχι για τα. Το ενίκιο είναι δεδομένο. Επίσης, επισημαίνουν, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, για να επιβεβαιώσει το Πασόκ ότι όλα είναι σύνομα, ότι το ακίνητο αυτό ανανεώθηκε η σύμβασή του το 2022. Και μάλιστα το 2024 έγινε και η παράταση μισθώματος. Όλα αυτά λοιπόν, λένε από το Πασόκ, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και έχουν δίκιο. Σου λέει, παιδί, πώς μας αγκαλεί εμάς ότι είναι κάτι προβληματικό, όταν επί των δικών σου κυβερνήσεων έχουν γίνει όλα αυτά. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα. Προφανώς και ο κύριος Γεωργιάδης επιχειρεί, σύμφωνα με το Πασόκ, να βυθίσει την πολιτική στο βούρκο της λασπολογίας. Καμία αντίρρηση. Αλλά κάπως έτσι ενημερωνόμαστε με την ανακοίνωση του Πασόκ, διεξοδικά και με κάθε επισημότητα, ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει δουλειές με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν ξέραμε ότι το 22 έγινε ανανέωση της σύμβασης και το 24 μάλιστα και παράταση μισθώματος. Όλα αυτά επικυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και προφανώς πήγε εξαιρετικά και αυτό. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου και αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι στα Καλουδιανά Χανίων. Απεγκλωβίστηκε τραυματίας οδηγός. Τροχαίο με σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί και στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε ο μοτοσυκλετιστής. Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης του εξομοιωτή Fire Dragon στα Χανιά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Παγνί. Πιθανές θεωρεί τις πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει εκλογική ετοιμότητα όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για τους πιθανούς χώρους δομής μεταναστών στην Κρήτη. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση για την περιοχή των Μαλάδων. Ουρές ταλαιπωρία σχηματίστηκαν στον ΒΟΑΚ λόγω έργων στη γέφυρα Γιάννη Χωστού. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα τουρισμού Χίος Πας και Κύθυρα Πας για διακοπές στα δύο νησιά. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. Να ανοίξουν τα στενά του ορμού ζήτησαν και οι δύο πλευρές. Οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Νίκο Νιόπλια και την ιδιοκτησία των Χανίων με τον έμπειρο τεχνικό να δίνει άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πολίτικα. 898 στα FM.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Παραμένουμε φυσικά στις πολιτικές διεργασίες που πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, κινούνται καθαρά σε προεκλογικό τόνο από όλες τις πλευρές και από όλα τα κόμματα. Πολύ μεγάλη συζήτηση φυσικά στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, κυρίως για το γεγονός ποιος εμφανίζεται ότι θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις απέναντι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό. Διαγωνισμός κυρίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του υποδιαμόρφωση κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, και σε δεύτερο επίπεδο σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι μοιραία φουντώνει και η σύγκρουση στο χώρο της κεντροαριστεράς μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό αποκτά ένα ακόμη ενδιαφέρον η έρευνα που έγινε πρόσφατα από την QED Social and Market Research μέσω της πλατφόρμας People of Greece, για τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν οι πολίτες τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πιθανότητα ψήφου προς ενδεχόμενα νέα πολιτικά σχήματα όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού και του Αντώνη Σαμαρά. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις όλοι προεξοφλούν ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις, μιας και για την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα πλέον το μόνο που απομένει είναι η ημερομηνία. Για τα αποτελέσματα της έρευνας θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστή της πλατφόρμας People of Greece της εταιρείας QED. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, κύριε Κόνστα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε με το βασικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής. Πού καταλήξατε?
1: Ναι. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το σκεπτικό του σχεδιασμού των συγκεκριμένων ερωτημάτων σύγκρισης του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε, η βασική εικόνα των τάσεων των εκλογικών αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών που τοποθετούνται αρνητικά στην αξιολόγηση της σημερινής κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, η κακή εικόνα της κυβέρνησης είναι το βασικό δημοσκοπικό χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Όταν 3 στους 4 Έλληνες απέφχονται την επανεκλογή, την συνέχιση αυτής της διακυβέρνησης, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η βασική διάθεση, το βασικό συνέστημα των πολιτών είναι η οργή, η βασική πρόθεση είναι η τιμωρία. Ξεκινώντας από αυτό, που αντιμετωπίζεις κατά βάση τα συναισθήματά σου απέναντι σε μια κυβέρνηση είναι το σύνηθες για οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε χώρα εννοώ, σε οδηγεί μακριά από την κυβέρνηση, έτσι. Στον επόμενο τόνο, στον επόμενο βήμα, να ζητάς αυτόν ή το κόμμα ή τον άνθρωπο ο οποίος θα νικήσει την κυβέρνηση την οποία εσύ απεχθάνεσαι. Έτσι, αυτή τη στιγμή λοιπόν το αδιέξοδο δημιουργείται επειδή οι πολίτες φαίνεται να μην βλέπουν την επιλογή που θα τιμωρήσει, αν θέλετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Όταν καταγράφονται χαμηλές πτήσεις...
0: Ψάχνουμε τιμωρό δηλαδή.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Και ίσως και είναι και καλό να το προσωποποιήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, είπατε τιμωρό, άρα σκεφτόμαστε έναν άνθρωπο. Διότι σε συνδυασμό με το προσωποκεντρικό των σύγχρονων εκλογικών ανταγωνισμών, όχι μόνο στην Ελλάδα, πράγματι αναζητούμε έναν άνθρωπο. Και εκεί κάπου θα κατέληγα με το σκεπτικό που οδήγησε στο συγκεκριμένο ενότητα ερωτήσεων. Αναζητήσαμε λοιπόν αξιολογήσεις για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι μοιάζουν, προτείνονται, αν θέλετε αυτοπροτείνονται, ως η δυνητική τιμωρή. Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι δεν καταγράφουν υψηλές πτήσεις ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, και αυτό συνιστά το αδιέξοδο το σημερινό. Δεν θέλουμε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα συντριπτικό ποσοστό, σας το λέω σχηματικά, που φτάνει στο 75%, με το άλλο 25% μεν να είναι συνεπείς ψηφοφόροι του, οι οποίοι, ξέρετε, καθώς είναι συνεπείς, θα φτάσουν και στην κάλπη. Και άρα τα νούμερα μπορεί να, που θα δώσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, ενώ είναι διαφορετικά, το λέω για να μην γυρίσει κανείς, ούτε εσείς, ούτε κάποιος από τους ακροατές μας, να μου πει ότι αυτός έλεγε 25 είναι το ταβάνι και τελικά δεν πήρε. Αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα η συμμετοχή, αλλά ας μην ανοιγόμαστε ενώ σε θεματικές. Mm-hmm. 25 λοιπόν είναι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκουν θετικά στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση σήμερα. Οι 75 όμως άλλοι, οι 75 δεν βρίσκουν με σαφήνεια θετικά ούτε στον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε στον Αλέξη Τσίπρα τέτοια που να δημιουργείται ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι να επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο προφίλ. Τους δώσαμε μια σειρά από επίθετα, είτε θετικά είτε αρνητικά ως προς τη φόρτιση. Mm-hmm. Αποτελεσματικός, συμπαθής, συνεπής, λαϊκιστής, διχαστικός, αναξιόπιστος. Και τους ρωτήσαμε, θα αντιστοιχούσατε κάποιο από αυτά τα επίθετα στον έναν ή στον άλλον? Αυτό που βρήκαμε είναι ότι στον Αλέξη Τσίπρα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, άνω του 50%, αντιστοιχεί αρνητικά χαρακτηριστικά. Τον βρίσκουν αναξιόπιστο, λαϊκιστή, διχαστικό. Προφανώς και υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκουν θετικά. Όμως είναι αρκετά καθαρία και αρκετά συμπαγής η αρνητική εικόνα του Αλέξη Τσίπρα. Απ' την άλλη μεριά, στον Νίκο Ανδρουλάκη δεν αντιστοιχούν θετικά στοιχεία. Δηλαδή συμπαθή, συνεπή, τον βρίσκει περίπου ένα στους τέσσερις. Αν αποτελεσματικό, τον βρίσκει περίπου ένα στους τρεις. Και κανένα άλλο χαρακτηριστικό δεν του ταιριάζουν, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Κοντολογής ο κύριος Ανδρουλάκης μοιάζει αδιάφορο στο μέσο ψηφοφόρο. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό πρόσωπο για το οποίο τηγούν, να επιτρέψετε μου, το λαϊκό αυτό τρόπο διατύπωσης. Έχουμε πολλά αρνητικά από για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και απ' την άλλη έχουμε ένα πρόσωπο για το οποίο δεν μπορούμε να πούμε κάτι καλό, δεν βρίσκουμε να πούμε και κάτι κακό. Μοιάζει λοιπόν να βρισκόμαστε μεταξύ μιας επιλογής που δεν μας ενθουσιάζει και μιας επιλογής που μας είναι αξιολογείται ως κακή, μας είναι αντιπαθητική.
0: Άρα αδιάφορος ο Ανδρουλάκης, αντιπαθής ή ξέρω εγώ αναξιόπιστος ο Τσίπρας, αυτό το συμπέρασμα.
1: Αναξιόπιστος ως βασικό χαρακτηριστικό και αδιάφορος, ναι, με την έννοια του ότι δεν αντιστοιχίζουμε ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και τα αρνητικά για ένα πρόσωπο δημιουργούν συζήτηση γύρω από το πρόσωπο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πάντοτε καλόν, έχουν αρνητικά για σένα, αλλά ξέρετε πώς λέμε για την κακή διαφήμιση, που κακή δημοσιότητα που είναι και αυτή καλή. Τελικά, κάπως έτσι. Δεν μοιάζει να είναι ένα πρόσωπο για το οποίο έχουμε να πούμε πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αυτό μοιάζει να είναι προβληματικό σε μια εποχή προσωποκεντρικών εκλογικών ανταγωνισμών. Άρα και το ένα και το άλλο πρόσωπο και τα κόμματά τους δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν αυτούς τους 75 που θέλουν να ιτηθεί ο Μητσοτάκης. Υπάρχει ωστόσο ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας από την έρευνα. Τους ρωτήσαμε αν πιστεύουν ότι είτε ο ένας είτε ο άλλος θα κέρδιζε τις εντυπώσεις σε ένα τηλεοπτικό debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και εδώ η υπεροχή του Αλέξη Τσίπρα ήταν καθαρή. Θεωρούν λοιπόν ότι είναι ένας μαχητικότερος, επικοινωνιακότερος πολιτικός. Αυτό γιατί το θεωρείς σημαντικό, θα μπορούσατε να με ρωτήσετε. Θα σας απαντούσα ότι είναι σημαντικό γιατί η διάθεση να δούνε αυτή τη στιγμή οι Έλληνες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάται, να βρίσκεται στη γωνία, αν θέλετε, στον τοίχο, είναι έντονη. Έστω λοιπόν και σε ένα παιχνίδι επικοινωνιακό, όπως είναι το τηλεοπτικό debate, ο Αλέξης Τσίπρας μοιάζει να έχει ένα προβάδισμα, διότι θα κάνει καλύτερα τη δουλειά που αναζητά ο μέσος πολιτικού, που είναι πια να χτυπήσει ρητορικά, επικοινωνιακά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι άξιο υπογράμμισης είναι αυτό που προκύπτει την ερώτηση: ποιος από τους δύο πιστεύετε ότι θα συνεργαζόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια κυβέρνηση, αν αυτό χρειαστεί? Για τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν κάποιες υποψίες ότι θα μπορούσε να το κάνει. Mm-hmm. Θεωρούν απίθανο να το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι συμπεραίνω από αυτό? Ότι δεν είναι βέβαιοι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι ένας άνθρωπος που θα πετάξει, αν θέλετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εξουσία. Και στο βαθμό που αυτό δείχνει να είναι ένα πλειοψηφικό αίτημα, μοιάζει να μην είναι ο Ανδρουλάκης αυτός που μπορεί να το πετύχει. Άρα θα έλεγα ότι αν θέλουμε να δούμε ξύλο σε ένα debate και να δούμε το Μητσοτάκη εκτός κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή δείχνει πιθανότερο να το κάνει. Αλλά αυτά είναι έμεσα στοιχεία και εγώ αυτό που θέλω να...
0: Άρα, συγγνώμη Κωνσταντινίδη, σε αυτή την αναζήτηση αγωνία του μέσου πολίτη που θα βρω τον τιμωρό, παρά τα μειονεκτήματα που διαπιστώνεται, τους χαρακτηρισμούς που χρεώνουν δικαίως αδίκως οι πολίτες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν. Δεν μπορεί να αλλάξουμε. Παράδειγμα, αναξιόπιστος, είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, βλέπουν να συγκεντρώνει περισσότερα χαρακτηριστικά τιμωρού, έστω και εξ ανάγκης. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Σωστά. Σωστά. Όπως το λέτε. Δεν είμαι σε θέση να πω ότι αυτά θα τους είναι
0: αρκετά.
1: Όπως το λέτε. Γιατί μοιάζει να μην... Άλλωστε αυτό θα μου πει το όπου βλέπει κανείς και από τα νούμερα δυνητικής ψήφου που φαίνεται να καταγράφονται αξιόλογα, αλλά πάντως όχι πρωταγωνιστικά και για τον κύριο Τσίπρα και το υποδρυσικό κόμμα. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό από τη μεριά μου, γιατί ξέρετε υπάρχει μια συζήτηση ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση, μάχη δεύτερης θέσης κτλ. Mm-hmm. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον όπως έχει το οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό μάτς, ξέρετε. Αλλά το οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό μάτς για την τρίτη και τέταρτη θέση. Όταν όμως ο στόχος είναι να πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα, τότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποιος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Το λέω αυτό γιατί οι χαμηλές πτήσεις και των δύο κομμάτων δείχνουν ότι κανείς δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Είπε ο κύριος Πιερακάκης, κάτι σήμερα σας διακόπτω, αλλά είναι απολύτως σχετικό με αυτό που περιγράφεται. Είπε ο κύριος Πιερακάκης σήμερα ότι πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Αναφερόμενος εννοώ σε σύγκρουση μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα. Συμφωνείτε?
1: Κοιτάξτε, είναι δικαιολογημένος ο ανταγωνισμός και συνδέεται πάλι με αυτό που λέω ότι το βασικό αίτημα του εκλογικού σώματος αυτή τη στιγμή, και λέω του εκλογικού σώματος γιατί δεν είναι κοινωνία το εκλογικό σώμα, πια έχουν πολύ μεγάλη απόσταση, αυτοί που ψηφίζουν είναι πολύ λιγότεροι από το σύνολο το κοινωνικό. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι για το εκλογικό σώμα να ιτηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μοιάζει να είναι πλειοψηφικό. Δεν φαίνεται να τους ενθουσιάζει κανείς από τους δύο. Είναι περίπου στα ίσα. Ακριβώς όμως επειδή το διακύβευμα είναι το ποιος θα ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η δημοσκοπική καταγραφή κάποιου ως δεύτερου ή ίσως το προβάδισμα του ενός απέναντι στον άλλον θα τον βοηθήσει πολύ, διότι θα του δώσει την εικόνα ότι αυτός είναι ο βασικός ανταγωνιστής. Θέλω να πω ότι το έπαθλο δεν είναι λίγο, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το έπαθλο είναι σημαντικό. Αν δηλαδή ο ένας βρεθεί να έχει 18 και ο άλλος 12, ο ένας, σε αυτής της τάξης είναι τα νούμερα που θα ήταν νομίζω σημαντικά για, για το ένα
0: και το άλλο. Γιατί κρίσιμο και τι απόσταση θα έχει ο δεύτερος με τον τρίτο.
1: Ακριβώς. Ναι, διότι άμα η μία έρευνα βγαίνει και λέει ότι είναι 15-13 και η άλλη λέει ότι είναι 13-15, καταλαβαίνετε δεν βγάζει άκρη. Αλλά αν δημιουργηθεί μια στιβαρή διαφορά υπέρ του ενός, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί τάση υπέρ του δεύτερου. Μάλιστα. Άρα το ότι ανταγωνίζονται έχει μια λογική. Δεν είναι το έπαθλο μικρό.
0: Πλήρως αντιληπτό.
1: Το εύκολα μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Πλήρως αντιληπτό αυτό που λέτε. Καταλήγουν οι πολίτες ότι αυτή τη στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κανείς από τους δύο δεν έχει σαφές προβάδισμα, τουλάχιστον για να αντιπαρατεθεί ευθέως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αυτό πόσο συμβάλλουν τα υποδιαμόρφωση κόμματα βγάζοντας έξω το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο θεωρούμε δεδομένο? Και αναφέρομαι στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το υποδιαμόρφωση κόμμα του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Καρισχενού. Θέλω να πω, μπορεί να μην είναι κατάλληλη, αλλά η απομείωση των δυνάμεων με την ίδρυση δύο κομμάτων που κινούνται πιο συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία, ας το θέσω έτσι, μην το τοποθετήσω στον ιδεολογικό πολιτικό χάρτη, από μόνο το αυτό δεν δημιουργεί τέτοιες συνθήκες.
1: Και πάλι όμως και οι καταγραφές για την κυρία Καρυστιανού δείχνουν να είναι χαμηλότερες από το να την τοποθετήσουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμη χαμηλότερες βεβαίως και για τον κύριο Σαμαρά που ποτέ δεν καταγράφηκαν δυναμικές, ενώ η κυρία Καρυστιανού υπήρξε μια χρονική στιγμή στην οποία είχαν έναν δυναμικό χαρακτήρα. Και κατά τη γνώμη μου, παρεμπιπτόντως, δεν έχουν προσγειωθεί ιδιαίτερως ανώμαλα, απλώς δεν είναι πρωταγωνιστικές. Κλείνω την παρένθεση και το σχόλιο για την κυρία Καρυστιανού. Αλλά ξέρετε, επιμένω στο ότι επειδή το διακύβευμα είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, ο μέσος ψηφοφόρος αναζητά τον τρόπο, δηλαδή το ποιος θα είναι αυτός που μπορεί να την ρίξει. Mm-hmm. Εάν το ένα κόμμα είναι στο 10 και το άλλο στο 15 και το άλλο είναι στο 12, δεν βγάζει άκρη. Και θέλει να τη βγάλει την άκρη. Ο μέσος ψηφοφόρος έχει κατά βάση στο νου του ούτε πια το ιδεολογικό προφίλ του κάθε κόμματος ή του κάθε ηγέτη. Έχει αυτή τη στιγμή ως βασικό του μέλημα, αν θέλετε, το πώς θα ιτηθεί η σημερινή κυβέρνηση. Ο μέσος, έτσι, αυτό το 75-25 που λέει από την αρχή της συζήτησής μας. Ψάχνει να βοηθηθεί με την πληροφορία. Γι' αυτό και έχουν και ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί οι άνθρωποι, εννοώ, που κάνουμε δημοσκοπήσεις με τα ευρήματα που δίνουμε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαστε γενικά. Υπό την έννοια.
0: Το λέτε αυτό γιατί έχει ανοίξει εσχάτως μια μεγάλη συζήτηση για την ποιότητα των δημοσκοπήσεων. Δέχονται αρκετές εταιρείες κριτική από κόμματα.
1: Πραγματικά. Η δημοσκοπική πληροφορία είναι πολύ κρίσιμη και στη συγκυρία, γιατί αναζητά το σώμα το ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης. Όσο δεν το βρίσκει, κάπως χάνεται μεταξύ των πολλών επιλογών. Κατά αυτόν τον τρόπο προφανώς ευνοημένη είναι η κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια συμφέρουσα για αυτήν καταγραφή αυτή η χαόδης δημοσκοπική εικόνα.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν έχει συμπεριληφθεί σε αυτή την έρευνα, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε μια συνολική εικόνα. Η απομείωση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας σας δίνει ότι υπάρχει μια τάση ελεύθερης πτώσης, διαχειρίσιμης πτώσης, υποέλεγχο πτώσης, πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
1: Ναι, είναι σωστό το ερώτημά σας. Εμείς κάνουμε εβδομαδιαίες καταγραφές, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε επιλέξει ως εταιρεία να μην δημοσιοποιούμε την πρόθεση ψήφου. Πρώτον, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα ευρήματα σε κάθε έρευνα, και δεύτερον, επειδή η χρονική στιγμή είναι πολύ σύνθετη με τα κόμματα να μην είναι σαφώς ορισμένα και ούτω καθεξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει σίγουρους, δεν θα διστάσω να σας το πω, 20 στους 100 ψηφοφόρους. Όμως, εάν τελικά από αυτούς τους 100 φτάσουν στην κάλπη 65, τότε το 20 θα γίνει 30, σας το λέω με απλά μαθηματικά. Εάν φτάσουν 50, γιατί η αποχή φτάνει στο 50% λίγο πολύ, τότε το 20 θα γίνει 40. Το λέω λοιπόν, γιατί αυτοί οι 20, ξέρετε, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που την επιβραβεύουν, που είναι συνεπείς, θα φτάσουν στην κάλπη. Οι υπόλοιποι, αν δεν βρούνε άκρη, αν δεν βρούνε κάποιον ο οποίος να τους πείσει, όχι ότι είναι μεγάλος και τρανός, να τους πείσει ότι είναι δεύτερος και μπορεί να τη ρίξει. Επιμένω δηλαδή σε αυτό το ποδοσφαιρικού χαρακτήρα δικοματικό παιχνίδι. Αν λοιπόν δεν τη βρουν την άκρη, δεν θα πάνε. Γιατί σε συνδυασμό με το ότι δεν είναι ενθουσιασμένοι για λόγους πολιτικούς ή ιδεολογικούς, δεν θα πάνε. Άρα ενώ της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε οι 20. Έτσι θα διαμορφωθεί λοιπόν το αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα λέω εισαγωγικά για να σας πω ότι περίπου στους 20% είναι εδώ και καιρό. Δεν είναι δηλαδή η διαφορά του 22 με το 18.
0: Άρα κύριε Κωνσταντινίδη, λέτε ότι αν όλοι σηκωθούν από τον καναπέ τους, το 20% το έχει διασφαλισμένο η Νέα Δημοκρατία. Όσο λιγότεροι σηκωθούν από τον καναπέ τους, τόσο αυξάνεται το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όπως το λέτε. Δεν θεωρώ ότι θα πέσει κάτω από το 20. Επίσης όμως δεν θεωρώ ότι θα πάνε και όλοι. Οπότε σίγουρα θα είναι παραπάνω. Αλλά δεν είναι περισσότεροι οι ψηφοφόροι οι οποίοι σήμερα είναι διατεθειμένοι να ξαναψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και λέω να ξαναψηφίσουν γιατί βλέπει κανείς ότι και εντός των ψηφοφόρων του 2023 οι απώλειες είναι σημαντικές. Φτάνουν σίγουρα στο 1/3 των ψηφοφόρων του 2023 οι απώλειες.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο συμπέρασμα. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και πάντα τα ενδιαφέροντα ευρήματα από την έρευνα της QED με την πλατφόρμα People of Greece. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, της εταιρείας QED. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς του Νουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά του 9,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Να πούμε ότι στην πορεία της εκπομπής, το επόμενο και τελευταίο μέρος, θα φιλοξενούμε τον επικεφαλής του Κόμματος των Δημοκρατών, του Προοδευτικού Κέντρου, τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στο Ηράκλειο και έχει διαδοχικές επαφές. Θα έχουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής σε σχέση με τα όσα συνέβησαν νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιοχή των Μαλάβων, έξω από το ακίνητο που ανήκει στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και είναι ένα από τα υποψήφια ακίνητα που ενδιαφέρουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να ανακατασκευαστούν, να τροποποιηθούν και να φιλοξενήσουν την δομή μεταναστών. Λέω ένα από τα υποψήφια γιατί, όπως διαβεβαίωσε λίγο αργότερα και μετά την ένταση που υπήρξε στο σημείο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κ. Καλοκαιρινό, δεν έχει υπάρξει κάποια οριστική απόφαση. Απλά το συγκεκριμένο ακίνητο είναι ένα από τα ακίνητα που ενδιαφέρουν ζωηρότερα, ας το θέσουμε έτσι, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χωρίς να αποκλείονται και άλλες λύσεις. Να πούμε ότι λοιπόν το πρωί, να επαναλάβουμε μάλλον, το πρωί βρέθηκε στο σημείο κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ακριβώς για αυτό το λόγο. Από κοντά να έχουν μια πρώτη εικόνα της κατάστασης του ακινήτου, αν πληρεί τις προϋποθέσεις και μπορεί να εξελιχθεί σε δομή μεταναστών. Παρουσία φυσικά και του ιδιοκτήτη που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και την αποδοχή κυρίως να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις, γιατί υπάρχει έτσι μια τεταμένη ατμόσφαιρα στην περιοχή. Μια εικόνα την πήρατε κι εσείς, κάποιοι κάτοικοι βρέθηκαν εκεί. Δώστε μας καταρχάς τη δική σας οπτική για το τι ακριβώς συνέβη εκεί σε σχέση με τις διαμαρτυρίες κάποιων γειτόνων.
1: Δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Ήταν 2-3 άτομα που διαμαρτυρήθηκαν για την δούλευση του κλιμακίου. Εγώ, σαν φιλοξενούμενος, έπρεπε να πάω εκεί τον κόσμο του αρμόδιους να δουν το ακίνητο. Mm-hmm. Το είδαν και φύγαμε. Δεν έγινε τίποτα σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μας το αποσαφηνίσατε αυτό, γιατί πολλά έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί από το πρωί για την ένταση.
1: Το τι στάθεται, το τι ακούγεται, κύριε Κώστα, ναι. Εδώ έχουμε δει ότι το 1 γίνεται 10 και το 10 100.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε, μπορεί να λέει ότι θέλει. Πάμε στα μπακέρα. Πώς φτάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της ΕΑΣΥ? Δηλαδή, υπήρξε ενδιαφέρον από το Υπουργείο Μετανάστευσης, η ΕΑΣΥ εκδήλωσε πρόθυμη, διαθέσιμη να επινοικιάσει το κτίριο. Πώς προέκυψε η επιλογή, μάλλον η διερεύνηση της επιλογής του συγκεκριμένου ακινήτου?
1: Το Υπουργείο ψάχνει συγκεκριμένους χώρους. Δεν ξέρω ποιους άλλους χώρους έχει θέσει προς επιλογή. Ένα από τους χώρους που έχει επιλέξει είναι και το δικό μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η απόφαση είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου να τη λάβει και να καταλήξει μια συμφωνία, αν φτάσουμε στο τελικό στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, ούτε έχει υπογραφεί κάποια συμφωνία.
0: Μάλιστα. Τι σας ζήτησε ή τι ενδιαφέρει περισσότερο το κλιμάκιο, και κυρίως αν αποκομίσατε την εικόνα ότι όντως καταρχήν, προφανώς θα απαιτηθούν τροποποιήσεις, αλλά καταρχήν το ακίνητο πλήρει τις προϋποθέσεις?
1: Δεν είναι η δουλειά μου να πω ότι ψάχνει το Υπουργείο. Από ό,τι έχω καταλάβει, ψάχνει ένα μεγάλο χώρο που να βολεύει στη διαδικασία της μετακίνησης, τη μεταφορά και να έχει μια ανθρώπινη διάσταση, να μην είναι ο κόσμος αυτός ο ένας πάνω στον άλλο, όπως είναι σαν τα ζώα τώρα εκεί στο παλιό κτίριο που τους έχουν τους ανθρώπους, δεν ξέρω.
0: Σας ρώτησα, γιατί εντάξει, δεν είναι δουλειά σας, το δέχομαι αυτό, αλλά φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι.
1: Θα ήμουν υπουργός μετανάστευσης.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο ρωτάω τώρα για να σε εννοούμαστε τώρα. Επικοινωνήσατε με τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Φαντάζομαι ότι όταν αποχωρήσατε από εκεί που είδαν το ακίνητο, σας είπανε ναι, είναι κατάλληλο, ναι, μας ενδιαφέρει, ναι, υπό προϋποθέσεις. Αυτό ρωτάω.
1: Σας είπανε ότι ο χώρος έχει τα προϊόντα, θέλετε, που ψάχνουν.
0: Το απαντήσατε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, περιμένετε να εξετάσουν και άλλες περιοχές και άλλα ακίνητα και να σας ενημερώσουν την πορεία, αν όντως...
1: Από εκεί και πέρα, ναι. Κύριε Κώστα, θα περιμένουμε προφανώς μια επίσημη πρόταση, ένα σχέδιο που να δούμε και εμείς αν συμφωνούμε πάνω σε αυτό το σχέδιο.
0: Μάλιστα. Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει...
1: Μια συγκεκριμένη πρόταση με ένα να τα πούμε τα πράγματα όνομά τους. Με ένα συγκεκριμένο μίσθωνο, μια διάρκεια, με υποθέσεις, με προδιαγραφές, με εγγυήσεις, με όλα αυτά που πρέπει να περιλαμβάνει ένα συμφωνητικό, ένα μισθωτήριο.
0: Απολύτως θεμητό αυτό που περιγράφεται.
1: Το ερώ... Αν δεν έχω κάτι γραπτό στα χέρια μου, δεν μπορώ να σας πω τίποτα συγκεκριμένο, γιατί θα σας πω ψέματα.
0: Σεβαστό. Το επόμενο όμως ερώτημα που προκύπτει, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι η υποδιαμόρφωση κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάρει απόφαση ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν πληρεί, για το Δήμο Ηρακλείου, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία μιας τέτοιας δομής, και αναρωτιέμαι εσείς ως ΕΑΣΥ, ως ιδιοκτήτρια δηλαδή η ΕΑΣΥ του ακινήτου, εάν προφανώς ακούτε την άποψη και τη θέση του Δήμου Ηρακλείου, αν αυτή είναι καθοριστική για το αν τελικά εσείς θα αποδεχτείτε, αν και εφόσον επιλεγεί το ακίνητο, να το επινοικιάσετε.
1: Εγώ θα περίμενα από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το Ηράκλειο και την Κρήτη, που είναι οι προστάριδες, διότι η Ένωση Ηρακλείων τελευταίος τροφός της άμαξας, να έχουν την... πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω όπως θέλω να το πω, θα το πω...
0: Θα σας βοηθήσουμε εμείς, για πείτε μας. Ναι.
1: Τα κότσια, ναι. Τα κότσια αν θέλετε, και να βγουν να πούνε ότι πρέπει να γίνει μια δομή και να κάνουν και μια πρόταση που θα γίνει αυτή η δομή. Δεν θα γίνει η Ένωση Ηρακλείου το πρόβλημα της δομής και της διαχείρισης των μεταναστών. Πρέπει και η περιφέρεια και ο δήμαρχος και οι βουλευτές, αν θέλετε, όλοι αυτοί που εκλέγουν από τον κόσμο, να μην λένε μόνο όχι, να μην λένε μόνο όχι, αλλά να πούνε με παρησία και να βγουν να πούνε ναι παιδιά, πρέπει να γίνει μια δομή στις Μαλάδες, στο χωριό μου, στο χωριό σου, στο Αρκαλοχώρι, τυχαία τα
0: νομίζω
1: ξέρω και κάτι, στα Στερούσια, στη Χερσόνησο, δεν ξέρω, στα Μουδάρα. Είναι δυνατόν δηλαδή εν έτη 2026 να εθελοτυφλούμε, να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με αυτούς τους ανθρώπους και να ρίχνουμε τώρα την όποια ευθύνη, αν γίνει κάτι στην Ένωση Ηρακλείου, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, και το λέω γιατί έχω θυμώσει μόλι αυτή τη διαδικασία, έχω θυμώσει για να είμαι ειλικρινής. Θα βγουν λοιπόν αυτοί οι κύριοι που λένε, και εγώ λέω λοιπόν εντάξει, θα μην γίνει στις Μαλάδες, αν δεν κάνει, αν δεν τηρεί, αν δεν πληρεί. Ωραία. Προτείνετε κάτι. Προτείνετε κάτι. Και εγώ μπορώ να λέω όχι κύριε Κώστα μου, όχι. Αλλά πρέπει να προτείνω και κάτι, αφού είμαι εγώ. Είμαι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, είμαι ο Περιφερειάρης, είμαι ο βουλευτής που με εκλέγει ο λαός για να δίνω λύση στα προβλήματα. Έλεος. Έλεος. Εσείς συμφωνείτε πρέπει να γίνει μια δομή στο Ηράκλειο? Αν συμφωνείτε πέστε ναι. Αν διαφωνείτε πέστε όχι.
0: Αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, την έχω καταθέσει.
1: Ούτε εγώ τη θέλω στο χωριό μου τη δομή, ούτε τη θέλω στο σπίτι μου δίπλα. Δεν τη θέλω κι εγώ. Ψέματα θα πω. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Με το όποιο κόστος, αν θέλετε, πολιτικό, κοινωνικό, τι να πω κι εγώ τώρα.
0: Μάλιστα.

0: έχει μισθωθεί σε μια θεατρική της Ένωσης που το διαχειρίζεται.
1: Υπάρχει εννοώ χρήστης μέσα, αυτό εννοώ. Είναι...
0: Υπάρχει δραστηριότητα.
1: Αυτό ρωτάω. Άρα είστε στη διαδικασία, αν και εφόσον κριθεί κατάλληλο οριστικά, να υπάρξει μια διαβούλευση εκεί με τους σημερινούς χρήστες του ακινήτου, φαντάζομαι.
0: Προφανώς υπάρχει μια διαβούλευση, προφανώς. Και προφανώς, ξαναλέω, ας βγουν όσοι είναι επικεφαλής αυτού του τόπου να πούνε, να πούνε πού θα γίνει μια δομή. Ας χωροθετήσουν. Ας κάνουν μια πρόταση.
1: Μάλιστα. Είναι και ζήτημα οικονομικής, γιατί δεν είναι στα καλύτερά της η Ένωση, οικονομικής βιωσιμότητας για την Ένωση.
0: Πέρα από το οικονομικό, κύριε Κώστα μου, πέρα από το οικονομικό, την περιουσία της οργάνωσης τη διαχειρίζεται το Συμβούλιο. Ούτε οι κάτοικοι, ούτε κανείς άλλος. Μέχρι να είμαστε στο Συμβούλιο και μέχρι να είμαστε εκεί που όσο καιρό θα είμαστε. Και θα απολογούμαστε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Έχετε χρονοδιάγραμμα, δηλαδή σας έχουν πει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή είτε θετικά είτε αρνητικά, σε ένα μήνα θα σας έχουμε απαντήσει σε 20
0: μέρες. Χρήστο μου, και συγγνώμη τον
1: Ιωάννη, παρακαλώ.
0: Πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει χρόνος, διότι οι ροές θα αυξηθούν δραματικά. Ας τους αφήσουν τους ανθρώπους στα λιοντάρια, στην πλατεία Ελευθερίας, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ας γίνει έτσι. Γιατί στο τέλος δεν θα έχουν που να τους βάλουν, δεν θα μπορεί να τους διαχειριστεί ούτε το λιμενικό ούτε ο στρατός. Αν δεν υπάρξει μια δομή προφυλασσόμενη που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ωραίο είναι να λέω όχι. Και εγώ λέω όχι, ναι, λέω όχι. Ωραία, πέστε μια πρόταση. Προτείνετε κάτι, ρε παιδιά. Οι βουλευτές όλοι. Μαζευτείτε κάτω, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Κάντε μια κοινή σύσκεψη. Περιφέρεια, δήμος, βουλευτές, όλοι αυτοί συμβούλια, όλοι αυτοί που ξέρουν, και λένε όχι. Ας μαζευτούν να βρουν μια λύση. Δεν είναι δουλειά της Ένωσης Ιρακλή να δώσει τη λύση. Εμείς είπαμε να γίνουμε λύση του προβλήματος, να μην γίνουμε το πρόβλημα όμως εμείς. Να μην είμαστε εμείς το πρόβλημα. Δεν θέλω εγώ να τσακώνω.
1: Ναι, κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε? Χάσαμε τον κύριο Πρόεδρο. Νομίζω ότι το κλίμα το πήραμε, το εισπράξαμε και μας έδωσε και τις απαντήσεις για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, συνοψίζοντας. Το Υπουργείο Μεταλλάσσεως και Ασύλου έχει καταλήξει. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε. Έχει καταλήξει σε αυτό το ακίνητο, πλήρη τις προϋποθέσεις. Από εκεί πέρα τώρα είναι να δοθεί η οριστική λύση. Έχουμε ξανά τον. Κύριε Πρόεδρε, όχι. Λοιπόν, να δοθεί ξανά, να δοθεί μάλλον η λύση οριστικά στο πρόβλημα αυτό. Θα συμφωνήσουμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης. Όπου και αν επιλέγει να γίνει η δομή, στο ψιλορίτι να είναι πάνω, πάλι θα υπάρχουν οι αντιδράσεις. Να μιλήσουμε ειλικρινά. Δικαίως ή αδίκως. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια όμως. Καθαρά. Όπου και να χωροθετηθεί, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και άκρη δεν θα βγάζουμε. Από εκεί και πέρα, είναι ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης πώς θα διαχειριστεί το ενδεχόμενο οριστικά να επιλεγεί η συγκεκριμένη περιοχή και το συγκεκριμένο ακίνητο. Ο κ. Γαβαλάς, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, έθεσε κάποια ζητήματα. Νομίζω δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κάποιος μαζί του με την έννοια ότι πρέπει να τοποθετηθούν. Περιφέρεια, Δήμος, όχι εκεί, όχι εδώ, αλλά κάπου πρέπει να πάει αυτή η δομή, αν δεν θέλουμε να συζητάμε ακριβώς και να εξακολουθούμε να συζητάμε για απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν έστω για κάποιες ημέρες στιβαζόμενοι εκατοντάδες άνθρωποι, όπως φτάνουν από τα παράλια, κυρίως τα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι βέβαιο ότι το θέμα τώρα φουντώνει και περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου και αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι στα Καλουδιανά Χανίων. Απεγκλωβίστηκε τραυματίας οδηγός. Τροχαίο με σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί και στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε ο μοτοσυκλετιστής. Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης του εξομοιωτή Fire Dragon στα Χανιά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Παγνί. Πιθανές θεωρεί τις πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αβγενάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει εκλογική ετοιμότητα όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για τους πιθανούς χώρους δομής μεταναστών στην Κρήτη. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση για την περιοχή των Μαλάδων. Ουρές ταλαιπωρία σχηματίστηκαν στον ΒΟΑΚ λόγω έργων στη γέφυρα Γιάννη Χωστού. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα τουρισμού Χίος Πας και Κύθυρα Πας για διακοπές στα δύο νησιά. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. Να ανοίξουν τα στενά του ορμού ζήτησαν και οι δύο πλευρές. Οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Νίκο Νιόπλια και την ιδιοκτησία των Χανίων με τον έμπειρο τεχνικό να δίνει άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, τελευταίο μέρος της εκπομπής, Κασελάκη δεν θα έχουμε, θα τον έχουμε την άλλη Τετάρτη. Μας λένε τώρα από το επιτελείο του. Επομένως, την άλλη Τετάρτη θα είναι εδώ στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι ότι και την άλλη Τετάρτη που θα έρθει στο Ηράκλειο, πάλι ουρές με αυτοκίνητα θα βρίσκει εντός και εκτός της πόλης. Το αποτέλεσμα δηλαδή των έργων που όλα μαζί έχουν συντονιστεί πάλι με το που άνοιξε ο καιρός και μπήκαν οι τουρίστες. Θυμηθήκαμε ότι πρέπει να γίνουν και οι εργασίες, γιατί ως γνωστόν η τσάπα για να δουλέψει, τέλος πάντων, το γκρέιντερ και όλα τα μηχανήματα τα απαραίτητα θέλουν από 25 βαθμούς και πάνω. Από 25 βαθμούς και κάτω δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ίσως έχουν μια εξήγηση οι αναθέτουσες αρχές των έργων και πολύ περισσότερο οι ανάδοχοι. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι η ελληνική αστυνομία, λέει, πήρε απόφαση για το τμήμα του ΒΟΑΚ. Είπαμε, μη σου τύχει να πας Ρέθινο Χανιά. Για το τμήμα του ΒΟΑΚ από μεγάλα χωράφια προς καλύβες να γίνουν οι εργασίες και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βράδυ για την αποφαγή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Γιατί βράδυ? Γιατί φάγανε ξύλο το πρωί, σχηματικά το λέμε, από την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί χιλιάδες οδηγοί, είτε που κινούνται προς τα Χανιά είτε από τα Χανιά και να κινηθούν ανατολικότερα. Και επειδή σου λέει, δεν ξέρουμε από πού θα μας έρχονται, τουλάχιστον να μπορέσουμε λίγο να το στρογγυλέψουμε όλο αυτό που βιώνουν οι κριτικοί στην έναρξη της τουριστικής σεζόν και να πάμε βραδινές ώρες. Άλλη μία ακόμη ένδειξη ότι είναι αδιάφοροι, όχι ελληνική αστυνομία, γενικότερα. Διότι πολλές από τις εργασίες μπορούσαν να έχουν γίνει και να γίνονται βραδινές ώρες για να ταλαιπωρείται λιγότερο ο πολίτης, αλλά πρέπει πρώτα να φτάσει το πράγμα στο μη παρέκει για να ευαισθητοποιηθούν, για να κάνουν το αυτονόητο.

έχουμε ξαναπεί σε ανύποπτο χρόνο. Είναι κάποια έργα τα οποία γνωρίζεις ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους ακουμπά σε περιόδους αιχμής, όπως είναι η τουριστική περίοδος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό του έργου για να μπορέσει ο ανάδοχος που θα πάρει το έργο να μπορεί να εκτελεί εργασίες και τις βραδινές ώρες. Αλλά αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του έργου. Ότι εγώ ξέρεις το 1 τρίτο του έργου, παράδειγμα λέω, τυχαίο το παράδειγμα, το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα του έργου πρέπει να μου τα υλοποιήσεις βραδινές ώρες. Κόψε το κεφάλι σου. Θες να πάρεις το έργο, πάρ' το. Δεν θες να μου το πάρεις, μην το πάρεις. Αλλά δεν το κάνει κανείς αυτό. Γιατί απλά δεν ενδιαφέρονται.

Έχω δεχτεί αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε λίγο νωρίτερα και το ξέσπασμα ουσιαστικά του Προέδρου της ΕΑΣΥ, του κ. Καβαλά, για το γεγονός ότι η ΕΑΣΥ είναι έτοιμη να νοικιάσει το κτίριο το οποίο της ανήκει στις Μαλάδες, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό εισπράξαμε. Θεωρείται και κρίνεται κατάλληλο το κτίριο αυτό. Ωστόσο, συναντά τις ζωηρές αντιδράσεις. Το ξέσπασμα αφορούσε στις άσεις που κρατούν περιφέρεια και δήμοι, όπου όποια επιλογή και αν έχει προταθεί συναντά την άρνηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνάντησε την άρνηση του Δήμου Ηρακλείου για την περιοχή των Μαλάδων και νομίζω ότι η συζήτηση και οι απόψεις, οι θέσεις του κυρίου Καβαλά θα ανοίξουν ένα νέο κύκλο συζητήσεων και περιμένω και επίσης την αντίδραση, απάντηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αλλά και των κατοίκων και των φορέων που εκπροσωπούν τους κατοίκους της περιοχής των Μαλάδων. Και αυτό που εισπράξαμε από τη συζήτηση είναι ότι πλέον τα πράγματα επισπεύδονται και επιταχύνονται. Άρα μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε αν θα πέσουν οι υπογραφές, αν θα τα βρουν δηλαδή στο οικονομικό σκέλος, γιατί στο υπόλοιπο σκέλος, το αν θα σας δώσουμε το κτίριο, αν θέλουμε μάλλον να σας δώσουμε το κτίριο, αυτό έχει αποσαφινιστεί, το ακούσαμε. Το κτίριο η Ένωση Ηρακλείου θέλει να το δώσει. Το μόνο που μένει είναι να συμφωνήσουν στο μίσθωμα και στους όρους τέλος πάντων, τα έτη και πάει λέγοντας. Και τι ακριβώς απαιτείται σε ό,τι αφορά την ανακατασκευή του κτηρίου, τις τροποποιήσεις τέλος πάντων που απαιτούνται για να καταστεί βιώσιμο και λειτουργικό για τη φιλοξενία μεταναστών. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2 για την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή και αυτήν την εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί. Σωστά. We have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Πολίτικα 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και σήμερα, μεγάλη μέρα. Ναι, νυχτώνει 9 ώρα το βράδυ, αυτό εννοώ μεγάλη μέρα, δεν θα γίνει κάτι συνταρακτικό. Τα συνταρακτικά γίνανε το πρωί. Μάθαμε πολλά πράγματα, γίναμε πιο σοφοί σήμερα. Τι κρίμα να μην έχουμε έτσι άκρες στο real estate και εμείς να βγάλουμε κανένα σπιτάκι, να βγάλουμε κανένα ενίκιο, κάτι να έχουμε. Λοιπόν, ο κακός χαμός με Άδων Γεωργιάδη, Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Πάλι η Κρήτη. Ρε φίλε, ό,τι γίνεται πλέον πολιτικά με τσακωμούς και τέτοια γίνεται στην Κρήτη. Το έχεις καταλάβει. Κάτι έχει γίνει, δηλαδή κάποιο κάρμα έχει πέσει από πάνω βαρύ και χτυπάει. Χτυπάει Πασόκ, χτυπάει κάποιος της Νέας Δημοκρατίας με τον ΟΠΚΠ. Εδώ από Κρήτη ξεκίνησε αυτό. Λοιπόν, έχουμε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη. Νίκο Ανδρουλάκη και Άδων Γεωργιάδη θα πάνε και στα δικαστήρια από ό,τι φαίνεται. Περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει μήνυση και αγωγή, ξέρω ότι είπε στον κύριο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο? Γιατί ανακαλύφθηκε εντελώς ξαφνικά ότι λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να νίκε σε ένα ακίνητο στο δημόσιο. Το ανακοίνησε το δημόσιο με κρατικά χρήματα και από τότε μέχρι τώρα έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Από ενίκεια. Είναι το γνωστό κτίριο εδώ στην παραλιακή του Ηρακλείου, του κτηματολογίου. Ωραίο κτίριο. Καλά, γινόντουσα κάτι σουίτες εκεί. Πέρασα σήμερα, το είδα. Είναι πολύ ωραίο κτίριο. Λοιπόν, μόνο πρέπει να ενημερώσουμε την πυροσβεστική ότι πρέπει να πάει μια βόλτα από εκεί. Νομίζω ότι θα φάει πρόστιμο το κτίριο του κτηματολογίου, εάν πάει η πυροσβεστική εκεί. Αν δεις όλους τους χώρους γύρω-γύρω από το κτηματολόγιο που δεν έχουν καθαρίσει τα άγρια χόρτα, θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τον Πασόκ πέρασαν σαν τεπίδες όμως μετά τις καταγγελίες του Άδων Γεωργιάδη και σε ανακοίνωσή τους γράφουμε μεταξύ άλλων: «Είστε λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στη δικαιοσύνη». Αυτό λέει το Πασόκ. Μόλις λοιπόν το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξαναβγήκε στο Twitter και λέει: «Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια. Να κληθεί όμως ο κύριος Ανδρουλάκης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να ελέγξουμε όλα αυτά τα ενίκια και αυτά». Ξέρεις, μου είπε ένας φίλος σήμερα, είναι σαν να σκαλείς τη μύτη σου. Δεν πρέπει να σε βλέπει κανένας, λέει, να σκαλείς τη μύτη σου για δύο λόγους. Πρώτον γιατί σκαλείς, γιατί δεν το ξέρεις τι να βγάλει όταν βγει το δάχτυλο. Μιλάμε για τρομερή ιστορία αυτή, θα ασχοληθούμε σε λίγο με αυτό, γιατί στο 6932-907-898, Βαγγέλη, το έγραψες, μπράβο. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα πάρα πολύ σήμερα, γιατί έχει πολύ γέλιο. Γιατί, πώς να το πω, παιδί μου, κόλλησα λίγο τώρα, αλλά θα το πω. Λοιπόν, άκου, έχεις δει ότι όλοι οι βουλευτές στο πόθεν έσχες μέσα έχουν ακίνητα? Όλοι, σχεδόν. Οι περισσότεροι. Κάποια αποκτήθηκαν μετά τη θητεία του. Δεν λέω ότι αποκτήθηκαν παράνομα ή τέτοιο, απλά αποκτήθηκαν, παιδί μου. Ό,τι λεφτά βγάζαν τα επενδύανε σε ακίνητα μάλλον. Και κάποια είναι γονικές παροχές, είναι ξέρεις, από πρικοσύμφωνα και τέτοια. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει. Όμως όλοι είναι στο real estate. Τι λάθος κάναμε, ρε φίλε, από αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν γίναμε κι εμείς real estate κάτι. Να έχουμε ένα κτηματολόγιο κι εμείς εκεί, 12.000, 10.000 το μήνα. Λοιπόν, γιατί το είπα τώρα αυτό. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι. Ή εγώ δεν είμαι καλός στην αριθμητική και στα μαθηματικά, ή κάτι μου έχουν πει λάθος. Λοιπόν, λένε ότι το ενίκιο είναι γύρω στα 10.000 το μήνα. 12 μήνες πόσο στοιχίζει, 120.000. Έχουν δηλωθεί, λέει, μέσα στο πόθεν έσχισε 75. Πού είναι τα υπόλοιπα. Δηλαδή, λένε και τέτοια τώρα μέσα στο διαδίκτυο. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Εγώ λέω ότι είναι λασπολόγοι αυτοί που τα λένε. Αλλά πρέπει να αποδειχτούν εδώ πέρα πράγματα. Εντάξει, και εγώ χρωστάω ένα ενίκιο τώρα. Πρέπει να πάω το πληρώσω γρήγορα. Λέω, έχω δουλειά τη Δευτέρα. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα είναι επανάληψη. Ναι, θα φύγει πιο νωρίς ο Γιάννης, πανηγυρίζει. Λοιπόν, γιατί θα είμαι στο συνέδριο της Δημοκρατίας, να το καλύψουμε εδώ για την PR Media, για το πολιτικά.gr και το πολιτικά 89,8. Το μεσημέρι θα βγω στην εκπομπή του Σιλιγάρου, θα βγω στην εκπομπή όλες εδώ πέρα να τα πούμε το πόσο προετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία για αυτό το συνέδριο. Πολύ μεγάλα ονόματα καλεσμένα εκεί από το εξωτερικό. Θα είναι ο Jean-Claude Juncker την Κυριακή. Θα είναι η κυρία Μάτσολα. Πω, τι γίνεται. Μ' αρέσει αυτή η γυναίκα, ρε φίλε, τι έκανα. Το είχα πει και σε Λεωνόνα Μελέτη. Θέλω κονέ. Θέλω να μου τη γνωρίζει, έτσι κάνω μια συνέντευξη. Μου λέει, δεν ξέρει τελικά. Δεν πειράζει τώρα, μιλάμε τη γλώσσα του σώματος. Κακό είναι. Θέλω να τη γνωρίσω αυτή τη γυναίκα, δεν μπορώ. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος μήνυμα και μου λέει, Νίκο, κάτσε εκεί, Ανδρουλάκι, Άδωνη, έχει πολύ γέλιο. Εγώ θα σας βάλω να ακούσετε και τι έχουν πει σε λίγο σε βιντεάκια. Αλλά στο μήνυμα του Άδωνης Γεωργιάδης γράφει, καταλήγει. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εξηγεί όμως εκεί πέρα το πώς εξηγεί. Από τη δικιά του πλευρά ο κ. Γεωργιάδης, πώς έγινε όλο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, το λέω, παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, βάλε τραγούδι. Ξέρεις, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, αυτό το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Αυτό το τραγούδι με πλήγωσε πέρσι. Γιατί το έπαιζαν όλοι οι Ολυμπιακοί όταν πήραν το Conference League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι. Και έλεγα, ξέρω, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και πήγαμε στο. Εντάξει, ήταν πόνος, παιδί μου. Αλλά τώρα το δικό μας σπίτι νοικιάστηκε. Μιλάμε για ένα μεγάλο σπίτι του αυτό, στο κτηματολόγιο. Και εκεί πέρα είναι το κτηματολόγιο. Έτσι. Οπότε το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λιμνιδέκη, όλα μαζί 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viper του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να το διαβάσουμε ή όχι. Πόσο καιρό ψάχνουν σπίτι? Λοιπόν, έχουν έρθει απίστευτα μηνύματα όλη αυτή την ώρα. Και εντάξει, είναι σχεδόν, πώς να σας το πω, είναι λίγο περίεργο το κλίμα που συναντάμε σε αυτά τα μηνύματα. Γιατί πραγματικά κάποιοι άκουσες τον ήχο? Ξέρεις τι ήταν αυτό? Φάντασμα μέσα από σπίτι στοιχειωμένο. Μου το έστειλε τώρα φίλος. Και τι βγαίνει σαν φωτογραφία? Είναι ένα σπίτι το οποίο και καλά έχει αράχνες παντού, αυτά που δείχνουν τύπου στα θρύλες, σαν στοιχειωμένα. Και όπως πηγαίνει έτσι η κάμερα και δείχνει το σπίτι, ξαφνικά γκραπ, πετάγεται φάντασμα δουλάκης. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, το ξέρω το ότι σας προκαλεί λίγο αυτό το θέμα, έτσι μια... Αλλά να σας προκαλεί, ξέρετε πόσος κόσμος ψάχνει σπίτια? Πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί από ό,τι μου είπαν από φωτογραφίες και αυτά, είναι ένα πολύ ωραίο, σαν κτηριακό συγκρότημα είναι μεγάλο. Εκεί στεγάζονται οι υπηρεσίες του κτηματολογίου. Πολύ ωραίο κτηριάκι. Αλλά παιδιά, προσοχή. Προσοχή. Θα σας το ξαναπώ και πάλι. Θα σας το ξαναπώ και μετά. Προσοχή. Όλο το κτίριο το έχετε παραμελήσει γύρω-γύρω. Έχει κάτι θάμνους, κάτι ξερά χόρτα. Παιδιά, είναι επικίνδυνο. Και άσε και το άλλο. Μου λέει ένας φίλος, πήγα να σου τραβήξω όλη φωτογραφία. Πάρτη με, μου τη στέλνει. Και μετά από λίγο μου στέλνει και ένα βιντεάκι από ένα σπίτι να βγαίνει ένας κόκκινος καπνός και να ακούγεται το ύμνος του Παναθηναϊκού. Και λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλε? Το παίρνω τηλέφωνο, του λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, δίπλα από το κτηματολόγιο είναι ένας πιτσιρικάς και έχει βγάλει καπνογόνα και βάζει, λέει, το ύμνο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί. Μου το έχω, λέει. Θα σας το βάλω μετά, το δείτε. Εντάξει, τώρα τέτοιο μήνυμα το διαβάσω. Πριονοκορδέλα, τι είναι αυτό? Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Κόβει κάτι.
0: Κόβει. Λέει, σας πέρασε, λέει, πριονοκορδέλα ο Άδωνης. Και τώρα αρχίσατε, λέει, το γνωστό σας, άλλα λόγια να καπιόμαστε. Εγώ δεν είπα τίποτα, ρε παιδιά. Και μου λέει ο φίλος, 1 εκατομμύριο ευρώ από εδώ, 1,2 εκατομμύρια ευρώ από εκεί. Α, μπέμπα μπλόμ. Τι, να διαλέξουμε ένα από τα δύο? Όχι, δεν διαλέγω τίποτα.

Έχει βγει όλη η Νέα Δημοκρατία τώρα και χτυπάει ένα δουλάκι έτσι, στο ψαχνό. Βγαίνει ο κ. Νικολακόπουλος και λέει για το ακίνητο το δουλάκι ότι θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και γιατί μπορεί να γίνει μια συζήτηση για το κατώ πόσο είναι ηθικό κάτι τέτοιο. Θυμάστε κάποτε που λέγανε για την Ελένη Μενεγάκη ότι έπαιρνε τη σύνταξη της μαμάς της, ότι ξέρω εγώ την είχαν κάνει χούρε παιδί μου σε όλο το διαδίκτυο παντού τότε, σαν μέσα μαζική ενημέρωση παντού. Γιατί η ΣΕΠΡΑ τελεί ένα επίδομα για τη μητέρα της, κάτι τέτοιο τόσο. Δεν θυμάμαι, επίδομα για τα παιδιά, κάτι τέτοιο ήταν. Και είχαν πέσει όλοι πάνω σαν τη φάνε. Γιατί τότε η Ελένη Μενεγάκη έπαιρνε τρελά λεφτά λέει, από τον Α για να κάνει τις εκπομπές αυτές που έκανε. Και δεν έπρεπε, λέει, δεν ήταν, ήταν νόμιμο μεν, αλλά δεν ήταν ηθικό να παίρνει το επίδομα για τα παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα εκφέρω γνώμη.

0: Λοιπόν, μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πραγματικά τα διαβάζω ένα-ένα. Ακούστε τώρα αυτό.
1: Δεδομένο και παραδεδεγμένο.
0: Έτοιμος, πάμε.
1: Και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Το να κάνεις μια δήλωση που δεν έσχες και πραγματικά να ξεχνάς από παράλληλα. Αμέλεια, δεν λέω ότι έγινε σκόπιμο. Ένα εκατομμύριο ευρώ και να αποδεικνύεται ότι το ένα εκατομμύριο αυτό βρίσκεται σε ξένες τράπεζες όταν την ίδια ώρα ζητάς εσύ να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα σαν πολιτική αρχή και σαν πολιτική που περνάμε από ελληνική κοινωνία για την εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι κάτι σωστό και δεν είναι, αν θέλετε, και πολιτικά ορθό και νομίζω και γι' αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Ξέρετε κάτι.
2: Να, όταν είναι, όταν έχει βγει η σύμβαση, για να το πω εγώ,
1: όταν
2: να δούμε
1: είναι να συζητήσουμε. Το λέω αυτό, επειδή ο κ. Ανδρουλάκης κουνάει συχνά το χέρι σε επίπεδο ηθικής. Αυτά νομίζω ότι δεν είναι μηνύματα που πρέπει να περνάμε και στην ελληνική κοινωνία ως πολιτική. Λοιπόν, αυτά όλα στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Απλή είπα να μου και ένα μικρό σχόλιο, επειδή άκουσα και δεν ήθελα στη συνέχεια να διακόψω την κυρία Σαπουνά. Νομίζω ότι φτάνουμε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κυρία με ένα πόλεμο. Με ένα πόλεμο να μένετε στην.
0: Ποιο πόλεμο στο Ιράν τώρα, και τι είναι αυτά που λέτε. Ποιο πόλεμο στο Ιράν. Έχετε δει τον πόλεμο εδώ, Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Χαμός να γίνει. Τι λέτε τώρα.

Ορίστε, αυτό το μήνυμα είναι από φίλους, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, δεν μπαίνεις στο καράβι να γυρίσεις, λέει, πίσω πειραιά που έμενες, που σε βλέπαμε εκεί, λέει, στο Πασαλιμάνι. Από τη μέρα που έχεις έρθει, έχουν γίνει όλα τα στραβά εδώ πέρα στην Κρήτη. Ναι, φίλε, δεν φταίω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Με εκθέτεις. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, με το που ήρθα, δεν θα πω το πρώτο θέμα που έσχασε, θα πω το δεύτερο. Το δεύτερο θέμα που έσχασε μόλις ήρθα ήταν αυτό το μαχαίρωμα στις φυλακές Αλκανασού, θυμάσαι. Που το μαχαίρωσε όλος από πίσω, ο Παλαιστίνης, τον εαυτό. Όπου μιλάμε. Και γράφει από κάτω ο ένας φίλος, μην ακούς αυτά που σου λένε. Δηλαδή, άμα δεν είχες έρθει εσύ, θα γινόταν το θέμα στα Βορίζια. Δεν το προκάλεσα εγώ. Οπότε θα γινότανε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, συνελήφθη στην Αθήνα μια 36χρονη η οποία πυρπόλησε σούπερ μάρκετ σε πατήσια. Το πυρπόλησε όλο. Για ποιο λόγο, ξέρεις? Όχι, είναι καμία σχέση. Ωχ, Παναγία μου. Τι είπες πάλι? Θα βαράνε εμένα στο τέλος. Γιατί, τι να σου πω. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα τοξικοεξαρτημένη, η οποία πήγαινε εκεί απ' έξω και, ξέρεις, ζητούσε χρήματα. Την είχαν δύο ξαναγιώτες φορές από ό,τι λένε εδώ πέρα πληροφορίες. Και αυτή αποφάσισε μια μέρα, αφού βρήκε βενζίνη, αντί να αγοράσει ψωμί, πήγε πήρε βενζίνη, έτσι. Πυρπόλησε το σούπερ μάρκετ. Τι να πεις. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος, δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, είναι δημοσιογράφος, φίλος πολύ καλός από την Αθήνα. Μου λέει, επιδεινώνει την πολιτική κρίση στη Βρετανία, μου κάνει, το έχεις πάρει χαμπάρι. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας. Έχασα, λέει, την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία Στάρμερ. Έγραψα, λέει, στο Facebook, παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας και από κάτω με μικρά γαμάτα της Βρετανίας. Και πέσανε να με φάνε όλοι, πότε έγινε αυτό και τι έγινε. Τέτοιες πλάκες θα τους κάνεις, φίλε, και θα σου πω εγώ μετά.

Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: αν δεν παραιτηθεί ο Άδωνης, λέει, θα τους ξεσκεπάσει όλους και θα τρέχουν πανικόβλητοι. Φαντάσου, λέει, ότι άμα μπούμε στη διάβγεια, τι άλλα λέει φιντάνια θα βρούμε. Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή, ξέρεις, άμα ξέρεις να ψάχνεις τη διάβγεια, βγάζεις θέματα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι ο ρουφιάνος του δημοσίου, ξέρεις. Εντάξει, το ρεπορτάζ αυτό για τον Νίκο Αδουλάκη βγήκε από το Μόνο News. Που το Μόνο News είναι, ρε παιδί μου, δεν λες ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Αλλά δεν λες ότι είναι και του Πασόκ. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, ρε παιδί μου, το Μόνο News έχει μια δικιά του ιστορία, είναι, έχει μια δικιά του γραμμή, είναι πολύ αντικειμενικό, θα έλεγα, και για τους δύο. Και για το Πασόκ και για τη Νέα Δημοκρατία. Το να βγάζει ένα τέτοιο θέμα σημαίνει ότι εντάξει. Ήξερε ότι θα αλλάξει τα πάντα, έτσι. Ότι θα γίνει. Έβγαλε και άλλη ανακοίνωση ο κ. Γεωργιάδης και λέει: πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγη ώρα λέει παρουσίαζε ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Πώς τη λένε αυτή τη διαφήμιση, λέει: καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ε? Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ή καλύτερα να μιλάς παρά να μασάς. Ναι, αλλά εδώ τι γίνεται. Καλύτερα να μασάς. Εδώ έχει πιο πολύ μάσα από ό,τι φαίνεται γενικά με τους πολιτικούς όλους. Λοιπόν, ο Τραμπ πήγε, λέει, στην Κίνα για να βρει, λέει, ένα σπίτι, λέει, το οποίο δεν του το είχαν νοικιά. Τι λέει τώρα? Λέει ότι ο Τζι Σιπινγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, θα μπορούσε να δώσει ένα κτίριο τόσο μεγάλο σε κάποιον, αλλά όχι με αυτό το ενίκιο. Όχι 10 χιλιάρικα, είναι λίγα. Το έχεις το κτίριο? Περίμενε.

Λοιπόν, μου στέλνει και ένα μήνυμα ένας άλλος φίλος και μου λέει πριν από λίγο, Νίκο εδώ πέρα μου λέει υπάρχουν 10 γαλάζοι βουλευτές οι οποίοι ετοιμάζουν να κάνουν πραξικόπημα. Α, ωραία. Πάλε τραγουδάκι και ερχόμαστε.

ξεφύγει. Σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει κανένα πλέξιμο.

0: Στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό.
1: Το μόνο σίγουρο για το αυγό. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, πολύ, παιδιά, θα το πάω έτσι με τα μηνύματα πολύ ώρα γιατί μου αρέσουνε. Μου λέει, ρε φίλε, κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα, μου λέει, με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Αδουλάκη για τα σπίτια τους και για τα λεφτά τους και αυτά. Παίξε, μου λέει, ένα θεματάκι για τη Σακύρα, μου λέει, και τη Μαντόνα που θα. Είναι πιο σοβαρό, ναι. Ναι. Γιατί λέει, θα ξεκινήσουν το μοντέλο του 2026, θα τραγουδήσουν μαζί για τέτοια, θα ανεβούν μαζί στη σκηνή. Παιδιά, θα ανέβει η Μαντόνα με τη Σακύρα. Εντάξει. Τη Μαντόνα δεν την έχω γνωρίσει. Τη Σακύρα δεν την έχω γνωρίσει όμως. Έτσι. Και το λέω εν πλήρη γνώση ότι θα σπαστούν πάρα πολύ. Αλλά παιδιά, άμα πείτε σε δείξω, να το δείτε. Έτσι έχω κάνει και συνέντευξη. Φοβερή τύπησα. Μετά καθόμασταν στο ξενοδοχείο και που έμεινε για να δει τα πλάνα που τη τραβήξαμε όταν πέναγε με τον Πικέ. Και είχε ακουμπήσει το χέρι τη πάνω στο καμεραμάν. Ναι, γιατί κοίταζε τα πλάνα. Και λέει ο καμεραμάν, Νίκο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πακουμπάει σε κύριε, πακουμπάει σε κύριε. Του λέω εντάξει, απόλαυσε το και το γύρισε το πηγέ και λέει τι λέει, εγώ τι χυσέει, εγώ τι χυσέει. Και λέω να δει, it's okay. Αυτό το μήνυμα είναι το πιο σημαντικό που μου έχουν στείλει σήμερα για την υπόθεση Ανθουλάκη. Λοιπόν, ακούτε έτσι, μ' ακούτε εκεί πέρα που κάποιοι μου στείλαν τώρα ένα μήνυμα ότι μ' ακούνε. Πάμε. Λοιπόν, ο Χάρης Λούκας πήρε θέση για το θέμα Ανθουλάκη και Αδών Γεωργιάδη. Πήρε θέση. Θα πάρει. Θα πάρει. Έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι αν το Πασόκλε δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Και μετά λέει: με μεγάλη μου χαρά να είναι αντίπαλός μου ο Μπακογιάννης. Κοίτα, υπάρχει μια άποψη έτσι στην ατμόσφαιρα. Γενικά οι Αθηναίοι είναι πολύ σπασμένοι με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί ο Χάρης Λούκας βγήκε τυχαία. Ξέρεις πώς βγήκε. Είχε γίνει μια πόρου στην πρώτη Κυριακή να βγουν Μπακογιάννης και Χαρδαλιά στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Έτσι. Είχαν πάει μαζικά οι νεοδημοκράτες, ψηφίσανε. Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή λοιπόν που έγινε επαναληπτική, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί λέει εντάξει, σιγά, άμα δεν πάμε εμείς θα βγει. Θα βγει. Και τελικά επειδή δεν πήγαν να ψηφίσουν, πήγανε μαζικά οι Σιριζέοι και αυτοί και Πασόκ και αυτά και ψηφίσανε το κόμμα του Ζαχαριάδη και το ΣΥΡΙΖΑ. Και το Πασόκ και βγήκε το Πασόκ. Αλλά πώς βγήκε, με τη συνεργασία του Ζαχαριάδη, έτσι, γιατί ενωθήκανε. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το σπίτι του Ανδρουλάκη? Λοιπόν. Δεν είναι στην Αθήνα πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το ένα το καλό. Το δεύτερο. Έχει ενημερωθεί ο Χάρης Λούκας για αυτά? Έχει κάνει δήλωση? Θα κάνει δήλωση?

Από την άλλη να σου πω και κάτι άλλο, ότι όπου να είναι πριν τον Ιούνιο τελικά θα ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Σας το λέω από τώρα για να το ξέρετε, πριν τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετοί που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, όχι μάλλον την πρόθεση, όχι το ενδιαφέρον, να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Ξέρω για τρία άτομα τα οποία όντως έχουν μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να πάνε στο κόμμα του. Τι τους είπε ο Τσίπρας για να μπουν στο κόμμα? Παραδίδετε τις έδρες και έρχεστε. Έλα που δεν την παραδίδουν όμως, γιατί είναι καλή καρεκλίτσα, φιλαράκι. Ξέρεις πως έχεις τις καρεκλίτσες εκεί στη Βουλή? Ω, φοβερές. Θα πω σε λίγο, θα πάω πάλι δύο τέτοιες. Θα τις έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Να γουστάρουμε, να μας αρέσει. Ναι, με το μικρόφωνο που στα μαζί.

Λοιπόν, και μια και σας είπα αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ετοιμάζονται και στο. Μάλλον δεν σας είπα για το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα σας πω. Σας είπα για τον Τσίπρα ότι πριν το Μάιο θα ανακοινώσει το κόμμα του. Αυτό είναι η λιμένη απόφαση, το έχω μάθει από πολύ εκείνη πηγή. Δεν θα περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο. Θα περιμένουν πιο μπροστά, γιατί υπάρχουν πολλές πιέσεις από βουλευτές να πάνε εκεί. Τι γίνεται όμως. Αν πάνε εκεί, θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ένα-δύο ανεπάγγελοι τους. Τέλειως, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Το μόνο που έχουν κάνει είναι σε κόμμα. Και μετά να είναι μετακλητή. Γιατί είχαν μείνει από δουλειά. Δεν εκλέγηκαν και γίνανε μετακλητή. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, για να πάνε στον Τσίπρα, πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Είναι όρο τίμιο αυτό από τον Τσίπρα. Ξέρεις, δεν λέω πολύ εύκολα πράγματα, αλλά αυτό το θεωρώ πολύ τίμιο από τον Τσίπρα. Να τους πει, θέλει να έρθει στο κόμμα μου, παραδίδετε τις έδρες. Τέλος. Δεν θα έχετε καμία σχέση. Αλλά είναι πολλά τα δεθάρευκα. Πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχει τρομερή νευρικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Γιατί ο Πολάκης και ο Παπάς προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα φυγής που έχει ξεσπάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι θα φύγουν. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν ανάγκη τόσα λεφτά. Δηλαδή, π.χ., εγώ θα σκεφτόμουν τον Παπαδημούλη πρώτο που θα έφευγε. Μια και μιλάμε για σπίτια σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Έτσι. Ο Παπαδημούλης, συγγνώμη, έχει καμία τενταριά σπίτια. Ξέρεις, είχα κάνει ρεπορτάζ πριν έρθω εδώ πέρα στην Κρήτη, ήταν τότε για την πολιτική. Ένα παλικάρι το οποίο το είχε κάνει αγωγή εξώσεως να το βγάλει από το σπίτι. Λοιπόν, γιατί τον έβγαζε όμως. Γιατί δεν ήθελε το παλικάρι να φύγει ένα μήνα από το σπίτι να τα ανακαινήσει. Γιατί του λέγε, επειδή δεν είχαν συμβόλαιο, ήταν μαύρα και ήθελε να το βγάλει έξω. Και τα δεν είναι και μαύρα. Και πήγαν στα δικαστήρια. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Δεν έχω μάθει. Αυτό που έμαθα πλέον είναι ότι ο Πολάκης και ο Φάμελος δεν μιλάνε κανονικά στα τηλέφωνα. Κάτι έχει γίνει εκεί με τη σύνδεσή τους και τους στέλνει μόνο μηνύματα από ό,τι έχω μάθει. Και τα μηνύματα τα στέλνει μόνο και μόνο για ένα λόγο, για να είναι γραμμένα ό,τι έχουν πει. Λέει μια κακιά έτσι ψυχή. Θα συνεδριάσει το 7% αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. 6-7 πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μαζέψουν την κοινωνία, λέει, να διώξουν το Μητσοτάκη. Το 7. Το 7%. Έχει ανακαλυφθεί, λέει, πι, το οποίο έχει οθόνη πάνω, το ξέρεις. Πι, ναι, το πι, αυτό που κάνανε τις παππούδες οι αγιάδες. Λοιπόν, αυτό το πι τι έχει, έχει τάμπλετ, λέει, πάνω, για να μπορεί ο Μητσοτάκης να μιλάει όταν θα πηγαίνει με το πι, λέει, στη Συνόδου Κορυφής. Θα μπορεί να συνομιλεί με τους άλλους ηγέτες. Το πιασες. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα θα γίνει μια κίνηση τρομερή. Ο κύριος Φάμελος αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, γιατί τον πιέζουν πάρα πολύ. Κάποιοι θέλουν να φύγουν. Ο Πολάκης σου λέει: κάνε κάτι, κάνε διεργασίες. Τι να κάνει. Ο Πολάκης είναι το 50% είπε του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είχε πει. 49% πώς είπε. Λοιπόν, οπότε τον πιέζουν τον Φάμελο. Ο Φάμελος από την πολλή πίεση στο τέλος θα φύγει. Θα πάει στον Τσίπρα. Τι να κάνει. Να πάει κάθε είμαι αρχηγός. Να πάω στον Τσίπρα που είναι αρχηγός εκεί και να είμαι εγώ από πίσω αντιπρόεδρος. Λέμε τώρα. Λοιπόν, και όσοι αυτοί ψάχνονται για την ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου και αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι στα Καλουδιανά Χανίωνα. Απεγκλωβίστηκε τραυματίας οδηγός. Τροχαίο με σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί και στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε ο μοτοσυκλετιστής. Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης του εξομοιωτή Fire Dragon στα Χανιά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Παγνί. Πιθανές θεωρεί τις πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει εκλογική ετοιμότητα όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για τους πιθανούς χώρους δομής μεταναστών στην Κρήτη. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση για την περιοχή των Μαλάδων. Ουρές ταλαιπωρία σχηματίστηκαν στον ΒΟΑΚ λόγω έργων στη γέφυρα Γιάννη Χωστού. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα τουρισμού Χίος Πας και Κύθυρα Πας για διακοπές στα δύο νησιά. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. Να ανοίξουν τα στενά του ορμού ζήτησαν και οι δύο πλευρές. Οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Νίκο Νιόπλια και την ιδιοκτησία των Χανίων με τον έμπειρο τεχνικό να δίνει άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.yetikoulet.gr. Τώρα
5: και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.yetikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.yetikoulet.gr.

Και εκεί που όλη τη μέρα γελάγαμε, γυρίζουμε πάλι πίσω. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα μπιναλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πω, αρχίζει, γίνεται πάρτι στο διαδίκτυο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Εγώ πήρα πριν από λίγο τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Του είπα, ο Νίκος Λιπουνέκης από τον Πολίτικα, θέλω να σας στείλω την εκπομπή. Έκλεισε η γραμμή. Μάλλον δεν είχε σήμα. Να κάνω το ίδιο με τον Άδωνη. Λες, θα γίνει το ίδιο, λες, μπα. Με ρωτάνε τώρα, εντάξει. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Του είπα, γεια σας, είμαι ο Νίκος Λιβουνέκης, από τον Πολίτικα 89,8. Σας παρακαλώ, θα θέλετε να βγει. Να κάνω το ίδιο και με τον Άδωνη, τι λες. Λες, μπα. Θα το κάνω, μάλλον. Γιατί τώρα είδα μια άλλη δήλωσή του που λέει, μας ακμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Πέρασε, λέει, τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Λοιπόν, για υβριστικά σχόλια και λάθος στον αρμυστήρα κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας ο κοινοβουλευτικός κύριος Παύλος Συστήδης. Ο αρχηγός σας είναι βαρέως εκτεθειμένος, σχολίασε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όλα αυτά τα ωραία στην Ελληνική Βουλή. Έτσι, πριν από λίγο. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο. Εδώ κυνηγάμε τον αγώτη, λέει, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση και ο Ανδρουλέκης μας αμπούκωσε 1 εκατομμύριο και μας κουνάει το δάχτυλο. Εντάξει. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, όποιο δεν έχει Twitter, X, δηλαδή το X, το παλιό Twitter, χάνει σήμερα. Σήμερα πραγματικά το Twitter αξίζει. Δηλαδή, άμα δείτε ατάκες που έχει μέσα σχετικά με Ανδρουλάκη, το κτηματολόγιο και όλα τα συναφή, εντάξει, είναι μια τραγική ιστορία. Πραγματικά τραγική, γιατί βλέπεις ότι. Τι να πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι το δημόσιο έκανε ανακαίνιση σε ένα κτηρίο. Λοιπόν, έχω ένα χρέπι στη Μονεβασιά. Μήπως να το δούνε λίγο. Μπορεί να γίνει και εκεί κτηματολόγιο, αν θέλετε.

Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι που να έχει σχέση με σπίτια, αφού το πήρε σε Νίκο Κορδόνη, και θα κάνω άλλη μια προσπάθεια να βγάλω κάποιον από το Πασόκ να μου μιλήσει για αυτό το θέμα. Δεν έχω βγάλει ποτέ. Πρέπει να βγάλω κάποια στιγμή. Σε εκλογές, άστο. Και μου στέλνει το ένα φίλο και μου λέει: μα είναι γνωστό, ρε φίλε Νικό. Η πολιτική αποτελεί το πιο κερδοφόρο επάγγελμα στην Ελλάδα, αντί για λειτουργήμα που θα έπρεπε να είναι. Αν η πολιτική δεν είχε όφελο, τότε δεν υπήρχαν χιλιάδες υποψήφοι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Σωστό. Μάλλον και γι' αυτό έγινε κάτι που έγινε χθες στην Νέα Δημοκρατία. Θα σου το πω μετά.

0: Τζάγκα is this in a feeling that everything.
1: Θα το ρίξω στο Eurovision. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.

Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στο θέμα Ανδρουλάκη, γιατί θα το σχολιάσουμε λίγο ακόμα. Υπάρχει μια ιστορία τώρα στην Αθήνα, στο Περιστέρι, σε ένα σπίτι το οποίο ζούσανε κάποια παιδάκια. Ζούσανε, τρόπος του λέγει. Έξι παιδιά. Ζούσανε σε ένα δωμάτιο που ήταν τύπου τρόγλι, έτσι, τρόγλι τελείως. Τύπου τρόγλι. Ναι, όχι σαν αυτές που νοικιάζουν εδώ στο Ηράκλειο. Κανονική τρόγλι. Δηλαδή δεν το είχαν σκουπίσει ποτέ. Οι γιατροί που πήρανε τα παιδάκια και τα πήγανε στο νοσοκομείο, γιατί πραγματικά ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, είπανε στην Αθήνα στους δημοσιογράφους ότι δεν ήξερε, λέει, αν τα παιδιά ήταν αγόρια ή κορίτσια λόγω της εμφάνισης. Δεν μπορούσες να τα πλησιάσεις από τη βρώμα. Ζούσανε μέσα σε αυτό το σπίτι τρόγλι και η μαμά τους, η μητέρα τους, ήταν έγκυος και σε 7ο παιδί. Λοιπόν, 27 τετραγωνικά ήταν το δώμα. Ζούσανε 6 παιδιά εκεί, κάτω από άθλιες συνθήκες. 6 παιδιά και τόσο καιρό κανένας από τη γειτονιά δεν το είχε καταγγείλει. Οι γονείς δικάστηκαν σήμερα. Ποινή 16 μηνών με αναστολή. Ναι, να βγουν να κάνουν κι άλλο παιδί δηλαδή και να είναι και αυτό το παιδί εκεί. Λοιπόν, δεν πήγαιναν στο σχολείο τα παιδιά. Δεν υπήρχε κακοποίηση, λέει η γιαγιά τους. Με τι άλλη κακοποίηση να υπάρχει, όταν το παιδί το έχεις βρώμικο χρόνια ολόκληρα. Όταν το παιδί το έχεις και ζει μαζί με ποντίκια και αράχνες και κατσαρίδες και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις από τη βρώμα αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Αν δεν είναι αυτό κακοποίηση, τότε τι είναι. Μιλάμε για, τους βλέπω, λέει, είπε στο Action 24, έκανε δήλωση ένας γείτονας και λέει, τους βλέπω κάποια χρόνια που είμαι εδώ στη γειτονιά. Καταρχήν, λέει, ήταν ατιμέλητοι και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν ήξερα τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν. Ήταν όλα αδύνατα, είχαν όλα το ίδιο καλούπι και στυλ. Υποσιτισμένα. Κέρε μεγάλε, το βλέπεις εσύ χρόνια και βγαίνεις στην κάμερα και το λες. Γιατί δεν το είπες από την πρώτη μέρα που το είδες στο σκηνικό να πας στην αστυνομία και το καταγγείλεις. Γιατί? Άρα όταν είδες κάμερα έγινες ευαίσθητος, έτσι. Συγγνώμη που είμαι τόσο σκληρός με αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά είναι εξοργιστικό. Δηλαδή τους έβλεπα χρόνια. Μπράβο, δώστε του ένα βραβείο αυτού του βλάκα που δεν πήγε στην αστυνομία τόσο καιρό να το καταγγείλει.

Αφού λοιπόν οι γονείς είναι 37 και 33 ετών, δικάστηκαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημελήματος, και η ποινή τους ήταν 16 μήνες στον καθένα. Με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Πού θα τα βρουν τα 10 ευρώ την ημέρα? Για υπόλογιση 16 μήνες με 10 ευρώ την ημέρα. Για υπόλογιση να δεις πώς είναι. Πού θα τα βρουν? Και ποια είναι η πλάκα? Ότι όλο το σκηνικό αυτό αποκαλύφθηκε από μια ανώνυμη καταγγελία. Όχι από τον τύπο που τους έβλεπε χρόνια. Αυτός δεν μπορούσε να κάνει καταγγελία ανώνυμη, δεν είχε μονάδες στο κινητό του. Τι να πω, ρε φίλε. Λοιπόν, ευτυχώς τα παιδιά τώρα μένουν στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Πέδωνα Αγλαία Κυριακού. Προσωρινά μένουν εκεί, γιατί θα κάνουν κάποιες ιατρικές εξετάσεις και αναζητείται φιλοξενία. Ποιος θα τα φιλοξενήσει? Λοιπόν, υπάρχει και μια γιαγιά στην όλη ιστορία. Δεν υπήρχε λυκακοποίηση και προσπάθησε να εξηγήσει όλες αυτές τις εκαθαρσίες που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Τι να πεις. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή, πραγματικά ντρέπεσαι που είσαι σε αυτή τη χώρα και τι να πεις.

Μπείτε να διαβάσετε στο διαδίκτυο τι έλεγε η γιαγιά σε συνέντευξη που έδωσε. Φάγανε, λέει, κάτι σαν τους πόνες η κοιλιά τους. Πω, πω, τραγικό.

Αύριο θα έχουμε τσακωμούς και μεταξύ δύο site για το ποιος αναποκάλυψε το θέμα με το κτίριο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Σήμερα τώρα στο Μόνο Νιούς και έγινε πανικός, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

Και επιστεύοντας λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, Νίκο, πες τίποτα κριτικό, γιατί μου λέει δεν το βγάζουμε με τον Ανδρουλάκη όλη μέρα. Λέω, έχει δίκιο. Να βγάλουμε κάτι κριτικό, ε. Πάμε. Πού είναι το θέμα με το κτηματολόγιο? Πού είναι το κτίριο του κτηματολογίου, στη Ρόδο ή στη Σαντορίνη απέναντι? Εδώ στο Ηράκλειο, ρε φίλε. Ποιο κριτικό θέμα υπάρχει από αυτό? Αλλά εγώ επισήμανα κάτι. Η πυροσβεστική, ας ρίξει μια ματιά εκεί στο κτίριο, γιατί γύρω-γύρω τα χόρτα που δεν έχουν καθαριστεί είναι κατοικημένη περιοχή εκεί πέρα. Είναι σπίτια. Αν πιάσει μια φωτιά εκεί με τα ξερά που υπάρχουν μέσα που είναι ακούρευτα χρόνια από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή εντάξει, δίνουν 10.000 το μήνα ενίκιο, λένε. Δεν το καθαρίζουν και λίγο γύρω-γύρω? Αν πιάσει μια φωτιά εκεί θα γίνει παράνομα πυρός. Παράνομα του πυρός. Παιδιά, η περιουσία του Ανδρουλάκη, μην την κάψετε τώρα. Πηγαίνετε από το δίτριο το θέμα.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα ένα φίλο και μου λέει: ρε φίλε, γιατί δεν βγαίνει να πει λέει για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, αυτά λέει τα 10 άτομα λέει, που βγάλανε μια επιστολή και ταχώνουν στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε. Έτοιμο. Εγώ απαντάω πάντα. Εγώ δεν είμαι σαν. Ξεστή. Σε αυτό το θέμα είμαι σαν τον Άδωνη. Απαντάω αμέσω. Κατευθείαν. Πάμε. Το πρώτο όνομα. Μανώλης Αγγέλακας. Πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο όνομα. Γιώργος Βερναδάκης. Πρώην διοικητής ΟΑΕΔ, πρώην αναπληρωτής γραμματείας εργασίας της Νέας Δημοκρατίας. Χρήστος Ζώης. Πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Λάρισσας. Θανάσης Δαυλούρος. Πρώην βουλευτής Αχαΐας. Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Β' Αθηνών, δημοσιογράφος τώρα στον Αντένα. Πάμε. Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, πρώην μέλος Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας. Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας, πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος Νέας Δημοκρατίας. Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας. Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας. Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα είπα. Τι επικρατεί εδώ? Το πρώην. Όλοι οι πρώην έτσι κάνουν, πάντα το ξέρετε. Και στα διαζύγια αυτό συμβαίνει. Άμα είναι πρώην, ταχώνεις τον πρώην. Τέλος. Αυτό είναι νόμος της φύσης. Χώρισες. Είσαι τελειωμένος, είσαι χάλια, είσαι αδυσόπιτος, αδυσόπιτος και πώς το έλεγε η άλλη στην ανταπάνια. Αυτό. Και αδυσόπιτος. Λοιπόν, αυτοί οι 10 λοιπόν πρώην της Νέας Δημοκρατίας βγάλαν μια επιστολή και αναφέρουν ότι είναι διάχυτη διαφορά, η διαφθορά στο επιτελικό κάτω του Μητσοτάκη. Και έχουν κάνει μια επιστολή η οποία λέει διάφορα. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι πρώην, έτσι. Αν ήταν τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα το γράφανε αυτό το κείμενο, έτσι. Έχουν μέσα κάτι τσιτάτα, τους λέμε δεν είστε μόνοι, είμαστε πολλοί και είμαστε παρόντες. Η Ελλάδα αξίζει τα καλύτερα. Και η παράταξη λέει αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της. Βγάλανε τα ισόψυχά τους για ένα κόμμα που δεν έχει ψυχή. Αυτό δεν είναι το νόημα. Αυτό είναι. Λοιπόν, μια χαρά. Αυτή η επιστολή βγήκε πριν το συνέδριο που ξεκινάει στη Νέα Δημοκρατία αύριο. Μιλάμε για το συνέδριο στην Αθήνα. Θα σας διαβάσω μετά για τα ονόματα που θα είναι εκεί. Μα εγώ έχω τη Μάτσολα, πω, τη γουστάρω αυτή την τύπησα. Και ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Ξέρεις, ο τύπος θέλει να συναντηθεί με τον Τσίπρα, μου είπανε. Ο Τσίπρας δεν θέλει να συναντηθεί μαζί του. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι έγινε εκεί, τσακωθήκανε για κάτι στο χιλιοστό, κάτι έγινε εκεί, μια ψυμαχία στο χιλιοστό και δεν θέλουν να μιλάνε πια ένας με τον άλλο. Λοιπόν, 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην όμως, έτσι. Όλοι. 10 πρώην στελέχη. Μάλιστα, μέσα στο κείμενο αφήσαν ανοιχτό και το ενδεχόμενο να γίνει και νέο κόμμα. Με το καλό. Εκεί, με το Κασελάκι μαζί, εκεί. Και την Καριστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μαζευτείτε όλοι μαζί, κάτι μπορεί να κάνετε. Γιατί από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ξέρεις τι. Γιατί μου έρχονται και τα μηνύματα τώρα και προσπαθώ να τα διαβάσω όλα μαζί και μου μπερδεύουν τη σκέψη. Λοιπόν, αυτοί οι 10 λοιπόν πρώην. Σε όλα πρώην είναι. Δεν υπάρχει ένας που να είναι νυν. Δηλαδή, ένας που να περνάει απ' έξω από την Νέα Δημοκρατία και να λέει τώρα πέρασα απ' έξω, ρε παιδί μου. Πέρναγα παλιά απ' έξω. Ή τώρα κάνω αυτή τη δουλειά στην Νέα Δημοκρατία και σας κατακρίνω για το επιτελικό κράτος. Ούτε τώρα κάνει κάτι κανένας από αυτούς. Πρώην όλοι. Θα μου πεις τώρα, πρώην είναι. Ας τους να λένε. Αλλά λένε, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα τσιτάτα που λένε μέσα τα χρησιμοποιεί αντιπολίτευση. Θα πει, να, 10 στα λέξη Νέα Δημοκρατία. Και θα βγει ο Νεοδημοκράτης μετά στο πάνελ και θα πει: για έλα εδώ ρε μεγάλε. Ποιοι πρώην, ποιοι είναι, ποιοι από αυτούς έχουν θέση τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα. Η επιστολή προηγούμενη που βγάλανε με ο Πέτσας και οι υπόλοιποι ήταν σοβαρή. Αυτή τώρα είναι σοβαρή. Δηλαδή πριν το συνέδριο βγάζει αυτό για να το παίζουν τα αντιπολιτευτικά μέσα. Εντάξει, κοιτάξτε να. Ακούσατε κάτι.
Εμένα αυτό που ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, ξέρεις ποιο είναι. Να υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ πιστεύω στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πάντα θα βγαίνει κάτι παραπάνω από αυτό που δίνουν. Εδώ βγήκανε κάποια στελέχη, δηλαδή τώρα να βγαίνει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίζουν το Φαναρά. Ποιον το Φαναρά? Ο άνθρωπος είναι Ευαγγέλιο ή το Δρυμιώτη. Έβλεπα μια εκπομπή εκεί πέρα που ήταν ο Δρυμιώτης, ο κύριος Δρυμιώτης μαζί με τον Γλαβίνα του Πασόκ και ντράπηκα. Ντράπηκα εγώ για λογαριασμό του Γλαβίνα. Δηλαδή να μιλάς έτσι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ιστορία απίστευτη. Που δεν έχει βρήσει ποτέ κανέναν. Δηλαδή ακόμα και τα επικριτικά που λέει για την αντιπολίτευση, τα λέει με ωραίο τρόπο, ρε παιδί μου. Και δεν σε προσβάλλει. Δηλαδή σου λέει την αλήθεια, σου λέει τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα, να ξέρεις, πάντα λένε την αλήθεια. Άσχετο που κάποιοι λένε τα νούμερα, δεν λένε πάντα την αλήθεια. Τα νούμερα λένε την αλήθεια. Και ειδικά τα νούμερα που χρησιμοποιούν ατάκες και εκφράσεις στις τσιτάτες για να το παίξουν κάποιοι. Λοιπόν, θα θυμηθώ μόνο αυτό με τον κύριο Γλαβίνα. Ότι έλεγε κάποτε για τον Ξυλούρη εδώ στην Κρήτη, αυτόν που φωνάζανε κάποιοι τον επωνομαζόμενο Φραπέ, και έλεγε τη συγγένειά του με το Μητσοτάκη. Όταν συλλάβανε λοιπόν τον κουμπάρο του κύριου Ανδρουλάκη, τότε λέει γιατί μπερδεύεται τις συγγένειες. Αυτή είναι. Καταλαβες. Αυτή είναι. Λοιπόν, και μετά τους πειράζει η ομάδα αλήθειας που παίρνει τις δηλώσεις τους τη μία χρονιά και την άλλη χρονιά και τις κάνει μία. Αυτό τους πειράζει. Τι να πούμε. Στην υγεία τους. Λοιπόν, μακάρι να κάνουν ακόμα αυτοί οι 10, να κάνουν και τελεία και θαυμαστικό για να έχουμε τζέντζελο να συζητάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, μπαίνω στο πρώτο θέμα τώρα και βλέπω μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει σηκωμένα τα τέσσερα δάχτυλα. Και από πάνω τίτλος γράφει: 5 αιτήματα άρση ασυλία τη Κωνσταντοπούλου σε μία μέρα. Θα εξετάσει η Βουλή. Ποιες δικογραφίες αφορούν? Είναι φοβερό όμως, έτσι. 5 αιτήματα άρση ασυλία, 4 δάχτυλα δίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει καμία με 5. Δεν έχει τολμήσει να το κάνει αυτό ακόμα με τα 5, ξέρεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε με τα 5 δάχτυλα, ξέρεις, το ξέρεις αυτό? Που είναι ανοιχτά και δείχνουν στον κόσμο τον καρπό, αλλά από τη μέσα μεριά. Αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια φωτογραφία έτσι ακόμα. Δεν την έχουν προλάβει να τη βγάλουν. Λοιπόν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ελέγχεται για παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απολύτου πληροφορικών συνομιλιών, σοβαρή διάταξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμιση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παράγει δικογραφίες. Αντί να παράγει πολιτική, παράγει δικογραφίες. Γίνονται πολλές.

Λοιπόν, υπάρχει ένα πινάκι ορχή στη Βουλή, όπου την 3η 19 Μαΐου η Ολομέλεια θα εξετάσει τα 5 αυτά διαφορετικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Με την πλειοψηφία αυτών των δικογραφιών έχει σχηματιστεί ύστερα από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών που μετέχουν στη δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπόρ. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μηνυτήριων αναφορών σε δύο δικαστικών λειτουργών. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα στο τι αύριο. Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε αυταπαγγέλτως και εξ αφορμής της από 23 του 2026 αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας της προϊσταμένης Διεύθυνσης της Γραμματείας Πρωτοδικείου Λάρισας. Το εν λόγω αίτημα αφορά τις αξιόπινες πράξεις που. Αυτό είναι που λέγαμε πριν. Λοιπόν. Το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε στις 8 Τετάρτου 2026 και φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του ελόγου αστυνομικού εντός του δικαστικού μεγάλου Λάρισας. Θυμάστε αυτό που είχε τραβήξει, που είχε βγάλει το κινητό και βιντεοσκοπούσε την αστυνομικό. Λοιπόν, και μετά το ανέβασε στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το αξιόπινο. Τέλος, υπενθυμίζεται και το εξής. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει στη Βουλή την τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, και για αυτούς που είναι για τον ΟΠΚΠΕ, αλλά και για τη ζωή Κωνσταντοπούλη. Δηλαδή, μπαίνει και αυτή η μπάλα. Βέβαια, τώρα η Κωνσταντοπούλη θα σου πει ότι το κάνετε μόνο για μένα, δεν το κάνετε για τον ΟΠΚΠΕ. Αλλά εντάξει, θα την ακούσουν κάποιοι να το λέει αυτό. Δεν θα την ακούσουν όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτή η τροπολογία γίνεται και για τον ΟΠΚΠΕ. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Υπάρχουν 11 βουλευτές οι οποίοι το Πασόκ τους λέει υπόδικους, ενώ δεν είναι ακόμα υπόδικοι άνθρωποι. Έτσι. Και λέει ότι να επιστρέψουν τη διαδικασία να τελειώνουμε. Γιατί στις εκλογές του χρόνου κάποιοι από αυτοί πρέπει να μπουν μέσα. Αν όμως έχουν καταδικαστεί, δηλαδή έχει γίνει η επίσταση της διαδικασίας, έχουν πάει στα δικαστήρια και κάποιοι από αυτοί δικαστούν ή καταδικαστούν, δεν θα μπορούν να μπουν στα ψηφοδέλτια. Οπότε να τελειώνουμε γρήγορα. Μόνο από αυτό το γρήγορα παίρνει και την Κωνσταντοπούλου στην μπάλα. Έμαθα σήμερα ότι η δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου της έχει κάνει αγωγή για 500.000 ευρώ. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα πάρει, αλλά όσο και να πάρει, καλά είναι. Η μήνυση που της έχει κάνει βέβαια είναι γιατί. Για δεδουλευμένα. Δηλαδή, δούλευε η κυρία Πολύζου για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν την πλήρωνε η κυρία Κωνσταντοπούλου και της έκανε μήνυση. Αυτό είναι το θέμα. Και όσο ώρα μιλάω για αυτό το θέμα, μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει. Δραστήρια κοπέλα, δεν μπορεί να κάνει λίγο δίαιτα. Θα ήταν καλό για το κόμμα της. Τι σχέση έχει δίαιτα με το κόμμα? Δεν μπορώ να καταλάβω τα μηνύματα μερικές φορές, αλλά τα διαβάζω, ρε παιδί μου. Μην μιλάς έτσι για την άμεμπτη. Έτσι μου λέει κάποιος. Τι να πω.

Λοιπόν, μου στέλνουν όλοι μήνυμα και μου λένε: πες τη φράση μασαμπούκωσε. Την είπα, μασαμπούκωσε. Το είπε ο Γεωργιάδης αυτό για τον Ανδρουλάκη. Μασαμπούκωσε, λέει, 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουλάει το δάχτυλο. Πέρασε, λέει, τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Πώς το έλεγε ο τέτοιος, ο ζάχαρες. Σιγά να πλημμυρίσουμε. Το θυμάσαι αυτό που σου είπα, είναι από το Ζήκο, από τη Κακομήρα. Πάει και ζητάει ο Ρίσος, παιδί μου, στο τέλος τη Φιφίκα. Ζητάει το, να την παντρευτεί. Και λέει στον πατέρα της: η Φιφίκα μαζί μου θα περάσει ζάχαρη. Ζάχαρες. Και κάνει την κίνηση, παιδί, την πετάει κάτω. Και του λέει ο Ζήκος: σιγά, λέει, να παρατήσουμε, λέει, να κολλήσουμε.

Σήμερα τώρα θα το πω αυτό και μετά πάμε σε τραγούδι, γιατί δεν θα κάτσω να το κρατήσω πολύ έτσι, να είμαι ψύχραιμος. Λοιπόν, σήμερα θυμάστε την ιστορία του μικρού Νικόλα από τη Ρόδο που βίωνε τον καρκίνο έτσι πολύ δύσκολα. Σήμερα λοιπόν ο μικρός Νικόλας επέστρεψε στη Ρόδο μετά από 12 μήνες μάχης με τον καρκίνο. Ένα χρόνο, φίλε. Λοιπόν, ο Νικόλας νοσηλευόταν στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία. Αυτό που έχει φτιάξει η κυρία Βαρνιγιάννη, το ξέρεις. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν, πω συγκινητικό πολύ, δεν με πιάνουν, με πιάνει. Τον υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι του και μάλιστα ένα από τα παιδιά, φίλος του, είχε ντυθεί Spider-Man. Λοιπόν, φοβερή εικόνα, παιδιά, δεν υπάρχει. Μετά ο μικρός πήγε στο Μαριτσά, εκεί το μέρος που είναι ένα μέρος έξω από την πόλη της Ρόδου, όπου τον περίμενε μία ακόμα έκπληξη στους μαθητές του. Τον υποδέχτηκαν έξω από το σχολείο με πανό και χαρτιά που έγραφαν «Καλώς ήρθες Νικόλας», «Αγαπάμε Νικόλα», «Μας έλειψες» και άλλα τέτοια πολύ ωραία συγκινητικά. Λοιπόν, η μητέρα του Νικόλα ευχαρίστησε πάρα πολύ την κυρία Αγγελική Καραγιάννη στο Παραδείσι, τη γιατρό, και μετά τον κύριο Μανώλη Παπασάπα. Είναι ο διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δηλαδή, μόνο αυτό θα μπορούσε να αφήσει η κυρία Βαρνιγιάννη στο πόδι της, στο Παίδων. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ίσως να το βγάλουμε τη Δευτέρα. Θα είναι ωραία έτσι, κίνηση. Λοιπόν, να είναι καλό, Νικόλας. Με συγκίνησε, ρε φίλε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου και αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι στα Καλουδιανά Χανίων. Απεγκλωβίστηκε τραυματίας οδηγός. Τροχαίο με σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί και στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε ο μοτοσυκλετιστής. Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης του εξομοιωτή Fire Dragon στα Χανιά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Παγνί. Πιθανές θεωρεί τις πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αβγενάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει εκλογική ετοιμότητα όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για τους πιθανούς χώρους δομής μεταναστών στην Κρήτη. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση για την περιοχή των Μαλά.

0: Ελλάδων. Ουρές ταλαιπωρία σχηματίστηκαν στον ΒΟΑΚ λόγω έργων στη γέφυρα Αγιάννη Χωστού. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα τουρισμού Χίος Πας και Κύθυρα Πας για διακοπές στα δύο νησιά. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. Να ανοίξουν τα στενά του ορμού ζήτησαν και οι δύο πλευρές. Οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Νίκο Νιόπλια και την ιδιοκτησία των Χανίων με τον έμπειρο τεχνικό να δίνει άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν. Εντάξει, όλα μαζί και. Ήθελα να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά με αφορμή το δελτίο ειδήσεων του Ρόμπαξο, τη φιλία τη Αριδάκη, άκουσα για αυτό το θέμα το οποίο υπήρχαν παράπονα γενικά εκεί στο ΒΟΑ και υπήρχαν καθυστερήσει λόγω των έργων και τέτοια. Πραγματικά, εδώ στην Κρήτη δεν έχετε βιώσει όταν κατασκευαζόταν η Αττική Οδός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί ρεπορτάζ κάναμε. Για παραζώματα, μπαζώματα, για να φεύγουν χώματα, να πηγαίνουν σε σπίτια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε για τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα, έτσι, η Αττική Οδός. Λοιπόν, για να φτιαχτεί όλο αυτό το πράγμα, φαντάζομαι από πόσες περιοχές παίρναγε, ρε παιδί μου, το σκηνικό. Όπου γίνονται έργα, τέτοια έργα, πνοής, φυσικό θα είναι να υπάρχουν καθυστερήσεις. Τώρα, αν υπάρχουν παράπονα, να πούμε εκεί στους ανθρώπους να το σταματήσουν το έργο, να μην γίνει. Τέλος. Να βγάλουν και τους κόνους, να μην γίνει ο ΒΟΑΚ. Θέλετε? Γιατί τώρα δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε, ρε παιδί μου, για το έργο που γίνεται και ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Πώς θα πετάξει από πάνω. Δηλαδή, ξέρεις τι, καμιά φορά δεν μπορώ να το. Άσε το άλλο. Όποιος θέλει να χτυπήσει αντιπολιτευτικά μία κυβέρνηση, υπάρχει ένα κόλπο. Ποιο είναι αυτό? Λακκούβες. Άμα θες να χτυπήσεις ένα δήμο, άμα θες να χτυπήσεις την κυβέρνηση, πας και κάνεις ρεπορτάζ λακκούβες. Κοίτα εδώ οι δρόμοι πώς είναι. Μπάπα, μπούπα, αυτοκίνητα. Το έχω κάνει. Το ξέρω. Λοιπόν, αλλά το να διαμαρτύρονται τώρα κάποιοι για την κίνηση δεν είναι ωραίο. Γιατί δεν έχετε βιώσει ένα τέτοιο μεγάλο έργο όπως Θεσσαλονίκη, την Ιωνία ή την Αττική Οδό στην Αθήνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί καθυστερήσει, γιατί κίνηση μιλάμε. Άσε που η Εθνική Οδός εκεί στη, από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά που πάει πάνω κάθε μέρα είναι απίστευτο. Αφού έλεγα να πάω να μείνω στο Ρέθυμνο και έρχομαι για εκπομπή από το Ρέθυμνο εδώ πέρα. Μία ώρα θα έκανα. Με το λεωφορείο, παραδείγματος χάρη. Θα μου πω, μου λένε πώς αντέξεις. Λέω, συγγνώμη, παιδιά, έκανα κάθε μέρα για να πηγαίνω από τον Πειραιά στο Σταρ, παραδείγματος χάρη, μία μισή ώρα με την κίνηση. Ή με το τρένο, να πέσει με το τρένο. Ή στα Σπάτα όταν ήμουν στον Αντένα, πάλι το ίδιο. Έμπαινε στο τρένο, το μετρό, κατέβαινε σε Δουκής Πλακεντίας, από Δουκής Πλακεντίας πήγαινε στον Αντένα μεταξύ. Δηλαδή, και εκεί μία ώρα ήθελες. Δεν είναι τίποτα για μένα το μία ώρα τώρα πέρα δόθε. Αλλά να διαμαρτυρόμαστε τώρα για τα έργα, που τα έργα αυτά είναι πνοή για όλη την Κρήτη. Εντάξει, είναι λίγο too much, παιδί μου.

Λοιπόν, άντε, πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο. Το εξέτοιμο να το βάλουμε. Θα το βάλουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα παρασκήνιο τώρα στη Eurovision. Ακούστε τώρα κάτι. Δεν είναι αστείο το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Μπορεί να είναι Eurovision και να είναι, ξέρω εγώ, χαχαχούχα, χαχαχούχα. Αλλά ακούστε τώρα κάτι. Έχουν πάθει ένα πανικό στη Eurovision. Προσπαθούν να. Εγώ θα το λέω ότι και λίγο σαν υποβάθμιση κάτι. Ότι προσπαθούν να το περάσουν έτσι για να κάνουν τσαμπουκά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνει. Αν είδατε το βίντεο κλιπ, ο Ακύλας από εκεί που είναι στην κυρία που κάνουν το φέρτο, φέρτο, φέρτο, αλλάζει δωμάτιο και πάει δίπλα που είναι ένα άγαλμα. Έτσι. Λοιπόν, το άγαλμα είναι ακίνητο, αλλά έτσι όπως είναι το χρώμα βαμμένο, δηλαδή ξαφνικά αρχίζει και κινείται και το ανοίγει την πόρτα να περάσει δίπλα που είναι το άλλο άγαλμα με το χρυσάφι για τα λεφτά και καλά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει θεωρίες συνωμοσία στα social media ότι αυτό που κάνει ο Ακύλας στο βίντεο κλιπ με το Φωκά Βαγγελινόφυσκα, έτσι που είστε σε όλη την παράσταση, γιατί μιλάμε για παράσταση, έτσι, το act αυτό είναι φοβερό, ότι όλο αυτό είναι ένα μήνυμα περί επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Κι όμως, είναι ωραία φάση. Αν το έχουν κάνει γι' αυτό, δεν θα το πούνε τώρα, γιατί θα θεωρηθεί πολιτικοποιημένο μήνυμα και θα κυρωθεί η συμμετοχή μας. Απαγορεύονται να περνάς μηνύματα πολιτικά στην Eurovision. Λοιπόν, και έχει ανοίξει τώρα μια συζήτηση εκεί στη Βιέννη, στην Αυστρία γενικά, όπου συνδέουν αυτό το σκηνικό εκεί με τα αγάλματα να είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί στον τοίχο τι γράφει, φέρτο. Φέρτε δηλαδή πίσω τα κλεμμένα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κοίτα, αν είναι γι' αυτό, είναι πολύ ωραία φάση. Δηλαδή, πραγματικά τώρα το γουστάρω ακόμα περισσότερο. Είναι που είναι έξυπνο αυτό που κάνει, ξέρεις, από εκεί από το. Που είναι από το φτωχαδάκι, ξέρεις, περνάει δίπλα στα αρχαία και από τα αρχαία πάει μετά στον πλούσιο και στο χρυσαφικό, στο χρυσό δωμάτιο. Αλλά. Ήταν ωραίο. Μακάρι να σημαίνει αυτό και να τα ακούσουμε στη συνέντευξη τύπου όταν θα κερδίσει ο Ακύλας στην Eurovision. Λοιπόν, βάλει να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και ακούστε ένα μήνυμα που μου στέλνει μόλις τώρα. Μ' αρέσει να το μου πηγαίνει κοντά, μ' αρέσει. Γιατί αυτό δείχνει και ξέρεις μια έτσι ένα άνοιγμα μυαλού, παιδί μου. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, άμα έκανε το σταυρό του λέει στο βίντεο κλιπ, θα ζήταγε πίσω λέει την Αγία Σοφιά. Και ένας άλλος μετά μου γράφει. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πικάντικο, αλλά δεν θα το πω όλο, θα το πω έτσι, λίγο παραφρασμένο, έτσι όπου, για να βγει το νόημα. Και τώρα οι Άγγλοι λέει, τα έχουν βάλει σε τσάρτερ λέει και μας τα στέλνουν πίσω επειδή το ζήτησε ο Ακύλες. Τι λες ρε φίλε μου λένε. Λοιπόν, άμα διαβάζετε μόνο ό,τι σκάει μπροστά σας στο TikTok, κάνετε scroll, δεν φταίω εγώ. Αλλά μπείτε να δείτε λίγο στο ίντερνετ και σε ξένα έτσι media τι γράφουν για αυτό το θέμα. Γιατί εγώ δεν το είπα για να παίξω το αγούτσι Eurovision. Το είπα γιατί πραγματικά υπάρχει αυτή η συνωμοσιολογία αυτή στην Ευρώπη τώρα και λένε ότι α, το κάνει αυτό για τα γλυπτά, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λοιπόν, ένας άλλος μου γράφει εδώ πέρα, στα αφήσουμε εκεί πέρα λέει, γιατί εδώ πέρα έχουμε γεμίσει λέει με Αλβανούς, Πακιστανούς λέει και Αφγανούς. Τώρα γιατί το είπα αυτό δεν ξέρω. Τέλος, η ουσία είναι ότι γίνεται κάτι ωραίο και στην Eurovision. Καθίστε να το δείτε το Σάββατο, γιατί θα έχει φάση, ρε παιδί μου. Θα είναι ωραία φάση. Έτσι. Σήμερα είναι το Τζάλα της Αντιγόνης από την Κύπρο. Ελπίζουμε να περάσει και αυτή. Ωραίο κομμάτι, τα ξεσηκωτικό. Λοιπόν, και. Εντάξει. Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Αυτό. Σας άρεσε αυτό το θέμα καλύτερα από την Eurovision. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Κλαίω από τα γέλια, έλεγε για Eurovision και ξαφνικά λε τα στενά του ορμού. Έτσι απαντάνε. Τι να πω. Εντάξει, μου ήρθε και το έκανα. Έχεις κάνει ένα φοβερό θέμα στο Πειραιά, όπου στο λιμάνι του Πειραιά κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1.700.000 ευρώ. Μιλάμε για τρομερά μεγάλη έτσι, ποσότητα, και μάλιστα ήταν αυτό το χτύπημα στα διεθνή κυκλώματα το έκαναν οι ελεκτικές δυνάμεις της Αλεξάνδρας της Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Τσαδέ δηλαδή. Βγήκαν οι ράμπο. Μιλάμε για τις δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών. Αυτή που λέγαμε ΔΕΟ, το θυμάστε που το είχαμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή. Αυτή είναι λοιπόν, σε στενή συνεργασία με τους ελεκτές του πρώτου τελωνιακού ελεκτικού κέντρου στον Πειραιά, και μετά από ειδική αξιοποίηση, έτσι, ανάλυση κινδύνου, εντοπίστηκε ύποπτο εμπόρευμα το κυβότιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν 40 συσκευασίες, οι οποίες περίχαν κοκαίνη συνολικού βάρους 46 κιλών.

Λοιπόν, έχουν βρει τον πελάτη σε αυτή από το Εκουαδόρ. Έχουν πιάσει και ποσότητες τεράστιες εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στον Πειραιά. Έχουν βρει τον πελάτη του πραγματικά. Δηλαδή, αυτά τα κυκλώματα τα έχει χτυπήσει αλίπητα η ελληνική αστυνομία και η ΑΔΕ. Να θυμίσω μόνο ότι πριν από λίγο καιρό, περίπου κανένα οκτάμινο, υπήρχε ένα τεράστιο κύκλωμα. Το οποίο ήμασταν οι μόνοι που σπάσαμε ένα λογισμικό το οποίο μπορούσαν και επικοινωνούσαν μεταξύ τους διεθνή κυκλώματα. Έσπασε από την έρευνα που έκαναν οι ελληνικές αρχές με την Europol. Ήταν συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτό. Θα σας πω ένα θέμα τώρα, έτσι για να περίεργο λίγο. Λοιπόν, καθώς το μεσημέρι είχαμε ένα θεματάκι με ένα υποβρύχιο στην Τίνο. Λοιπόν, το οποίο χτύπησε με ένα ελευθερικό σκάφος. Σηκώθηκε μάλλον ξαφνικά, ξέρεις, δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ακριβώς πώς έγινε το σκηνικό, αλλά το σημάδι αυτό καταγράφηκε μεταξύ Άνδρου και Τίνου. Και αυτή το μεσημέρι, ξέρω εγώ, υπήρχε μια εξέλιξη εκεί του λιμενικού, γιατί χτύπησε, βασικά δεν το χτύπησε το σκάφος, μπλέχτηκαν τα δίχτυα του σκάφους στην προπέλα του υποβρυχίου. Αυτό είναι το σκηνικό. Αλλά ξέρεις, άμα ένα υποβρύχιο, ρε παιδί μου, πηγαίνει πιο γρήγορα, το τραβάει το σκάφος. Γεια σας. Λοιπόν, ωραίο θεματάκι. Διαφορετικό, δεν το είχαμε ξαναακούσει. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κιόλας. Να μπλέξουν δίχτυα σε υποβρύχιο. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Εκτός αν τα δίχτυα είχαν πέσει πολύ βαθιά, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κυνηγεί ο άνθρωπος. Τέσσερα, σήμερα ήταν να βγάλουμε ένα κύριο από τον Αυρακικό κόλπο, εκεί όπου υπάρχουν δελφίνια, πάρα πολλά δελφίνια, σχετικά με αυτό το θέμα με το δελφινάκι, το οποίο ένα δελφινάκι ήταν νεκρό, ρε παιδί μου, και η μαμά του, έτσι, δεν το άφηνε να βουλιάξει και το βγάζει πάνω στην επιφάνεια και καθόταν εκεί μαζί του, δεν βούταγε, το άφηνε στην επιφάνεια. Και όσες φορές προσπάθησαν κάποιοι από οργανώσεις που πήγανε μετά να το μαζέψουν, δεν τους άφηνε να το πλησιάσουν. Ένα απίστευτο βίντεο. Εντάξει, πραγματικά για να δείτε ότι αυτά τα ζώα έχουν ψυχούλες. Έτσι. Και πρέπει να τα προστατεύουμε. Λοιπόν, αυτά. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Πάμε γιατί φεύγουμε για Αθήνα. Πάμε να καλύψουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε συνδέσεις με όλες τις εκπομπές εδώ του Πολίτικα 89,8 και στο Πολίτικα.gr θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Γιατί πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο έχει μαζέψει και διεθνείς προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Αυτά. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. Βουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
9: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου. Πάσαμε και στην Πέμπτη. Εσύ ως Πέμπτη, λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 14 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 28 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Πολύ όμορφα ονόματα όλα τους, πολύ ιδιαίτερα ονόματα όλα τους. Στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλια. Η 14η Μαΐου είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και το συντονισμό των κινήσεων των χιλιών, της γλώσσας αλλά και της γνάθου. Η απραξία είναι σπάνια, επηρεάζει λιγότερο από το 1% των παιδιών. Η αιτία της δεν είναι ακόμα γνωστή, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει γενετικό υπόβαθρο. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί δευτερογενός σε καταστάσεις όπως ο αυτισμός, η επιληψία και γενετικές διαταραχές όπως η γαλακτοζεμία ή το σύνδρομο έφραυστου χρωμοσώματος Χ. Τα παιδιά με απραξία καταλαβαίνουν τι τους λένε και γνωρίζουν τι θέλουν να πούν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν επειδή ο εγκέφαλος δεν συντονίζει σωστά τις απαραίτητες κινήσεις των μειών της ομιλίας. Συνήθως αρχίζουν να μιλούν αργότερα από τους συνομιλίκους τους και όταν αρχίσουν η ομιλία τους έχει χαρακτηριστικά που βοηθούν τους λογοθεραπευτές να διακρίνουν την απραξία από άλλες διαταραχές. Αυτά περιλαμβάνουν ασυνέπειες στα λάθη, δυσκολία στη μετάβαση από ήχο σε ήχο ή από συλλαβή σε συλλαβή, καθώς και ασυνήθιστο ρυθμό, έμφαση και μελωδία της ομιλίας, αυτό που συνολικά λέγεται προσοδεία. Δεν υπάρχει θεραπεία για την παιδική απραξία λόγου, ούτε περνάει με την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ομιλία τους με την βοήθεια λογοθεραπευτή. Η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εντατική και σταθερή για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο βασικός στόχος της θεραπείας είναι να μάθουν τα παιδιά τα κινητικά μοτίβα που απαιτούνται για την ομιλία μέσω επανάληψης λέξεων και φράσεων, ώστε να τα εκφωνούν καθαρότερα. Παράλληλα, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως συσκευές επικοινωνίας ή νοηματική, μέχρι να βελτιωθεί η ομιλία τους. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της απραξίας, την ύπαρξη άλλων διαταραχών, όπως για παράδειγμα ο αυτισμός, και τη συχνότητα της θεραπείας. Η ευαισθητοποίηση για την απραξία δημιουργήθηκε στον Καναδά για να καταρρύψει μύθους, να ενημερώσει την κοινωνία και να υποστηρίξει τις οικογένειες των παιδιών με απραξία. Ο πρώτος εορτασμός έγινε στις 14 Μαΐου του 2012 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τη στήριξη πολλών οργανισμών αλλά και ιδρυμάτων. Αφού μάθαμε τι ακριβώς είναι η απραξία και κυρίως η παιδική απραξία, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στη στήλη του Σαν σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1796, όπου σαν σήμερα ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 και σαν σήμερα αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 και σαν σήμερα ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1937 και σαν σήμερα ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan.
1948 και σαν σήμερα το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1968 και σαν σήμερα η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάντερ Ντούτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. 1969 και σαν σήμερα γεννήθηκε η Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα, ηθοποιός, υπέροχη, πανέμορφη, υπέρλαμπρη. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε για να σας πω πως αν σήμερα το 1984 γεννήθηκε ο Μάρκ Ζόκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος βεβαίως που δημιούργησε το Facebook. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1998 έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος, πραγματικά όμως σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, Φρανκ Σινάτρα. Να δούμε και τον καιρό, να δούμε που θα είναι σήμερα βροχερός. Θα υπάρξουν λέει και νεφώσεις σε πολλές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Ελάτε να μάθουμε έτσι πιο αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται σήμερα Πέμπτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, αλλά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρειο-ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά για την Αττική, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 εξασθενούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιο-ανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές, θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά αλλά και την Δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν το πρωί στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά, καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 στα νότια δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 με 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Η άνεμη δυτική
Νότιο-Βυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, το απόγευμα στα νότια Βυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 22 με 23 και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: όμως να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα, αλλά και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, λοιπόν, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή. Και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου και αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι στα Καλουδιανά Χανίωνα. Απεγκλωβίστηκε τραυματίας οδηγός. Τροχαίο με σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί και στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε ο μοτοσυκλετιστής. Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης του εξομοιωτή Fire Dragon στα Χανιά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Παγνί. Πιθανές θεωρεί τις πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει εκλογική ετοιμότητα όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για τους πιθανούς χώρους δομής μεταναστών στην Κρήτη. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση για την περιοχή των Μαλάδων. Ουρές ταλαιπωρία σχηματίστηκαν στον ΒΟΑΚ λόγω έργων στη γέφυρα Γιάννη Χωστού. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα τουρισμού Χίος Πας και Κύθυρα Πας για διακοπές στα δύο νησιά. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. Να ανοίξουν τα στενά του ορμού ζήτησαν και οι δύο πλευρές. Οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Νίκο Νιόπλια και την ιδιοκτησία των Χανίων με τον έμπειρο τεχνικό να δίνει άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας και να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο Πολίτικα.gr. Βλέπουμε αρχικά παρέα κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεών του και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Τροχαίο με το καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκε μοτοσυκλετιστής. Θλίψη για τον 34χρονο δημοσιογράφο Θωμά Μαρκόπουλο που έσβησε στην Κρήτη. Το αντίο της Δόμνας Μιχαηλίδου. ΒΟΑ Κούρες, ταλαιπωρίας λόγω εργασιών στη γέφυρα Αγίου Ιωάννη Χωστού. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο.

μιλήσει για γερά νεύρα σε πολλούς δρόμους του Ηρακλείου. Η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Κοινωνική αντιπαροχή. Πώς θα γίνουν τα πρώτα 400 σπίτια που θα διατεθούν σε πολίτες. Ηλίουπολη. Μάχη στη ΜΕΘ για το 17χρονο κορίτσι. Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της. Γιατροί Αιγαίου Παγνή. 30 χρόνια προσφοράς στους Έλληνες. Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα. Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Και αφού ακούσατε κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεων που μπορείτε να διαβάσετε στο politica.gr, εμείς επιλέγουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις λίγο πιο αναλυτικά. Προβλήματα καταγράφονται από το πρωί στην κίνηση των οχημάτων, τόσο στο ΒΟΑΚ όσο και σε πολλές κεντρικές αρτηρίες του Ηρακλείου. Η κίνηση στους δρόμους τόσο στην Εθνική όσο και μέσα στην απώλεια αλλά και στα προάστια είναι πλέον ένα καθημερινό πρόβλημα, με αποκορύφωμα βεβαίως τις ώρες αιχμής, οπότε η κατάσταση μοιάζει ανυπόφορη με τα νεύρα και την υπομονή των οδηγών να δοκιμάζονται όλο ένα και περισσότερο. Πολλές φορές το μποτιλιάρισμα αυτό μοιάζει αδύνατο να αποφευχθεί, αφού συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένοι δρόμοι είναι πάντα απροσπέλαστοι. Και έχουμε και τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες προέκυψαν έτσι στην γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Ουρές ταλαιπωρίας λοιπόν στο ΒΟΑΚΑ που βρίσκονται από ό,τι φαίνεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας Αγίου Ιωάννη Χωστού ανακοινώθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα Πέμπτη έως τις 7 η ώρα το απόγευμα, με αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο συγκεκριμένο σημείο και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να συμμορφώνονται στα σήματα αλλά και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε και νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Γάβδο. Ένα αέριο μέσω της Frontex εντόπισε λέμβο με 31 μετανάστες νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στην δομή της Αγιάς. Τροχαίο ατύχημα όμως σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στο δρόμο προς τον Αλμυρό, στον Άγιο Νικόλαο, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, μηχανή που κινούνταν στην περιοχή συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με επαγγελματικό όχημα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί τραύματα. Το σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η συνεπιβάτης της μηχανής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε. Στο σημείο βρέθηκαν και άνδρες της τροχέας Αγίου Νικολάου, οι οποίοι προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς για αρκετή ώρα η διέλευση των οχημάτων είχε διακοπεί λόγω του ατυχήματος. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές κατέγραψαν το περιστατικό και βεβαίως διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
Ο Δίνη όμως έχει προκαλέσει στα Χανιά και το Κιλκίς από όπου καταγόταν η είδηση του χαμού του 34χρονου δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου Θωμά Μαρκόπουλου. Ο άνδρας κατέρευσε το βράδυ της Τρίτης ενώ εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό από κορώνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Συγκινητική είναι η ανάρτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου για τον χαμό του Θωμά Μαρκόπουλου. Όπως αναφέρει, πριν από 10 μέρες στα Χανιά είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στενοχωρημένη. Ο νους δε χωρά ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, η 17χρονη που πήδηξε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας μαζί με την συνομήλικη φίλη της το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη. Οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στην ζωή, καθώς το κορίτσι φέρει σοβαρότατα τραύματα αλλά και πολλαπλές κακώσεις σε όλο της το σώμα. Η 17χρονη από την Τρίτη νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΚΑΤ, διακομίστηκε από το ασκληπείο της Βούλας. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, καθώς η ιατρική ομάδα περιμένει να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Την ίδια στιγμή σε σοκ είναι όλη η χώρα, είναι το Πανελλήνιο για την 17χρονη φίλη της που δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια. Στο μικροσκόπιο τώρα των αρχών βρίσκεται το σημείωμα της 17χρονης, το ημερολόγιο της φίλης της αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα. Στο σημείωμα που άφησε πίσω της το θύμα εξήγησε στους γονείς της πως βίωνε κατάθλιψη και άγχος για την απόδοσή της στις πανελλαδικές. Κοινά στοιχεία φαίνεται πως παρουσιάζει και το ημερολόγιο του παιδιού που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Τι να πει κανείς για αυτήν την εξέλιξη, τι να πει κανείς για αυτό το πολύ πολύ δυσάρεστο συμβάν, τι να πει κανείς για αυτά τα δύο νέα κορίτσια. Είμαι μητέρα και πραγματικά μπορώ να καταλάβω το πώς ακριβώς θα αισθάνονται, πώς θα νιώθουν οι γονείς που έμειναν πίσω. Ας είμαστε κοντά στα παιδιά μας, αυτό μονάχα μπορώ να πω. Ας αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, ας συζητάμε μαζί τους καθημερινά και ας προσπαθούμε όσο γίνεται να έχουμε χρόνο, ποιοτικό χρόνο μαζί τους.

Γιατροί Αιγαίου Παγνή, 30 χρόνια προσφορά στους Έλληνες. Σε μια σεμνή τελετή, ο πρόεδρος της ομάδας των γιατρών του Αιγαίου Παγνή, Μανώλης Βελιβασάκης, αναφέρθηκε στα 30 χρόνια δράσης και προσφοράς της ομάδας, που με ορμητήριο το Ηράκλειο και τη στήριξη δύο μεγάλων χορηγών, όπως η Περιφέρεια Κρήτης και οι Μινωικές Γραμμές, συνετέλεσαν ώστε να βοηθήσουν τους αποκομμένους νησιώτες από το σύστημα υγείας και να εξοικονομήσουν τεράστια χρηματικά ποσά από το κράτος αλλά και από τα ίδια τα νοικοκυριά. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν για την προσφορά τους ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των Μηνωικών Γραμμών Αντώνης Μανιαδάκης, καθώς και ο νυν Διευθύνων της εταιρείας Λουκάς Σιγάλας.

0: Και θα κλείσουμε με μια διεθνή είδηση που αφορά στην συνάντηση Xi Jinping και Τραμπ. Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, υποδέχτηκε με μεγάλες τιμές σήμερα Πέμπτη στο Πεκίνο τον ομόλογό του των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ρεπουμπλικάνου στον Ασιατικό Γίγαντα. Διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Ο Xi Jinping έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του παλατιού του λαού. Του κέντρου της κρατικής εξουσίας, στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Tiananmen, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Xi σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν, χώρας που διατηρεί στενές σχέσεις με το Πεκίνο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα από το 2017, με τις συνομιλίες να αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Xi δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο, στον οποίο τόνισε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας έτσι νέο δρόμο της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή, είπε ο κύριος Xi στον κύριο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Ο Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε βέβαιος ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα γίνουν καλύτερες από ποτέ. Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας, είναι τιμή να είμαι φίλος σας και οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ, είπε ο Τραμπ. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, υπερθεμάτισε. Και εγώ θα πω πως μένει να το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr, το site μας. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή σας για τη δική σας ενημέρωση έγκαιρα αλλά και έγκυρα. Περνάμε αμέσως τώρα σε μία ακόμα σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε και πάλι σε μερικά λεπτάκια.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από την σύντομη διακοπή και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε με πολλές ειδήσεις, πολλά νέα και πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω με τα ενοίκια και με το ποιοι δικαιούνται τριπλή επιστροφή φέτος. Νομίζω πως τέτοιου είδους έτσι θεματάκια καλό είναι να σας τα παρουσιάζουμε, καλό είναι να τα μοιραζόμαστε έτσι, γιατί όπως είπα αυτή η πληροφορία μπορεί να φανεί σε κάποιους από εσάς χρήσιμη. Τριπλή λοιπόν επιστροφή ενοικίου θα λάβουν φέτος περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές αλλά και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια. Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στην Βουλή διάταξη που προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς. Ο διπλασιασμός της επιστροφής ενοικίου θα ισχύσει αναδρομικά από το 2025. Μετά την ψήφιση της διάταξης και έως τις αρχές του καλοκαιριού, οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά το περσινό δεύτερο ενοίκιο που δικαιούνται, το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τον Νοέμβριο θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια δώρο, τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Το μέτρο, το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, δεν συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με μοναδική εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσάυξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ. Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενίκιο να υπερεύαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλόταν για ολόκληρο το έτος. Η αναδρομική καταβολή ενός ενικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025. Για να γίνει τώρα η διπλή επιστροφή του ενικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο μισθωτήριο για το ακίνητο και να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στην φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης. Από φέτος, μάλιστα, τίθενται σε ισχύ αυξημένα εισοδηματικά όρια. Για άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει από 20 σε 25.000 ευρώ. Για έγκαμους, το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ ανατέκνο που ίσχυαν έως τώρα. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο αυξάνεται από 31 σε 39.000 ευρώ με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Παράλληλα, η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας με βάση τα στοιχεία έμφυα του έτους καταβολής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους. Για έγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον τη σύζυγο και για κάθε, εξαρτώμενο τέκνο.

αλλάζουμε θέμα. Ξεκίνησε από σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα HIOS PASS 2026 και Κύθυρα PASS 2026 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 18 Μαΐου 2026. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 3.000 δικαιούχους για τη HIO και 3.600 δικαιούχους για τα Κύθυρα, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές φάσεις, από Μάιο έως Ιούνιο 2026 και από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2026. Τυχόν αδιάθετα κονδύλια της πρώτης περίοδου θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τη HIO και σε 250 ευρώ για όσους επιλέξουν τα Κύθυρα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο προορισμό, ενώ μπορεί να συμμετάσχει είτε σε μία είτε και στις δύο φάσεις του προγράμματος. Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης με δυνατότητα επιδότησης για έναν προορισμό και μία περίοδο συμμετοχής.

νέο πλαίσιο για τις επιστροφές από την εφορία για πρόστιμα ΦΠΑ και φόρων. Ελάτε να μάθουμε ποιοι θα πάρουν πίσω χρήματα. Χιλιάδες επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και λογιστές αναμένεται να δουν επιστροφές χρημάτων από πρόστιμα της εφορίας μετά τις νέες αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει δραστική μείωση στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και φόρων, αλλά και αναδρομική επιστροφή ποσών που είχαν ήδη καταβληθεί από τις 19 Απριλίου 2024 σε όσες περιπτώσεις τα νέα πρόστιμα είναι χαμηλότερα από τα παλιά. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, το πρόστιμο για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνεται πλέον στα 100 ευρώ, αντί για 250 ή 500 ευρώ που ισχύουν σήμερα, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πλήρωσαν υψηλότερα πρόστιμα από τις 19 Απριλίου 2024 και μετά, θα μπορούν να πάρουν πίσω την διαφορά. Αλλαγές έρχονται και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, καθώς δεν θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο όταν το ποσό του φόρου προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ. Το ίδιο προβλέπεται και για εκπρόθεσμες δηλώσεις έμεσων φόρων, τελών και εισφορών, πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων, όταν το ποσό προς πληρωμή δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποιείται αναδρομική επιστροφή προστίμων που έχουν ήδη πληρωθεί από τις 19 Απριλίου 2024. Το νομοσχέδιο φέρνει και μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο συμμετοχής του δημοσίου σε στρατηγικές επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά θεσπίζεται σαφές πλαίσιο που επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις συμμετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών όπου διαθέτει συμμετοχή, είτε άμεσα είτε μέσω της ΕΣΥΠ. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένος μηχανισμός προστασίας των ποσοστών του δημοσίου, ακόμη και σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Η αναφορά του Υπουργού στη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ έδειξε ότι η κυβέρνηση συνδέει πλέον ανοιχτά την ενέργεια και τα δίκτυα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας, δίνοντας παράλληλα το στίγμα ενός πιο ενεργού ρόλου του κράτους σε κρίσιμες υποδομές και τομείς της οικονομίας.

Έχουμε όμως και ελέγχους, ατέλειωτους ελέγχους από την ΑΔΕ. Μπαράζ με 12.000 νέα ραβασάκια για κρυφά εισοδήματα και αδήλωτα ενίκια, διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Στο στόχαστρο βεβαίως όσοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις, όσοι πείραξαν στοιχεία, όσοι έκρυψαν αναδρομικά ή εμφάνισαν μεγάλες αποκλίσεις σε καταθέσεις, δαπάνες και εισοδήματα. Νέο σαφάρι ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ανοίγει η ΑΔΕ, στέλνοντας μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον 12.000 νέα ραβασάκια με φόρους και πρόστιμα σε φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα, ενίκια, αναδρομικά ή ακόμη και χωρίς να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση. Τραπεζικοί λογαριασμοί, κινήσεις POS, στοιχεία από το My Data, δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, ενίκια, αναδρομικά αποδοχών και καταναλωτικές δαπάνες περνούν πλέον από ηλεκτρονικό κόσκινο, με την εφορία να χτυπά περιπτώσεις όπου τα αδηλωμένα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με την πραγματική οικονομική εικόνα των φορολογουμένων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που δεν δήλωσαν αναδρομικά ή άλλες αποδοχές, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκια, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, αλλά και επαγγελματίες ή επιχειρήσεις όπου δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών. Παράλληλα, οι ελεγκτές της ΑΔΕ εντόπισαν περιπτώσεις όπου τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα προσυμπληρωμένα στοιχεία στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και υποθέσεις με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις, τις δαπάνες διαβίωσης και τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία. Με το νέο μοντέλο αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, αξιοποιώντας τα ψηφιακά δεδομένα που έχει ήδη στη διάθεσή της από τράπεζες, πλατφόρμες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Πολλές από τις συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν παλαιότερες χρήσεις που ελέγχονται μέσα στο 2026. Την ίδια ώρα, από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενεργοποιείται και το νέο σύστημα επιβολής φόρων κατ' εκτίμηση για όσους δεν υπέβαλαν καθόλου φορολογική δήλωση, παρότι είχαν σχετική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΑΔΕ θα υπολογίζει μόνη της το φορολογητέο εισόδημα με βάση το επίπεδο διαβίωσης, τις τραπεζικές κινήσεις, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Αλλάζουμε θέμα, περνάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, οι οποίες θα γίνονται fast track, γρήγορα δηλαδή, πια χωρίς καθυστερήσεις. Νέες λοιπόν ηλεκτρονικές διαδικασίες έρχονται για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθήκων και κληρονομιών. Η ΑΔΕ λοιπόν με συγκεκριμένη εγκύκλιο κοινοποίησε τις νέες διατάξεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νέες δυνατότητες για αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, αλλά και ψηφιακές διαδικασίες για διαθήκες. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, δηλαδή οι διαδικασίες που αφορούν μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες ή άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λογαριασμό οφειλέτη. Με το νέο πλαίσιο, η λεγόμενη δήλωση τρίτου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας portal.ode.gr, χωρίς φυσική κατάθεση εγγράφων και χωρίς βεβαίως χρονοβόρες διαδικασίες. Στην πράξη, οι διαδικασίες για κατασχέσεις και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης γίνονται πλέον πιο γρήγορες και περισσότερο αυτοματοποιημένες, καθώς περιορίζονται οι χειρόγραφες διαδικασίες και η φυσική διακίνηση εγγράφων. Οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα οφειλέτες με λήξη πρόθεσμα χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και servicers, αφού μεγάλο μέρος των διαδικασιών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Αλλαγές όμως έρχονται και στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων, όπου το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συχνές εμπλοκές που δημιουργούνταν λόγω αδυναμίας ορισμού συμβολαιογράφου στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διαδικασία συμβολαιογράφος και από άλλη περιοχή της χώρας, ώστε να αποφεύγονται αναβολές και παγώματα πληστηριασμών. Η αλλαγή θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω διαδικαστικών προβλημάτων. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το νέο σύστημα θα επιτρέψει πιο γρήγορη ολοκλήρωση πληστηριασμών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπήρχαν δυσκολίες εξέβρεσης συμβολαιογράφων ή συχνές αποχές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις κληρονομικές διαδικασίες. Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς θα μπορεί πλέον να γίνεται και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα τους Έλληνες του εξωτερικού, ηλικιωμένους αλλά και πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Παράλληλα, δημιουργείται ψηφιακό μητρό διαθήκων, στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία δημοσιευμένων διαθήκων, με στόχο να διευκολύνεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους, αλλά και να περιοριστούν καθυστερήσεις και δικαστικές διαμάχες μεταξύ κληρονόμων. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν ακόμη εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες επιδόσεων, στις κατασχετήριες εκθέσεις, αλλά και στη συνολική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων, τραπεζών, δικηγόρων και λοιπόν εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα ενισχύεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων και ηλεκτρονικής διαβίβασης εγγράφων, ενώ προσαρμόζονται οι διαδικασίες σύνταξης και κοινοποίησης κατασχετήριων εκθέσεων και πράξεων εκτέλεσης, ώστε να πραγματοποιούνται πιο γρήγορα και με λιγότερα γραφειοκρατικά στάδια. Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση ψηφιακών συστημάτων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμών, ενώ ενισχύεται η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και υπηρεσιών. Στόχος των αλλαγών είναι να μειωθούν οι καθυστερήσεις που προκαλούσαν μέχρι σήμερα οι χειρόγραφες διαδικασίες, η φυσική διακίνηση εγγράφων και τα διαδικαστικά εμπόδια σε υποθέσεις κατασχέσεων και πληστηριασμών. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου. Ένα ημιωράκι ακόμη έχουμε στην διάθεσή μας, οπότε βάζουμε μία ανατελεία, παίρνουμε μία ανάσα και ερχόμαστε πίσω για να το ολοκληρώσουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου και αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι στα Καλουδιανά Χανίων. Απεγκλωβίστηκε τραυματίας οδηγός. Τροχαίο με σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου το πρωί και στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε ο μοτοσυκλετιστής. Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης του εξομοιωτή Fire Dragon στα Χανιά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Παγνί. Πιθανές θεωρεί τις πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αβγενάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει εκλογική ετοιμότητα όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για τους πιθανούς χώρους δομής μεταναστών στην Κρήτη. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση για την περιοχή των Μαλάδων. Ουρές ταλαιπωρία σχηματίστηκαν στον ΒΟΑΚ λόγω έργων στη γέφυρα Γιάννη Χωστού. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα τουρισμού Χίος Πας και Κύθυρα Πας για διακοπές στα δύο νησιά. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. Να ανοίξουν τα στενά του ορμού ζήτησαν και οι δύο πλευρές. Οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Νίκο Νιόπλια και την ιδιοκτησία των Χανίων με τον έμπειρο τεχνικό να δίνει άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Στην παρέα μας βρίσκεται ήδη και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη, και σήμερα.
0: Εδώ συζητάμε πολλά και διάφορα, γιατί έχω βρει αρθράκια τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας, που αφορούν σε έρευνες, σε εξέλιξη της τεχνολογίας και τα συζητάμε εδώ παρέα με τον Νίκο, ο οποίος σήμερα έχει έρθει με δύο θέματα, τα οποία φιλοξένησε και στην εκπομπή του. Το ένα που θεωρώ άκρος επίκαιρο έχει να κάνει με το άγχος των εξετάσεων, των πανελλαδικών. Σε μερικές ημέρες τα παιδιά θα κληθούν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Γνωρίζουμε ότι το άγχος τους είναι μεγάλο. Μη σας πω, μεγαλύτερο όμως είναι το άγχος των γονιών. Είχε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή του καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Νιφαντάκη, ψυχολόγο, με τον οποίο συζήτησαν για το πώς θα μπορούσαν να αισθάνονται αυτή την περίοδο τα παιδιά. Ένα ακόμη θέμα ήταν βεβαίως ο κύριος Αβγενάκης, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε και live εδώ στο στούντιο, με τον οποίο συζητήσατε, φαντάζομαι, διάφορα θέματα της επικαιρότητας.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία θα μας πεις αμέσως τώρα.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Αβγενάκη, που ήταν και ο φιλοξενούμας ζωντανά εδώ στο στούντιο, φιλοξενούμενός μας. Ο κύριος Αβγενάκης, αυτό που νομίζω που έβγαλε ως είδηση είναι ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο φημολογείται.
0: Συζητιέται έντονα πάντως τελευταίες μέρες. Ναι.
1: Μετά την. Αν και για άλλη μια φορά, τις προάλλες, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε βγει και είχε για άλλη μια φορά πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει δηλώσει ήδη ο Πρωθυπουργός. Πάντως ο κύριος Αβγενάκης προσωπικά δήλωσε έτοιμος για να γίνουν και πρόωρες εκλογές, όπως επίσης άφησε να εννοηθεί ότι και η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να γίνει, να μετάσχει, εν πάση περιπτώσει, στις εκλογές, και μάλιστα είπε ότι ξέρει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα λόγω του υψηλού επίπεδου των τιμών στην αγορά, αλλά η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει τη σταθερότητα, δεδομένου και ότι και η αντιπολίτευση υπάρχει, στην αντιπολίτευση υπάρχει ένας κατακαιρματισμός κομμάτων. Ευχήθηκε βέβαια το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερη δύναμη και να μεγαλώσει, δηλαδή να μεγαλώσει σε ποσοστά, σε δύναμη εκλογική, διότι πιστεύει και εκείνος ότι μια αντιπολίτευση, ουσιώδης αντιπολίτευση και με δύναμη αντιπολίτευση, είναι κάτι που κάνει καλό και στην κυβέρνηση. Πάντως με αυτό το σκηνικό ο κύριος Αβγενάκης βλέπει ότι και πάλι θα αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί είναι η μόνη σταθερή πολιτική δύναμη αυτή την ώρα στην Ελλάδα, παρά τις αντιξιότητες και τις δυσκολίες, οι οποίες δυσκολίες με όλα όσα έχει αποφασίσει τις παλεύει, τις προσπαθεί να αμβλύνει, εν πάση περιπτώσει, να ελαφρύνει τους πολίτες από αυτή την βαριά ατμόσφαιρα, να το πούμε έτσι, και πραγματικότητα, όχι μόνο ατμόσφαιρα, και πραγματικότητα που υπάρχει στην αγορά. Εκείνο επίσης το οποίο είπε, γιατί ήταν αναπόφευκτο να μην μιλήσουμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε εμπλακεί το όνομά του, και λέω είχε, διότι όπως γνωρίζουμε μετά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και για τον κύριο Αβγενάκη και για τον κύριο Βορύδη δεν προέκυψαν πολιτικές ευθύνες, όπως αποφάσισε η Επιτροπή. Ο ίδιος είπε ότι εκείνος είχε ξεκινήσει τους ελέγχους πολύ πριν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι όλα τα έχει ξεκαθαρίσει στην Εξεταστική Επιτροπή με την 9-ωρη κατάθεση που έδωσε σε αυτήν. Είπε επίσης ότι ο κύριος Σχοινάς είναι καλό που βρίσκεται σε αυτό το πόστο, που είναι δηλαδή στο πόστο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διότι γνωρίζει για τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι ένα αβαντάζ. Όπως επίσης είπε ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση το να περάσει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, διότι τώρα γίνονται διασταυρώσεις και έτσι αποφεύγονται τα ρουσφέτια, εν πάση περιπτώσει, που γινότανε με τις επιδοτήσεις. Αυτά σε γενικές γραμμές συζητήσαμε με τον κύριο Αβγενάκη, με αφορμή βέβαια και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει στις αύριο ξεκινάει, ναι, Παρασκευή αύριο.
0: Αύριο Παρασκευή, αύριο, ναι, έχει, ναι, ο μήνας 15.
1: 15, 16, 17, εάν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα.
0: Να υποθέσω, Νίκο, θα ανέβει η συνέντευξη ολόκληρη,
1: ναι,
0: και το ηχητικό τη στο politica.gr.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία. Οπότε, αν θελήσετε να την ακούσετε, μπορείτε να μπείτε αργότερα στο politica.gr, έτσι, και να έχετε αυτή την δυνατότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Πάμε, Νίκο, τώρα στο άλλο θέμα, στο θέμα επικαιρότητας, με αφορμή, φαντάζομαι, και αυτό το πολύ πολύ άσχημο συμβάν που είχαμε με τις δύο 17χρονες.
1: Ακριβώς.
0: Κάλεσε τον ψυχολόγο, τον κύριο Ανιφαντάκη.
1: Ανιφαντάκη, και να πω, να προαναγγείλω από τώρα ότι αύριο θα έχω και άλλη μία ψυχολόγο, η οποία είναι και εκπαιδευτικός,
0: mm-hmm,
1: και εκείνη μπορεί να μας αναλύσει το θέμα του το εκπαιδευτικό εντός εισαγωγικών θέμα περισσότερο. Ο κύριος Ανιφαντάκης, λοιπόν, που όπως γνωρίζουμε είναι ένας πολύ δραστήριος ψυχολόγος, ασχολείται βέβαια πιο πολύ με το αλκοόλ εκείνος, αλλά μπορεί να ψυχολογήσει και την οικογένεια βέβαια και τα παιδιά. Μας είπε ότι αυτή η απέτηση που έχουμε, το λέω σε αδρές γραμμές αυτό που είπε ο κύριος Ελιφαντάκης, η απέτηση που έχουν οι οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους, το ίδιο το σύστημα που είναι βεβαρημένο έτσι αλλιώς, δηλαδή είναι γεννάει άγχος το σύστημα των πανελλήνιων, και από την άλλη η απέτηση της οικογένειας τα παιδιά να κάνουν σπουδές, αυτό επιβαρύνει την ψυχολογία των παιδιών, και όπως καταγορισμένα παιδιά δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
0: Δεν
1: αυτό
0: το αντέχουν.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Δεν μπορούν, γιατί μάλιστα είπε κάτι χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, ότι κάθε αυτοκτονία είναι ένα μυστήριο. Διότι δεν μπορεί, όλοι λέει αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη ζωή. Φανταστείτε αν το διαχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, όλοι θα αυτοκτονούσαμε. Έτσι. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια ότι είναι ένα μυστήριο, πρέπει κάθε φορά να τη βλέπεις σαν κάτι ξεχωριστό γεγονός, και τι οδήγησε σε αυτό, και αυτό που οδήγησε να προσπαθείς είτε μέσα από την οικογένεια είτε με τους κοινωνικούς φορείς να το γιατρέψεις, να το πούμε έτσι. Αλλά πού είναι το πρόβλημα τώρα με την κρατική παρέμβαση, να το πούμε έτσι. Ότι δεν υπάρχουν και δομές. Δεν υπάρχουν φορείς, δημόσιοι εννοεί, έτσι, και υπηρεσίες, και αυτές που υπάρχουν είναι υποστελεχωμένες ή υπολειτουργούν. Σε όλη την Κρήτη υπάρχει μόνο μια ψυχιατρική μονάδα, αυτή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και γνωρίζουμε με τι προβλήματα.
0: Ούτε να προλάβει. Καταρχήν δεν έχει προσωπικό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μια κλείνει, μια ανοίγει, το γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Ακριβώς. Και εκείνο που επίσης είπε, ότι δεν είναι μόνο τα ψυχιατρικά, δηλαδή οι περιπτώσεις των αυτοκτονιών, που να προσθέσουμε εδώ ότι σύμφωνα τα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως δημοσιότητας από την κλίμακα έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες εφήβων στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως μόνο οι αυτοκτονίες των εφήβων, μα έφερε και παράδειγμα την περίπτωση του εγκλήματος στην Αμουδάρα πρόσφατα. Ότι και αυτό ψυχιατρική περίπτωση είναι. Και όλες αυτές οι περιπτώσεις ανομίας που ακούμε, που βγαίνουν στη δημοσιότητα κατά καιρούς. Και όμως δεν υπάρχουν εδώ δομές να προσφύγεις, ούτως ώστε να τα αποφύγεις αυτά τα θέματα. Άρα το πρόβλημα είναι, έχει δύο διαστάσεις, και από την πλευρά της οικογένειας και από την πλευρά του κράτους. Δεν υπάρχει η μέρημνα για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται, ειδικά τα παιδιά, χρειάζονται θαλπορή, χρειάζονται να έρθεις κοντά, να μιλήσεις μαζί τους, όπως μας είπε ο κύριος, να αφιερώσεις χρόνο μαζί τους, όπως μας είπε ο κύριος Ανιφαντάκης.
0: Χρειάζονται ασφάλεια, χρειάζονται τη φυσική παρουσία του γονιού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έχουν ανάγκη τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Να ξέρουν ότι εμείς οι γονείς είμαστε εκεί, είμαστε δίπλα
1: και
0: τους.
1: Και σας ακούμε.
0: Και τα ακούμε. Αφουγκραζόμαστε, ναι, τις ανάγκες τους, αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες τους, χωρίς να τα φορτώνουμε με έξτρα άγχος και ενδεχομένως με προσδοκίες δικές μας. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν γονείς οι οποίοι πράγματα που εκείνοι δεν κατάφεραν να κάνουν όταν ήταν, mm-hmm, στην ηλικία των παιδιών τους.
1: Αυτό το είπε και ο κύριος Ανιφαντάκης.
0: Έτσι. Αυτές τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες τις μεταφέρουν,
1: ακριβώς,
0: στις πλάτες των παιδιών τους, που πολλά από τα παιδιά δεν μπορούν να τις αντέξουν.
1: Έτσι, ακριβώς. Και βέβαια να πω, αγάπη, ότι καλό θα είναι, επειδή τώρα πλησιάζουν πάλι οι πανελλήνιες, έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, είτε είναι διαβασμένα τα παιδιά τους, είτε όχι, να το ξεχάσουν αυτό οι γονείς και να τα πάρουν αγκαλιά και να τους πούνε: «Σ' ακούω, πες μου.
0: Έτσι.
1: Μίλησέ μου».
0: Και ότι οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τόσες ακόμη ευκαιρίες.
1: Ακριβώς.
0: Κανείς δεν χάνεται. Τα παιδιά θα βρουν το δρόμο τους αργά ή γρήγορα. Οι αγωνίες είναι δικές μας. Τελικά τα παιδιά, όπως είπα, θα τη βρουν την άκρη. Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να τα φορτίζουμε επιπρόσθετα και εμείς και να τους μεταφέρουμε το άγχος μας και την αγωνία μας. Ας πάνε, ας γράψουν. ας είναι καλά προετοιμασμένα, okay, ας γράψουν. Αν δεν πετύχουν, δεν χάλασε και ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα γίνουν και όλοι στο κάτω-κάτω, Βρεσινίκο,
1: επιστήμονες. Όχι, μα έτσι. Δεν μπορεί να γίνουν επιστήμονες.
0: Και μια κοινωνία δεν μπορεί να στηριχθεί μονάχα σε επιστήμονες. Όλες οι εργασίες χρειάζονται.
1: Ακριβώς. Έτσι. Εγώ έχω πάρα πολλές φορές πει ότι είναι καλύτερα ένας καλός υδραυλικός παρά ένας κακός γιατρός.
0: Ω, Νίκο.
1: Έτσι.
0: Για να μην μιλήσουμε για τις αμοιβές. Ναι. Πόσο πληρώνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πόσο πληρώνονται τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Που ανέφερε στους γιατρούς
1: ναι.
0: Και είναι τόσα χρόνια στα θρανία. Έτσι.
1: Οι γιατροί τώρα, επειδή δεν πληρώνονται στην Ελλάδα, σηκώνται και φεύγουν
0: και
1: στο εξωτερικό.
0: Ναι. Βέβαια. Έτσι. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
1: μην είσαι
0: καλά.

Και αφού αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Αγγελάκη, πάμε έτσι σε μια-δύο ειδήσεις ακόμα, μιας που έχουμε λίγο χρόνο στην διάθεσή μας. Αγορά κινήτων τώρα και ασφάλιση ενοικίου διαβάζω στο New Money. Να σας πω λοιπόν πως μια νέα σπίδα για την αγορά κινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης στα απλήρωτα ενοίκια. Η ασφάλιση ενοικίου έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μια συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μια πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στην συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια τη διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη. Το όφελος για τον ιδιοκτήτη είναι άμεσο και μετρήσιμο. Εξασφαλισμένο ενοίκιο, ακόμη και σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, σημαντική μείωση του κινδύνου κακοπληρωτών και λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες έξωσης και διεκδίκησης οφειλών. Σε αρκετά συμβόλαια η κάλυψη επεκτείνεται και πέρα από τα ενοίκια, περιλαμβάνοντας ζημιές στο ακίνητο, νομικά έξοδα και δαπάνες έξωσης. Η μίσθωση δηλαδή μετατρέπεται από μια αβέβαιη συμφωνία σε μια πιο προβλέψιμη επένδυση. Την ίδια στιγμή η ασφάλιση ενοικίου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον ενοικιαστή. Η ανάγκη για υψηλές εγγυήσεις που συχνά φτάνουν στα 2 ή και 3 ενοίκια περιορίζεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκριθεί μία μίσθωση ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης θα ήταν πιο επιφυλακτικός. Στην ουσία η ασφάλιση λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας που διευκολύνει την πρόσβαση στη στέγαση. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το όφελος, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 έως 5% του ετήσιου ενοικίου και μπορεί να το αναλάβει είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο ενοικιαστής, είτε να μοιραστεί μεταξύ τους. Για πολλούς ιδιοκτήτες το ποσό αυτό θεωρείται μικρό μπροστά στον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος ή εμπλοκής σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία είναι περίπου η εξής. Ο ενοικιαστής περνά από αξιολόγηση, εξετάζονται εισοδηματικά στοιχεία, εργασιακή κατάσταση και πιστοληπτική εικόνα και στην συνέχεια εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει ως τρίτος εγγυητής στη συμφωνία, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις δεν είναι θεωρητική. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4.500 ιδιοκτήτες έχασαν συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα ενοίκια μέσα σε ένα έτος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά. Το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφές αλλά αυστηρό. Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45% ανεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή όχι, εφόσον δεν δηλωθούν σωστά ως ανίσπρακτα. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πίεση στους ιδιοκτήτες και ενισχύει την ανάγκη για εργαλεία που μειώνουν το ρίσκο. Σε αυτό το περιβάλλον η ασφάλιση ενοικίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή αλλά μία πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ειδικά σε μία αγορά όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνέπεια στις πληρωμές δεν θεωρείται δεδομένη, η ύπαρξη ενός δικτύου ασφαλείας γίνεται κρίσιμη. Πάντως και η ευρύτερη αγορά μισθώσεων γίνεται πιο απαιτητική και πιο οργανωμένη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η είσοδος περισσότερων επενδυτών στον χώρο έχουν οδηγήσει σε πιο επαγγελματικά μοντέλα διαχείρισης, όπου η διασφάλιση των εσόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αν και πρόκειται για διαφορετικό είδος κάλυψης, η τάση είναι σαφής. Η αγορά κινείται προς περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και λιγότερο ρίσκο. Την ίδια ώρα,
αλλάζει και ο τρόπος των εξώσεων και της διεκδίκησης των οφειλών. Από την 1η Μαΐου, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να μπλέξει για μήνες ή και περισσότερο σε αναβολές και καθυστερήσεις, πλέον θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα με την έκδοση διαταγής ακόμη και μέσα σε 20 ημέρες.

κλείσουμε με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας. Ακριβά φάρμακα λοιπόν και νέα σκευάσματα θα παίρνουν οι ασθενείς μέσα στον Μάιο από τα φαρμακεία. Μιας που επεκτείνεται η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, ώστε να εξυπηρετούνται συνολικά έως 65.000 συνταγές το μήνα. Περίπου 1.200 αιτήματα το μήνα γίνονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των ΕΟΠΗ για παραλαβή ακριβών φαρμάκων μέσω ιδιωτικών φαρμακείων. Το άνοιγμα λοιπόν του νέου καναλιού διανομής των γνωστών φαρμάκων υψηλού κόστους, των ΦΙΚ, που πριν από λίγους μήνες ήταν συνώνυμα της ταλαιπωρίας καθώς λαμβάνονταν μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, δίνει ακόμα μία επιλογή στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Μέσα λοιπόν στον Μάιο αναμένεται να προσθεθούν στις συνταγές ακριβών φαρμάκων που δίνονται να εκτελούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ακόμη δύο θεραπευτικές κατηγορίες. Πρόκειται για σκευάσματα για το άσθμα και την υπατήτιδα β, τα οποία έρχονται να προσθεθούν σε ακριβά φάρμακα για την πολλαπλή σκλήρυνση, ογκολογικές θεραπείες καθώς και βιολογικούς παράγοντες που διατίθενται ήδη μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Τα ακριβά φάρμακα για το άσθμα και την υπατήτιδα β αντιστοιχούν σε 18.000 συνταγές το μήνα, οι οποίες μπορούν δυνητικά να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία. Με την προσθήκη αυτών των σκευασμάτων, ο αριθμός των συνταγών που θα είναι δυνατόν να εκτελέσουν τα ιδιωτικά φαρμακεία ανεβαίνει στις 65.000. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος με βάση την συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Υπουργείου Υγείας, ΕΟΠΗ και Φαρμακοποιών. Το ζητούμενο είναι η πλήρης εξάλληψη της ταλαιπωρίας έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, κάτι που ήδη επιτυγχάνεται με την κατοίκον διανομή των ΦΙΚ. Οι εικόνες, δηλαδή με ασθενείς και συγγενείς τους να περιμένουν ώρες όρθιοι έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ για να λάβουν τις απαραίτητες για την διαχείριση της ασθένειάς τους θεραπείες, ανήκουν στο παρελθόν. Αξίζει να αναφερθεί ότι φάρμακα υψηλού κόστους λαμβάνουν συστηματικά 180.000 πολίτες.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά, να σας δώσαμε όλη εκείνη την πληροφορία που θα σας φανεί χρήσιμη και να σας ενημερώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα της σημερινής επικαιρότητας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατές αλλά και ακροάτριες του Πολιτικά για αύριο Παρασκευή, όπου θα κλείσουμε παρέα μία ακόμη εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας και χαρά σας. Τηλεφωνικές απάτες με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ μεταδίδει τώρα η συνάδελφος η Peggy Μπρούσαλη στην ΕΡΤ, γιατί έχω ΕΡΤ News πάντα ανοιχτό μπροστά μου αυτή την ώρα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, φέρονται να εμπλέκονται σε 96 υποθέσεις. Θα μου πεις γιατί τη λες την είδηση. Γιατί θα επιβεβαιώσω για μια ακόμα φορά αυτό που έχω πει. Ότι για να γίνεις απατεώνας χρειάζεται ένα πρόθυμο θύμα. Οποιοδήποτε παραβατικός γίνεται παραβατικός σε τέτοιου είδους κατηγορίες περιπτώσεων όταν υπάρχουν πρόθυμα θύματα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε είμαι από τη ΔΕΗ, είμαι από το ΔΔΕ, είμαι από τον ΟΤΕ, είμαι από τον ΕΝΑ, από το δίκτυο και μετά σου παίρνουν λεφτά και σου λένε βγάλε τα χρυσαφικά στο μπαλκόνι, στην αυλή και το κάνεις. Φταίσαι εσύ που είσαι ηλίθιος. Τι να κάνουμε, που έχεις αυτή τη δόση βλακείας μέσα σου. Και δεν σκέφτεσαι. Να είστε πολύ προσεκτικοί, παιδιά, σε ό,τι σας λένε, όπως αυτά που ακούω και λέει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας για τη ΔΕΗ. Είναι απίστευτος, παιδιά. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι απίστευτος παραμυθάς. Δηλαδή, είναι ο παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων. Θα μπορούσε, νομίζω ότι εκεί θα ήταν αυτό που ταιριάζει στον Αλέξη Τσίπρα. Λέει παραμύθια σε παιδιά. Που μπορεί να γίνει πίστευτός.

Είμαστε εδώ και σήμερα. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και δεν μπορούν να περάσουν έτσι ασχολίαστα, να το πω έτσι πολύ απλά. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής είναι στη δημοσιογραφική ομάδα, στο επιτελείο της Πηξίδας. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι πάντα δίπλα μου εδώ, συνοδοιπόρος στον ήχο, σταθερός στη Λοβάτης, όπως και η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Ξεκινήσαμε να μετράμε αντίστροφα στην μία από τις τρεις μεταδόσεις της Πηξίδας μέσα στο 24ωρο. Μας ακούτε 12 με 1 το μεσημέρι, μας ακούτε 8 με 9 το βράδυ και μας ακούτε και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Έχει κάνει και αίσθηση η συνέντευξη του καπταγιώργου του Κουμπενά χθες. Μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στην Πηξίδα για το πώς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα πλοία, τα κρουαζιερόπλοια που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο. Είπα χθες, γιατί μπορεί να είμαστε δημοσιογράφοι, μπορεί να στεκόμαστε μπροστά σε μια κάμερα, σε ένα μικρόφωνο, πάνω από ένα πληκτρολόγιο, αλλά έχουμε το δικό μας το συνέστημα. Χθες εμένα ήταν συγκινησιακή η συζήτηση αυτή, γιατί το πρώτο πλοίο που έσπασε ουσιαστικά τον αποκλεισμό ήταν το Discovery, δηλαδή το πλοίο που εγώ εγκλωβίστηκα με την οικογένειά μου μέσα και περάσαμε, ζήσαμε μια εβδομάδα πολέμου στην κυριολεξία, βλέποντας το Iron Dome των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αναχαιτίζει τις βαλιστικές επιθέσεις πάνω από τα κεφάλια μας στο Ντουμπάι και βεβαίως βλέποντας ακόμα και live, να το πω έτσι πολύ απλά, επιθέσεις που έγιναν μπροστά μας, όπως η νύχτα εκείνη που ιρανικό drone, αφού πέρασε πάνω από το κεφάλι μας στην κυριολεξία, έσκασε μερικά μέτρα μακριά στο αμερικανικό προξενείο, ή μια άλλη επίθεση που επίσης είδαμε live στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, που επίσης έτυχε να δούμε την πορεία του drone και την έκρηξη που προκλήθηκε όταν αυτό έσκασε στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Εάν θέλετε να ακούσετε τη συνέντευξη του Γιώργου του Κουμπενά, θα τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Είναι μια αποκαλυπτική συνέντευξη από τον ανώτατο διευθυντή επιχειρήσεων της Celestial Cruises, τον πλοίαρχο Γιώργο Κουμπενά, ο οποίος εξήγησε για το πώς έφυγαν μετά από αρκετές εβδομάδες εγκλωβισμού τα δύο ελληνικά κρουαζιερόπλοια της εταιρείας, από την Ντόχα και το Ντουμπάι, το Journey και το Discovery, και επέστρεψαν, να το πω έτσι πολύ απλά, στην κανονικότητά τους, κάνοντας κρουαζιέρες εδώ στα ελληνικά νησιά και στο Αιγαίο μας, στο ήρεμο Αιγαίο μας. Θα το βρείτε, θα το ακούσετε, politica.gr, κάνετε κλικ, Καπτά Γιώργος Κουμπενάς, έτσι απεγκλωβίσαμε τα δύο κρουαζιερόπλοιά μας από τον Περσικό κόλπο. Να πω ότι αποτέλεσε φάρο η επιχείρηση αυτή για τους άλλους ναυτικούς και για τις άλλες εταιρείες, των οποίων επίσης τα κρουαζιερόπλοια είχαν εγκλωβιστεί στα λιμάνια, στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι, στην Ντόχα, στον Περσικό κόλπο. Έχουμε μια υπερπαραγωγή σε εξέλιξη. Μιλάω για την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Να πω ότι είναι σίγουρα εντυπωσιακό όλο αυτό που συμβαίνει. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε, όπως είπε, ο Κινέζος πρόεδρος στους επικεφαλής των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Θα μου επιτρέψετε, έτσι από τα λίγα που έχω ακούσει και καταλαβαίνω, όσον αφορά την Κίνα, να κρατάω μικρό καλάθι. Δεν θέλω να το εξηγήσω και δεν θέλω να εμβαθύνω. Περισσότερο κρατήστε το όμως αυτό που σας λέω. Οι Κινέζοι άλλα λένε, άλλα εννοούν, άλλα σκέφτονται, άλλα κάνουν. Αυτό μου λένε άνθρωποι που συναναστρέφονται με Κινέζους χρόνια και κάνουν δουλειές με Κινέζους.

0: Τα αξιοσημείωτα, Γιάννη, και πρέπει να το πούμε, γιατί η Ελλάδα είναι παντού. Αρέσει, δεν αρέσει, διότι την εποχή που εμείς υπήρχαμε, οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια. Τώρα έχουμε ανέβει και τρώμε εμείς τα βελανίδια. Και οι άλλοι είναι κάτω. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, επανέφερε την παγίδα του Θουκυδίδη κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο, τον ΗΠΑ. Να πω ότι η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Εάν έχουμε χρόνο σήμερα, θα πούμε περισσότερα πράγματα για την παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσουν έτσι, οι αναφορές στην ιστορία. Και πραγματικά έτσι μόνο δύο κουβέντες θα πω, γιατί μπορεί να μην βρεθεί χρόνος. Είναι ένας όρος που έγινε ευρέως γνωστός από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα τον Γκράχαμ Άλισον, έτσι, για να περιγράψει μια εμφανή τάση προς τον πόλεμο, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια υπάρχουσα μεγάλη δύναμη από τη θέση της περιφερειακής ή διεθνούς ηγεμονίας. Λοιπόν, είχα αφήσει ανοιχτό εδώ το τηλέφωνο στο Messenger. Βλέπω ήδη έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα και μάλλον οι γραμμές στο Messenger και ανάβουν, μιας και έρχονται αρκετά μηνύματα. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί σε μία από τις ειδήσεις που βλέπω εδώ είναι... ωραίο να το αναφέρουμε, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Θυμάστε εκείνο τον απίστευτο τύπο, ο οποίος είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Δημήτρης ο Πατέλης. Αυτό μου έστειλαν τώρα εδώ πέρα, μου λέει δες αυτό, επειδή έχεις κάνει αναφορά. Ο Δημήτρης ο Πατέλης είναι ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, αυτός διδάσκει στα παιδιά μας, παιδιά. Έτσι. Για να δείτε δηλαδή τι μπαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Ο οποίος είναι μέλος της αντιιμπεριαλιστικής πλατφόρμας. Δεν μας έχει εξηγήσει με τι χρήματα μετέχει σε αυτά τα ταξίδια στις πλατφόρμες τις αντιιμπεριαλιστικές ανά τον κόσμο. Είχε πάει στην Βενεζουέλα λίγες μέρες πριν κάνουν την επιχείρηση οι ΗΠΑ, θυμίζω. Και είχε επιστρέψει και είχε πάει στον Μπάρι τον Καρβουνόπουλο, όπου έλεγε ότι αυτό το οποίο διαπίστωσα μετέχοντας στο φόρουμ της αντιιμπεριαλιστικής πλατφόρμας στη Βενεζουέλα. Προσέξτε τώρα γιατί παπάντζα μιλάμε εδώ και τι τρίχες κατσαρές πουλάνε στον κόσμο. Ήταν λέει το αξιόμαχο του βενεζουελάνικου λαού, ο οποίος σε περίπτωση λέει θα πρότερπα λέει της είπα να μην ασχοληθούν, διότι θα πάθουν λέει απίστευτα πράγματα έτσι και επιχειρήσουν λέει να κάνουν κάτι στη Βενεζουέλα. Θα δοκιμάσουν λέει τη γραμμή ισχύως των όπλων, των σύγχρονων όπλων που έχουν αγοράσει οι Βενεζουελάνοι από τη Ρωσία και την Κίνα. Και πήγε μετά από δύο μέρες, παιδιά, ο Τραμπ και τους εξεφτέλησε. Τους πήρε τον πρόεδρο εκεί που κοιμόταν, τον πήρε με τις μπιτζάμες και τα σόβρακα. Τους πήρε τα σόβρακα, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, ο ανεκδίκητος τύπος αυτός, μου στέλνει τώρα εδώ ο Γιάννης αυτή την είδηση και λέει ότι συνελήφθη στην Κένια, όπου είχε πάει στο πλαίσιο αντιιμπεριαλιστικής δράσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια Διεθνού Συνεδρίου στην Αφρικανική χώρα. Σύμφωνα με τη σελίδα, η πορεία και η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου εξελίσσονταν ειρηνικά, ωστόσο οι αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Κένιας, διαβάζω εδώ τις πληροφορίες που μου στέλνει, προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων και βίαιες συλλήψεις. Ένας από τους συλληφθέντες είναι ο δικός μας λοιπόν εδώ, ο κύριος Πατέλης, αυτός που αντί να διδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, από το οποίο πληρώνεται, τρέχει στις ιμπεριαλιστικές πλατφόρμες. Στις αντιιμπεριαλιστικές πλατφόρμες, δεν ξέρω πώς τις λένε. Καλωσορίζω τον Θάνο τον Τζίμερο. Είναι μαζί μας, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα από εκατομμύρια που ξεχνιούνται στο εξωτερικό, από λογιστές που θέλουν να δουλεύουν τετραήμερα και δεν προλαβαίνουν να συμπληρώσουν σωστά τις φορολογικές δηλώσεις των προέδρων, από πράγματα που συμβαίνουν γενικότερα στην πολιτική σκηνή, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάντα με βάση την κείμενη νομοθεσία. Διάβασα την ανάρτησή σας εχθές για την ορκομοσία Ρεντίκολο στο Δήμο Αθηναίων, όπου αντί να ακολουθηθούν άλλες διαδικασίες, ξανακάλεσαν αυτόν τον ανεκδίκητο τύπο, τον Κωνσταντίνου, να ξαναορκιστεί, ενώ θα έπρεπε να ακολουθηθεί αυτό που προβλέπει ο νομοθέτης. Αλλά εδώ γίνονται, εν πάση περιπτώσει, πράγματα και θάματα από την επίθεση στο Πανεπιστήμιο, όπου στυλιτεύουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν τη θέλουμε, αλλά μετά μπαίνουν μέσα ποιος γουστάρει και τα σπάει και τα κάνει και τα δείχνει. Λοιπόν, από πού να βάλουμε αρχή? Έχει τόσα πολλά και άλλα τόσα που δεν είπα, έτσι.
1: Ναι, θα έλεγα να βάλουμε, και συμπαθάτε με γιατί είμαι λιγάκι βραχνιασμένος.
0: Περαστικά λοιπόν, περαστικά.
1: Ευχαριστώ. Να βάλουμε αρχή από το υπόβαθρο όλων αυτών. Από την κυριαρχία της αριστερίστικης ιδεοληψίας, η οποία θεωρεί ότι οποιαδήποτε επιβολή του νόμου και οποιαδήποτε τιμωρία στον παραβατικό είναι φασιστική. Διότι ως θρησκευόμενοι, ως θρησκόληπτοι της μαρξιστικής κουλτούρας, αυτοί έχουν την απόλυτη αλήθεια, και αν πας κόντρα στην απόλυτη αλήθεια δεν πανάσει ο νόμος, δεν πανάσει το Σύνταγμα, δεν πανάσει ο Θεός ο ίδιος, τέλος είσαι φασίστας. Ας πούμε η ορκομοσία, αν δείτε αυτή που είπαμε, είναι μια παρονυχίδα, γιατί η χώρα ζει τεράστια προβλήματα, αλλά είναι ενδεικτική της αντίληψης που υπάρχει και από τη δεξιά και από τους φορείς, τους θεσμικούς που θα έπρεπε

0: κοινωνία να τα λύνουμε ως κοινωνία. Λέει, παιδιά, μπορεί να έχετε τις διαφορές σας, μπορεί να πλακώνεστε, να, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο πολιτισμικό αξιών και θεσμών το οποίο όλοι να σέβεστε. Άρα, από τη στιγμή που θα αναλάβεις δημόσιο ρόλο, ως αιρετός ή και ως δημόσιος υπάλληλος, γιατί και υπάλληλοι με το ίδιο όρκο ορχίζονται, θα πρέπει να πεις 5 πραγματάκια. Πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να κάνουν τα καθήκη κοντά μου τίμια και συνείδητα. Τελειώσαμε, αυτά τα τρία. Τίποτα άλλο. Δεν σε κρίνω για τίποτα άλλο. Αλλά εάν δεν έχεις πίστη στην πατρίδα και υπακούει στο Σύνταγμα τους νόμους, τι διάολο ζήτησε στην ψήφο του νόμου, να κάνεις τι. Πώς ορίζεσαι εγγυητής των νόμων όταν δεν πιστεύεις στην εφαρμογή τους. Αυτά τα πράγματα. Πήγε λοιπόν ο άλλος και εκφώνησε ένα μανιφέστο. Να πω δε ότι ειλικρινής, γιατί σε σκλαβώνει ας πούμε με την ειλικρινιά του. Λένε, παιδιά, εγώ αυτά λέω χρόνια τώρα και το 10 είπα τα ίδια και το 14 είπα τα ίδια και το 19 είπα τα ίδια. Τα ίδια είπε και τα ίδια είχαν πει και στην Ορκομοσία των Συμβούλων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και η Δούρο είχε πει τον όρκο των Κορισχάδων και οι αριστεροί σήκωσαν το χέρι ως ο κομισάριος του Περισσού σαν μαύρος πάνθυρας και είπε θα υπηρετώ τα συμφέροντα του λαού και τίποτα άλλο, ούτε Σύνταγμα, ούτε νόμοι, ούτε τίποτα. Και εγώ πήγα στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του λέω, παλικάρι μου, κοίταξε να δεις. Ο νόμος για τον Καλλικράτη, στο άρθρο 52 λέει ότι ο όρκος είναι αυτός. Αλλά έχει και το άρθρο 53 παρακάτω, που λέει ότι όποιος δεν δώσει τον προβλεπόμενο όρκο, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος και εσύ εκδίδεις μια διαπιστωτική πράξη έκπτωσης. Δηλαδή δεν τον καθαρίζεις. Ο νόμος λέει ότι δεν είπες αυτά που σου ζητάω, φίλε. Τέλος, πας σπίτι σου. Και εσύ διαπιστώνεις ότι επειδή ο Χίψη αναρχομπάγαλος δεν ορχίστηκε σε αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα, πάει σπίτι του, δεν αναλαμβάνει καθήκοντα. Και μου λέει τότε δεξιός ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Και σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή, θέλω να πω, και από την ιδιωτική οικονομία. Αλλά δεξιός. Και μου λέει, ναι, διότι και έχει την κυρία Τζιμίνα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, τι μου ζητάτε να κάνω, να καεί Αθήνα. Με την απειλή λοιπόν, να μην, ότι θα καεί Αθήνα, ή ότι θα σου κάψω το αυτοκίνητο, ή ότι θα σου βάλω βόμβα στο σπίτι. Έχει επικρατήσει αυτή η απόλυτη ατιμωρησία για τα πάντα.
1: Μα εδώ επιτρέψτε μου, εγώ θα καταθέσω κάτι δημόσια τώρα, να καταγραφεί. Ξέρετε πόσες φορές οι δικοί μου άνθρωποι, η οικογένειά μου, που με ακούει να λέω αυτά τα πράγματα στο ραδιόφωνο ή παλιότερα στην τηλεόραση, ή να τα γράφω. Μου λένε, δεν γυρίζεις να κοιτάς τη δουλειά σου. Κάθεσαι να ασχολείσαι με τον υπόκοσμο και το περιθώριο να έρθουν να σου κάψουν μια μέρα το αυτοκίνητο το σπίτι. Θα το πληρώσει ποιος.
0: Μένα μου το κάψανε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Μου βάλανε βόμβα.
1: Ναι, αλλά όμως ξέρετε κάτι, κύριε Τζίμερε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να λειτουργώ και να κάνω δημοσιογραφία υποκαθεστώς φόβου και απειλής για να σκέφτομαι αν θα πω κάτι, μήπως έρθει κάποιος. Εγώ έχω πει, όποιος θέλει να έρθει στο σπίτι μου, μολόν λαβέ.
0: Σωστά.
1: Το λέω ξεκάθαρα. Σωστά. Μολόν λαβέ. Θα αντιμετωπίσει και τις συνέπειες. Από εκεί και πέρα.
0: Αφενός είμαστε λίγοι. Αφετέρου, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ο πολίτης σε ένα κλίμα πάγιας τρομοκρατίας. Ο Έρμος, ο Πρίτανης, ο πρώην Πρίτανης της ΑΣΟΕ, που μπήκαν στο γραφείο του, το βαρδάλισαν, το κάναν λαμπόγιαλο και του κρεμάσαν την ταπέλα στο λαιμό, είπε, δεν τους αναγνωρίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτοί, δεν ξέρω. Ναι, τώρα που τους βλέπω, δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο. Και δεν έγινε τίποτε τότε από τις υπηρεσίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου για να βρουν ποιοι είναι, δηλαδή θα μπορούσε να κλειδώσει την πόρτα. Και να τους κρατήσει μέσα για να κάνει στην αστυνομία. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Εσείς τι λέτε, δεν τον απείλησαν. Ήταν μόνο, ξέρω εγώ, τα 6 χρόνια που πέρασαν, γιατί αργούν να γίνουν και οι δίκες. Και αθώθηκαν, γιατί είπαν οι δικαστές που δεν τον ζώτησαν ιδιαίτερα, να το πούμε και αυτό, εφόσον δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε, δεν θα ήταν αυτοί. Άρα, αθώοι, φύγετε να ψάξουν. Ήταν, άμα δεν ήταν αυτοί, λέω εγώ. Πού να ψάχνεις τώρα, δεν βαριές.
1: Πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα. Απαντώ. Πάμε για άλλα.
0: Δηλαδή μπορεί να μπουκάρει στα πανεπιστήμια, να τα καίει, να τα σπάει, να βαρδαλίζει, να προσβάλλει, να διαπομπεύει τους Πριτάνιους καθηγητές και δεν τρέχει τίποτα.
1: Κύριε Τζιμερέ, ακούστε να σας πω κάτι. Είναι λογικό μέσα σε μια κοινωνία ο καθένας να πιστεύει Χριστό και άλλος.

0: Αλλάχ. Κάνα πρόβλημα. Εγώ λέω μια χαρά. Όμως θέλω να πω το εξής, να το πολιτικοποιήσω λίγο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν σας ψήφισαν στις εκλογές, οι οποίοι πιστεύουν αυτά που λέτε και ψηφίζουν κυρίως δεξιά κόμματα. Κυρίως. Ίσως και κάποιοι, έχω εντοπίσει και κάποιους που ψηφίζουν Πασόκ γιατί έχουν προσωπικές υποχρεώσεις και σχέσεις. Δηλαδή, είναι ο ξάδερφος, είναι ο κουμπάρος μου, δεν μπορώ να τον ψηφίσω. Καλά τα λέει ο Τζίμερος, αλλά εντάξει, ο κουμπάρος μου είναι υποψήφιος τώρα στο Πασόκ, πρέπει να πάω να ψηφίσω τον κουμπάρο μου. Ο κουμπάρος όμως, όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικά, δεν λύνει προβλήματα. Δηλαδή, αυτές οι παθογένειες στο σύνολό τους, τις οποίες κουβεντιάζουμε σήμερα, που επιτρέπουν σε κάποιους να συνεχίζουν αυτό το αλαξοβόλι που λέμε κάτι και ό,τι πιάσει, αποτελέσματα στην κοινωνία και στη χώρα δεν φέρνουν. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Εξού και έχουμε αυτά τα παρατράγουδα, τα οποία καθημερινά εντοπίζουμε, καταγράφουμε και αναδεικνύουμε. Και είμαστε στο ίδιο μικροσχήματος, οφείλω να ομολογήσω. Εγώ από τη δική μου την πλευρά, εσείς από κάποια άλλη πλευρά, κάποιοι άλλοι από τη δική τους την πλευρά.
1: Να διευκρινίσω, κύριε Συριάρδο, γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολουθούν την πορεία μου, ότι αποχώρησα από την πολιτική.
0: Σωστά.
1: Το βράδυ των πρώτων εκλογών του 23. Δεν ξαναδιεκδικώ ποτέ πια στη ζωή μου την ψήφο αυτού ο οποίος λέει μωρέ σωστός σε άλλα. Ας κάνει την αυτοκριτική του και ας έχει τους ηγέτες και τους δημόσιους λειτουργούς.
0: Ναι, όμως, θα πω πάνω σε αυτό, επιτρέψτε μου, έχω το λόγο που το λέω σήμερα. Έτυχε μόλις προχθές με έναν πολύ καλό μου φίλο, εξαιρετικό επιστήμονα, δεν θα πω, θα το πω, γιατρό, εξαιρετικό γιατρό, ο οποίος όποτε κατέβηκε υποψήφιος σε εκλογές αυτοδιοικητικές και κατέβηκε και από τη μια πλευρά και από την άλλη, ενώ κατέβηκε και με υποψήφιο που επρόσκειτο στο Πασόκ και με υποψήφιο που επρόσκειτο στη Νέα Δημοκρατία. Σάρωσε και ήρθε πρώτος. Μου έλεγε λοιπόν προχθές ότι μεγαλύτερη ανοησία από αυτή που έκανα και τις δύο φορές που σάρωσα να κατέβω για να υπηρετήσω χωρίς να έχω κανένα προσωπικό όφελος τον τόπο μου και τους συντοπίτες μου δεν έχω κάνει. Όμως έτσι κύριε Τζίμερε, θα αφήσουμε να συνεχίσει να διαιωνίζεται η πολύ σωστή τοποθέτηση της αείμνηστης Ελένης Γλίκατζη Αρβελέλ, που είχε πει ότι αν διοικούν ανίκανοι, φταίνε ικανοί. Αυτό θα μας το απαντήσετε μετά τις ειδήσεις. Να πάω σε ανάπαυλα και να επιστρέψω, να σας δώσω και λίγο χρόνο. Ωραία. Θα σας καλέσουμε σε 5 λεπτά πίσω. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως.
0: Θάνος Τζίμερος, προσέξτε, δεν διεκδικεί ψήφο. Μην νομίζετε ότι τον βγάζουμε γιατί θα είναι αύριο κάπου υποψήφιος. Το είπε και μόνος του πριν. Έτσι, για να ακούμε ανθρώπους που μπήκαν, κάηκαν και έφυγαν και βεβαίως απλά σήμερα έχουν το ρόλο του σχολιαστή, το ρόλο του ανθρώπου που μπορεί να κουβεντιάζει δημόσια. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτησή μας με την μαγική φωνή της Αλέκας Κανελίδου και αυτό το τραγούδι που νομίζω ότι πάντα το ακούμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ο Θάνος ο Τζίμερος είναι μαζί μου, που δεν διεκδικεί ψήφο, το ξαναλέω. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Κάποιοι, οφείλω να σας μεταδώσω έτσι αυτό που διαβάζω από το περιεχόμενο των μηνυμάτων, κύριε Τζίμερ, είναι ότι είχατε κακό timing στην πολιτική. Να απαντήσουμε σε αυτό.
1: Ο καθένας μπορεί να βρει όποια δικαιολογία θέλει. Καλύτερο timing από το 12 που είχε καταρρεύσει αυτό που λέμε σύστημα εξουσίας και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν δυνάμεις υγιής, σοβαρές δυνάμεις όμως, όχι λαϊκιστικές, γιατί τώρα πάλι λαϊκιστές πάνε να βγουν. Δεν υπήρχε. Αλλά τότε να ο καθένας είχε το μαγαζί του, το μαθρί του, να ψηφίσω τον ένα, να μην βγει ο άλλος, αγνοώντας το ουσιαστικό της μεταπολιτευτικής κατάντιας μας. Ένα μαγαζί είναι όλα. Όλα. Και Πασόκ, και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ένα μαγαζί. Με διαφορετικές μορφολογικές, ας πούμε, έτσι, εκφάνσεις. Έχουν μια σοσιαλιστική αντίληψη οι πάντες. Ένα Πασόκ μας κυβερνάει, δηλαδή. Μπλε, πράσινο, κόκκινο, ξέρω εγώ, ροζ, πουά. Το οποίο λέει ότι θα σε τσακίζω στη φορολογία και θα παίρνω ό,τι έχεις και ό,τι δεν έχεις για να σου δίνω ένα χαρτζηλίκι με μορφή επιδομάτων, να τα μοιράζω στο πόπολο για να αγοράζω την ψήφο. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να λέω.
0: Εδώ θέλω να σταματήσουμε.
1: Είναι
0: ένα λεπτό. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε τώρα. Ένα λεπτό. Γιατί εγώ που μιλάω με αρκετό κόσμο όπως μιλάτε κι εσείς, διαπιστώνω το εξής. Εάν κατέβουμε μαζί στο Σύνταγμα ή εδώ στο Ηράκλειο που έχετε έρθει αρκετές φορές, στα Λιοντάρια, στην Πλατεία Ελευθερίας, αν πάμε στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Κερκύρα, και σταματήσουμε τυχαία τον κόσμο που περνάει όλων των ηλικιών. Και του πούμε αυτά που του λέγατε εσείς, θέλετε λιγότερη φορολογία. Θέλετε να είναι αυτό έτσι. Θα σου πούν όλοι ναι. Όλοι ναι θα σου πούν. Δεν πιστεύω ότι, δηλαδή, και στελέχη του ΚΚΕ να σταματήσουμε, ναι θα σου πούν.
1: Ναι, αλλά εγώ έλεγα.
0: Προσέξτε.
1: Εάν μειωθεί η φορολογία, θα μειωθούν και τα κρατικά έσοδα. Άρα θα πρέπει να ισοζυγιαστούν με μείωση των κρατικών δαπανών. Εγώ έλεγα για μείωση φόρων, αλλά έλεγα και για κλείσιμο άχρηστων δημόσιων υπηρεσιών, για απόλυση άχρηστων δημοσίων υπαλλήλων, για μπόνους στους καλούς υπαλλήλους, που δεν είναι και οι περισσότεροι. Δηλαδή, μιλούσα για μια μεταρρύθμιση εκβάθρων και εκβόθρων. Αυτό δεν το ήθελα, γιατί ο καθένας είχε τα μικροσυμφέροντα.
0: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι τελικά βάζουν, ιεραρχούν οι πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, άλλα πράγματα και όχι τα μεγάλα της πολιτικής. Διότι το να αλλάξεις, για παράδειγμα, το πώς λειτουργεί το δημόσιο νοσοκομείο ή το δημόσιο σχολείο, είναι ένα μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Που έχει βαθιές θεσμικές ρίζες στο σύστημα. Και αυτό είναι στην κυριολεξία μια μεταρρύθμιση. Δηλαδή το να επαναφέρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την ποδιά, τη στολή στο σχολείο, κάποιοι θα το θεωρήσουν αναχρονιστικό κλπ. Και θα έρθεις και θα πεις, δηλαδή, τα ιδιωτικά μεγάλα πανεπιστήμια, σχολεία στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού, για να μην μακρηγορώ, που το έχουν αυτό και που από εκεί βγαίνουν τελικά πρωθυπουργοί, υπουργοί, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, άνθρωποι που γίνονται golden boys στην ελεύθερη αγορά, είναι οι λύθοι που το εφαρμόζουν. Όμως εδώ, αυτό το πράγμα δημιουργεί άλλους συσχετισμούς και άλλες αμπελοφιλοσοφίες. Βάζω μια τελεία εδώ. Επίσης, το θέμα της φορολογίας που συζητάμε έρχεται στο τέλος να κατακαιρματιστεί από αυτόν που θέλει να έχει τον ξάδερφο βουλευτή. Οπότε πάει και ψηφίζει τον ξάδερφο βουλευτή και τελειώνει η ιστορία, γιατί δεν ακούει τη γενική πολιτική που εφαρμόζει ή που θέλει να εφαρμόσει ή να υπηρετήσει ο ξάδερφος βουλευτής. Και μέσα σε όλους αυτούς έχουμε και εκείνους οι οποίοι έχουν την αντίληψη ότι μπορείς να μπουκάρεις οπουδήποτε θέλεις, είτε είναι ξένη χώρα, βλέπε Ισραήλ, και να κάνεις στολίσκους που ακόμα δεν μας έχουν πει ποιοι τους πληρώνουν αυτούς τους στολίσκους, να συλλαμβάνεσαι με προφυλακτικά και ναρκωτικά και να μην πηγαίνεις μέσα ως ναρκέμπορος, διότι αν εσένα, κύριε Τζίμερε, και εμένα με σταματήσουν και βρουν 20 γραμμάρια χασίς στο αυτοκίνητό μου στο ντουλαπάκι, θα μας διαπομπεύσουν, θα μας πάνε με βραχιολάκια μέσα και θα αντιμετωπίσουμε όλο τον ποινικό κώδικα. Αυτοί που πάνε με τους στολίσκους αυτούς που ξαναλέω, εξακολουθούν να μην μας λένε ποιοι τους πληρώνουν αυτούς τους στολίσκους και αυτούς τους τύπους που τι δουλειά θα κάνουν τελικά. Εγώ, για να λείψω, κύριε Τζίμερε, να έρθει του χρόνου, πώς το λένε, το χρόνο, 5 φορές στην Αθήνα για επαγγελματικό σκοπό, υδρώνω. Υδρώνω. Πρέπει να δουλέψω διπλά τις προηγούμενες μέρες και τριπλά τις μέρες που θα γυρίσω. Που έρχομαι στην Αθήνα όχι για βόλτα στο Κολωνάκι. Έρχομαι 10 φορές στην Αθήνα και πάω και κάνω ραντεβού, συναντήσεις, συνεντεύξεις, επαφές. Και αυτή είναι συνέχεια σε στολίσκους. Στην Γένεια, στην αντιμπεριαλιστική πλατφόρμα. Σε πορείες.
1: Δηλαδή,
0: πού βρίσκουν αυτοί τα τόσα λεφτά και κάνουν αυτά τα πράγματα. Και θα σας πω και μια ιστορία και θα σταματάω μετά εδώ. Ένα πρωί Σαββάτου, δεν μπορώ να μην την πω την ιστορία. Έχω πάει εδώ στο αεροδρόμιο να πετάξω για Αθήνα. Συναντώ λοιπόν μια γνωστή μου, η οποία είναι στέλεχος σε αριστερό κόμμα, τοπικά. Έλα, τι γίνεται, καλημέρα, τι κάνεις, καλά. Πού πας, Αθήνα, βόλτα? Όχι, μου λέει. Πάμε να περπατήσουμε στα Γιάννενα. Τι εννοείς, λέω, πάτε να περπατήσετε στα Γιάννενα? Μου λέει, υπάρχει μια δράση αύριο Κυριακή στα Γιάννενα, όπου θα περπατήσουμε κατά των εξορίξεων στο Ιόνιο. Λέω, και ποιοι είστε εσείς που θα πάτε να περπατήσετε? Μου λέει, να, είναι εδώ τα παιδιά. Μου δείχνει λοιπόν καμιά 20 άτομα, οι οποίοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία δουλειά, διότι σέβομαι όλες τις δουλειές, τα παιδιά αυτά ήταν όλα του μεροκάματου. Και μου είπε ότι μα χθες φύγαν και δύο. Ή του Χαρτζηλικιού από τη μαμά και τη γιαγιά. Και μου είπαν ότι επίσης χθες το βράδυ φύγαν δύο πούλμαν του ΚΤΕΛ που μπήκαν στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών, δηλαδή 100 άτομα, και πάνε και αυτά στα Γιάννενα να περπατήσουν. Και λέω, ρε παιδιά, εσείς το πληρώνετε από την τσέπη σας αυτό? Δεν κρατήθηκα, το ρώτησα. Και μου είπε, όχι βέβαια, μου λέει, είναι πληρωμένο. Ποιος τα πληρώνει, δεν ξέρω. Αυτή την μπουγάδα πρέπει να δούμε λίγο και να εξηγήσουμε επίσης μεταξύ άλλων. Για να φτάνει ο άλλος σήμερα στην Ικαρία να βάζει στο χωριό, λέει, στην πλατεία του χωριού την Παλαιστινιακή σημαία.
1: Εσείς τι λέτε, η κυβέρνηση ή μην κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να βρει την προέλευση των χρημάτων? Απλό είναι. Πάρα πολύ απλό. Αλλά δεν την βρίσκει. Γιατί πρέπει να συντηρεί τον μπαμπούλα αυτόν. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο ο Μητσοτάκης με την άθλια διακυβέρνηση του, άθλια, με την καταράκωση των θεσμών, με όλα όσα γίνονται στη δικαιοσύνη, έχει τα ποσοστά που έχει, είναι γιατί απέναντι είναι αυτή. Επομένως, ποιος στηρίζει μια κακή κυβέρνηση? Η χειρότερη αντιπολίτευση. Είναι απλά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, ήρθε ο Τσίπρας προχθές στη γειτονιά μου εδώ στο Χαλάνδρη και είπε το εξής απίστευτο. Και μάλιστα το θεώρησε και πολύ έξυπνο και το ανέβασε στο Twitter. Οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Εκεί είναι η απάντηση για το πού θα βρούμε τα λεφτά. Όχι από τη μικρή, ούτε από τη μεσαία επιχείρηση. Άρα πουλάει πάλι το παραμύθι ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους, θα τα δώσουμε σε σένα που εσύ δεν είσαι πλούσιος. Εγώ τώρα δεν σχολιάζω το αυταπόδεικτα βλακώδες ιδέες, αλλά την τεχνική πλευρά. Δηλαδή, φτιάξε αγόρι μου τον νόμο αυτόν. Τι θα λέει ο νόμος? Δηλαδή, φορολογούνται οι πρώτες 20 εταιρείες και 20, οι πρώτες ως προς τι? Ως προς το κέρδος σε απόλυτους αριθμούς, γιατί αυτό δεν λέει τίποτα. Διότι πρέπει να δεις το κέρδος σε σχέση με τον τζίρο και σε σχέση με το επενδυμένο κεφάλαιο. Μια καφετέρια βγάζει περισσότερα σε σχέση με το επενδυμένο κεφάλαιο από μια χαλιβουργία. Και οι 20 επιχειρήσεις που θες να ξεσχίσεις τη φορολογία είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχουν εκατοντάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες, δηλαδή άνθρωποι της μεσαίας τάξης και της κατώτερης.
0: Μικρομετόχους. Εγώ μπορεί να είμαι ένας από αυτούς. Εσείς?
1: Οι περισσότεροι, οι οποίοι περιμένουν μέρισμα και φυσικά δεν θέλουν να δουν την τιμή της συμμετοχής στα τάρταρα, επειδή αυτός και η συμμορία το ονειρεύονται ένα καινούριο γιουρούσι στα κέρδη των Ιταλιών. Αλλά όλοι αυτοί που δεν έχουν βγάλει ούτε ένα ευρώ δουλεύοντας στην κανονική οικονομία, βλέπουν ότι η τάδε εταιρεία, η οποία έχει κάποια δισεκατομμύρια επενδυμένο κεφάλαιο, έχει μερικά εκατομμύρια κέρδος. Αν βγάλουμε το ποσοστό, είχα γράψει ένα άρθρο πριν, είναι 1,5%, 2% τα σούπερ μάρκετ, 0,5%. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια κέρδη. Και λένε, ωραία, μάνουλα μου, παράδεσα. Πόσα κόλλωμα είναι αυτοί οι καπιτάλες? Θα τα βουτήξουμε, τα μοιράσουμε στον πόπολο. Και από κάτω τον χειροκροτούν. Και τον χειροκροτούν και πανεπιστημιακοί, αποδεικνύοντας την κατάντια της χώρας σε κάθε επίπεδο. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Διότι ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξει ένα σύστημα που λέει κορόιδα Έλληνες, θα σας λέμε ό,τι παραμύθι θέλετε, θα σας φλομπώνουμε στο ψέμα, να μας ψηφίζετε. Δεν θα κάνουμε αυτά γιατί δεν προκάναμε, γιατί δεν μπορούμε. Φανταστείτε το πρόγραμμα, το θυμάστε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Τσίπρα και τι από αυτά εφαρμόστηκαν όταν ανέλαβε. Τίποτα. Έρθει ο άλλος, θυμάστε τις προεκλογικές εξαγγελίες του Μητσοτάκη για τάξη και ασφάλεια στα πανεπιστήμια, για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για το τέλος στους μπαγαλάκηδες, για το ότι δεν θέλουν τους πολίτες να, είναι, να περιμένουν ένα επίδομα, αλλά θέλουν να στηρίζονται στις δυνάμεις τους, γι' αυτό θα μειώσουν την προλογία. Τίποτα από όλα αυτά. Και θα ψηφίζετε. Πότε τον έναν, πότε τον άλλον, εμείς θα περνάμε καλά. Θα παίρνουμε τις μισθάρες μας, θα βάζουμε τα εκατομμύρια μας, ας πούμε, στη Φλάνδρα όμως, όχι στην Ελλάδα. Και θα λέμε, α, ο λογιστής έκανε λάθος. Να το σχολιάσω αυτό, συγγνώμη. Όχι για το σημειολογικό της τοποθέτησης των χρημάτων του σοσιαλιστή εκτός Ελλάδας. Αυτός που υποτίθεται ότι θέλει τη χώρα να την κάνει δυνατή. Αλλά για την επιλογή συνεργάτη. Ρε φίλε, ζητάς την ψήφο για να γίνεις πρωθυπουργός. Αυτό θες. Και διαλέξει ένα λογιστή ο οποίος ξέχασε. Ξέχασε να βάλει ένα εκατομμύριο. Το ξέχασε. Τι διάλογο επιλογή συνεργατών έκανες. Και εσύ επίσης. Δεν το τσεκάρεις. Δηλαδή είσαι εποπτεύων. Είσαι μάνατζερ των συνεργατών σου. Δεν λες ένα δωρεάν λογιστή. Για να δω γιατί αυτό το έγγραφο μπορεί να μας κάνει ρεζίλια, ας πούμε. Ή μπορεί να έχει στοιχεία.
0: Όπως και τον έκανε ρεζίλ τελικά. Διότι βαρέθηκε να κοιτάξει τη φορολογική του δήλωση.
1: Να ρίξω μια ματιά.
0: Δηλαδή, προσέξτε, αυτό που λέτε, κύριε Τζιμερή, είναι πολύ σημαντικό. Όταν βαριέσαι να κοιτάξει την φορολογική σου δήλωση, ποιο μου λέει εμένα ότι δεν θα βαρεθεί να διαβάσει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στο Πασόκ, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Στο Πασόκ βαριούνται. Βαριούνται να διαβάσουν, βαριούνται να ερευνήσουν. Βαριούνται. Θέλουν να κάνουν πολιτική από τα καφενεία των εξαρχείων και τα μπαρ του Κολονακίου. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Με τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Κάνα καλό κοκτέιλάκι το βράδυ να δούμε κανένα μαγιό να περνάει πάνω κάτω και να περιμένουμε ότι ως όριμο φρούτο θα πέσει η κακή κυβέρνηση και θα έρθουμε εμείς να κυβερνήσουμε, είμαστε καλοί. Αυτό κάνει το Πασόκ σήμερα. Αυτό, το Πασόκ, αν με ρωτήσεις τι είναι, είναι αυτό. Προχθές βγήκε ο κύριος Σπυρόπουλος στο Χατζή, τον ρώτησε η Χριστίνα η Κοραή και ο Χατζής ποιος είναι ο κατώτερος μισθός, κατώτατος μισθός σήμερα, δεν ήξερε να απαντήσει. Τον ρώτησε ποια είναι η κατώτατη σύνταξη, δεν ήξερε να απαντήσει. Τον ρώτησε και κάτι άλλο. Ωραία, δεν τα ξέρετε αυτά. Εσείς πόσο θα διαμορφώσετε την κατώτατη σύνταξη και τον κατώτατο μισθό, δεν ήξερε να απαντήσει ούτε αυτό.
1: Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Γιατί έχουν συνηθίσει να λένε, να μην πω τη λέξη, ας πούμε, και οι άλλοι να τους ακούν και να λένε ναι, ρε παιδί μου, ναι, και ένα να κάνει από αυτά που λέει. Εγώ ευχαριστημένο.
0: Ναι, ευχαριστημένο θέμα. Σου λένε λοιπόν 100 μπούρδες και περιμένεις, έχεις την προσδοκία να γίνει μία από τις μπούρδες αυτές πραγματικότητα.
1: Αν έχουμε κουβεντιάσει μία πρόταση που έκανα το 12 για προϋπόθεση συμμετοχής ενός κόμματος σε εκλογές. Και τώρα ο νόμος τι λέει, να πληρώσεις το παράπονο. Έχεις 20.000, πήρες μέρες εκλογές, βρήκες και 200 υπογραφές που μπορεί να είναι πραγματικές, να είναι μαϊμούδες, δεν πειράζει, πήρες μέρες εκλογές. Εμείς λέγαμε, όντας μικρό κόμμα από το 12, ότι θα πρέπει κάθε κόμμα να καταθέσει 10 πλήρη νομοσχέδια στον Άριο Πάγο.
0: Το έχουμε συζητήσει αυτό και είναι πολύ σωστό. Ναι, έτσι.
1: Δεν θα κυβερνήσεις. Να μας πεις το πρόγραμμα σου των πρώτων 100 ημερών. Με νομοσχέδιο όμως. Νομοσχέδιο. Δηλαδή, οι 20 πρώτες, πες μας ρε Τσίπρα το νόμο ο οποίος θα φορολογεί τις 20 πρώτες. Γράψτε να δούμε, να γελάσουν και τα στυλώ. Και τι άλλο θες να κάνεις. Με νομοσχέδιο. Όχι με ευχές. Όχι εμείς θα στηρίξουμε την αξιοπρέπεια του Έλληνα.
0: Ναι, θα στηρίξουμε τους τρίτεκνους. Πώς, φέρε το νομοσχέδιο που θα στηρίξει τους τρίτεκνους.
1: Πώς.
0: Έτσι.
1: Τι θα δώσεις για να ξέρουμε να συγκρίνουμε αριθμούς. Γιατί αν πεις με αριθμούς, μπορείς πολύ εύκολα να δεις αν αυτά στέκουν ή δεν στέκουν. Αν αυτά που λες ότι θα εισπράξεις από τη φορολογία θα σου φτάνουν για να μοιράσεις αυτά που λες ότι θα μοιράσεις, ας πούμε, στους ευάλωτους και ευπαθείς. Αυτά όμως τα αποφεύγουν. Και ρωτάω εγώ τώρα τον ακροατή. Εσύ ακροατή μου που έλεγες καλά τα λέει ο Τζίμερος, αλλά πώς περιμένεις ένα σύστημα που ελέγχει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τα ΜΜΕ, ελέγχει χρεοκοπημένους επιχειρηματίες τους οποίους τους κρατάει γιατί έχουν αυτό το αλυσβερίς που ξέρουμε χρόνια τώρα. Πώς περιμένεις να στραφεί κατά του εαυτού του. Γιατί κάποιοι μου λένε πρέπει να πας από μέσα και εκεί να προσπαθήσεις να βοηθήσεις τελικά εσωτερικά. Πώς είναι ένα σύστημα. Δεν είναι κάτι που έγινε κατά λάθος. Αυτό χτίστηκε για να κάνει αυτή τη δουλειά. Απομυζώ το φορολογούμενο, τα δίνω στους δικούς μου και περνάω καλά. Πώς θα αυτοϊαθεί Δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος. Πρέπει κάποιος απ' έξω. Αλλά όταν αυτός απ' έξω που έχει την οικογένειά του, έχει τη δουλειά του, δεν έχει τον εφοπλιστήρα ούτε τα χώρια, ας πούμε, ούτε ξέρω, λεφτά από μυστικές πηγές. Πόσο να αντέξει, πληρώνοντας τα πάντα από την τσέπη του, τρέχοντας όλη την Ελλάδα, να λέει παιδιά, δεν είναι στραβός ο καλός, εμείς στραβάρουμε εμείς. Πόσο να αντέξει.
0: Έτσι είναι. Επομένως, είναι μια πραγματικότητα αυτή.
1: Μας κυβερνούν οι ανίκανοι. Φταίει ένα σύστημα το οποίο έχει διωγγωθεί τόσο πολύ που τον ικανό τον εξοντώνει. Και ότι υπάρχει και το άλλο. Όταν το έγκλημα είναι τόσο ανεξέλεγκτο, τόσο ασίδωτο, θα έρθει χτυπήσει το τηλέφωνο και θα σου πει: κοίταξε να δεις, έχεις και ένα παιδάκι. Θες να βρεθείς σε κανένα χαντάκι.
0: Έτσι είναι. Αυτό. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τώρα, τι βλέπετε να γίνεται στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας μέχρι την κάλπη και τι εκτιμάτε ότι θα γίνει στην κάλπη, με βάση αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις την επόμενη μέρα, τους συσχετισμούς των κομμάτων, θα σας βάλω λίγο σε ένα ρόλο, ας το πούμε, πολιτικού αναλυτή. Συγγνώμη, έχει έρθει ένα λεπτό. Ο Βίκτορας εδώ μου στέλνει μια φωτογραφία. Είναι ένα πρωτοσέλιδο από ένα site. Είναι 2 χρόνια πριν περίπου. Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκαν στην αποφύτηση της σχολής Χιλ των παιδιών τους από το δημοτικό. Και λέει, δεν ξεχνάμε ποτέ, δεν ξεχνάμε ποτέ, ότι αυτή είναι κατά της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
1: Βέβαια.
0: Αλλά όχι για τα παιδιά τους, για τους άλλους.
1: Βέβαια.
0: Όπως η κυρία Παπαρίγα που έστειλε το παιδί της στο Αμερικάνικο Κολέγιο.
1: Όλοι οι πολιτικοί τα στέλνουν σε ιδιωτικά. Και εγώ το στέλνω σε ιδιωτικό, αλλά δεν είμαι κατά της ιδιωτικής. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τι θα έχουμε, για πείτε μου.
1: Οι αναλύσεις, ξέρετε, δεν είναι το φόρτι μου, δεν θεωρώ ότι χάνουμε χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι η άρση της εμπιστοσύνης, όχι ότι είχε ποτέ, αλλά τέλος πάντων αυτή η καταβαράθρωση της εμπιστοσύνης του Έλληνα πολίτη προς το πολιτικό σύστημα που αποτυπώνεται και με την τεράστια αποχή και με την ψήφο του δεν ξέρω ποιο να ψηφίσω τον ένα για να φύγει ο άλλος, θα οδηγήσει σε μια περίοδο ακυβερνησίας. Ή λοιπόν θα κάνει η Νέα Δημοκρατία κάποιον συνασπισμό με διάφορους πρόθυμους ή και λιγότερο πρόθυμους. Ή θα πηγαίνουμε σε εκλογές, μέχρι ο ψηφοφόρος να συγχαθεί και να πει «Α, συγχαθεί, θα ψηφίσω αυτό, να τελειώνει η υπόθεση για να κάπου να έχει, ας πούμε, η χώρα να έχει μια κυβέρνηση και ό,τι είναι παραδομένο στη μοίρα του». Ότι θα το κυβερνούν ανίκανοι και ανάξια. Και αυτό εγώ το βλέπω ως προοπτική ενός έθνους. Μπορεί να επιβιώσει ένα έθνος με αυτά τα δεδομένα, με αυτούς τους θεσμούς. Δυστυχώς και η Ευρώπη έχει τα ίδια χάλια. Δηλαδή δεν είναι η Ελλάδα που ξέρω εγώ αρρώστησε, αλλά η υγιής οικογένεια της Ευρώπης θα την περιθάλψει και θα φροντίσει να αποκαταστήσει την υγεία της. Όχι. Και η Ευρώπη έχει τα ίδια χάλια. Πιθανό να ζούμε τις τελευταίες μέρες της Ευρωπαϊκής, της Δυτικής Αυτοκρατορίας, όπως τη ζούσαν κάποτε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι συσχετισμοί και οι αναλογίες είναι ανατριχιαστικά ίδιες. Όσοι ξέρουν ιστορία μπορούν να δουν ακριβώς πώς κατέρευσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έκαναν τα ίδια πράγματα που κάνουμε και εμείς τώρα. Τι θα συμβεί μετά, τι θα συμβεί στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2060, ας πούμε. Εμείς, μάλλον εγώ θα κοιτάω μάλλον τα ραδικά ανάποδα. Αλλά τα παιδιά μας, τι θα συμβεί. Ήδη το Ισλάμ είναι το επικυρίαρχο. Τι θα συμβεί στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Διότι το να ανοίγεις τις πόρτες σε στοιχεία τα οποία είναι ξένα προς τον πολιτισμό σου και αυτά τα στοιχεία να έχουν και την υποστήριξη της αριστεράς οδηγεί στο φαινόμενο της Ισλαμού αριστεράς, η οποία είναι ο καρκίνος της Ευρώπης. Δηλαδή προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξοντώσει έναν πολιτισμό που φτιάξαμε χιλιάδες χρόνια τώρα. Τι μέλλον θα υπάρχει. Τρέμω. Διότι ή θα πάμε σε έναν πόλεμο της διπλανής πόρτας που θα γίνει με κουζινομάχαιρα και ο ένας θα επιτίθεται στον άλλον χωρίς να ξέρει τι σκέφτεται αυτός που ήταν, ας πούμε, ο Θεοσεβής, ξέρω εγώ, και έβγαινε με τη γυναίκα του, με την Μπούρκα, και δεν είχαν και πολλά παρεδόση με τους άλλους. Χωρίς να ξέρει τι σκέφτεται και πώς προετοιμάζεται. Η Ευρώπη θα υποταχθεί, διότι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα όταν όλοι αυτοί πάρουν την εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ακούω πάρα πολύ ωραία.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει, γι' αυτό παλεύω όλα αυτά τα χρόνια και με την ιδιότητα πια του πολίτη ή του αρθρογράφου ή του συνομιλητή σε φιλόξενες εκπομπές όπως η δική σας, προσπαθώ να πω τα αυτονόητα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ναι,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ γιατρέ. Έτσι είναι, δυστυχώς. Όμως, να πω και κάτι. Ήρθαμε να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Να μιλάμε για τα ταξίδια, για το φαγητό που αγαπάμε, για τη θάλασσα και ένα σωρό άλλα ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο και είναι μακριά από όλα αυτά. Η συνείδηση όμως, λίγο πριν κλείσει τα μάτια σου το βράδυ, σου επιβάλλει αυτό που συνεχίζει να κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 14 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Εκφράζουμε καταρχάς εισαγωγικά τη βαθιά αλληλεγγύη μας και συμπαράσταση σε όλους τους φίλους οδηγούς απανταχού της Κρήτης. Κυρίως εκείνες που κινούνται είτε εντός του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου, είτε κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης. Ξέρετε, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους μετανάστες, που αυξάνονται οι ροές με το που ανοίγει ο καιρός, έτσι συμβαίνει και με τα έργα. Γιατί ως γνωστόν, στην Ελλάδα, έργο μεταξύ Οκτωβρίου-Νοεμβρίου και Μάρτιο-Απρίλη δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι εκεί απλά για να ενεργοποιηθεί η σύμβαση. Γιατί ως γνωστόν, στην Ελλάδα, τα έργα, όταν έχουν υψηλό βροχό, δεν πιάνουν τόπο, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Στην Γερμανία, ξέρω εγώ, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, εκεί είναι διαστημική η τύπη, είναι πολλά level παραπάνω, καταλαβαίνετε, και κάνουν και εκτελούν έργα μέχρι και με 50 πόντους χιόνι. Εδώ, εάν δεν περνάει το θερμόμετρο τους 25 βαθμούς ντάλα ήλιο, δεν παίζουν σκαπετιά. Δεν μπορούν, παιδί μου, δεν μπορεί να υλοποιηθεί έργο. Τι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο να έχουν ξεμετήσει πώς είναι τα σαλιγκάρια με το που βρέξει, παιδί μου. Έτσι είναι τα εργοτάξια. Ενεργοποιημένες οι συμβάσεις. Δηλαδή ο χρόνος τρέχει. Και γι' αυτό έχουμε κατά καιρούς έχουμε πει και έχουμε επισημάνει πώς είναι δυνατόν οι υπηρεσίες δήμων, περιφερειών, υπουργείων να προκυρήσουν διαγωνισμούς και να δίνουν χρόνους για την εκτέλεση έργου που δεν αντέχει σε καμία λογική. Είναι, ρε παιδί μου, μια, ξέρω εγώ, ένας δρόμος 100 μέτρων. Δίνουν 2 χρόνια, 24 μήνες. Πάντα με μήνες είναι, μας φαίνεται πολύ βαρύ. Το ξέρω, 2 χρόνια είναι. Α, 2 χρόνια. Το 24 μήνες είναι πιο πασατέμπο στη δουλειά. Δεν είναι ένα παιδί μου καρύδι, ξέρεις. Τα 2 χρόνια είναι. Για να σκαλάει. Τα ακούς λίγο πιο βαριά, ρε παιδί μου. Το 24 μήνες έρχεται πιο light. Και λες, παιδί μου, 24 μήνες. Βάλε τώρα όμως ότι σε αυτούς τους 24 μήνες, 12 από τους 24 είναι off, 6 την πρώτη χρονιά, 6 τη δεύτερη, 6 δηλαδή μεταξύ Οκτωβρίου, Απριλίου. Εκεί χοντρικά τα λέμε, τη πρώτη χρονιά, άλλοι 6 πάλι μεταξύ Οκτωβρίου-Απριλίου, καθαροί μήνες 12. Μόνο καλοκαιρινή. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που βιώνουμε και στην Κρήτη. Παράδειγμα, ξεκινήσουμε με τα εκτός κέντρου και το βόρειο οδικό άξονα. Σωστά η κυβέρνηση προχωρά στις παρεμβάσεις τις προσωρινές, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή δημιουργίας ενός διαχωριστικού στιθέου μέχρι να ο ΒΟΑΚ, ναι, πάμε στην τοποθέτηση των πλαστικών οριοδικτών για να αποτρέπεται η προσπέραση στα επικίνδυνα σημεία όπως έχουν οριοθετηθεί από μελέτη που έγινε. Δεν τους έβαλαν τους οριοδείκτες το χειμώνα. Προσέξτε, δεν μιλάμε καν για έργο, έτσι. Μιλάμε για βίδες. Περνάει το αυτοκίνητο, αφήνει οριοδείκτη, τρυπάει, βίδες, πασελώνει δηλαδή, πασαλώνει, προχωράει στον επόμενο. Ανά 1-1,5 μέτρο. Δηλαδή και με καταρακτώδη βροχή, πάλι δουλειά γίνεται. Και με χιόνι, πάλι δουλειά γίνεται. Γιατί βγάζει το χιόνι εκεί με την παλάμη, μπορεί να κάνει τη δουλειά. Όχι. Εάν η θερμοκρασία δεν είναι πάνω από 25 βαθμούς ντάλα ήλιος, δεν βγαίνει κανείς. Ή γίνονται πολύ λίγα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να συνεχίζονται αυτές οι εργασίες, ενώ πλέον έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Μαντεύστε λοιπόν ποιο είναι το σκηνικό που έχει στηθεί στο βόρειο οδικό άξονα. Μη σου τύχει, ρε παιδί μου. Μη σου τύχει να πας Ρέθινο, να πας Χανιά. Μη σου τύχει.

να πας, να πας τώρα στο κέντρο της πόλης. Πού να πας, να πας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, Κνωσού. Λεωφόρο Δημοκρατίας, πιάσαμε τώρα τα έργα Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην καρδιά του πλέον, μάλλον στην έναρξη του καλοκαιριού. Γιατί δεν μπορούσαμε, ρε παιδί μου, ούτε καν Μάρτιο, δεν θα πω εγώ Γενάρη, δεν θα πω Δεκέμβρη, ούτε καν Μάρτιο δεν μπορούσε να ξεκινήσει η δουλειά. Όπου ξέρω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ότι κατεβαίνουν τα τουριστικά λεωφορεία γιατί έρχονται από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Δεν κάνετε, σας ασχολείται κανείς, ποιος θα τον τουχιουτίσει στο μυαλό του τώρα όλο αυτό. Τι κάτσε, ασχολείσαι εκεί όποτε μπορεί ο εργολάβος. Ξέρω ότι μέχρι να γίνει μελέτη, αυτό, πέσανε τα 8, τα άλλο, διαδικασίες, γραφειοκρατία, τα γνωστά, ρε παιδί μου. Ακόμη και έτσι όμως, ακόμη και με το βάρος της γραφειοκρατίας, της κολυσιεργίας, των ρυθμών χελώνας που ακολουθούν πολλές υπηρεσίες και όλο αυτού του δεδαλώδους καθεστώτος που διέπει την εκτέλεση εργασιών για δημόσια έργα, ανεξάρτητα από ποιο φορέα αυτά υλοποιούνται, θα μπορούσε να έχει μπει ένας στοιχειώδης προγραμματισμός. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε.

Τα πράγματα όμως κινούνται πολύ πιο γρήγορα όταν πρόκειται για τη συνεργασία κράτους και ιδιώτη, υπό την ευρεία έννοια ιδιώτη, όπως για παράδειγμα για την υπόθεση της δημιουργίας δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Ήρθαν και φύγαν τρέχοντας τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που πήγαν στις Μαλάδες. Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για το ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, παλαιά αποθήκη, η οποία χρησιμοποιείται τώρα από ό,τι έχουμε μάθει από κάποιους οι οποίοι έχουν επινοικιάσει το χώρο, διότι τη χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι είναι επιπλοποιή, όπου πραγματοποιούν τμήμα έργου που έχουν αναλάβει για ανακατασκευή και ανακαινήσεις ξενοδοχειακών μονάδων και ήθελαν ένα μεγάλο χώρο προκειμένου εκεί να γίνει προεργασία της ξυλίας πριν γίνουν οι τοποθετήσεις της εργολαβίας που έχουν αναλάβει πάντα ιδιώτες μεταξύ ιδιώτη. Πήγε λοιπόν σήμερα κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να επιθεωρήσει το χώρο και να εκτιμήσουν ότι αφενός είναι κατάλληλος για αυτό το οποίο προορίζεται, δηλαδή για τη δημιουργία δομής μεταναστών, και αφετέρου να επισημάνουν τις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό για την φιλοξενία των μεταναστών. Στο πόδι όλη η περιοχή. Πήραν χαμπάρι οι γείτονες εκεί το κλιμάκιο, ήταν και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ εκεί, ο κύριος Γαβαλάς, και υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κατοίκων και εκπροσώπων του Υπουργείου, αλλά και του Προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.

Αντίδραση όμως είχαμε και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάρει απόφαση. Τασόμενος αρνητικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο κ. Καλοκαιρινός, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, επικοινώνησε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης ουσιαστικά, με την συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων, για να παράσχουν πλήρη ενημέρωση και για το ενδεχόμενο το κέντρο η δομή μεταναστών να λειτουργήσει στις Μαλάδες, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες εναλλακτικές που φαίνεται ότι έχει στο τραπέζι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Θυμίζω ότι ο Δήμος έχει πάρει απόφαση η δομή αυτή να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες και να έχει τις κατάλληλες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις.

Και όλα αυτά ενώ πλέον αρχίζουν και διαμορφώνονται ασφυκτικές συνθήκες μετά τις αλλεπάλληλες μεταναστευτικές ροές και αφήξεις στην Κρήτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότεροι από 400 μετανάστες μεταφέρονται από το Ηράκλειο προς τη Ρόδο και στη συνέχεια στην ΚΟ, προκειμένου να διαμείνουν στο εκεί κέντρο υποδοχής μεταναστών στα Δωδεκάνησα.

Πάντως, προς το παρόν, η ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διατείνεται ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στις αντιδράσεις και των κατοίκων της περιοχής των Μάλαδων. Αιτιάσεις δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες από τους κατοίκους, αλλά και διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει οριστική λύση και απόφαση από την πλευρά της Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου όμως φαίνεται ότι προς το παρόν δεν πείθουν.

Πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από 15 έως 17 Μαΐου, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και παραμονή του συνεδρίου δέκα πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας θυμήθηκαν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.

Θυμήθηκαν έπειτα από 6,5 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ότι το επιτελικό κράτος δεν είναι τόσο επιτελικό, ότι οι άριστοι δεν είναι τόσο άριστοι, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο πατριωτική όσο είχε ξεκινήσει να εμφανίζεται από την ίδρυση του κόμματος. Μία επιστολή η οποία δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα Δημοκρατία, αντιπαραβάλλοντας την ιστορική διαδρομή της παράταξης με τη σημερινή κατάσταση του κόμματος, το οποίο το χαρακτηρίζουν αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της παράταξης. Υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η κυβέρνηση κυβερνά χωρίς κοινωνική συνέστηση και εθνική στρατηγική, δίνοντας προτεραιότητα στη συγκέντρωση των μηχανισμών ελέγχου και τη χειραγώγηση της κοινής νόμης αντί για την υπηρέτηση του υπεύθυνου πατριωτισμού και της αξιοκρατίας. Αυτά λένε 10 πρώην υπουργοί και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος. Ανάμεσά τους, Μανώλης Αγγέλακας, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βερναδάκης, πρώην διοικητής του ΑΕΔ, Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας, Θανάσης Νταμπλούρος, πρώην βουλευτής Αχαΐας, Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής, Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Υπήρου και πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας, Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας, πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος, Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός και πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πρώην Γραμματέας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας, ένα γνωστό πρόσωπο, πολύ γνωστό για την Κρήτη, Σεραφείμ Τσόκας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας. Αν κάποιος τώρα ήθελε να βάλει ένα τίτλο, μοιραία, το αντιλαμβάνεστε αυτό, βάζει ένα τίτλο πρώην στελέχη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας,

τον πόνους των 50 εδρών. Άρα, αυξημένες πιθανότητες πάνω από το 50% της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας να μην είναι στην επόμενη Βουλή, τόσο θα εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους.

Αυτά με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου χθες είχαμε και την μία παρέτηση, ηχηρή παρέτηση, της πρώην υπεύθυνης του τομέα δημόσιας τάξης της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Γκελεστάθη, κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, παραιτήθηκε χθες από όλες τις ιδιότητες που κατέχει εντός του κόμματος. Δεν πλέον καν μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας εχμές για κονκλάβια, ίντριγκες και πολιτικούς εκβιασμούς, η κυρία Γκελεστάθη. Έτσι λοιπόν, όσο θα πέφτει η Νέα Δημοκρατία, τόσο θα ακούγονται φωνές. Θα σημειώνονται και αποχωρήσεις, καθώς όσο θα ετοιμάζονται κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, της σημερινής Νέας Δημοκρατίας για να είμαστε πιο ακριβείς, όπως του Αντώνη Σαμαρά, τόσο θα βλέπουμε να πυκνώνει αυτή η κινητικότητα. Αντιστοίχως, από την πλευρά της αριστεράς, της κέντρου αριστεράς, πείτε το όπως θέλετε, όσο θα βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να απομειώνει τη δυναμική του μέσω των δημοσκοπήσεων, το Τζίπρα να έρχεται αφού έχει μπει στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, έχει εξαγνιστεί και επιστρέφει αμπόλυντος, ακάθαρτος και όλα τα συναφή, τόσο επίσης θα βλέπουμε αντίστοιχη κινητικότητα από την πλευρά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και κάπου στη μέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να διαχειριστεί μία μεγάλη γκρίνια που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό του κόμματος για το πώς κινείται ανάμεσα σε αυτές τις δύο συμπληγάδες. Το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται πάλι να μην μπορεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί το πολιτικό momentum, το οποίο μάλλον δείχνει να το χάνει. Διαρκώς στο καναβάτσο βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης, μετά την ιστορία με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε ο λογιστής να το δηλώσει. Έρχεται τώρα μια άλλη υπόθεση στο προσκήνιο, την οποία φέρνει ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καταγγέλει, κατηγορεί τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επινοικιάζει στο δημόσιο το ακίνητο επί της παραλιακής λεωφόρου εδώ του Ηρακλείου. Αυτό στο οποίο στεγάζεται σήμερα το κτηματολόγιο. Και παλαιότερα υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας. Για να επισημάνει ο κύριος Γεωργιάδης ότι μπορεί να είναι νόμιμο, ωστόσο δεν είναι ηθικό ένας ενδυνάμει υποψήφιος πρωθυπουργός να έχει πάρει την τελευταία δεκαετία από το ελληνικό δημόσιο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μισθώματα. Πάλι 1 εκατομμύριο. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Τέλος πάντων, ναι. Υπήρξε μια σφοδρή αντιπαράθεση και υπάρχει μια σφοδρή αντιπαράθεση. Μάλιστα, υπήρξε και δήλωση πριν από λίγο από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αν αυτό συνέβαινε για τον κύριο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα δεχόταν ερωτήσεις για ένα μήνα από τους δημοσιογράφους για το πόσο ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, μισθώνει ακίνητο και εξασφαλίζει δημόσιο χρήμα μέσω των ενοικίων, εν πάση περιπτώσει, εξασφαλίζει δημόσιο χρήμα. Υπήρξε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα, κατηγορώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη ως λασπολόγο. Στην ανακοίνωση αυτή σημειώνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία και επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει την κυβέρνηση η οποία βυθίζεται στην διαφθορά. Ωστόσο, για την ταμπακέρα, από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνεται το ακίνητο της οικογένειας του πρώτου ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται ο Άδωνης Γεωργιάδης.

0: εγκαιάστηκε το 2004 για πρώτη φορά στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου στη συνέχεια το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία και το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει, λένε από το Πασόκ εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και τις αίθουσες που χρησιμοποιούσε η αστυνομία ως χώρος προσωρινής κράτησης, προκειμένου να μεταβληθεί σε ένα κτίριο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Έτσι, επισημαίνεται ότι ουδέποτε ο κ. Ανδουλάκης πήρε ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, όχι για τα. Το ενίκιο είναι δεδομένο. Επίσης επισημαίνουν, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, για να επιβεβαιώσει το Πασόκ ότι όλα είναι σύνομα, ότι το ακίνητο αυτό ανανεώθηκε η σύμβασή του το 2022. Και μάλιστα το 2024 έγινε και η παράταση μισθώματος. Όλα αυτά λοιπόν, λένε από το Πασόκ, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και έχουν δίκιο. Σου λέει, παιδί, πώς μας αγκαλεί εμάς ότι είναι κάτι προβληματικό, όταν επί των δικών σου κυβερνήσεων έχουν γίνει όλα αυτά. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα. Προφανώς και ο κύριος Γεωργιάδης επιχειρεί, σύμφωνα με το Πασόκ, να βυθίσει την πολιτική στο βούρκο της λασπολογίας. Καμία αντίρρηση. Αλλά κάπως έτσι ενημερωνόμαστε με την ανακοίνωση του Πασόκ, διεξοδικά και με κάθε επισημότητα, ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει δουλειές με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν ξέραμε ότι το 22 έγινε ανανέωση της σύμβασης και το 24 μάλιστα και παράταση μισθώματος. Όλα αυτά επικυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και προφανώς πήγε εξαιρετικά και αυτό. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Παραμένουμε φυσικά στις πολιτικές διεργασίες που πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, κινούνται καθαρά σε προεκλογικό τόνο από όλες τις πλευρές και από όλα τα κόμματα. Πολύ μεγάλη συζήτηση φυσικά στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, κυρίως για το γεγονός ποιος εμφανίζεται ότι θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις απέναντι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό. Διαγωνισμός κυρίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του υποδιαμόρφωση κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, και σε δεύτερο επίπεδο σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι μοιραία φουντώνει και η σύγκρουση στο χώρο της κεντροαριστεράς μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό αποκτά ένα ακόμη ενδιαφέρον η έρευνα που έγινε πρόσφατα από την QED Social and Market Research μέσω της πλατφόρμας People of Greece, για τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν οι πολίτες τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πιθανότητα ψήφου προς ενδεχόμενα νέα πολιτικά σχήματα όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού και του Αντώνη Σαμαρά. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις όλοι προεξοφλούν ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις, μιας και για την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα πλέον το μόνο που απομένει είναι η ημερομηνία. Για τα αποτελέσματα της έρευνας θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστή της πλατφόρμας People of Greece της εταιρείας QED. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, κύριε Κόνστα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε με το βασικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής. Πού καταλήξατε?
1: Ναι. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το σκεπτικό του σχεδιασμού των συγκεκριμένων ερωτημάτων σύγκρισης του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε, η βασική εικόνα των τάσεων των εκλογικών αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών που τοποθετούνται αρνητικά στην αξιολόγηση της σημερινής κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, η κακή εικόνα της κυβέρνησης είναι το βασικό δημοσκοπικό χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Όταν 3 στους 4 Έλληνες απέφχονται την επανεκλογή, την συνέχιση αυτής της διακυβέρνησης, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η βασική διάθεση, το βασικό συνέστημα των πολιτών είναι η οργή, η βασική πρόθεση είναι η τιμωρία. Ξεκινώντας από αυτό, που το να αντιμετωπίζεις κατά βάση τα συναισθήματά σου απέναντι σε μια κυβέρνηση είναι το σύνηθες για οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε χώρα εννοώ, σε οδηγεί μακριά από την κυβέρνηση, έτσι. Στον επόμενο τόνο, στον επόμενο βήμα, να ζητάς αυτόν ή το κόμμα ή τον άνθρωπο ο οποίος θα νικήσει την κυβέρνηση την οποία εσύ απεχθάνεσαι. Έτσι, αυτή τη στιγμή λοιπόν το αδιέξοδο δημιουργείται επειδή οι πολίτες φαίνεται να μην βλέπουν την επιλογή που θα τιμωρήσει, αν θέλετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Όταν καταγράφονται χαμηλές πίσεις...
0: Ψάχνουμε τιμωρό δηλαδή.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Και ίσως και είναι και καλό να το προσωποποιήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, είπατε τιμωρό, άρα σκεφτόμαστε έναν άνθρωπο. Διότι σε συνδυασμό με το προσωποκεντρικό των σύγχρονων εκλογικών ανταγωνισμών, όχι μόνο στην Ελλάδα, πράγματι αναζητούμε έναν άνθρωπο. Και εκεί κάπου θα κατέληγα με το σκεπτικό που οδήγησε στο συγκεκριμένο ενότητα ερωτήσεων. Αναζητήσαμε λοιπόν αξιολογήσεις για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι μοιάζουν, προτείνονται, αν θέλετε αυτοπροτείνονται, ως η δυνητική τιμωρή. Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι δεν καταγράφουν υψηλές πτήσεις ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και αυτό συνιστά το αδιέξοδο το σημερινό. Δεν θέλουμε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα συντριπτικό ποσοστό, σας το λέω σχηματικά, που φτάνει στο 75%, με το άλλο 25% μεν να είναι συνεπείς ψηφοφόροι του, οι οποίοι, ξέρετε, καθώς είναι συνεπείς, θα φτάσουν και στην κάλπη. Και άρα τα νούμερα μπορεί να, που θα δώσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, ενώ είναι διαφορετικά. Το λέω για να μην γυρίσει κανείς, ούτε εσείς, ούτε κάποιος από τους ακροατές μας, να μου πει ότι αυτός έλεγε 25 είναι το ταβάνι και τελικά δεν πήρε. Αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα η συμμετοχή, αλλά ας μην ανοιγόμαστε ενώ σε θεματικές. Mm-hmm. 25 λοιπόν είναι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκουν θετικά στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση σήμερα. Οι 75 όμως άλλοι, οι 75 δεν βρίσκουν με σαφήνεια θετικά ούτε στον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε στον Αλέξη Τσίπρα τέτοια που να δημιουργείται ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι να επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο προφίλ. Τους δώσαμε μια σειρά από επίθετα, είτε θετικά είτε αρνητικά ως προς τη φόρτιση. Mm-hmm. Αποτελεσματικός, συμπαθής, συνεπής, λαϊκιστής, διχαστικός, αναξιόπιστος. Και τους ρωτήσαμε, θα αντιστοιχούσατε κάποιο από αυτά τα επίθετα στον έναν ή στον άλλον? Αυτό που βρήκαμε είναι ότι στον Αλέξη Τσίπρα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, άνω του 50%, αντιστοιχεί αρνητικά χαρακτηριστικά. Τον βρίσκουν αναξιόπιστο, λαϊκιστή, διχαστικό. Προφανώς και υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκουν θετικά. Όμως είναι αρκετά καθαρία και αρκετά συμπαγής η αρνητική εικόνα του Αλέξη Τσίπρα. Απ' την άλλη μεριά, στον Νίκο Ανδρουλάκη δεν αντιστοιχούν θετικά στοιχεία. Δηλαδή συμπαθή, συνεπή, τον βρίσκει περίπου ένα στους τέσσερις. Αν αποτελεσματικό, τον βρίσκει περίπου ένα στους τρεις. Και κανένα άλλο χαρακτηριστικό δεν του ταιριάζουν, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Κοντολογής ο κύριος Ανδρουλάκης μοιάζει αδιάφορο στο μέσο ψηφοφόρο. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό πρόσωπο για το οποίο πηγούν, να επιτρέψετε μου, το λαϊκό αυτό τρόπο διατύπωσης. Έχουμε πολλά αρνητικά από για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Για την άλλη έχουμε ένα πρόσωπο για το οποίο δεν μπορούμε να πούμε κάτι καλό, δεν βρίσκουμε να πούμε και κάτι κακό. Μοιάζει λοιπόν να βρισκόμαστε μεταξύ μιας επιλογής που δεν μας ενθουσιάζει και μιας επιλογής που μας είναι αξιολογείται ως κακή, μας είναι αντιπαθητική.
0: Άρα αδιάφορος ο Ανδρουλάκης, αντιπαθής ή ξέρω εγώ αναξιόπιστος ο Τσίπρας, αυτό το συμπέρασμα.
1: Αναξιόπιστος ως βασικό χαρακτηριστικό και αδιάφορος, ναι, με την έννοια του ότι δεν αντιστοιχίζουμε ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και τα αρνητικά για ένα πρόσωπο δημιουργούν συζήτηση γύρω από το πρόσωπο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πάντοτε καλό να έχουν αρνητικά για σένα, αλλά ξέρετε πώς λέμε για την κακή διαφήμιση, κακή δημοσιότητα που είναι και αυτή καλή. Mm-hmm. Τελικά, κάπως έτσι. Δεν μοιάζει να είναι ένα πρόσωπο για το οποίο έχουμε να πούμε πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αυτό μοιάζει να είναι προβληματικό σε μια εποχή προσωποκεντρικών εκλογικών ανταγωνισμών. Άρα και το ένα και το άλλο πρόσωπο και τα κόμματά τους δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν αυτούς τους 75 που θέλουν να ιτηθεί ο Μητσοτάκης. Υπάρχει ωστόσο ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας από την έρευνα. Τους ρωτήσαμε αν πιστεύουν ότι είτε ο ένας είτε ο άλλος θα κέρδιζε τις εντυπώσεις σε ένα τηλεοπτικό debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και εδώ η υπεροχή του Αλέξη Τσίπρα ήταν καθαρή. Mm-hmm. Θεωρούν λοιπόν ότι είναι ένας μαχητικότερος, επικοινωνιακότερος πολιτικός. Αυτό γιατί το θεωρείς σημαντικό, θα μπορούσατε να με ρωτήσετε. Θα σας απαντούσα ότι είναι σημαντικό γιατί η διάθεση να δούνε αυτή τη στιγμή οι Έλληνες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάται, βρίσκεται στη γωνία αν θέλετε στον τοίχο, είναι έντονη. Έστω λοιπόν και σε ένα παιχνίδι επικοινωνιακό όπως είναι το τηλεοπτικό debate, ο Αλέξης Τσίπρας μοιάζει να έχει ένα προβάδισμα, διότι θα κάνει καλύτερα τη δουλειά που αναζητά ο μέσος πολίτης, που είναι πια να χτυπήσει ρητορικά επικοινωνιακά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι άξιο υπογράμμισης είναι αυτό που προκύπτει την ερώτηση ποιος από τους δύο πιστεύετε ότι θα συνεργαζόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια κυβέρνηση αν αυτό χρειαστεί. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν κάποιες υποψίες ότι θα μπορούσε να το κάνει. Mm-hmm. Θεωρούν απίθανο να το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι συμπεραίνω από αυτό? Ότι δεν είναι βέβαιοι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι ένας άνθρωπος που θα πετάξει, αν θέλετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εξουσία. Και στο βαθμό που αυτό δείχνει να είναι ένα πλειοψηφικό αίτημα, μοιάζει να μην είναι ο Ανδρουλάκης αυτός που μπορεί να το πετύχει. Άρα θα έλεγα ότι αν θέλουμε να δούμε ξύλο σε ένα debate και να δούμε το Μητσοτάκη εκτός κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή δείχνει πιθανότερο να το κάνει. Αλλά αυτά είναι έμεσα στοιχεία και εγώ αυτό που θέλω να...
0: Άρα, συγγνώμη Κωνσταντινίδη, σε αυτή την αναζήτηση αγωνία του μέσου πολίτη που θα βρω τον τιμωρό, παρά τα μειονεκτήματα που διαπιστώνεται, τους χαρακτηρισμούς που χρεώνουν δικαίως αδίκως οι πολίτες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν. Δεν μπορεί να αλλάξουμε. Παράδειγμα, αναξιόπιστος, είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, βλέπουν να συγκεντρώνει περισσότερα χαρακτηριστικά τιμωρού, έστω και εξ ανάγκης. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Σωστά. Σωστά. Όπως το λέτε. Δεν είμαι σε θέση να πω ότι αυτά θα τους είναι
0: αρκετά.
1: Αρκετά. Όπως το λέτε. Γιατί μοιάζει να μην. Άλλωστε, αυτό θα μου πει το όπως βλέπει κανείς και από τα νούμερα δυνητικής ψήφου που φαίνεται να καταγράφονται αξιόλογα, αλλά πάντως όχι πρωταγωνιστικά και για τον κύριο Τσίπρα και το Υποεδρευτικό Κόμμα. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό από τη μεριά μου, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια συζήτηση ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση, μάχη δεύτερης θέσης κτλ. Mm-hmm. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον όπως έχει το οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό μάτς, ξέρετε. Αλλά το οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό μάτς για τρίτη και τέταρτη θέση. Όταν όμως ο στόχος είναι να πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα, τότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποιος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Το λέω αυτό γιατί οι χαμηλές πτήσεις και των δύο κομμάτων δείχνουν ότι κανείς δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Είπε ο κύριος Πιερακάκης, κάτι σήμερα σας διακόπτω, αλλά είναι απολύτως σχετικό με αυτό που περιγράφεται. Είπε ο κύριος Πιερακάκης σήμερα ότι πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλο ανταγωνισμό και τόσο μικρό έπαθλο. Αναφερόμενος εννοώ σε σύγκρουση μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα. Συμφωνείτε?
1: Κοιτάξτε, είναι δικαιολογημένος ο ανταγωνισμός. Mm-hmm. Και συνδέεται πάλι με αυτό που λέω ότι το βασικό αίτημα του εκλογικού σώματος αυτή τη στιγμή, και λέω του εκλογικού σώματος γιατί δεν είναι κοινωνία το εκλογικό σώμα, πια έχουν πολύ μεγάλη απόσταση, αυτοί που ψηφίζουν είναι πολύ λιγότεροι από το σύνολο το κοινωνικό. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι για το εκλογικό σώμα να ιτηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό μοιάζει να είναι πλειοψηφικό. Δεν φαίνεται να τους ενθουσιάζει κανείς από τους δύο. Είναι περίπου στα ίσα. Ακριβώς όμως επειδή το διακύβευμα είναι το ποιος θα ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η δημοσκοπική καταγραφή κάποιου ως δεύτερου ή ίσως το προβάδισμα του ενός απέναντι στον άλλον θα τον βοηθήσει πολύ, διότι θα του δώσει την εικόνα ότι αυτός είναι ο βασικός ανταγωνιστής. Θέλω να πω ότι είναι το έπαθλο, δεν είναι λίγο, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το έπαθλο είναι σημαντικό. Αν δηλαδή ο ένας βρεθεί να έχει 18 και ο άλλος 12, ο ένας, σε αυτή τη τάξη είναι τα νούμερα που θα ήταν νομίζω σημαντικά για, για το ένα
0: και το άλλο. Γιατί κρίσιμο και τι απόσταση θα έχει ο δεύτερος με τον τρίτο.
1: Ακριβώς. Ναι, διότι άμα η μία έρευνα βγαίνει και λέει ότι είναι 15-13 και η άλλη λέει ότι είναι 13-15, καταλαβαίνετε δεν βγάζει τάξη. Αλλά αν δημιουργηθεί μια στιβαρή διαφορά υπέρ του ενός, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί τάση υπέρ του δεύτερου. Μάλιστα. Άρα το ότι ανταγωνίζονται έχει μια λογική. Δεν είναι το έπαθλο μικρό.
0: Πλήρως αντιληπτό.
1: Το εύκολα μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Πλήρως αντιληπτό αυτό που λέτε. Καταλήγουν οι πολίτες ότι αυτή τη στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κανείς από τους δύο δεν έχει σαφές προβάδισμα, τουλάχιστον για να αντιπαρατεθεί ευθέως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αυτό πόσο συμβάλλουν τα υποδιαμόρφωση κόμματα βγάζοντας έξω το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο θεωρούμε δεδομένο. Και αναφέρομαι στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το υποδιαμόρφωση κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και τη κυρία Καριστιανού. Θέλω να πω, μπορεί να μην είναι κατάλληλη, αλλά η απομείωση των δυνάμεων με την ίδρυση δύο κομμάτων που κινούνται πιο συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία. Ας το θέσω έτσι, μην το τοποθετήσω στον ιδεολογικό πολιτικό χάρτη. Από μόνο το αυτό δεν δημιουργεί τέτοιες συνθήκες.
1: Και πάλι όμως και οι καταγραφές για την κυρία Καρυστιανού δείχνουν να είναι χαμηλότερες από το να την τοποθετήσουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμη χαμηλότερες βεβαίως και για τον κύριο Σωμαρά που ποτέ δεν καταγράφηκαν δυναμικές, ενώ η κυρία Καρυστιανού υπήρξε μια χρονική στιγμή στην οποία είχαν έναν δυναμικό χαρακτήρα. Και κατά τη γνώμη μου, παρεμπιπτόντως δεν έχουν προσγειωθεί ιδιαίτερως ανώμαλα, απλώς δεν είναι πρωταγωνιστικές. Κλείνω την παρένθεση και το σχόλιο για την κυρία Καρυστιανού. Αλλά ξέρετε, επιμένω στο ότι επειδή το διακύβευμα είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, ο μέσος ψηφοφόρος αναζητά τον τρόπο, δηλαδή το ποιος θα είναι αυτός που μπορεί να την ρίξει. Mm-hmm. Εάν το ένα κόμμα είναι στο 10 και το άλλο στο 15 και το άλλο είναι στο 12, δεν βγάζει άκρη. Και θέλει να τη βγάλει την άκρη. Ο μέσος ψηφοφόρος έχει κατά βάση στο νου του ούτε πια το ιδεολογικό προφίλ του κάθε κόμματος ή του κάθε ηγέτη, έχει αυτή τη στιγμή ως βασικό του μέλημα, αν θέλετε, το πώς θα ιτηθεί η σημερινή κυβέρνηση. Ο μέσος, έτσι, αυτό το 75-25 mm-hmm. που λέει από την αρχή της συζήτησής μας, ψάχνει να βοηθηθεί με την πληροφορία. Γι' αυτό και έχουν και ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις. Και γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί οι άνθρωποι, εννοώ, που κάνουμε δημοσκοπήσεις με τα ευρήματα που δίνουμε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαστε γενικά. Mm-hmm. Υπό την έννοια.
0: Το λέτε αυτό γιατί έχει ανοίξει εσχάτως μια μεγάλη συζήτηση για την ποιότητα των δημοσκοπήσεων. Δέχονται αρκετές εταιρείες κριτική από κόμματα.
1: Πραγματικά. Η δημοσκοπική πληροφορία είναι πολύ κρίσιμη και στη συγκυρία, γιατί αναζητά το σώμα το ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης. Όσο δεν το βρίσκει, κάπως χάνεται μεταξύ των πολλών επιλογών. Κατά αυτόν τον τρόπο, προφανώς ευνοημένη είναι η κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια συμφέρουσα για αυτήν καταγραφή αυτή τη χαόδης δημοσκοπική εικόνα.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κωνσταντινίδη. Δεν έχει συμπεριληφθεί σε αυτή την έρευνα, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε μια συνολική εικόνα. Η απομείωση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας σας δίνει ότι υπάρχει μια τάση ελεύθερης πτώσης, διαχειρίσιμης πτώσης, υποέλεγχο πτώσης, πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
1: Ναι, είναι σωστό το ερώτημά σας. Εμείς κάνουμε εβδομαδιαίες καταγραφές, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε επιλέξει ως εταιρεία να μην δημοσιοποιούμε την πρόθεση ψήφου, πρώτον γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα σε κάθε έρευνα, και δεύτερον επειδή η χρονική στιγμή είναι πολύ σύνθετη με τα κόμματα να μην είναι σαφώς ορισμένα και ούτω καθεξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει σίγουρους, δεν θα διστάσω να σας το πω, 20 στους 100 ψηφοφόρους. Όμως εάν τελικά από αυτούς τους 100 φτάσουν στην κάλπη 65, τότε το 20 θα γίνει 30, σας το λέω με απλά μαθηματικά. Εάν φτάσουν 50, γιατί η αποχή φτάνει στο 50% λίγο πολύ, τότε το 20 θα γίνει 40. Το λέω λοιπόν γιατί αυτοί οι 20, ξέρετε, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που την επιβραβεύουν, που είναι συνεπείς, θα φτάσουν στην κάλπη. Οι υπόλοιποι, αν δεν βρούνε άκρη, αν δεν βρούνε κάποιον ο οποίος να τους πείσει, όχι ότι είναι μεγάλος τετρανός, να τους πείσει ότι είναι δεύτερος και μπορεί να τη ρίξει. Επιμένω δηλαδή σε αυτό το ποδοσφαιρικού χαρακτήρα, δικοματικό παιχνίδι. Αν λοιπόν δεν τη βρουν την άκρη, δεν θα πάνε. Γιατί συνδυασμό με το ότι δεν είναι ενθουσιασμένοι για λόγους πολιτικούς ή ιδεολογικούς, δεν θα πάνε. Άρα ενώ της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε οι 20. Έτσι θα διαμορφωθεί λοιπόν το αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα λέω εισαγωγικά για να σας πω ότι περίπου στους 20% είναι εδώ και καιρό. Δεν είναι δηλαδή η διαφορά του 22 με το
0: 18. Άρα κύριε Κωνσταντινή, λέτε ότι αν όλοι σηκωθούν από τον καναπέ τους, το 20% το έχει διασφαλισμένο η Νέα Δημοκρατία. Όσο λιγότεροι σηκωθούν από τον καναπέ τους, τόσο αυξάνεται το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όπως το λέτε. Δεν θεωρώ ότι θα πέσει κάτω από το 20. Επίσης όμως δεν θεωρώ ότι θα πάνε και όλοι. Οπότε σίγουρα θα είναι παραπάνω. Αλλά δεν είναι περισσότεροι οι ψηφοφόροι οι οποίοι σήμερα είναι διατεθειμένοι να ξαναψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και λέω να ξαναψηφίσουν γιατί βλέπει κανείς ότι και εντός των ψηφοφόρων του 2023 οι απώλειες είναι σημαντικές. Φτάνουν σίγουρα στο 1/3 των ψηφοφόρων του 2023 οι απώλειες.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο συμπέρασμα. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και πάντα τα ενδιαφέροντα ευρήματα από την έρευνα της QED. με την πλατφόρμα People of Greece. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, της εταιρείας QED. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ στο ενισμένο ραδιοφωνο του Πολιτικά Ούτε 9,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Να πούμε ότι στην πορεία της εκπομπής, το επόμενο και τελευταίο μέρος, θα φιλοξενούμε τον επικεφαλής του Κόμματος των Δημοκρατών, του Προοδευτικού Κέντρου, τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στο Ηράκλειο και έχει διαδοχικές επαφές. Θα έχουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν, θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής σε σχέση με τα όσα συνέβησαν νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιοχή των Μαλάβων, έξω από το ακίνητο που ανήκει στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και είναι ένα από τα υποψήφια ακίνητα που ενδιαφέρουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να ανακατασκευαστούν, να τροποποιηθούν και να φιλοξενήσουν την δομή μεταναστών. Λέω ένα από τα υποψήφια γιατί, όπως διαβεβαίωσε λίγο αργότερα και μετά την ένταση που υπήρξε στο σημείο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κ. Καλοκαιρινό, δεν έχει υπάρξει κάποια οριστική απόφαση. Απλά το συγκεκριμένο ακίνητο είναι ένα από τα ακίνητα που ενδιαφέρουν ζωηρότερα, ας το θέσουμε έτσι, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χωρίς να αποκλείονται και άλλες λύσεις. Να πούμε ότι λοιπόν το πρωί, να επαναλάβουμε μάλλον, το πρωί βρέθηκε στο σημείο κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ακριβώς για αυτό το λόγο. Από κοντά να έχουν μια πρώτη εικόνα της κατάστασης του ακινήτου, αν πληρεί τις προϋποθέσεις και μπορεί να εξελιχθεί σε δομή μεταναστών. Παρουσία φυσικά και του ιδιοκτήτη που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και την αποδοχή κυρίως να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις, γιατί υπάρχει έτσι μια τεταμένη ατμόσφαιρα στην περιοχή. Μια εικόνα την πήρατε κι εσείς, κάποιοι κάτοικοι βρέθηκαν εκεί. Δώστε μας καταρχάς τη δική σας οπτική για το τι ακριβώς συνέβη εκεί σε σχέση με τις διαμαρτυρίες κάποιων γειτόνων.
1: Δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Ήταν 2-3 άτομα που διαμαρτυρήθηκαν για την έλευση του κλιμακίου. Εγώ, σαν φιλοξενούμενος, έπρεπε να πάω εκεί τον κόσμο, τους αρμόδιους να δουν το ακίνητο. Mm-hmm. Το είδαν και φύγαμε. Δεν έγινε τίποτα σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μας το αποσαφηνίσατε αυτό, γιατί πολλά έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί από το πρωί για την ένταση.
1: Το τι τάφεται, το τι ακούγεται, κύριε Κώστα, ναι. Εδώ έχουμε δει ότι το 1 γίνεται 10 και το 10%
0: ωραία, ωραία. Πάμε
1: μπορώ να λέω τι θέλει.
0: Πάμε στα μπακέρα. Πώς φτάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της ΕΑΣΥ? Δηλαδή, υπήρξε ενδιαφέρον από το Υπουργείο Μετανάστευσης, η ΕΑΣΥ εκδήλωσε πρόθυμη, διαθέσιμη να επινοικιάσει το κτίριο. Πώς προέκυψε η επιλογή, μάλλον η διερεύνηση της επιλογής του συγκεκριμένου ακινήτου?
1: Το Υπουργείο ψάχνει συγκεκριμένους χώρους. Δεν ξέρω ποιους άλλους χώρους έχει θέσει προς επιλογή. Ένα από τους χώρους που έχει επιλέξει είναι και το δικό μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η απόφαση είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου να τη λάβει και να καταλήξει μια συμφωνία, αν φτάσουμε στο τελικό στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, ούτε έχει υπογραφεί κάποια συμφωνία.
0: Mm-hmm. Τι σας ζήτησε ή τι ενδιαφέρει περισσότερο το κλιμάκιο, και κυρίως αν αποκομίσατε την εικόνα ότι όντως καταρχήν προφανώς θα απαιτηθούν τροποποιήσεις, αλλά καταρχήν το ακίνητο πλήρει τις προϋποθέσεις?
1: Δεν είναι η δουλειά μου να πω ότι ψάχνει το Υπουργείο. Από ό,τι έχω καταλάβει, ψάχνει ένα μεγάλο χώρο που να βολεύει στη διαδικασία της μετακίνησης, τη μεταφορά και να έχει μια ανθρώπινη διάσταση, να μην είναι ο κόσμος αυτός ο ένας πάνω στον άλλο, όπως είναι σαν τα ζώα τώρα εκεί στο παλιό πίπεδο που τους έχουν τους ανθρώπους, δεν ξέρω.
0: Σας ρώτησα, γιατί εντάξει, δεν είναι δουλειά σας, το δέχομαι αυτό, αλλά φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι.
1: Θα ήμουν υπουργός μετανάστευσης.
0: Ναι, εντάξει, κύριε Πρόεδρε, άλλο ρωτάω τώρα για να σε εννοούμαστε τώρα. Επικοινωνήσατε με τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Φαντάζομαι ότι όταν αποχωρήσατε από εκεί που είδαν το ακίνητο, σας είπανε ναι, είναι κατάλληλο, ναι, μας ενδιαφέρει, ναι, υπό προϋποθέσεις. Αυτό ρωτάω.
1: Σας είπανε ότι ο χώρος έχει τα προϊόντα θέλετε που ψάχνουν.
0: Μου το απαντήσατε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, περιμένετε να εξετάσουν και άλλες περιοχές και άλλα ακίνητα και να σας ενημερώσουν στην πορεία, αν όντως...
1: Από εκεί και πέρα, ναι. Κύριε Κώστα, θα περιμένουμε προφανώς μια επίσημη πρόταση, ένα σχέδιο που να δούμε κι εμείς αν συμφωνούμε πάνω σε αυτό το σχέδιο.
0: Μάλιστα. Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει.
1: Μια συγκεκριμένη πρόταση με ένα θα τα πούμε τα πράγματα των ομάδων τους. Με ένα συγκεκριμένο μίσθωνο, μια
0: διάρκεια,
1: με υποθέσεις, με προδιαγραφές, με εγγυήσεις, με όλα αυτά που πρέπει να περιλαμβάνει ένα συμφωνητικό, ένα μισθωτήριο.
0: Απολύτως θεμητό αυτό που περιγράφεται.
1: Αν έχω κάτι γραπτό στα χέρια μου, δεν μπορώ να σας πω τίποτα συγκεκριμένο, γιατί θα σας πω ψέματα.
0: Σεβαστό. Το επόμενο όμως ερώτημα που προκύπτει, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι η υποδιαμόρφωση κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάρει απόφαση ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν πληρεί, για το Δήμο Ηρακλείου, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία μιας τέτοιας δομής, και αναρωτιέμαι εσείς ως ΕΑΣΥ, ως ιδιοκτήτρια δηλαδή η ΕΑΣΥ του ακινήτου, εάν προφανώς ακούτε την άποψη και τη θέση του Δήμου Ηρακλείου, αν αυτή είναι καθοριστική για το αν

0: τελικά εσείς θα αποδεχτείτε, αν και εφόσον επιλεγεί το ακίνητο, να το επινοικιάσετε.
1: Εγώ θα περίμενα από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το Ηράκλειο και την Κρήτη, που είναι οι προστάριδες, διότι η Ένωση Ηρακλείων τελευταίος τροχός της άμαξας, να έχουν την... πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω όπως θέλω να το πω, θα το πω...
0: Θα σας βοηθήσουμε εμείς, για πείτε μας. Ναι.
1: Τα κότσια, ναι. Αν θέλετε, και να βγουν να πούνε ότι πρέπει να γίνει μια δομή και να κάνουν και μια πρόταση που θα γίνει αυτή η δομή. Δεν θα γίνει η Ένωση Ηρακλείου το πρόβλημα της δομής και της διαχείρισης των μεταναστών. Πρέπει και η Περιφέρεια και ο Δήμαρχος και οι βουλευτές, αν θέλετε, όλοι αυτοί που εκλέγουν από τον κόσμο, να μην λένε μόνο όχι, αλλά να πούνε με παρησία και να βγουν να πούνε ναι παιδιά, πρέπει να γίνει μια δομή στις Μαλάδες, στο χωριό μου, στο χωριό σου, στο Αρκαλοχώρι, τυχαία τα ξέρω και κάτι, στα Στερούσια, στη Χερσόνησο, δεν ξέρω, στα Μουδάρα. Είναι δυνατόν δηλαδή, εν έτη 2026 να εθελοτυφλούμε, να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με αυτούς τους ανθρώπους και να ρίχνουμε τώρα την όποια ευθύνη, αν γίνει κάτι στην Ένωση Ηρακλείου, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, και το λέω γιατί έχω θυμώσει όλη αυτή τη διαδικασία, έχω θυμώσει για να είμαι ειλικρινής. Θα βγουν λοιπόν αυτοί οι κύριοι που λένε, και εγώ λέω λοιπόν εντάξει, θα μην γίνει στις Μαλάδες, αν δεν κάνει, αν δεν τηρεί, αν δεν πληρεί. Ωραία. Προτείνεται κάτι. Και εγώ μπορώ να λέω όχι κύριε Κώστα μου, όχι. Αλλά πρέπει να προτείνω και κάτι, αφού είμαι εγώ, είμαι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, είμαι ο Περιφερειάρης, είμαι ο βουλευτής που με εκλέγει ο λαός για να δίνω λύση στα προβλήματα. Έλεος. Εσείς συμφωνείτε πρέπει να γίνει μια δομή στο Ηράκλειο. Αν συμφωνείτε πέστε ναι. Αν διαφωνείτε πέστε όχι.
0: Αν ρωτά την προσωπική μου άποψη, την έχω καταθέσει.
1: Ούτε εγώ τη θέλω στο χωριό μου τη δομή, ούτε θέλω στο σπίτι μου δίπλα. Δεν τη θέλω κι εγώ. Ψέματα θα πω. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Με το όποιο κόστος αν θέλετε, πολιτικό, κοινωνικό, τι να πω κι εγώ τώρα. Όλοι ξέρουμε, ξέρετε που είναι το ακίνητο. Έχει, είναι ένα βιοτεχνικό πάρκο με κατοικίες μέσα. Τώρα πώς γίνεται πάλι αυτό, δεν το ξέρω. Πώς δηλαδή χτίζει κάποιος σπίτια σε ένα βιοτεχνικό πάρκο, ρωτήσουν την πολιτεία τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχει και σπίτια, έχει και βιοτεχνίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα μου αρέσει να λέω την αλήθεια.
0: Σήμερα. Το ακίνητο είναι σε χρήση, δηλαδή χρησιμοποιείται από κάποιον ή είναι κλειστό?
1: Το ακίνητο έχει μισθωθεί σε μια θεατρική της Ένωσης που το διαχειρίζεται.
0: Υπάρχει εννοώ χρήστης μέσα? Αυτό εννοώ.
1: Υπάρχει δραστηριότητα.
0: Αυτό ρωτάω. Άρα είστε στη διαδικασία, αν και εφόσον κριθεί κατάλληλο οριστικά, να υπάρξει μια διαβούλευση εκεί με τους σημερινούς χρήστες του ακίνητου, φαντάζομαι.
1: Προφανώς υπάρχει μια διαβούλευση, προφανώς, και προφανώς ξαναλέω ας βγουν όσοι είναι επικεφαλής αυτού του τόπου να πούνε πού θα γίνει μια δομή. Ας χωροθετήσουνε. Ας κάνουν μια πρόταση.
0: Μάλιστα. Είναι και ζήτημα οικονομικής, γιατί δεν είναι στα καλύτερά της η Ένωση, οικονομικής βιωσιμότητας για την Ένωση.
1: Πέρα από το οικονομικό, κύριε Κώστα μου, πέρα από το οικονομικό, την περιουσία της οργάνωσης τη διαχειρίζεται το Συμβούλιο. Ούτε οι κάτοικοι, ούτε κανείς άλλος. Μέχρι να είμαστε στο Συμβούλιο και μέχρι να είμαστε εκεί που όσο καιρό θα είμαστε. Και θα απολογούμαστε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Έχετε χρονοδιάγραμμα, δηλαδή σας έχουν πει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή είτε θετικά είτε αρνητικά, σε ένα μήνα θα σας έχουμε απαντήσει, σε 20
1: μέρες. Χρήστο μου, ναι. Και συγγνώμη τον
0: Ιωάννη, παρακαλώ.
1: Πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει χρόνος, διότι οι ροές θα αυξηθούν δραματικά. Ας τους αφήσουν τους ανθρώπους στα λιοντάρια, στην πλατεία Ελευθερίας. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ας γίνει έτσι. Γιατί στο τέλος δεν θα έχουν που να τους βάλουν, δεν θα μπορεί να τους διαχειριστεί ούτε το λιμενικό ούτε ο στρατός. Αν δεν υπάρξει μια δομή προφυλασσόμενη που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ωραίο είναι να λέω όχι. Και εγώ λέω όχι, ναι, λέω όχι. Ωραία, πέστε μια πρόταση. Προτείνετε κάτι, ρε παιδιά. Οι βουλευτές όλοι. Μαζευτείτε κάτω, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Κάντε μια κοινή σύσκεψη, περιφέρεια, δήμος, βουλευτές. Όλοι αυτοί οι συμβούλια, όλοι αυτοί που ξέρουνε, και λένε όχι. Ας μαζευτούν να βρουν μια λύση. Δεν είναι δουλειά της Ένωσης Ηρακλείου να δώσει τη λύση. Εμείς είπαμε να γίνουμε λύση του προβλήματος. Να μην γίνουμε το πρόβλημα όμως εμείς. Να μην είμαστε εμείς το πρόβλημα. Δεν θέλω εγώ να τσακώνω.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε? Χάσαμε τον κύριο Πρόεδρο. Νομίζω ότι το κλίμα το πήραμε, το εισπράξαμε και μας έδωσε και τις απαντήσεις για πρώτη φορά. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, συνοψίζοντας

το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει καταλήξει. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε. Έχει καταλήξει σε αυτό το ακίνητο, πλήρη τις προϋποθέσεις. Από εκεί πέρα τώρα είναι να δοθεί η οριστική λύση. Έχουμε ξανά τον. Κύριε Πρόεδρε, όχι. Λοιπόν, να δοθεί ξανά, να δοθεί μάλλον η λύση οριστικά στο πρόβλημα αυτό. Θα συμφωνήσουμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης, όπου και αν επιλέγει να γίνει η δομή, στο ψιλορίτη να είναι πάνω, πάλι θα υπάρχουν οι αντιδράσεις. Να μιλήσουμε ειλικρινά. Δικαίως ή αδίκως. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια όμως. Καθαρά. Όπου και να χωροθετηθεί, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και άκρη δεν θα βγάζουμε. Από εκεί και πέρα, είναι ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς θα διαχειριστεί το ενδεχόμενο οριστικά να επιλεγεί η συγκεκριμένη περιοχή και το συγκεκριμένο ακίνητο. Ο κ. Γαβαλάς, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, έθεσε κάποια ζητήματα. Νομίζω δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κάποιος μαζί του, με την έννοια ότι πρέπει να τοποθετηθούν. Περιφέρεια, Δήμος, όχι εκεί, όχι εδώ, αλλά κάπου πρέπει να πάει αυτή η δομή, αν δεν θέλουμε να συζητάμε ακριβώς και να εξακολουθούμε να συζητάμε για απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν έστω για κάποιες ημέρες στιβαζόμενοι εκατοντάδες άνθρωποι, όπως φτάνουν από τα παράλια, κυρίως τα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι βέβαιο ότι το θέμα τώρα φουντώνει και περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, τελευταίο μέρος της εκπομπής, Κασελάκη δεν θα έχουμε, θα τον έχουμε την άλλη Τετάρτη, μας λένε τώρα από το επιτελείο του. Επομένως, την άλλη Τετάρτη θα είναι εδώ στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι ότι και την άλλη Τετάρτη που θα έρθει στο Ηράκλειο, πάλι ουρές με αυτοκίνητα θα βρίσκει, εντός και εκτός της πόλης. Το αποτέλεσμα δηλαδή των έργων που όλα μαζί έχουν συντονιστεί πάλι με το που άνοιξε ο καιρός και μπήκαν οι τουρίστες. Θυμηθήκαμε ότι πρέπει να γίνουν και οι εργασίες, γιατί ως γνωστόν η τσάπα για να δουλέψει, τέλος πάντων, το γκρέιντερ και όλα τα μηχανήματα τα απαραίτητα θέλουν από 25 βαθμούς και πάνω. Από 25 βαθμούς και κάτω δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ίσως έχουν μια εξήγηση οι αναθέτουσες αρχές των έργων και πολύ περισσότερο οι ανάδοχοι. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι η ελληνική αστυνομία, λέει, πήρε απόφαση για το τμήμα του ΒΟΑΚ. Είπαμε, μη σου τύχει να πας ρε Χανιά. Για το τμήμα του ΒΟΑΚ από μεγάλα χωράφια προς καλύβες να γίνουν οι εργασίες και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βράδυ για την αποφαγή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Γιατί βράδυ? Γιατί φάγανε ξύλο το πρωί, σχηματικά το λέμε, από την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί χιλιάδες οδηγοί, είτε που κινούνται προς τα Χανιά είτε από τα Χανιά και να κινηθούν ανατολικότερα. Και επειδή σου λέει, δεν ξέρουμε από πού θα μας έρχονται, τουλάχιστον να μπορέσουμε λίγο να το στρογγυλέψουμε όλο αυτό που βιώνουν οι κριτικοί στην έναρξη της τουριστικής σεζόν και να πάμε βραδινές ώρες. Άλλη μία ακόμη ένδειξη ότι είναι αδιάφοροι, όχι η ελληνική αστυνομία, γενικότερα. Διότι πολλές από τις εργασίες μπορούσαν να έχουν γίνει και να γίνονται βραδινές ώρες για να ταλαιπωρείται λιγότερο ο πολίτης, αλλά πρέπει πρώτα να φτάσει το πράγμα στο μη παρέκει για να ευαισθητοποιηθούν. Για να κάνουν το αυτονόητο.

Το έχουμε ξαναπεί. Σε ανύποπτο χρόνο. Είναι κάποια έργα τα οποία γνωρίζεις ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους ακουμπά σε περιόδους αιχμής, όπως είναι η τουριστική περίοδος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό του έργου για να μπορέσει ο ανάδοχος που θα πάρει το έργο να μπορεί να εκτελεί εργασίες και τις βραδινές ώρες. Αλλά αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του έργου. Ότι εγώ ξέρεις το 1 τρίτο του έργου, παράδειγμα λέω, τυχαίο παράδειγμα, το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα του έργου πρέπει να μου τα υλοποιήσεις βραδινές ώρες. Κόψε το κεφάλι σου. Θες να πάρεις το έργο, πάρ' το. Δεν θες να μου το πάρεις, μην το πάρεις. Αλλά δεν το κάνει κανείς αυτό. Γιατί απλά δεν ενδιαφέρονται.

Έχω δεχτεί αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε λίγο νωρίτερα και το ξέσπασμα ουσιαστικά του προέδρου της ΕΑΣΥ, του κ. Γαβαλά, για το γεγονός ότι η ΕΑΣΥ είναι έτοιμη να νοικιάσει το κτίριο το οποίο της ανήκει στις Μαλάδες, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό εισπράξαμε. Θεωρείται και κρίνεται κατάλληλο το κτίριο αυτό. Ωστόσο, συναντά τις ζωηρές αντιδράσεις. Το ξέσπασμα αφορούσε στη στάση που κρατούν περιφέρεια και δήμοι, όπου όποια επιλογή και αν έχει προταθεί συναντά την άρνηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνάντησε την άρνηση του Δήμου Ηρακλείου για την περιοχή των Μαλάδων και νομίζω ότι η συζήτηση και οι απόψεις, οι θέσεις του κυρίου Γαβαλά θα ανοίξουν ένα νέο κύκλο συζητήσεων και περιμένω και επίσης την αντίδραση, απάντηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αλλά και των κατοίκων και των φορέων που εκπροσωπούν τους κατοίκους της περιοχής των Μαλάδων.

επισπεύδονται και επιταχύνονται. Άρα μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε αν θα πέσουν οι υπογραφές, αν θα τα βρουν δηλαδή στο οικονομικό σκέλος, γιατί στο υπόλοιπο σκέλος, το αν θα σας δώσουμε το κτίριο, αν θέλουμε μάλλον να σας δώσουμε το κτίριο, αυτό έχει αποσαφινιστεί, το ακούσαμε. Το κτίριο η Ένωση Ηρακλείου θέλει να το δώσει. Το μόνο που μένει είναι να συμφωνήσουν στο μίσθωμα και στους όρους τέλος πάντων, τα έτη και πάει λέγοντας. Και τι ακριβώς απαιτείται σε ό,τι αφορά την ανακατασκευή του κτιρίου, τις τροποποιήσεις τέλος πάντων που απαιτούνται για να καταστεί βιώσιμο και λειτουργικό για τη φιλοξενία μεταναστών. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2 για τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και σήμερα, μεγάλη μέρα. Ναι, νυχτώνει 9 η ώρα το βράδυ, αυτό εννοώ μεγάλη μέρα. Δεν θα γίνει κάτι συντακτικό. Τα συντακτικά γίνανε το πρωί. Μάθαμε πολλά πράγματα, γίναμε πιο σοφοί σήμερα. Τι κρίμα να μην έχουμε έτσι άκρη στο real estate και εμείς να βγάλουμε καλά σπιτάκι, να βγάλουμε καλά ενίκιο, κάτι να έχουμε. Λοιπόν, ο κακός χαμός με Άδων Γεωργιάδη, Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Πάλι η Κρήτη. Ρε φίλε, ό,τι γίνεται πλέον πολιτικά με τσακωμούς και τέτοια γίνεται στην Κρήτη. Το έχεις καταλάβει. Κάτι έχει γίνει, δηλαδή κάποιο κάρμα έχει πέσει από πάνω βαρύ και χτυπάει. Χτυπάει Πασόκ, χτυπάει κάποιους της Νέας Δημοκρατίας με τον ΟΠΚΠ. Εδώ από Κρήτη ξεκίνησε αυτό. Λοιπόν, έχουμε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη. Νίκο Ανδρουλάκη και Άδων Γεωργιάδη θα πάνε και στα δικαστήρια από ό,τι φαίνεται. Περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει μήνυση και αγωγή, ξέρω ότι είπε στον κύριο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο? Γιατί ανακαλύφθηκε εντελώς ξαφνικά ότι λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να νίκε σε ένα ακίνητο στο δημόσιο. Το ανακοίνησε το δημόσιο με κρατικά χρήματα και από τότε μέχρι τώρα έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Από ενίκεια. Είναι το γνωστό κτίριο εδώ στην παραλιακή του Ηρακλείου, του κτηματολογίου. Ωραίο κτίριο. Καλά, γινόντουσαν κάτι σουίτες εκεί. Πέρασα σήμερα, το είδα. Είναι πολύ ωραίο κτίριο. Λοιπόν, μόνο πρέπει να ενημερώσουμε την πυροσβεστική ότι πρέπει να πάει μια βόλτα από εκεί. Νομίζω ότι θα φάει πρόστιμο το κτίριο του κτηματολογίου, εάν πάει η πυροσβεστική εκεί. Αν δεις όλους τους χώρους γύρω-γύρω από το κτηματολόγιο που δεν έχουν καθαρίσει τα άγρια χόρτα, θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τον Πασόκ πέρασε σαν τεπίδες όμως μετά τις καταγγελίες του Άδων Γεωργιάδη και σε ανακοίνωσή τους γράφουμε μεταξύ άλλων: είστε λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στη δικαιοσύνη. Αυτό λέει το Πασόκ. Μόλις λοιπόν το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξαναβγήκε στο Twitter και λέει: πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια. Να κληθεί όμως ο κύριος Ανδρουλάκης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να ελέγξουμε όλα αυτά τα ενίκια και αυτά. Ξέρεις, μου είπε ένας φίλος σήμερα, είναι σαν να σκαλείς τη μύτη σου. Δεν πρέπει να σε βλέπει κανένας, λέει, να σκαλείς τη μύτη σου για δύο λόγους. Πρώτον γιατί σκαλείς και δεν το ξέρεις τι να βγάλει όταν βγει το δάχτυλο. Μιλάμε για τρομερή ιστορία αυτή, θα ασχοληθούμε σε λίγο με αυτό, γιατί στο 6932-907-898, Βαγγέλη, το γράψες, μπράβο. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα πάρα πολύ σήμερα, γιατί έχει πολύ γέλιο. Γιατί, πώς να το πω, ρε παιδί μου, κόλλησε λίγο τώρα, θα το πω. Λοιπόν, άκου, έχεις δει ότι όλοι οι βουλευτές στο πόθεν έσχες μέσα έχουν ακίνητα? Όλοι, σχεδόν, οι περισσότεροι. Κάποια αποκτήθηκαν μετά τη θητεία τους. Δεν λέω ότι αποκτήθηκαν παράνομα ή τέτοιο, απλά αποκτήθηκαν, ρε παιδί μου. Ό,τι λεφτά βγάζαν τα επενδύασαν σε ακίνητα μάλλον. Και κάποια είναι γονικές παροχές, είναι, ξέρεις, από πρικοσύμφωνα και τέτοια. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει. Όμως όλοι είναι στο real estate. Τι λάθος κάναμε, ρε φίλε, από αυτή τη δουλειά? Γιατί δεν γίναμε κι εμείς real estate κάτι? Να έχουμε ένα κτηματολόγιο κι εμείς εκεί 12.000, 10.000 το μήνα. Λοιπόν, γιατί το είπα τώρα αυτό? Υπάρχει ένα θεματάκι. Ή εγώ δεν είμαι καλός στην αριθμητική και στα μαθηματικά, ή κάτι μου έχουν πει λάθος. Λοιπόν, λένε ότι το ενίκιο είναι γύρω στα 10.000 το μήνα. 12 μήνες πόσο στοιχίζει? 120.000. Έχουν δηλωθεί, λέει, μέσα στο πόθεν έσχες 75. Πού είναι τα υπόλοιπα? Δηλαδή, λένε και τέτοια τώρα μέσα στο διαδίκτυο. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Εγώ λέω ότι είναι λασπολόγοι αυτοί που τα λένε. Αλλά πρέπει να αποδειχτούν εδώ πέρα πράγματα. Εντάξει, και εγώ χρωστάω ένα ενίκιο τώρα. Πρέπει να πάω το πληρώσω γρήγορα. Έχω δουλειά τη Δευτέρα. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα είναι επανάληψη. Ναι, θα φύγει πιο νωρίς ο Γιάννης, πανηγυρίζει. Λοιπόν, γιατί θα είμαι στο συνέδριο της Δημοκρατίας, να το καλύψουμε εδώ για την PR Media, για το πολιτικά.gr και το πολιτικά 89,8. Το μεσημέρι θα βγω στην εκπομπή του Σιλιγάρου, θα βγω στην εκπομπή όλες εδώ πέρα να τα πούμε το πόσο προετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία για αυτό το συνέδριο. Πολύ μεγάλα ονόματα καλεσμένα εκεί από το εξωτερικό. Θα είναι ο Jean-Claude Juncker. Την Κυριακή θα είναι η κυρία Μάτσολα. Πω, τι γίνει. Μ' αρέσει αυτή η γυναίκα, ρε φίλε. Τι έκανε? Το είχα πει και σε γλώσσα μελέτη. Θέλω κονέ. Θέλω να μου τη γνωρίζει και κάνω μια συνέντευξη. Μου λέει, αφού δεν ξέρει τελικά. Δεν πειράζει τώρα, μιλάμε τη γλώσσα του σώματος. Κακό είναι.
Θέλω να τη γνωρίσω αυτή τη γυναίκα, δεν μπορώ. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, κάτσε εκεί, Ανδρουλάκι, Άδωνη, έχει πολύ γέλιο. Εγώ θα σας βάλω να ακούσετε και τι έχουν πει σε λίγο σε βιντεάκια. Αλλά στο μήνυμα του Άδωνης Γεωργιάδης γράφει: καταλήγει. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εξηγεί όμως εκεί πέρα το πώς εξηγεί. Από τη δικιά του πλευρά ο κ. Γεωργιάδης, πώς έγινε όλο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, το λέω, παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, βάλε τραγούδι. Ξέρεις ποιο. Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, αυτό το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Αυτό το τραγούδι με πλήγωσε πέρσι. Γιατί το έπαιζαν όλοι οι Ολυμπιακοί όταν πήραν το Conference League μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι. Και έλεγα, ξέρω, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και πήγαμε στο. Εντάξει, ήταν πόνος, παιδί μου. Αλλά τώρα το δικό μας σπίτι νοικιάστηκε. Μιλάμε για ένα μεγάλο σπίτι του αυτό, στο κτηματολόγιο. Και εκεί πέρα είναι το κτηματολόγιο. Έτσι. Οπότε το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λιμνέξει όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viper του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να το διαβάσουμε ή όχι. Πόσο καιρό ψάχνουν σπίτι? Λοιπόν, έχουν έρθει απίστευτα μηνύματα όλη αυτή την ώρα. Και εντάξει, είναι σχεδόν, πώς να σας το πω, είναι λίγο περίεργο το κλίμα που συναντάμε σε αυτά τα μηνύματα. Γιατί πραγματικά κάποιοι, άκουσες τον ήχο? Ε, ξέρεις τι ήταν αυτό? Φάντασμα μέσα από σπίτι στοιχειωμένο. Μου το έστειλε τώρα φίλος. Και τι βγαίνει σαν φωτογραφία? Είναι ένα σπίτι το οποίο και καλά έχει αράχνησες παντού, αυτά που δείχνουν τύπου στα θρύλες, σαν στοιχειωμένα, και όπως πηγαίνει έτσι η κάμερα και δείχνει το σπίτι, ξαφνικά γκρα, πετάγεται φάντασμα δουλάκης. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, εντάξει, το ξέρω το ότι σας προκαλεί λίγο αυτό το θέμα, έτσι μια... Αλλά να σας προκαλεί, ξέρετε πόσο κόσμος ψάχνει σπίτια? Πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί από ό,τι μου είπαν από φωτογραφίες και αυτά, είναι ένα πολύ ωραίο, σαν κτηριακό συγκρότημα είναι μεγάλο. Εκεί στεγάζονται οι υπηρεσίες του κτηματολογίου. Πολύ ωραίο κτηριάκι. Αλλά παιδιά, προσοχή. Προσοχή. Θα σας το ξαναπώ και πάλι. Θα σας το ξαναπώ και μετά. Προσοχή. Όλο το κτίριο το έχετε παραμελήσει γύρω-γύρω. Έχει κάτι θάμνους, κάτι ξερά χόρτα. Παιδιά, είναι επικίνδυνο. Και άσε και το άλλο. Μου λέει ένας φίλος, πήγα να σου τραβήξω όλη φωτογραφία, πάρτη με, μου τη στέλνει. Και μετά από λίγο μου στέλνει και ένα βιντεάκι από ένα σπίτι να βγαίνει ένας κόκκινος καπνός και να ακούγεται το ύμνος του Παναθηναϊκού. Και λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλε? Το παίρνω τηλέφωνο, του λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, δίπλα από το κτηματολόγιο είναι ένας πιτσιρικάς και έχει βγάλει καπνογόνα και βάζει λέει το ύμνο του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω γιατί. Μου το έστειλε. Θα σας το βάλω μετά, το δείτε. Εντάξει, τώρα τέτοιο μήνυμα το διαβάσω. Πριονοκορδέλα, τι είναι αυτό? Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Κόβει, κάτι.
0: Κόβει. Λέει, σας πέρασε, λέει, πριονοκορδέλα ο Άδωνης. Και τώρα αρχίσατε, λέει, το γνωστό σας, άλλα λόγια να καπιόμαστε. Εγώ δεν είπα τίποτα, ρε παιδιά. Και μου λέει ο φίλος, 1 εκατομμύριο ευρώ από εδώ, 1,2 εκατομμύρια ευρώ από εκεί. Α, μπέμπα μπλόμ. Τι, να διαλέξουμε ένα από τα δύο? Όχι, δεν διαλέγω τίποτα.

Εντάξει, έχει βγει όλη η Νέα Δημοκρατία τώρα και χτυπάει ένα δουλάκι έτσι στο ψαχνό. Βγαίνει ο κ. Νικολακόπουλος και λέει για το ακίνητο το δουλάκι ότι θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και γιατί μπορεί να γίνει μια συζήτηση για το κατώ πόσο είναι ηθικό κάτι τέτοιο. Θυμάστε κάποτε που λέγανε για την Ελένη Μενεγάκη ότι έπαιρνε τη σύνταξη της μαμάς της, ότι ξέρω την είχαν κάνει χούρε παιδί μου σε όλο το διαδίκτυο παντού τότε, σαν μέσα μαζική ενημέρωση παντού. Γιατί εισέπρατε λέει ένα επίδομα για τη μητέρα της, κάτι τέτοιο τόσο. Δεν θυμάμαι, ένα επίδομα για τα παιδιά, κάτι τέτοιο ήταν. Και είχαν πέσει όλοι πάνω σαν τη φάνε. Γιατί τότε η Ελένη Μενεγάκη έπαιρνε τρελά λεφτά λέει από τον Α για να κάνει τις εκπομπές αυτές που έκανε. Και δεν έπρεπε, λέει, δεν ήταν, ήταν νόμιμο μεν, αλλά δεν ήταν ηθικό να παίρνει το επίδομα για τα παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα εκφέρω γνώμη.

0: Λοιπόν, μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πραγματικά τα διαβάζω ένα-ένα. Ακούστε τώρα αυτό.
1: Δεδομένο και παραδεδεγμένο.
0: Έτοιμος, πάμε.
1: Και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Το να κάνεις μια δήλωση που δεν έσχες και πραγματικά να ξεχνάς από παράλληλα. Αμέλεια, δεν λέω ότι είναι σκόπιμο. 1 εκατομμύριο ευρώ και να αποδεικνύεις ότι το 1 εκατομμύριο αυτό βρίσκεται σε ξένες τράπεζες όταν την ίδια ώρα ζητάς εσύ να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα σαν πολιτική αρχή και σαν πολιτική που περνάμε από την ελληνική κοινωνία για την εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι κάτι σωστό και δεν είναι, αν θέλετε, και πολιτικά ορθό και νομίζω και γι' αυτό πρέπει να το συγκρίσει. Ξέρετε κάτι.
2: Έχει βγει η σύμβαση για να το πω εγώ.
1: Όταν είναι να συζητήσουμε, κοιτάξτε λίγο. Το λέω αυτό. Επειδή ο κ. Ανδρουλάκης κουνάει συχνά το χέρι σε επίπεδο ηθικής, αυτά νομίζω ότι δεν είναι μηνύματα που πρέπει να περνάμε και στην ελληνική κοινωνία ως πολιτική. Λοιπόν, αυτά όλα στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Απλή είπα να ρωτήσω και ένα μικρό σχόλιο, επειδή άκουσα και δεν ήθελα στη συνέχεια να διακόψω την κυρία Σαπουνά. Νομίζω ότι φτάνουμε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κυρία με ένα πόλεμο. Με ένα πόλεμο να μένετε στην.
0: Ποιο πόλεμο στο Ιράν τώρα, και τι είναι αυτά που λέτε. Ποιο πόλεμο στο Ιράν. Έχετε δει τον πόλεμο εδώ, Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Χαμός να γίνει. Τι λέτε τώρα.

Όρισε, αυτό το μήνυμα είναι από φίλο, είμαι σίγουρο. Λοιπόν, δεν μπαίνει στο καράβι να γυρίσει, λέει, πίσω κυρία που έμενε, που σε βλέπαμε εκεί, λέει, στον Πασαλιμάνι. Από τη μέρα που έχει έρθει, έχουν γίνει όλα τα στραβά εδώ πέρα στην Κρήτη. Ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Με εκθέτει. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, με το που ήρθα, δεν θα πω το πρώτο θέμα που έσχασε, θα πω το δεύτερο. Το δεύτερο θέμα που έσχασε μόλι ήρθα ήταν αυτό το μαχαίρι μα στι φυλακέ Αλκανασού, θυμάσαι. Που το μαχαίρι όλο από πίσω, ο Παλαιστίνη, τον εαυτό. Όπου μιλάμε. Και γράφει από κάτω το ένα φίλο, μην ακούς αυτά που σου λένε. Δηλαδή, άμα δεν είχε έρθει εσύ, θα γινόταν το θέμα στα Βορίζια. Δεν το προκάλεσα εγώ. Οπότε θα γινότανε έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, συνελήφθη στην Αθήνα μια 36χρονη η οποία πυρπόλησε σούπερ μάρκετ σε πατήσια. Το πυρπόλησε όλο. Για ποιο λόγο, ξέρει? Όχι, δεν καμία σχέση. Ωχ, Παναγία μου. Τι είπες πάλι? Θα βαράνε εμένα στο τέλος. Γιατί, τι να σου πω. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα τοξικοεξαρτημένη, η οποία πήγαινε εκεί απ' έξω και, ξέρεις, ζητούσε χρήματα. Την είχαν δείξει και δύο φορές από ό,τι λένε εδώ πέρα πληροφορίες. Και αυτή αποφάσισε μια μέρα, αφού βρήκε βενζίνη, αντί να αγοράσει ψωμί, πήγε πήρε βενζίνη, έτσι. Πριν πόλησε το σούπερ μάρκετ. Τι να πεις. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος, δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, είναι δημοσιογράφος, φίλος πολύ καλός από την Αθήνα. Μου λέει, επιδεινώνει την πολιτική κρίση στη Βρετανία, μου κάνει, το έχεις πάρει χαμπάρι. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας. Έχασα, λέει, την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία Στάρμερ. Έγραψα, λέει, στο Facebook, παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας και από κάτω με μικρά γαμάτα της Βρετανίας. Και πέσανε να με φάνε όλοι, πότε έγινε αυτό και τι έγινε. Τέτοιες πλάκες θα τους κάνεις, φίλε, και θα σου πω εγώ μετά.

Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: αν δεν παραιτηθεί ο Άδωνης, λέει, θα τους ξεσκεπάσει όλους και θα τρέχουν πανικόβλητοι. Φαντάσου, λέει, ότι άμα μπούμε στη διάβγεια, τι άλλα λέει φιντάνια θα βρούμε. Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή, ξέρεις, άμα ξέρεις να ψάχνεις τη διάβγεια, βγάζεις θέματα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι ο ρουφιανός του δημοσίου, ξέρεις. Μαξί, το ρεπορτάζ αυτό για τον Νίκο Δουλάκη βγήκε από το Μόνο News, που το Μόνο News είναι, ρε παιδί μου, δεν λες ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, αλλά δεν λες ότι είναι και του Πασόκ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, ρε παιδί μου, το Μόνο News έχει μια δικιά του ιστορία, είναι, έχει μια δικιά του γραμμή, είναι πολύ αντικειμενικό, θα έλεγα, και για τους δύο. Και για το Πασόκ και για την Νέα Δημοκρατία. Το να βγάζει ένα τέτοιο θέμα σημαίνει ότι, εντάξει, ήξερε ότι θα αλλάξει τα πάντα, έτσι, ότι θα γίνει. Έβγαλε και άλλη ανακοίνωση ο κ. Γεωργιάδης και λέει: πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγη ώρα, λέει, παρουσίαζε ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Ωπω. Πώς τη λένε αυτή τη διαφήμιση, λέει: καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ε? Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ή καλύτερα να μιλάς παρά να μασάς. Ναι, αλλά εδώ τι γίνεται. Καλύτερα να μασάς. Εδώ έχει πιο πολύ μάσα από ό,τι φαίνεται γενικά με τους πολιτικούς όλους. Λοιπόν, ο Τραμπ πήγε, λέει, στην Κίνα για να βρει, λέει, ένα σπίτι, λέει, το οποίο δεν του το είχαν νοικιά. Τι λέει τώρα? Α, λέει ότι ο Τζι Σιπινγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, θα μπορούσε να δώσει ένα κτίριο τόσο μεγάλο σε κάποιον, αλλά όχι με αυτό το ενίκιο. Όχι 10 χιλιάρικα, είναι λίγα. Το έχεις το κτίριο? Περίμενε.

Λοιπόν, μου στέλνει και ένα μήνυμα ένας άλλος φίλος και μου λέει πριν από λίγο, Νίκο εδώ πέρα μου λέει υπάρχουν 10 γαλάζιοι βουλευτές οι οποίοι ετοιμάζουν να κάνουν πραξικόπημα. Α, ωραία. Πάλε τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: σου σπίτι.
1: Κι ομόδινο σου τηγανίζω κάνα βγω.
0: Τηγανίζω κάνα βγω. Αυτό ήταν το τραγούδι για τον COVID, θυμάσαι. Ναι, είχε βγει τότε με τον COVID και έλεγε καλά, όχι delivery και αυτά, ρε παιδί μου, τόσο. Λοιπόν, ακούστε το τραγουδάκι και επανερχόμαστε, γιατί είναι ωραίο να ακούσει έτσι για σπίτια. Σπίτια γενικώ.
1: Στις 10 είναι για κακό, γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα ράξω σπίτι, όχι ρο, μουσική από

0: δρόμο, πέτα μου ένα αυγό.
1: Το μόνο σίγουρο για το αυγό. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, πολύ, παιδιά θα το πάω έτσι με τα μηνύματα πολύ ωραία γιατί μου αρέσουνε. Μου λέει, ρε φίλε, κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα, μου λέει, με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Αδουλάκη για τα σπίτια τους και για τα λεφτά τους και αυτά. Παίξε μου, λέει, ένα θεματάκι για τη Σακύρα, μου λέει, και τη Μαντόνα που θα... Είναι πιο σοβαρό, ναι. Ναι. Γιατί λέει, θα ξεκινούν στο μοντέλο του 2026, θα τραγουδήσουν μαζί για τέτοια, θα ανεβούν μαζί στη σκηνή. Παιδιά, θα ανέβει η Μαντόνα με τη Σακύρα. Εντάξει. Τη Μαντόνα δεν την έχω γνωρίσει. Τη Σακύρα δεν έχω γνωρίσει όμως. Έτσι. Και το λέω εν πλήρη γνώση ότι θα σπαστούν πάρα πολύ. Αλλά παιδιά, άμα πείτε σε δείξω, να το δείτε. Έτσι έχω κάνει και σύνδεξη. Φοβερή τύπησα. Μετά καθόμασταν στο ξενοδοχείο και επέμενε για να δει τα πλάνα που τη τραβήξαμε όταν πέναγε με τον Πικέ. Και είχε ακουμπήσει το χέρι τη πάνω στον καμεραμάν. Ναι, γιατί κοίταζε τα πλάνα. Και λέει ο καμεραμάν, Νίκο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πακουμπάει Σακύρα. Πακουμπάει Σακύρα. Του λέω εντάξει, απόλαυσε το. Και το γύρισε το πηγαίνει και λέει τι λέει, εγώ τι χυσέει, εγώ τι χυσέει. Και λέω να δει, it's okay. Αυτό το μήνυμα είναι το πιο σημαντικό που μου έχουν στείλει σήμερα για την υπόθεση Σταθουλάκη. Λοιπόν, ακούτε έτσι. Μ' ακούτε εκεί πέρα που κάποιοι μου στείλαν τώρα μήνυμα ότι μ' ακούνε. Πάμε. Λοιπόν, ο Κας πήρε θέση για το θέμα Ανδρουλάκη και Αδώνη Γεωργιάδη. Πήρε θέση. Θα πάρει. Θα πάρει. Έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Και μετά λέει: με μεγάλη μου χαρά να είναι αντίπαλός μου ο Μπακογιάννης. Κοίτα, υπάρχει μια άποψη έτσι στην ατμόσφαιρα. Γενικά οι Αθηναίοι είναι πολύ σπασμένοι με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί ο Χάρης Λούκας βγήκε τυχαία. Ξέρεις πώς βγήκε. Είχε γίνει μια πόρου στην πρώτη Κυριακή να βγουν Μπακογιάννης και Χαρδαλιά στην Αθήνα.

Λούκας για αυτά. Έχει κάνει δήλωση. Θα κάνει δήλωση. Αυτό θέλω να μάθω. Από την άλλη να σου πω και κάτι άλλο. Ότι όπου να είναι πριν τον Ιούνιο τελικά θα ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Σας το λέω από τώρα για να το ξέρετε. Πριν τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετοί που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, όχι μάλλον την πρόθεση, όχι το ενδιαφέρον, να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Ξέρω για τρία άτομα τα οποία όντως έχουν μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να πάνε στο κόμμα του. Τι τους είπε ο Τσίπρας για να μπουν στο κόμμα? Παραδίδετε τις έδρες και έρχεστε. Έλα που δεν την παραδίδουν όμως, γιατί είναι καλή καρεκλίτσα, φιλαράκι. Ξέρεις πως έχεις τις καρεκλίτσες εκεί στη Βουλή? Ω, φοβερές. Θα πω σε λίγο, θα πάω πάλι δύο τέτοιες. Θα τις έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Να γουστάρουμε, να μας αρέσει. Ναι, με το μικρόφωνο που στα μαζί.

Λοιπόν, και μια και σας είπα αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ετοιμάζονται και στο. Μάλλον δεν σας είπα για το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα σας πω. Σας είπα για το Τσίπρα ότι πριν το Μάιο θα ανακοινώσει το κόμμα του. Αυτό είναι η λιμένη απόφαση, το έχω μάθει από πολύ εκείνη πηγή. Δεν θα περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο. Θα περιμένουν πιο μπροστά, γιατί υπάρχουν πολλές πιέσεις από βουλευτές να πάνε εκεί. Τι γίνεται όμως. Αν πάνε εκεί, θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ένα-δύο ανεπάγγελοι τους. Τέλειως, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Το μόνο που έχουν κάνει είναι σε κόμμα. Και μετά να είναι μετακλητή. Γιατί είχαν μείνει από δουλειά. Δεν εκλέγηκαν και γίνανε μετακλητή. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, για να πάνε στον Τσίπρα, πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Είναι όρο τίμιο αυτό από τον Τσίπρα. Ξέρεις, δεν λέω πολύ εύκολα πράγματα, αλλά αυτό το θεωρώ πολύ τίμιο από τον Τσίπρα. Να τους πει, θέλει να έρθει στο κόμμα μου, παραδίδετε τις έδρες. Τέλος. Δεν θα έχετε καμία σχέση. Αλλά είναι πολλά τα δυθάρευκα. Πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχει τρομερή νευρικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Γιατί ο Πολάκης και ο Παπάς προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα φυγής που έχει ξεσπάσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι θα φύγουν. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν ανάγκη τόσα λεφτά. Δηλαδή, π.χ. εγώ θα σκεφτόμουν τον Παπαδημούλη πρώτο που θα έφευγε. Μια και μιλάμε για σπίτια σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Έτσι. Ο Παπαδημούλης, συγγνώμη, έχει καμία τενταριά σπίτια. Ξέρεις, είχα κάνει ρεπορτάζ πριν έρθω εδώ πέρα στην Κρήτη, ήταν τώρα για την πολιτικά. Ένα παλικάρι το οποίο είχε κάνει αγωγή εξώσεως, να το βγάλει από το σπίτι. Λοιπόν, γιατί τον έβγαζε όμως. Γιατί δεν ήθελε το παλικάρι να φύγει ένα μήνα από το σπίτι να τα ανακαινήσει. Γιατί του λέγε, επειδή δεν είχαν συμβόλαιο, ήταν μαύρα, και ήθελε να το βγάλει έξω. Και τα δεν είναι και μαύρα. Και πήγαν στα δικαστήρια. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Δεν έχω μάθει. Αυτό που έμαθα πλέον είναι ότι ο Πολάκης και ο Φάμελος δεν μιλάνε κανονικά, μέσα τηλέφωνα. Κάτι έχει γίνει εκεί με τη σύνδεσή τους. Και τους στέλνει μόνο μηνύματα. Από ό,τι έχω μάθει. Και τα μηνύματα τα στέλνει μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να είναι γραμμένα ότι έχουν πει. Λέει μια κακιά έτσι ψυχή. Θα συνεδριάσει το 7% αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. 6-7 πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μαζέψουν την κοινωνία, λέει, να διώξουν το Μητσοτάκη. Το 7. Το 7%. Έχει ανακαλυφθεί, λέει, πι, το οποίο έχει οθόνη πάνω, το ξέρεις. Πι, ναι, το πι, αυτό που κάνανε τις παππούδες οι αγιάδες. Λοιπόν, αυτό το πι τι έχει, έχει τάμπλετ, λέει, πάνω, για να μπορεί ο Μητσοτάκης να μιλάει, θα πηγαίνει με το πι, λέει, στη Συνόδου Κορυφής, θα μπορεί να συνομιλεί με τους άλλους ηγέτες. Το πιάσες. Ναι, nice. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα θα γίνει μια κίνηση τρομερή. Ο κύριος Φάμελος αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, γιατί τον πιέζουν πάρα πολύ. Κάποιοι θέλουν να φύγουν. Ο Πολάκης σου λέει: κάνε κάτι, κάνε διεργασίες. Τι να κάνει. Ο Πολάκης είναι το 50% είπε του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είχε πει. 49% πώς είχε πει. Λοιπόν, οπότε τον πιέζουν τον Φάμελο. Ο Φάμελος από την πολλή πίεση στο τέλος θα φύγει. Θα πάει στον Τσίπρα. Τι να κάνει. Να πάει κάθε μέρα. Να είμαι αρχηγός. Να πάω στον Τσίπρα που είναι αρχηγός εκεί. Και να είμαι εγώ από πίσω αντιπρόεδρος. Λέμε τώρα.

Και εκεί πολύ τη μέρα γελάγαμε, γυρίζουμε πάλι πίσω. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις, τα μπιναλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πω πω, αρχίζει, γίνεται πάρτι στο διαδίκτυο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Εγώ πήρα πριν από λίγο τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Του είπα, ο Ξεσονίκος Λιπουνάκης από τον Πολίτικα, θέλω να σας στείλω την εκπομπή. Έκλεισε η γραμμή. Μάλλον δεν είχε σήμα. Να κάνω το ίδιο με τον Άδωνη. Λες, θα γίνει το ίδιο, λες, μπα. Με ρωτάνε τώρα, εντάξει. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Του είπα, γεια σας, είμαι ο Νίκος Λιβουνέκης, από τον Πολίτικα 89,8. Σας παρακαλώ, θα θέλετε να βγει. Να κάνω το ίδιο και με τον Άδωνη, τι λες. Λες, μπα. Θα το κάνω, μάλλον. Γιατί τώρα είδα μια άλλη δήλωσή του που λέει, μας ακμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Πέρασε, λέει, τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Λοιπόν, για υβριστικά σχόλια και ελάχιστον αναμνηστήρια κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας ο κοινοβουλευτικός κ. Παύλος Συστήδης. Ο αρχηγός σας είναι βαρέως εκτεθειμένος, σχολίασε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όλα αυτά τα ωραία στην Ελληνική Βουλή. Έτσι, πριν από λίγο. Λέει ο κ. Γεωργιάδης, αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο. Εδώ κυνηγάμε τον εγώ τη λέει γιατί πήρε 5.000 επιδότηση και ο Ανδουλέξης μας αμπούκωσε 1 εκατομμύριο και μας κουνάει το δάχτυλο. Εντάξει. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, όποιος δεν έχει Twitter, X δηλαδή, το X, το παλιό Twitter, χάνει σήμερα. Σήμερα πραγματικά το Twitter αξίζει. Δηλαδή, άμα δείτε ατάκες που έχει μέσα σχετικά με Ανδρουλάκη, το κτηματολόγιο και όλα τα συναφή, εντάξει, είναι μια τραγική ιστορία. Πραγματικά τραγική, γιατί βλέπεις ότι. Τι να πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι το δημόσιο έκανε ανακαίνιση σε ένα κτηρίο. Λοιπόν, έχω ένα χρέπι στη Μονεβασιά. Μήπως να το δούνε λίγο. Μπορεί να γίνει και εκεί κτηματολόγιο, αν θέλετε.

Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι που να έχει σχέση με σπίτια, αφού το πήρε σε Νίκο Κορδόνη, και θα κάνω άλλη μια προσπάθεια να βγάλω κάποιον από το Πασόκ να μου μιλήσει για αυτό το θέμα. Δεν έχω βγάλει ποτέ. Πρέπει να βγάλω κάποια στιγμή. Σε εκλογές, άστο. Και μου στέλνει το φίλο και μου λέει: μα είναι γνωστό, ρε φίλε Νίκο, η πολιτική αποτελεί το πιο κερδοφόρο επάγγελμα στην Ελλάδα, αντί για λειτουργήμα που θα έπρεπε να είναι. Αν η πολιτική δεν είχε όφελο, τότε δεν υπήρχαν χιλιάδες υποψήφοι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Σωστό. Μάλλον και γι' αυτό έγινε κάτι που έγινε χθες στην Νέα Δημοκρατία. Θα σου το πω μετά.

Θα το ρίξω στην Eurovision. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.

Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στο θέμα Ανδρουλάκη, θα το σχολιάσουμε λίγο ακόμα. Υπάρχει μια ιστορία τώρα στην Αθήνα, στο Περιστέρι, σε ένα σπίτι το οποίο ζούσανε κάποια παιδάκια. Ζούσανε, τρόπος του λέγει. Έξι παιδιά ζούσανε σε ένα δωμάτιο που ήταν τύπου τρόγλης, έτσι, τρόγλη τελείως, τύπου τρόγλη. Ναι, όχι οι σάρθες που νοικιάζουν εδώ στο Ηράκλειο, κανονική τρόγλη, δηλαδή δεν το είχαν σκουπίσει ποτέ. Οι γιατροί που πήρανε τα παιδάκια και τα πήγανε στο νοσοκομείο, γιατί πραγματικά ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, είπανε στην Αθήνα στους δημοσιογράφους ότι δεν ήξερε, λέει, αν τα παιδιά ήταν αγόρια ή κορίτσια λόγω της εμφάνισης. Δεν μπορούσες να τα πλησιάσεις από τη βρώμα. Ζούσανε μέσα σε αυτό το σπίτι τρόγλι και η μαμά τους, η μητέρα τους, ήταν έγκυος και σε 7ο παιδί. Λοιπόν, 27 τετραγωνικά ήταν το δώμα. Ζούσανε 6 παιδιά εκεί, κάτω από άθλιες συνθήκες. 6 παιδιά και τόσο καιρό κανένας από τη γειτονιά δεν το είχε καταγγείλει. Οι γονείς δικάστηκαν σήμερα. Ποινή 16 μηνών με αναστολή. Ναι, να βγουν να κάνουν κι άλλο παιδί δηλαδή και να είναι και αυτό το παιδί εκεί. Λοιπόν, δεν πήγαιναν σχολείο τα παιδιά. Δεν υπήρχε κακοποίηση, λέει η γιαγιά τους. Με τι άλλη κακοποίηση να υπάρχει, όταν το παιδί το έχεις βρώμικο χρόνια ολόκληρα. Όταν το παιδί το έχεις σχεζεί μαζί με ποντίκια και αράχνες και κατσαρίδες και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις από τη βρώμα αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Αν δεν είναι αυτό κακοποίηση, τότε τι είναι. Μιλάμε για, τους βλέπω, λέει, είπε στο Action 24, έκανε δήλωση ένας γείτονας και λέει, τους βλέπω κάποια χρόνια που είμαι εδώ στη γειτονιά. Καταρχήν, λέει, ήταν ατιμέλητοι και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν ήξερα αν τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν. Ήταν όλα αδύνατα, είχαν όλα το ίδιο καλούπι και στυλ. Υποσιτισμένα. Και ρε μεγάλε, το βλέπεις εσύ χρόνια και βγαίνεις στην κάμερα και το λες. Γιατί δεν το είπες από την πρώτη μέρα που το είδες στο σκηνικό, να πας στην αστυνομία και το καταγγείλεις. Γιατί? Αλλά όταν είδες κάμερα έγινες ευαίσθητος, έτσι. Συγγνώμη που είμαι τόσο σκληρός με αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά είναι εξοργιστικό. Δηλαδή τους έβλεπα χρόνια. Μπράβο! Δώστε του ένα βραβείο αυτού του βλάκα που δεν πήγε στην αστυνομία τόσο καιρό να το καταγγείλει.

Αφού λοιπόν οι γονείς είναι 37 και 33 ετών, δικάστηκαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημελήματος και η ποινή τους ήταν 16 μήνες στον καθένα. Με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Πού θα τα βρουν τα 10 ευρώ την ημέρα? Για υπόλογιση 16 μήνες με 10 ευρώ την ημέρα. Για υπόλογιση να δεις πώς είναι. Πού θα τα βρουνε? Και ποια είναι η πλάκα? Ότι όλο το σκηνικό αυτό αποκαλύφθηκε από μια ανώνυμη καταγγελία. Όχι από τον τύπο που τους έβλεπε χρόνια. Αυτός δεν μπορούσε να κάνει καταγγελία ανώνυμη, δεν είχε μονάδες στο κινητό του. Τι να πω ρε φίλε. Λοιπόν, ευτυχώς τα παιδιά τώρα μένουν στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Πέδων Αγλαία Κυριακού. Προσωρινά μένουν εκεί, γιατί θα κάνουν κάποιες ιατρικές εξετάσεις και αναζητείται φιλοξενία. Και όσο τα φιλοξενήσει. Λοιπόν, υπάρχει μια γιαγιά στην όλη ιστορία. Δεν υπήρχε λιγακοποίηση και προσπάθησε να εξηγήσει όλες αυτές τις καταστάσεις που πήγαμε στο σπίτι. Τι να πεις. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή, πραγματικά ντρέπεσαι που είσαι σε αυτή τη χώρα και τι να πεις.

Αύριο θα έχουμε τσακωμούς και μεταξύ δύο site για το ποιος αναποκάλυψε το θέμα με το κτίριο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Σήμερα τώρα στο μόνο νιούς και έγινε παλικός, έτσι.

Και πιστεύοντας λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, Νίκο, πες τίποτα κριτικό, γιατί μου λέει δεν το βγάζουμε με τον Ανδρουλάκη όλη μέρα. Λέω, έχει δίκιο. Να βγάλουμε κάτι κριτικό, ε. Πάμε. Πού είναι το θέμα με το κτηματολόγιο? Πού είναι το κτίριο του κτηματολογίου? Στη Ρόδο ή στη Σαντορίνη απέναντι? Εδώ στο Ηράκλειο, ρε φίλε. Ποιο κριτικό θέμα υπάρχει από αυτό? Αλλά εγώ επισήμανα κάτι. Η πυροσβεστική, ας ρίξει μια ματιά εκεί στο κτίριο, γιατί γύρω-γύρω τα χόρτα που δεν έχουν καθαριστεί είναι κατοικημένη περιοχή εκεί πέρα. Είναι σπίτια. Αν πιάσει μια φωτιά εκεί με τα ξερά που υπάρχουν μέσα που είναι ακούρευτα χρόνια από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή εντάξει, δίνουν 10.000 το μήνα ενίκιο, λένε. Δεν το καθαρίζουν και λίγο γύρω-γύρω? Αν πιάσει μια φωτιά εκεί θα γίνει παράνομα πυρός. Παράνομα του πυρός. Παιδιά, η περιουσία του Ανδρουλάκη, μην την κάψετε τώρα. Πηγαίνετε από το δίτριο το θέμα.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα ένα φίλο και μου λέει: φίλε, γιατί δεν βγαίνει να πει, λέει, για την Νέα Δημοκρατία τώρα, αυτά λέει, τα 10 άτομα λέει, που βγάλανε μια επιστολή και ταχώνουν στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε. Έτοιμο. Εγώ απαντάω πάντα. Εγώ δεν είμαι σαν. Ξεστή. Σε αυτό το θέμα είμαι σαν τον Άδωνη. Απαντάω αμέσω. Κατευθείαν. Πάμε. Το πρώτο όνομα. Μανώλης Αγγέλακας. Πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο όνομα. Γιώργος Βερναδάκης. Πρώην διοικητής ΟΑΕΔ, πρώην αναπληρωτής γραμματείας εργασίας της Νέας Δημοκρατίας. Χρήστος Ζώης. Πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Λάρισσας. Θανάσης Δαυλούρος. Πρώην βουλευτής Αχαΐας. Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Β' Αθηνών, δημοσιογράφος τώρα στον Αντένα. Πάμε. Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην γενικός γραμματέας περιφέρειας Ηπείρου, πρώην μέλος πολιτικού συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας. Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας, πρώην γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού και προγράμματος Νέας Δημοκρατίας. Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας. Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας. Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα είπα. Τι επικρατεί εδώ? Το πρώην. Όλοι οι πρώην έτσι κάνουν, πάντα το ξέρετε. Και στα διαζύγια αυτό συμβαίνει. Άμα είναι πρώην, ταχώνεις τον πρώην. Τέλος. Αυτό είναι νόμος της φύσης. Χώρισες. Είσαι τελειωμένος, είσαι χάλια, είσαι αδυσόπιτος, αδυσόπιτος και πώς το λένε και οι άλλοι στην Ανίτα Πανιά. Αυτό. Και αδυσόπιτος. Λοιπόν, αυτοί οι 10 λοιπόν πρώην της Νέας Δημοκρατίας βγάλανε μια επιστολή και αναφέρουν ότι είναι διάχυτη διαφορά, η διαφθορά στο επιτελικό κάτω του Μητσοτάκη. Και έχουν κάνει μια επιστολή η οποία λέει διάφορα. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι πρώην. Έτσι. Αν ήταν τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα το γράφανε αυτό το κείμενο. Έτσι. Έχουν μέσα κάτι τσιτάτα. Τους λέμε, δεν είστε μόνοι, είμαστε πολλοί και είμαστε παρόντες. Η Ελλάδα αξίζει τα καλύτερα. Και η παράταση λέει αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της. Βγάλανε τα ισόψυχά τους για ένα κόμμα που δεν έχει ψυχή. Αυτό δεν είναι το νόημα. Αυτό είναι. Λοιπόν, μια χαρά. Αυτό το, πώς το λένε, αυτή η επιστολή βγήκε πριν το συνέδριο που ξεκινάει στη Νέα Δημοκρατία αύριο. Μιλάμε για το συνέδριο στην Αθήνα. Θα σας διαβάσω μετά για τα ονόματα που θα είναι εκεί. Μα εγώ έχω τη Μάτσολα, πω, τη γουστάρω αυτή την τύπησα. Και ο Jean-Claude Juncker. Ξέρεις, ο τύπος θέλει να συναντηθεί με τον Τσίπρα, μου είπανε. Ο Τσίπρας δεν θέλει να συναντηθεί μαζί του. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι έγινε εκεί, τσακωθήκανε για κάτι στο χιλιοστό, κάτι έγινε εκεί, μια ψυμαχία στο χιλιοστό και δεν θέλουν να μιλάνε πια ένας με τον άλλο. Λοιπόν, 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην όμως, έτσι. Όλοι. 10 πρώην στελέχη. Μάλιστα, μέσα στο κείμενο αφήσαν ανοιχτό και το ενδεχόμενο να γίνει και νέο κόμμα. Με το καλό. Εκεί, με το Κασελάκι μαζί, εκεί. Γιατί η Καριστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μαζευτείτε όλοι μαζί, κάτι μπορεί να κάνετε. Γιατί από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ξέρεις τι. Γιατί μου έρχονται και τα μηνύματα τώρα και προσπαθώ να τα διαβάσω όλα μαζί και μου μπερδεύουν τη σκέψη. Λοιπόν, αυτοί οι 10 λοιπόν πρώην. Σε όλα πρώην είναι. Δεν υπάρχει ένας που να είναι νυν. Δηλαδή, ένας που να περνάει απ' έξω από την Νέα Δημοκρατία και να λέει τώρα πέρασα απ' έξω, ρε παιδί μου. Πέρναγα παλιά απ' έξω. Ή τώρα κάνω αυτή τη δουλειά στην Νέα Δημοκρατία και σας κατακρίνω. Γιατί είμαι τελικό κράτος. Ούτε τώρα κάνει κάτι κανένας από αυτούς. Πρώην όλοι. Θα μου πεις τώρα, πρώην είναι. Ας τους να λένε. Αλλά λένε, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα τσιτάτα που λένε μέσα τα χρησιμοποιεί για την πολίτευση. Θα πει, να, 10 στα λέξη Νέα Δημοκρατία. Και θα βγει ο Δημοκράτης μετά στο πάνελ και θα πει: για έλα εδώ ρε μεγάλε. Ποιοι πρώην, ποιοι είναι, ποιοι από αυτούς έχουν θέση τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα. Η επιστολή προηγούμενη που βγάλανε με ο Πέτσας και οι υπόλοιποι ήταν σοβαρή. Αυτή τώρα είναι σοβαρή. Δηλαδή πριν το συνέδριο βγάζει αυτό για να το παίζουν τα αντιπολιτευτικά μέσα. Εντάξει, κοιτάξτε να. Ακούσατε κάτι.
Εμένα αυτό που ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, ξέρεις ποιο είναι. Να υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ πιστεύω στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πάντα θα βγαίνει και παραπάνω από αυτό που δίνουν. Εδώ βγήκαν κάποια στελέχη, δηλαδή τώρα να βγαίνει το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίζουν το Φαναρά. Ποιον το Φαναρά? Ο άνθρωπος είναι Ευαγγέλιο ή το Δρυμιώτη. Έβλεπα μια εκπομπή εκεί πέρα που ήταν ο Δρυμιώτης, ο κύριος Δρυμιώτης μαζί με τον Γλαβίνα του Πασόκ και ντράπηκα. Ντράπηκα εγώ για λογαριασμό του Γλαβίνα. Δηλαδή να μιλάς έτσι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ιστορία απίστευτη, που δεν έχει βρήσει ποτέ κανέναν. Δηλαδή ακόμα και τα επικριτικά που λέει για την αντιπολίτευση, τα λέει με ωραίο τρόπο, ρε παιδί μου. Και δεν σε προσβάλλει. Δηλαδή σου λέει την αλήθεια, σου λέει τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα, να ξέρεις, πάντα λένε την αλήθεια. Άσχετο που κάποιοι λένε τα νούμερα, δεν λένε πάντα την αλήθεια. Τα νούμερα λένε την αλήθεια. Και ειδικά τα νούμερα που χρησιμοποιούν ατάκες και εκφράσεις στις τσιτάτες για να το παίξουν κάποιοι. Λοιπόν, θα θυμηθώ μόνο αυτό με τον κύριο Γλαβίνα. Ότι έλεγε κάποτε για τον ξυλούρι εδώ στην Κρήτη, αυτόν που φωνάζανε κάποιοι τον επωνομαζόμενο Φραπέ, και έλεγε τη συγγένειά του με το Μητσοτάκη. Όταν συλλάβανε λοιπόν τον κουμπάρο του κύριου Ανδρουλάκη, τότε λέει γιατί μπερδεύεται τις συγγένειες. Αυτή είναι. Καταλαβες. Αυτή είναι. Λοιπόν, και μετά τους πειράζει η ομάδα αλήθειας που παίρνει τις δηλώσεις τους τη μία χρονιά και την άλλη χρονιά και τις κάνει μία. Αυτό τους πειράζει. Τι να πούμε. Στην υγεία τους. Λοιπόν, μακάρι να κάνουν ακόμα αυτοί οι 10, να κάνουν και τελεία και θαυμαστικό για να έχουμε έτσι τζέντζελο να συζητάμε.

Λοιπόν, μπαίνω στο πρώτο θέμα τώρα και βλέπω μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει σηκωμένα τα τέσσερα δάχτυλα. Και από πάνω τίτλος γράφει: Πέντε αιτήματα άρση ασυλία τη Κωνσταντοπούλου σε μία μέρα. Θα εξετάσει η Βουλή. Ποιες δικογραφίες αφορούν? Είναι φοβερό όμως, έτσι. Πέντε αιτήματα άρση ασυλία, τέσσερα δάχτυλα δίνει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει καμία με πέντε. Δεν έχει τολμήσει να το κάνει αυτό ακόμα με τα πέντε, ξέρεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε με τα πέντε δάχτυλα, ξέρεις, το ξέρεις αυτό? Που είναι ανοιχτά και δείχνουν στον κόσμο τον καρπό, αλλά από τη μέσα μεριά. Αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια φωτογραφία έτσι ακόμα. Δεν την έχουν προλάβει να τη βγάλουν. Λοιπόν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ελέγχεται για παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απολύτων πληροφορικών συνομιλιών, σοβαρή διάταξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμιση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ η ζωή Κωνσταντοπούλου παράγει δικογραφίες. Αντί να παράγει πολιτική, παράγει δικογραφίες. Γίνονται πολλές.

Λοιπόν, υπάρχει ένα πινάκι ορχή στη Βουλή, όπου την 3η 19 Μαΐου η Ολομέλεια θα εξετάσει τα 5-7 διαφορετικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Με την πλειοψηφία αυτών των δικογραφιών έχει σχηματιστεί ύστερα από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών που μετέχουν στη δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπόρ. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μηνυτήριων αναφορών σε δύο δικαστικών λειτουργών. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα στο τι αύριο. Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε αυταπαγγέλτως και εξ αφορμής της από 23 του 2026 αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας της προϊσταμένης Διεύθυνσης της Γραμματείας Πρωτοδικείου Λάρισας. Το λόγο αίτημα αφορά τις αξιόπινες πράξεις που. Αυτό είναι που λέγαμε πριν. Λοιπόν. Το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε στις 8 Τετάρτου 2026 και φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του ελόγου αστυνομικού εντός του δικαστικού μεγάλου Λάρισας. Θυμάστε αυτό που είχε τραβήξει, που είχε βγάλει το κινητό και βιντεοσκοπούσε την αστυνομικό. Λοιπόν, και μετά το ανέβασε στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το αξιόπινο. Τέλος, υπενθυμίζεται και το εξής. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει στη Βουλή την τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, και για αυτούς που είναι για τον ΟΠΚΠ, αλλά και για τη ζωή Κωνσταντοπούλη. Δηλαδή, μπαίνει και αυτή η μπάλα. Βέβαια, το Κωνσταντοπούλη θα σου πει ότι το κάνετε μόνο για μένα, δεν το κάνετε για τον ΟΠΚΠ. Αλλά εντάξει, θα την ακούσουν κάποιοι να το λέει αυτό. Δεν θα την ακούσουν όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτή η τροπολογία γίνεται και για τον ΟΠΚΠ. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Υπάρχουν 11 βουλευτές οι οποίοι το Πασόκ τους λέει υπόδικους, ενώ δεν είναι ακόμα υπόδικοι άνθρωποι. Έτσι. Και λέει ότι να επιστρέψουν τη διαδικασία να τελειώνουμε. Γιατί στις εκλογές του χρόνου κάποιοι από αυτοί πρέπει να μπουν μέσα. Αν όμως έχουν καταδικαστεί, δηλαδή έχει γίνει η επίσταση της διαδικασίας, έχουν πάει στα δικαστήρια και κάποιοι από αυτοί δικαστούν ή καταδικαστούν, δεν θα μπορούν να μπουν στα ψηφοδέλτια. Οπότε να τελειώνουμε γρήγορα. Μόνο από αυτό το γρήγορα παίρνει και την Κωνσταντοπούλου στην μπάλα. Έμαθα σήμερα ότι η δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου της έχει κάνει αγωγή για 500.000 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα πάρει, αλλά όσο και να πάρει, καλά είναι. Η μήνυση που της έχει κάνει βέβαια είναι γιατί, για δεδουλευμένα. Δηλαδή, δούλευε η κυρία Πολύζου για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν την πλήρωνε η κυρία Κωνσταντοπούλου και της έκανε μήνυση. Αυτό είναι το θέμα. Και όσο ώρα μιλάω για αυτό το θέμα, μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει. Δραστήρια κοπέλα, δεν μπορεί να κάνει λίγο δίαιτα. Θα ήταν καλό για το κόμμα της. Τι σχέση έχει δίαιτα με το κόμμα? Δεν μπορώ να καταλάβω τα μηνύματα μερικές φορές, αλλά τα διαβάζω, ρε παιδί μου. Μην μιλάς έτσι για την άμεμπτη. Άμεμπτη, έτσι μου λέει κάποιος. Τι να πω.

Λοιπόν, μου στέλνουν όλοι μήνυμα και μου λένε πες τη φράση μασαμπούκωσε. Την είπα, μασαμπούκωσε. Το είπε ο Γεωργιάδης αυτό για τον Ανδρουλάκη. Μασαμπούκωσε, λέει, 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουλάει το δάχτυλο. Πέρασε, λέει, τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Πώς το έλεγε ο τέτοιος, ο ζάχαρης. Σιγά να πλημμυρίσουμε. Το θυμάσαι αυτό που σου είπα, είναι από το Ζήκο, της Κακομήρας. Πάει και ζητάει ο Ρίζος, παιδί μου, στο τέλος τη Φιφίκα. Ζητάει το, να την παντρευτεί. Και λέει στον πατέρα της, η Φιφίκα μαζί μου θα περάσει ζάχαρη. Ζάχαρες. Και κάνει την κίνηση, παιδί μου, την πετάει κάτω. Και του λέει ο Ζήκος, σιγά, λέει, να πατήσουμε, λέει, να κολλήσουμε.

Σήμερα τώρα θα το πω αυτό και μετά πάμε σε τραγούδι, γιατί δεν θα κάτσω να το κρατήσω πολύ έτσι, να είμαι ψύχραιμος. Λοιπόν, σήμερα θυμάστε την ιστορία του μικρού Νικόλα από τη Ρόδο που βίωνε τον καρκίνο έτσι πολύ δύσκολα. Σήμερα λοιπόν ο μικρός Νικόλας επέστρεψε στη Ρόδο μετά από 12 μήνες μάχης με τον καρκίνο. Ένα χρόνο, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Νικόλας νοσηλευόταν στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία. Αυτό που έχει φτιάξει η κυρία Βαρμιγιάννη, το ξέρεις. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν, πω όπως συγκινητικό πολύ, δεν με πιάνουν, με πιάνει. Τον υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι του και μάλιστα ένα από τα παιδιά, φίλος του, είχε ντυθεί Spider-Man. Λοιπόν, φοβερή εικόνα, παιδιά δεν υπάρχει. Μετά ο μικρός πήγε στο Μαριτσά, εκεί το μέρος που είναι ένα μέρος έξω από την πόλη της Ρόδου, όπου τον περίμενε μία ακόμα έκπληξη στους μαθητές του. Τον υποδέχτηκαν έξω από το σχολείο με πανό και χαρτιά που έγραφαν «Καλώς ήρθες Νικόλας», «Αγαπάμε Νικόλα», «Μας έλειψες» και άλλα τέτοια πολύ ωραία συγκινητικά. Λοιπόν, η μητέρα του Νικόλα ευχαρίστησε πάρα πολύ την κυρία Αγγελική Καραγιάννη στο Παραδείσι, τη γιατρό, και μετά τον κύριο Μανώλη Παπασάβα. Είναι ο διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δηλαδή, μόνο αυτό θα μπορούσε να αφήσει η κυρία Βαρμιγιάννη στο πόδι της, στο Παίδων. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ίσως να το βγάλουμε τη Δευτέρα. Θα είναι ωραία έτσι, κίνηση. Λοιπόν, να είναι καλό, Νικόλας. Με συγκίνησε, ρε φίλε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί και ήθελα να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά με αφορμή το δελτίο ειδήσεων του Ρομπάξου, τη φιλία της Αριδάκη, άκουσα για αυτό το θέμα το οποίο υπήρχαν παράπονα γενικά εκεί στο ΒΟΑ και βέβαια καθυστερείς λόγω των έργων και τέτοια. Πραγματικά, εδώ στην Κρήτη δεν έχετε βιώσει όταν κατασκευαζόταν η Αττική Οδός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί ρεπορτάζ κάναμε. Για παραζώματα, μπαζώματα, για να φεύγουν χώματα, να πηγαίνουν σε σπίτια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε για τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα, έτσι, η Αττική Οδός. Λοιπόν, για να φτιαχτεί όλο αυτό το πράγμα, φαντάζομαι πόσες περιοχές παίρναγε, ρε παιδί μου, το σκηνικό. Όπου γίνονται έργα, τέτοια έργα, πνοής, φυσικό θα είναι να υπάρχουν καθυστερήσεις. Τώρα, αν υπάρχουν παράπονα, να πούμε εκεί στους ανθρώπους να το σταματήσουν το έργο, να μην γίνει. Τέλος. Να βγάλουν και τους κόνους, να μην γίνει ο ΒΟΑΚ. Θέλετε? Γιατί τώρα δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε, ρε παιδί μου, για το έργο που γίνεται και ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Πώς θα πετάξεις από πάνω? Δηλαδή, ξέρεις τι, καμιά φορά δεν μπορώ να το. Άσε το άλλο. Όποιος θέλει να χτυπήσει αντιπολιτευτικά μια κυβέρνηση, υπάρχει ένα κόλπο. Ποιο είναι αυτό? Λακκούβες. Άμα θες να χτυπήσει ένα δήμο, άμα θες να χτυπήσει την κυβέρνηση, πας και κάνεις ρεπορτάζ λακκούβες. Κοίτα εδώ οι δρόμοι πώς είναι. Μπάπα, μπούπα, αυτοκίνητα. Το έχω κάνει. Το ξέρω. Λοιπόν, αλλά το να διαμαρτύρονται τώρα κάποιοι για την κίνηση δεν είναι ωραίο. Γιατί δεν έχετε βιώσει ένα τέτοιο μεγάλο έργο όπως Θεσσαλονίκη, όπως την Ιωνία ή την Αττική Οδό στην Αθήνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί καθυστερήσει, γιατί κίνηση μιλάμε. Άσε που η Εθνική Οδός εκεί στη, από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά που πάει πάνω κάθε μέρα είναι απίστευτο. Αφού έλεγα να πάω να μείνω στο Ρέθυμνο και να έχουμε για εκπομπή από το Ρέθυμνο εδώ πέρα. Μία ώρα θα έκανα. Με το λεωφορείο παραδείγματος χάρη. Θα μου πω, μου λένε πώς αντέξεις. Λέω, σου παιδιά, έκανα κάθε μέρα για να πηγαίνω από τον Πειραιά στο Σταρ παραδείγματος χάρη. Μία μισή ώρα με την κίνηση. Ή με το τρένο, να πέσει με το τρένο. Ή στα Σπάτα όταν ήμουν στον Αντένα, πάλι το ίδιο. Έμπαινε στο τρένο, το μετρό, κατέβαινε σε Δουκής Πλακεντίας, από Δουκής Πλακεντίας πήγαινε στον Αντένα μεταξύ. Δηλαδή, και εκεί μία ώρα έφερες. Δεν είναι τίποτα για μένα το μία ώρα τώρα πέρα δόθε. Αλλά να διαμαρτυρόμαστε τώρα για τα έργα, που τα έργα αυτά είναι πνοή για όλη την Κρήτη, εντάξει, είναι λίγο too much, παιδί μου.

Λοιπόν, άντε, πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο. Το έχεις έτοιμο να το βάλουμε. Θα το βάλουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα παρασκήνιο τώρα στην Eurovision. Ακούστε τώρα κάτι. Δεν είναι αστείο το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Μπορεί να είναι Eurovision και να είναι, ξέρω εγώ, χαχαχούχα, χαχαχούχα. Αλλά ακούστε τώρα κάτι. Έχουν πάθει ένα πανικό στη Eurovision. Προσπαθούν να. Εγώ θα το λέω ότι και λίγο σαν υποβάθμιση κάτι. Ότι προσπαθούν να το περάσουν έτσι για να κάνουν τσαμπουκά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνει. Αν είδατε το βίντεο κλιπ, ο Ακύλας από εκεί που είναι στην κυρία που κάνουν το φέρτο, φέρτο, φέρτο, αλλάζει δωμάτιο και πάει δίπλα που είναι ένα άγαλμα. Έτσι. Λοιπόν, το άγαλμα είναι ακίνητο, αλλά έτσι όπως είναι το χρώμα βαμμένο, δηλαδή ξαφνικά αρχίζει και κινείται και το ανοίγει την πόρτα να περάσει δίπλα που είναι το άλλο άγαλμα με το χρυσάφι για τα λεφτά και καλά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει θεωρίες συνωμοσίας στα social media ότι αυτό που κάνει ο Ακύλας στο βίντεο κλιπ με το Φωκά Βαγγελινό, φυσικά, έτσι που είστε σε όλη την παράσταση, γιατί μιλάμε για παράσταση, έτσι, το act αυτό είναι φοβερό, ότι όλο αυτό είναι ένα μήνυμα περί επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Κι όμως, είναι ωραία φάση. Αν το έχουν κάνει γι' αυτό, δεν θα το πούνε τώρα, γιατί θα θεωρηθεί πολιτικοποιημένο μήνυμα και θα κυρωθεί η συμμετοχή μας. Απαγορεύονται να περνάς μηνύματα πολιτικά στην Eurovision. Λοιπόν, και έχει ανοίξει τώρα μια συζήτηση εκεί στη Βιέννη, στην Αυστρία γενικά, όπου συνδέουν αυτό το σκηνικό εκεί με τα αγάλματα να είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί στον τοίχο τι γράφει, φέρτο. Φέρτε δηλαδή πίσω τα κλεμμένα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κοίτα, αν είναι γι' αυτό, είναι πολύ ωραία φάση. Δηλαδή, πραγματικά τώρα το γουστάρω ακόμα περισσότερο. Είναι που είναι έξυπνο αυτό που κάνει, ξέρεις, από εκεί από το. Που είναι από το φτωχαδάκι, ξέρεις, περνάει δίπλα στα αρχαία και από τα αρχαία πάει μετά στον πλούσιο και στο χρυσαφικό, στο χρυσό δωμάτιο. Αλλά. Ήταν ωραίο. Μακάρι να σημαίνει αυτό. Και να τα ακούσουμε στη συνέντευξη τύπου όταν θα κερδίσει ο Ακύλας στην Eurovision. Λοιπόν, βάλει να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και ακούστε ένα μήνυμα που μου στέλνει μόλις τώρα. Μ' αρέσει να το μου πιώνει κοντά, μ' αρέσει. Γιατί αυτό δείχνει και ξέρεις μια έτσι ένα άνοιγμα μυαλού, παιδί μου. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, άμα έκανε το σταυρό του λέει στο βίντεο κλιπ, θα ζήταγε πίσω λέει την Αγία Σοφιά. Και ένας άλλος μετά μου γράφει. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πικάντικο, αλλά δεν θα το πω όλο, θα το πω έτσι, λίγο παραφρασμένο, έτσι για να βγει το νόημα. Και τώρα οι Άγγλοι λέει, τα έχουν βάλει σε τσάρτερ, λέει, και μας τα στέλνουν πίσω επειδή το ζήτησε ο Ακύλες. Τι λες ρε φίλε μου, λένε. Λοιπόν, άμα διαβάζετε μόνο ό,τι σκάει μπροστά σας στο TikTok, κάνετε scroll, δεν φταίω εγώ. Αλλά μπείτε να δείτε λίγο στο ίντερνετ και σε ξένα έτσι media τι γράφουν για αυτό το θέμα. Γιατί εγώ δεν το είπα απλά για να παίξω το τραγούδι Eurovision. Το είπα γιατί πραγματικά υπάρχει αυτή η συνωμοσιολογία αυτή στην Ευρώπη τώρα και λένε ότι α, το κάνει αυτό για τα γλυπτά, για τα γλυπτά του Μπαρσελόνα. Λοιπόν, ένας άλλος μου γράφει εδώ πέρα, ας τα αφήσουμε εκεί πέρα, λέει, γιατί εδώ πέρα έχουμε γεμίσει, λέει, με Αλβανούς, Πακιστανούς, λέει, και Αφγανούς. Τώρα γιατί το είπα αυτό, δεν ξέρω. Τέλος, η ουσία είναι ότι γίνεται κάτι ωραίο και στην Eurovision. Καθίστε να το δείτε το Σάββατο, γιατί θα έχει φάση, ρε παιδί μου, θα είναι ωραία φάση. Έτσι. Σήμερα είναι το Τζάλα της Αντιγόνης από την Κύπρο. Ελπίζουμε να περάσει και αυτή. Ωραίο κομμάτι, τα ξεσηκωτικό. Λοιπόν, και. Εντάξει. Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Αυτό. Σας άρεσε αυτό το θέμα καλύτερα από την Eurovision. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

κλαίω από τα γέλια, έλεγες για Eurovision και ξαφνικά λες τα στενά του ορμούς. Έτσι απαντάνε. Τι να πω. Εντάξει, μου ήρθε και το έκανα. Έχεις κάνει ένα φοβερό θέμα στον Πειραιά, όπου στο λιμάνι του Πειραιά κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1.700.000 ευρώ. Μιλάμε για τρομερά μεγάλη έτσι, ποσότητα, και μάλιστα ήταν αυτό το χτύπημα στα διεθνή κυκλώματα, το έκαναν οι ελεκτικές δυνάμεις της Αλεξάνδρειας, της Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Τσαδέ δηλαδή. Βγήκαν οι ράμπο. Μιλάμε για τις δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών. Αυτή που λέγαμε ΔΕΟ, στο θυμάστε που το είχαμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή. Αυτή είναι λοιπόν, σε στενή συνεργασία με τους ελεκτές του πρώτου τελωνιακού ελεκτικού κέντρου στον Πειραιά, και μετά από ειδική αξιοποίηση, έτσι, ανάλυση κινδύνου, εντοπίστηκε ύποπτο εμπόρευμα το κυβότιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν 40 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κοκαίνη συνολικού βάρους 46 κιλών.

Λοιπόν, έχουν βρει τον πελάτη αυτοί από το Εκουαδόρ. Έχουν πιάσει και ποσότητες τεράστιες εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στον Πειραιά. Έχουν βρει τον πελάτη πραγματικά. Δηλαδή, αυτά τα κυκλώματα τα έχει χτυπήσει αλίπητα η ελληνική αστυνομία και η ΑΔΕ. Να θυμίσω μόνο ότι πριν από λίγο καιρό, περίπου κανένα 8 μήνο, υπήρχε ένα τεράστιο κύκλωμα. Το οποίο ήμασταν οι μόνοι που σπάσαμε ένα λογισμικό το οποίο μπορούσαν και επικοινωνούσαν μεταξύ τους διεθνή κυκλώματα. Έσπασε από την έρευνα που έκαναν οι ελληνικές αρχές με την Europol. Ήταν συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτό. Θα σας πάρω ένα θέμα τώρα, έτσι για να. Περίεργο λίγο. Λοιπόν, καθώς. το μεσημέρι είχαμε ένα θεματάκι με ένα υποβρύχιο. Στην Τίνο. Λοιπόν, το οποίο χτύπησε με ένα ελευθερικό σκάφος. Σηκώθηκε μάλλον ξαφνικά, ξέρεις, δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ακριβώς πώς έγινε το σκηνικό, αλλά το σημάδι αυτό καταγράφηκε μεταξύ Άνδρου και Τίνου. Και αυτή το μεσημέρι, ξέρω εγώ, υπήρχε μια εξέλιξη εκεί του λιμενικού, γιατί χτύπησε, βασικά δεν το χτύπησε το σκάφος, μπλέχτηκαν τα δίχτυα του σκάφους στην προπέλα του υποβρυχίου. Αυτό είναι το σκηνικό. Αλλά ξέρεις, άμα ένα υποβρύχιο ρε παιδί μου πηγαίνει πιο γρήγορα, το τραβάει το σκάφος. Γεια σας. Λοιπόν, ωραίο θεματάκι. Διαφορετικό, δεν το είχαμε ξανακούσει. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κιόλας. Να μπλέξουν δίχτυα σε υποβρύχιο. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Εκτός αν τα δίχτυα είχαν πέσει πολύ βαθιά, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κυνηγεί κάποιος. Τέσσερα, σήμερα ήταν να βγάλουμε ένα κύριο από τον Αυρακικό κόλπο, εκεί όπου υπάρχουν δελφίνια, πάρα πολλά δελφίνια, σχετικά με αυτό το θέμα με το δελφινάκι, το οποίο ένα δελφινάκι ήταν νεκρό ρε παιδί μου και η μαμά του, έτσι, δεν το άφηνε να βουλιάξει και το βγάζει πάνω στην επιφάνεια και καθόταν εκεί μαζί του, δεν βούταγε, δεν το άφηνε στην επιφάνεια. Και όσες φορές προσπάθησαν κάποιοι από οργανώσεις που πήγανε μετά να το μαζέψουν, δεν τους άφηνε να το πλησιάσουν. Ένα απίστευτο βίντεο. Εντάξει, πραγματικά για να δείτε ότι αυτά τα ζώα έχουν ψυχούλες. Έτσι. Και πρέπει να τα προστατεύουμε. Λοιπόν, αυτά. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, πάμε γιατί φεύγουμε για Αθήνα. Πάμε να καλύψουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε συνδέσεις με όλες τις εκπομπές εδώ του Πολίτικα, 89,8 και στο Πολίτικα.gr θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Γιατί πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο έχει μαζέψει και διεθνείς προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Αυτά. Τα λέμε. Γεια σας.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου. Πάσαμε και στην Πέμπτη. Εσύ ως Πέμπτη, λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 14 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 28 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Πολύ όμορφα ονόματα όλα τους, πολύ ιδιαίτερα ονόματα όλα τους. Στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλια. Σας. Η 14η Μαΐου είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και το συντονισμό των κινήσεων των χιλιών, της γλώσσας αλλά και της γνάθου. Η απραξία είναι σπάνια, επηρεάζει λιγότερο από το 1% των παιδιών. Η αιτία της δεν είναι ακόμα γνωστή, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει γενετικό υπόβαθρο. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί δευτερογενός σε καταστάσεις όπως ο αυτισμός, η επιληψία και γενετικές διαταραχές όπως η γαλακτοζεμία ή το σύνδρομο έφραυστου χρωμοσώματος Χ. Τα παιδιά με απραξία καταλαβαίνουν τι τους λένε και γνωρίζουν τι θέλουν να πούν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν επειδή ο εγκέφαλος δεν συντονίζει σωστά τις απαραίτητες κινήσεις των μειών της ομιλίας. Συνήθως αρχίζουν να μιλούν αργότερα από τους συνομιλίκους τους και όταν αρχίσουν η ομιλία τους έχει χαρακτηριστικά που βοηθούν τους λογοθεραπευτές να διακρίνουν την απραξία από άλλες διαταραχές. Αυτά περιλαμβάνουν ασυνέπειες στα λάθη, δυσκολία στη μετάβαση από ήχο σε ήχο ή από συλλαβή σε συλλαβή, καθώς και ασυνήθιστο ρυθμό, έμφαση και μελωδία της ομιλίας, αυτό που συνολικά λέγεται προσοδεία. Δεν υπάρχει θεραπεία για την παιδική απραξία λόγου, ούτε περνάει με την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ομιλία τους με την βοήθεια λογοθεραπευτή. Η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εντατική και σταθερή για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο βασικός στόχος της θεραπείας είναι να μάθουν τα παιδιά τα κινητικά μοτίβα που απαιτούνται για την ομιλία μέσω επανάληψης λέξεων και φράσεων, ώστε να τα εκφωνούν καθαρότερα. Παράλληλα, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως συσκευές επικοινωνίας ή νοηματική, μέχρι να βελτιωθεί η ομιλία τους. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της απραξίας, την ύπαρξη άλλων διαταραχών, όπως για παράδειγμα ο αυτισμός, και τη συχνότητα της θεραπείας. Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία δημιουργήθηκε στον Καναδά για να καταρρύψει μύθους, να ενημερώσει την κοινωνία και να υποστηρίξει τις οικογένειες των παιδιών με απραξία. Ο πρώτος εορτασμός έγινε στις 14 Μαΐου του 2012 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τη στήριξη πολλών οργανισμών αλλά και ιδρυμάτων. Αφού μάθαμε τι ακριβώς είναι η απραξία και κυρίως η παιδική απραξία, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στη στήλη του Σαν σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1796, όπου σαν σήμερα ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 και σαν σήμερα αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 και σαν σήμερα ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1937 και σαν σήμερα ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan.
1948 και σαν σήμερα το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1968 και σαν σήμερα η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούτσεκ ανακοινώνει, μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. 1969 και σαν σήμερα γεννήθηκε η Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα, ηθοποιός, υπέροχη, πανέμορφη, υπέρλαμπρη. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε για να σας πω πως αν σήμερα το 1984 γεννήθηκε ο Μάρκ Ζόκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος βεβαίως που δημιούργησε το Facebook. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1998 έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος, πραγματικά όμως σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, Φρανκ Σινάτρα. Να δούμε και τον καιρό, να δούμε που θα είναι σήμερα βροχερός. Θα υπάρξουν λέει και νεφώσεις σε πολλές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Ελάτε να μάθουμε έτσι πιο αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται σήμερα Πέμπτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, αλλά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρειο-ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά για την Αττική, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 εξασθενούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιο-ανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές, θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά αλλά και την Δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν το πρωί στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά,
καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4, στα νότια δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 με 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, το απόγευμα στα νότια δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 22 με 23 και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: όμως να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελές... Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας και να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο Πολίτικα.gr. Βλέπουμε αρχικά παρέα κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεών του και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Τροχαίο με το καλημέρα στον Άγιο Νικόλο, τραυματίστηκε μοτοσυκλετιστής. Θλίψη για τον 34χρονο δημοσιογράφο Θωμά Μαρκόπουλο που έσβησε στην Κρήτη, το αντίο της Δόμνας Μιχαηλίδου. Βόα κούρες, ταλαιπωρίας λόγω εργασιών στη γέφυρα Αγίου Ιωάννη Χωστού. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο. Κίνηση για γερά νεύρα σε πολλούς δρόμους του Ηρακλείου. Η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Κοινωνική αντιπαροχή. Πώς θα γίνουν τα πρώτα 400 σπίτια που θα διατεθούν σε πολίτες. Ηλιούπολη, μάχη στη ΜΕΘ για το 17χρονο κορίτσι, τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της.

δούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις λίγο πιο αναλυτικά. Προβλήματα καταγράφονται από το πρωί στην κίνηση των οχημάτων τόσο στο ΒΟΑΚ όσο και σε πολλές κεντρικές αρτηρίες του Ηρακλείου. Η κίνηση στους δρόμους τόσο στην Εθνική όσο και μέσα στην απώλεια αλλά και στα προάστια είναι πλέον ένα καθημερινό πρόβλημα με αποκορύφωμα βεβαίως στις ώρες αιχμής, οπότε η κατάσταση μοιάζει ανυπόφορη με τα νεύρα και την υπομονή των οδηγών να δοκιμάζονται όλο ένα και περισσότερο. Πολλές φορές το μποτιλιάρισμα αυτό μοιάζει αδύνατο να αποφευχθεί, αφού συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένοι δρόμοι είναι πάντα απροσπέλαστοι. Και έχουμε και τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες προέκυψαν έτσι στην γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Ουρές ταλαιπωρίας λοιπόν στο ΒΟΑΚ που βρίσκονται από ό,τι φαίνεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας Αγίου Ιωάννη Χωστού ανακοινώθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα Πέμπτη έως τις 7 η ώρα το απόγευμα με αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο συγκεκριμένο σημείο και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να συμμορφώνονται στα σήματα αλλά και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα, είχαμε και νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Γάβδο. Ένα αέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 31 μετανάστες νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στην δομή της Αγιάς. Τροχαίο ατύχημα όμως σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στο δρόμο προς τον Αλμυρό, στον Άγιο Νικόλαο, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, μηχανή που κινούνταν στην περιοχή συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με επαγγελματικό όχημα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί τραύματα. Το σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η συνεπιβάτης της μηχανής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε. Στο σημείο βρέθηκαν και άνδρες της τροχέας Αγίου Νικολάου, οι οποίοι προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς για αρκετή ώρα η διέλευση των οχημάτων είχε διακοπεί λόγω του ατυχήματος. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές κατέγραψαν το περιστατικό και βεβαίως διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Ο Δίνη όμως έχει προκαλέσει στα Χανιά και το Κιλκίς, από όπου καταγόταν η είδηση του χαμού του 34χρονου δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου Θωμά Μαρκόπουλου. Ο άνδρας κατέρευσε το βράδυ της Τρίτης ενώ εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Συγκινητική είναι η ανάρτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου για τον χαμό του Θωμά Μαρκόπουλου. Όπως αναφέρει, πριν από 10 μέρες στα Χανιά είδα τελευταία φορά τον Θωμά, ένα φίλο που έκανα το 2019, οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στενοχωρημένη. Ο νους δε χωρά ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, η 17χρονη που πήδηξε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας μαζί με την συνομήλικη φίλη της το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλίουπολη. Οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στην ζωή, καθώς το κορίτσι φέρει σοβαρότατα τραύματα αλλά και πολλαπλές κακώσεις σε όλο της το σώμα. Η 17χρονη από την Τρίτη νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΚΑΤ, διακομίστηκε από το ασκληπείο της Βούλας. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, καθώς η ιατρική ομάδα περιμένει να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Την ίδια στιγμή σε σοκ είναι όλη η χώρα, είναι το Πανελλήνιο για την 17χρονη φίλη της που δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια. Στο μικροσκόπιο τώρα των αρχών βρίσκεται το σημείωμα της 17χρονης, το ημερολόγιο της φίλης της αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα. Στο σημείωμα που άφησε πίσω της το θύμα εξήγησε στους γονείς της πως βίωνε κατάθλιψη και άγχος για την απόδοσή της στις πανελλαδικές. Κοινά στοιχεία φαίνεται πως παρουσιάζει και το ημερολόγιο του παιδιού που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Τι να πει κανείς για αυτήν την εξέλιξη, τι να πει κανείς για αυτό το πολύ πολύ δυσάρεστο συμβάν, τι να πει κανείς για αυτά τα δύο νέα κορίτσια. Είμαι μητέρα και πραγματικά μπορώ να καταλάβω το πώς ακριβώς θα αισθάνονται, πώς θα νιώθουν οι γονείς που έμειναν πίσω. Ας είμαστε κοντά στα παιδιά μας, αυτό μονάχα μπορώ να πω. Ας αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, ας συζητάμε μαζί τους καθημερινά και ας προσπαθούμε όσο γίνεται να έχουμε χρόνο, ποιοτικό χρόνο μαζί τους.

Γιατροί Αιγαίου Παγνή, 30 χρόνια προσφορά στους Έλληνες. Σε μια σεμνή τελετή, ο πρόεδρος της ομάδας των γιατρών του Αιγαίου Παγνή, Μανώλης Βελιβασάκης, αναφέρθηκε στα 30 χρόνια δράσης και προσφοράς της ομάδας, που με ορμητήριο το Ηράκλειο και τη στήριξη δύο μεγάλων χορηγών, όπως η Περιφέρεια Κρήτης και οι Μινωικές Γραμμές, συνετέλεσαν ώστε να βοηθήσουν τους αποκομμένους νησιώτες από το σύστημα υγείας και να εξοικονομήσουν τεράστια χρηματικά ποσά από το κράτος αλλά και από τα ίδια τα νοικοκυριά. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν για την προσφορά τους ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των Μηνωικών Γραμμών Αντώνης Μανιαδάκης, καθώς και ο νυν Διευθύνων της εταιρείας Λουκάς Σιγάλας.

0: Και θα κλείσουμε με μια διεθνή είδηση που αφορά στην συνάντηση Xi Jinping και Τραμπ. Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, υποδέχτηκε με μεγάλες τιμές σήμερα Πέμπτη στο Πεκίνο τον ομόλογό του των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ρεπουμπλικάνου στον Ασιατικό Γίγαντα. Διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Ο Xi Jinping έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του παλατιού του λαού. Του κέντρου της κρατικής εξουσίας, στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Tiananmen, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Xi σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν, χώρας που διατηρεί στενές σχέσεις με το Πεκίνο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα από το 2017, με τις συνομιλίες να αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Xi δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο τόνισε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας έτσι νέο δρόμο της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή, είπε ο κύριος Xi στον κύριο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Ο Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε βέβαιος ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα γίνουν καλύτερες από ποτέ. Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας, είναι τιμή να είμαι φίλος σας και οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ, είπε ο Τραμπ. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, υπερθεμάτισε. Και εγώ θα πω πως μένει να το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr, το site μας. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή σας για τη δική σας ενημέρωση έγκαιρα αλλά και έγκυρα. Και περνάμε αμέσως τώρα σε μία ακόμα σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε και πάλι σε μερικά λεπτάκια.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από την σύντομη διακοπή και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε με πολλές ειδήσεις, πολλά νέα και πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω με τα ενοίκια και με το ποιοι δικαιούνται τριπλή επιστροφή φέτος. Νομίζω πως τέτοιου είδους έτσι θεματάκια καλό είναι να σας τα παρουσιάζουμε, καλό είναι να τα μοιραζόμαστε έτσι, γιατί όπως είπα αυτή η πληροφορία μπορεί να φανεί σε κάποιους από εσάς χρήσιμη. Τριπλή λοιπόν επιστροφή ενοικίου θα λάβουν φέτος περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές αλλά και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια. Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στην Βουλή διάταξη που προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς. Ο διπλασιασμός της επιστροφής ενοικίου θα ισχύσει αναδρομικά από το 2025. Μετά την ψήφιση της διάταξης και έως τις αρχές του καλοκαιριού, οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά το περσινό δεύτερο ενοίκιο που δικαιούνται, το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τον Νοέμβριο θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια δώρο, τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Το μέτρο, το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, δεν συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με μοναδική εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσάυξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ. Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενίκιο να υπερεύαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλόταν για ολόκληρο το έτος. Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025. Για να γίνει τώρα η διπλή επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο μισθωτήριο για το ακίνητο και να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στην φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης. Από φέτος, μάλιστα, τίθενται σε ισχύ αυξημένα εισοδηματικά όρια. Για άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει από 20 σε 25.000 ευρώ. Για έγκαμους, το όριο διαμορφώνεται σε 35.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ ανατέκνο που ίσχυαν έως τώρα. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο αυξάνεται από 31 σε 39.000 ευρώ με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Παράλληλα, η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας με βάση τα στοιχεία έμφυα του έτους καταβολής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον τη σύζυγο και για κάθε, εξαρτώμενο τέκνο.

Σχολιάζουμε. Θέμα ξεκίνησε από σήμερα, 5η 14 Μαΐου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 18 Μαΐου 2026. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 3.000 δικαιούχους για τη Χίο και 3.600 δικαιούχους για τα Κύθυρα, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές φάσεις, από Μάιο έως Ιούνιο 2026 και από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2026. Τυχόν αδιάθετα κονδύλια της πρώτης περίοδου θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τη Χίο και σε 250 ευρώ για όσους επιλέξουν τα Κύθυρα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο προορισμό, ενώ μπορεί να συμμετάσχει είτε σε μία είτε και στις δύο φάσεις του προγράμματος. Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης με δυνατότητα επιδότησης για έναν προορισμό και μία περίοδο συμμετοχής.

νέο πλαίσιο για τις επιστροφές από την εφορία για πρόστιμα ΦΠΑ και φόρων. Ελάτε να μάθουμε ποιοι θα πάρουν πίσω χρήματα. Χιλιάδες επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και λογιστές αναμένεται να δουν επιστροφές χρημάτων από πρόστιμα της εφορίας μετά τις νέες αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει δραστική μείωση στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και φόρων, αλλά και αναδρομική επιστροφή ποσών που είχαν ήδη καταβληθεί από τις 19 Απριλίου 2024 σε όσες περιπτώσεις τα νέα πρόστιμα είναι χαμηλότερα από τα παλιά. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, το πρόστιμο για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνεται πλέον στα 100 ευρώ, αντί για 250 ή 500 ευρώ που ισχύουν σήμερα, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πλήρωσαν υψηλότερα πρόστιμα από τις 19 Απριλίου 2024 και μετά, θα μπορούν να πάρουν πίσω την διαφορά. Αλλαγές έρχονται και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, καθώς δεν θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο όταν το ποσό του φόρου προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ. Το ίδιο προβλέπεται και για εκπρόθεσμες δηλώσεις έμεσων φόρων, τελών και εισφορών, πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων, όταν το ποσό προς πληρωμή δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποιείται αναδρομική επιστροφή προστίμων που έχουν ήδη πληρωθεί από τις 19 Απριλίου 2024. Το νομοσχέδιο φέρνει και μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο συμμετοχής του δημοσίου σε στρατηγικές επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά θεσπίζεται σαφές πλαίσιο που επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις συμμετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών όπου διαθέτει συμμετοχή, είτε άμεσα είτε μέσω της ΣΥΠ. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένος μηχανισμός προστασίας των ποσοστών του δημοσίου, ακόμη και σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Η αναφορά του Υπουργού στη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ έδειξε ότι η κυβέρνηση συνδέει πλέον ανοιχτά την ενέργεια και τα δίκτυα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας, δίνοντας παράλληλα το στίγμα ενός πιο ενεργού ρόλου του κράτους σε κρίσιμες υποδομές και τομείς της οικονομίας.

Έχουμε όμως και ελέγχους, ατέλειωτους ελέγχους από την ΑΔΕ. Μπαράζ με 12.000 νέα ραβασάκια για κρυφά εισοδήματα και αδήλωτα ενίκια, διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Στο στόχαστρο βεβαίως όσοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις, όσοι πείραξαν στοιχεία, όσοι έκρυψαν αναδρομικά ή εμφάνισαν μεγάλες αποκλίσεις σε καταθέσεις, δαπάνες και εισοδήματα. Νέο σαφάρι ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ανοίγει η ΑΔΕ, στέλνοντας μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον 12.000 νέα ραβασάκια με φόρους και πρόστιμα σε φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα, ενίκια, αναδρομικά ή ακόμη και χωρίς να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση. Τραπεζικοί λογαριασμοί, κινήσεις POS, στοιχεία από το My Data, δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, ενίκια, αναδρομικά αποδοχών και καταναλωτικές δαπάνες περνούν πλέον από ηλεκτρονικό κόσκινο, με την εφορία να χτυπά περιπτώσεις όπου τα δηλωμένα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με την πραγματική οικονομική εικόνα των φορολογουμένων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που δεν δήλωσαν αναδρομικά ή άλλες αποδοχές, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκια, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, αλλά και επαγγελματίες ή επιχειρήσεις όπου δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών. Παράλληλα, οι ελεγκτές της ΑΔΕ εντόπισαν περιπτώσεις όπου τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα προσυμπληρωμένα στοιχεία στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και υποθέσεις με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις, τις δαπάνες διαβίωσης και τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία. Με το νέο μοντέλο αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, αξιοποιώντας τα ψηφιακά δεδομένα που έχει ήδη στη διάθεσή της από τράπεζες, πλατφόρμες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Πολλές από τις συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν παλαιότερες χρήσεις που ελέγχονται μέσα στο 2026. Την ίδια ώρα, από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενεργοποιείται και το νέο σύστημα επιβολής φόρων κατ' εκτίμηση για όσους δεν υπέβαλαν καθόλου φορολογική δήλωση, παρότι είχαν σχετική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΑΔΕ θα υπολογίζει μόνη της το φορολογητέο εισόδημα με βάση το επίπεδο διαβίωσης, τις τραπεζικές κινήσεις, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα αρχεία της φορολογικής διοίκησης. Τα εκαθαριστικά που θα αποστέλλονται θα περιλαμβάνουν τόσο το φόρο όσο και πρόστιμα μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα φτάνουν από 10 έως και 50% του φόρου που θα βεβαιώνεται. Οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται μέσω email ή μέσω των προσωπικών λογαριασμών τους στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΔΕ.

Και αλλάζουμε θέμα. Περνάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, οι οποίες θα γίνονται fast track, γρήγορα δηλαδή πια, χωρίς καθυστερήσεις. Νέες λοιπόν ηλεκτρονικές διαδικασίες έρχονται για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθήκων και κληρονομιών. Η ΑΔΕ λοιπόν με συγκεκριμένη εγκύκλιο κοινοποίησε τις νέες διατάξεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νέες δυνατότητες για αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, αλλά και ψηφιακές διαδικασίες για διαθήκες. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, δηλαδή οι διαδικασίες που αφορούν μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες ή άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λογαριασμό οφειλέτη. Με το νέο πλαίσιο, η λεγόμενη δήλωση τρίτου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας portal.ode.gr, χωρίς φυσική κατάθεση εγγράφων και χωρίς βεβαίως χρονοβόρες διαδικασίες. Στην πράξη, οι διαδικασίες για κατασχέσεις και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης γίνονται πλέον πιο γρήγορες και περισσότερο αυτοματοποιημένες, καθώς περιορίζονται οι χειρόγραφες διαδικασίες και η φυσική διακίνηση εγγράφων. Οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα οφειλέτες με λήξη πρόθεσμα χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και servicers, αφού μεγάλο μέρος των διαδικασιών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Αλλαγές όμως έρχονται και στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων, όπου το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συχνές εμπλοκές που δημιουργούνταν λόγω αδυναμίας ορισμού συμβολιογράφου στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διαδικασία συμβολιογράφος και από άλλη περιοχή της χώρας, ώστε να αποφεύγονται αναβολές και παγώματα πληστηριασμών. Η αλλαγή θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω διαδικαστικών προβλημάτων. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το νέο σύστημα θα επιτρέψει πιο γρήγορη ολοκλήρωση πληστηριασμών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπήρχαν δυσκολίες εξέβρεσης συμβολιογράφων ή συχνές αποχές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις κληρονομικές διαδικασίες. Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς θα μπορεί πλέον να γίνεται και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα τους Έλληνες του εξωτερικού, ηλικιωμένους αλλά και πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Παράλληλα, δημιουργείται ψηφιακό μητρό διαθήκων, στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία δημοσιευμένων διαθήκων, με στόχο να διευκολύνεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους, αλλά και να περιοριστούν καθυστερήσεις και δικαστικές διαμάχες μεταξύ κληρονόμων. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν ακόμη εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες επιδόσεων, στις κατασχετήριες εκθέσεις, αλλά και στη συνολική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστικών επιμελητών, συμβολιογράφων, τραπεζών, δικηγόρων και λοιπόν εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα ενισχύεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων και ηλεκτρονικής διαβίβασης εγγράφων, ενώ προσαρμόζονται οι διαδικασίες σύνταξης και κοινοποίησης κατασχετήριων εκθέσεων και πράξεων εκτέλεσης, ώστε να πραγματοποιούνται πιο γρήγορα και με λιγότερα γραφειοκρατικά στάδια. Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση ψηφιακών συστημάτων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμών, ενώ ενισχύεται η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και υπηρεσιών. Στόχος των αλλαγών είναι να μειωθούν οι καθυστερήσεις που προκαλούσαν μέχρι σήμερα οι χειρόγραφες διαδικασίες, η φυσική διακίνηση εγγράφων και τα διαδικαστικά εμπόδια σε υποθέσεις κατασχέσεων και πληστηριασμών. Με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου. Ένα ημιωράκι ακόμη έχουμε στην διάθεσή μας, οπότε βάζουμε μία ανατελεία, παίρνουμε μία ανάσα και ερχόμαστε πίσω για να το ολοκληρώσουμε.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρη Σιφάκη. Στην παρέα μας βρίσκεται ήδη και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη, και σήμερα.
0: Εδώ συζητάμε πολλά και διάφορα, γιατί έχω βρει αρθράκια τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας, που αφορούν σε έρευνες, σε εξέλιξη της τεχνολογίας και τα συζητάμε εδώ παρέα με τον Νίκο, ο οποίος σήμερα έχει έρθει με δύο θέματα, τα οποία φιλοξένησε και στην εκπομπή του. Το ένα που θεωρώ άκρος επίκαιρο έχει να κάνει με το άγχος των εξετάσεων, των πανελλαδικών. Σε μερικές ημέρες τα παιδιά θα κληθούν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Γνωρίζουμε ότι

0: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Αυγενάκη που ήταν και ο φιλοξενούμας ζωντανά εδώ στο στούντιο, φιλοξενούμενός μας. Ο κύριος Αυγενάκης, αυτό που νομίζω που έβγαλε ως είδηση είναι ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο φημολογείται.
1: Συζητιέται έντονα πάντως τελευταίες μέρες. Ναι.
0: Μετά την. Αν και για άλλη μια φορά, τις προάλλες, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε βγει και είχε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει δηλώσει ήδη ο Πρωθυπουργός. Πάντως ο κύριος Αυγενάκης προσωπικά δήλωσε έτοιμος για να γίνουν και πρόωρες εκλογές, όπως επίσης άφησε να εννοηθεί ότι και η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να γίνουν μετάσχει, εν πάση περιπτώσει, στις εκλογές. Και μάλιστα είπε ότι ξέρει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα λόγω του υψηλού επίπεδου των τιμών στην αγορά, αλλά η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει τη σταθερότητα, δεδομένου και ότι και η αντιπολίτευση υπάρχει, στην αντιπολίτευση υπάρχει ένας κατακαιρματισμός κομμάτων. Ευχήθηκε βέβαια το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερη δύναμη και να μεγαλώσει, και, δηλαδή να μεγαλώσει σε ποσοστά, σε δύναμη εκλογική, διότι πιστεύει και εκείνος ότι μια αντιπολίτευση, ουσιώδης αντιπολίτευση και με δύναμη αντιπολίτευση, είναι κάτι που κάνει καλό και στην κυβέρνηση. Πάντως με αυτό το σκηνικό ο κύριος Αυγενάκης βλέπει ότι και πάλι θα αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί είναι η μόνη σταθερή πολιτική δύναμη αυτή την ώρα στην Ελλάδα, παρά τις αντιξιότητες και τις δυσκολίες, οι οποίες δυσκολίες με όλα όσα έχει αποφασίσει τις παλεύει, τις προσπαθεί να αμβλύνει, εν πάση περιπτώσει, να ελαφρύνει τους πολίτες από αυτή την βαριά ατμόσφαιρα, να το πούμε έτσι, και πραγματικότητα, όχι μόνο ατμόσφαιρα, και πραγματικότητα που υπάρχει στην αγορά. Εκείνο επίσης το οποίο είπε, γιατί ήταν αναπόφευκτο να μην μιλήσουμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε εμπλακεί το όνομά του, και λέω είχε, διότι όπως γνωρίζουμε μετά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και για τον κύριο Αυγενάκη και για τον κύριο Βορύδη δεν προέκυψαν πολιτικές ευθύνες, όπως αποφάσισε η Επιτροπή. Ο ίδιος είπε ότι εκείνος είχε ξεκινήσει τους ελέγχους πολύ πριν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι όλα τα έχει ξεκαθαρίσει στην Εξεταστική Επιτροπή με την 9ωρη κατάθεση που έδωσε σε αυτήν. Είπε επίσης ότι ο κύριος Σχοινάς είναι καλό που βρίσκεται σε αυτό το πόστο, που είναι δηλαδή στο πόστο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διότι γνωρίζει για τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένα αβαντάζ. Όπως επίσης είπε ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση το να περάσει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, διότι τώρα γίνονται διασταυρώσεις και έτσι αποφεύγονται τα ρουσφέτια, εν πάση περιπτώσει, που γινόταν με τις επιδοτήσεις. Αυτά σε γενικές γραμμές συζητήσαμε με τον κύριο Αυγενάκη, με αφορμή βέβαια και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει στις αύριο ξεκινάει, ναι, Παρασκευή αύριο.
1: Αύριο Παρασκευή, αύριο, ναι, έχει ο μήνας 10-15.
0: 15, 16, 17, εάν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα.
1: Να υποθέσω, Νίκο, θα ανέβει η συνέντευξη ολόκληρη,
0: ναι,
1: και το ηχητικό της στο politica.gr.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία. Οπότε αν θελήσετε να την ακούσετε, μπορείτε να μπείτε αργότερα στο politica.gr, έτσι, και να έχετε αυτή την δυνατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Πάμε, Νίκο, τώρα στο άλλο θέμα, στο θέμα επικαιρότητας, με αφορμή, φαντάζομαι, και αυτό το πολύ πολύ άσχημο ο συμβάν που είχαμε με τις δύο 17χρονες.
0: Ακριβώς.
1: Κάλεσε τον κύριο Ανιφαντάκη.
0: Ανιφαντάκη, και να πω, να προαναγγείλω από τώρα ότι αύριο θα έχω και άλλη μία ψυχολόγο, η οποία είναι και εκπαιδευτικός, και εκείνη μπορεί να μας αναλύσει το θέμα του το εκπαιδευτικό εντός εισαγωγικών θέμα περισσότερο. Ο κύριος Ανιφαντάκης, λοιπόν, που όπως γνωρίζουμε είναι ένας πολύ δραστήριος ψυχολόγος, ασχολείται βέβαια πιο πολύ με το αλκοόλ εκείνος, αλλά μπορεί να ψυχολογήσει και την οικογένεια βέβαια και τα παιδιά. Μας είπε ότι αυτή η απέτηση που έχουμε, το λέω σε αδρές γραμμές αυτό που είπε ο κύριος Ανιφαντάκης, η απέτηση που έχουν οι οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους, το ίδιο το σύστημα που είναι βεβαρημένο έτσι αλλιώς, δηλαδή γεννάει άγχος το σύστημα των Πανελληνίων, και από την άλλη η απέτηση της οικογένειας τα παιδιά να κάνουν σπουδές, Αυτό επιβαρύνει την ψυχολογία των παιδιών και όπως καταγορισμένα παιδιά δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
1: Δεν
0: αυτό
1: το αντέχουν.
0: Ναι, αυτό. Δεν μπορούν.

0: Γιατί μάλιστα είπε κάτι χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, ότι κάθε αυτοκτονία είναι ένα μυστήριο. Διότι δεν μπορεί, όλοι λέει αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη ζωή. Φανταστείτε αν το διαχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, όλοι θα αυτοκτονούσαμε. Έτσι. Γι' αυτό με αυτή την έννοια ότι είναι ένα μυστήριο, πρέπει κάθε φορά να τη βλέπεις σαν κάτι ξεχωριστό γεγονός και τι οδήγησε σε αυτό και αυτό που οδήγησε να προσπαθείς είτε μέσα από την οικογένεια είτε με τους κοινωνικούς φορείς να το γιατρέψεις, να το πούμε έτσι. Αλλά πού είναι το πρόβλημα τώρα με την κρατική παρέμβαση, να το πούμε έτσι. Ότι δεν υπάρχουν και δομές. Δεν υπάρχουν φορείς, δημόσιοι εννοεί, έτσι, και υπηρεσίες, και αυτές που υπάρχουν είναι υποστελεχωμένες ή υπολειτουργούν. Στην όλη την Κρήτη υπάρχει μόνο μια ψυχιατρική μονάδα, αυτή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και γνωρίζουμε με τι προβλήματα.
1: Ούτε να προλάβει. Καταρχήν δεν έχει προσωπικό, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Μια κλείνει, μια ανοίγει, το γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Ακριβώς. Και εκείνο που επίσης είπε, ότι δεν είναι μόνο τα ψυχιατρικά, δηλαδή οι περιπτώσεις των αυτοκτονιών, που να προσθέσουμε εδώ ότι σύμφωνα τα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως δημοσιότητας από την κλίμακα έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες εφήβων στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως μόνο οι αυτοκτονίες των εφήβων, μα έφερε και παράδειγμα την περίπτωση του εγκλήματος στην Αμουδάρα πρόσφατα. Ό,τι και αυτό ψυχιατρική περίπτωση είναι. Και όλες αυτές οι περιπτώσεις ανομίας που ακούμε, που βγαίνουν στη δημοσιότητα κατά καιρούς. Και όμως δεν υπάρχουν εδώ δομές να προσφύγεις, ούτως ώστε να τα αποφύγεις αυτά τα θέματα. Άρα το πρόβλημα είναι, έχει δύο διαστάσεις, και από την πλευρά της οικογένειας και από την πλευρά του κράτους δεν υπάρχει η μέρημνα για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται, ειδικά τα παιδιά, χρειάζονται θαλπορεί, χρειάζονται να έρθεις κοντά, να μιλήσεις μαζί τους, όπως μας είπε ο κύριος, να αφιερώσεις χρόνο μαζί τους, όπως μας είπε ο κύριος
1: Λιμαντάκης. Χρειάζονται ασφάλεια, χρειάζονται τη φυσική παρουσία του γονιού.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό έχουν ανάγκη τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Να ξέρουν ότι εμείς οι γονείς είμαστε εκεί, είμαστε δίπλα
0: τους. Και σας ακούμε.
1: Και τα ακούμε, αφού γραζόμαστε τις ανάγκες τους, αφού γραζόμαστε τις αγωνίες τους, χωρίς να τα φορτώνουμε με έξτρα άγχος και ενδεχομένως με προσδοκίες δικές μας. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν γονείς οι οποίοι πράγματα που εκείνοι δεν κατάφεραν να κάνουν όταν ήταν στην ηλικία των παιδιών τους.
0: Αυτό το είπε και ο κύριος Ανιφαντάκης.
1: Αυτές τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες τις μεταφέρουν στις πλάτες των παιδιών τους, που πολλά από τα παιδιά δεν μπορούν να τις αντέξουν.
0: Έτσι, ακριβώς. Και βέβαια να πω, αγάπη, ότι καλό θα είναι, επειδή τώρα πλησιάζουν πάλι οι Πανελλήνιες, έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, είτε είναι διαβασμένα τα παιδιά τους, είτε όχι, να το ξεχάσουν αυτό οι γονείς και να τα πάρουν αγκαλιά και να τους πούνε: σ' ακούω, πες μου. Μίλησέ μου.
1: Και ότι οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τόσες ακόμη ευκαιρίες. Κανείς δεν χάνεται. Τα παιδιά θα βρουν το δρόμο τους αργά ή γρήγορα. Οι αγωνίες είναι δικές μας. Τελικά τα παιδιά, όπως είπα, θα τη βρουν την άκρη. Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να τα φορτίζουμε επιπρόσθετα και εμείς και να τους μεταφέρουμε το άγχος μας και την αγωνία μας. Ας πάνε, ας γράψουν. Ας είναι καλά προετοιμασμένα, okay, ας γράψουν. Αν δεν πετύχουν, δεν χάλασε και ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα γίνουν και όλοι στο κάτω-κάτω, βρεσινίκο,
0: επιστήμονες. Όχι, μα έτσι. Δεν μπορεί να γίνουν επιστήμονες.
1: Και μια κοινωνία δεν μπορεί να στηριχθεί μονάχος επιστήμονες. Όλες οι εργασίες χρειάζονται.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Εγώ έχω πάρα πολλές φορές πει ότι είναι καλύτερα ένας καλός υδραυλικός παρά ένας κακός γιατρός.
1: Ω, Νίκο.
0: Έτσι.
1: Για να μην μιλήσουμε για τις αμοιβές.
0: Ναι.
1: Πόσο πληρώνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πόσο πληρώνονται τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν.
0: Ακριβώς.
1: Μιας που ανέφερε στους γιατρούς,
0: ναι,
1: και είναι τόσα χρόνια στα θρανία. Έτσι.
0: Οι γιατροί τώρα, επειδή δεν πληρώνονται στην Ελλάδα, σηκώνται και φεύγουν
1: και
0: στο εξωτερικό.
1: Ναι. Βέβαια. Έτσι. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
0: μου είσαι
1: καλά.

Και αφού αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Αγγελάκη, πάμε έτσι σε μια-δυο ειδήσεις ακόμα, μιας που έχουμε λίγο χρόνο στην διάθεσή μας. Αγορά κινήτων τώρα και ασφάλιση ενοικίου διαβάζω στο New Money. Να σας πω λοιπόν πως μια νέα σπίδα για την αγορά κινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης στα απλήρωτα ενοίκια. Η ασφάλιση ενοικίου έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μια συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μια πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στην συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια τη διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη. Το όφελος για τον ιδιοκτήτη είναι άμεσο και μετρήσιμο. Εξασφαλισμένο ενοίκιο, ακόμη και σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, σημαντική μείωση του κινδύνου κακοπληρωτών και λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες έξωσης και διεκδίκησης οφειλών. Σε αρκετά συμβόλαια η κάλυψη επεκτείνεται και πέρα από τα ενοίκια, περιλαμβάνοντας ζημιές στο ακίνητο, νομικά έξοδα και δαπάνες έξωσης. Η μίσθωση δηλαδή μετατρέπεται από μια αβέβαιη συμφωνία σε μια πιο προβλέψιμη επένδυση. Την ίδια στιγμή η ασφάλιση ενοικίου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον ενοικιαστή. Η ανάγκη για υψηλές εγγυήσεις που συχνά φτάνουν στα 2 ή και 3 ενοίκια περιορίζεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκριθεί μία μίσθωση ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης θα ήταν πιο επιφυλακτικός. Στην ουσία η ασφάλιση λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας που διευκολύνει την πρόσβαση στη στέγαση. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το όφελος, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 έως 5% του ετήσιου ενοικίου και μπορεί να το αναλάβει είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο ενοικιαστής, είτε να μοιραστεί μεταξύ τους. Για πολλούς ιδιοκτήτες το ποσό αυτό θεωρείται μικρό μπροστά στον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος ή εμπλοκής σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία είναι περίπου η εξής. Ο ενοικιαστής περνά από αξιολόγηση, εξετάζονται εισοδηματικά στοιχεία, εργασιακή κατάσταση και πιστοληπτική εικόνα και στην συνέχεια εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει ως τρίτος εγγυητής στη συμφωνία, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις δεν είναι θεωρητική. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4.500 ιδιοκτήτες έχασαν συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα ενοίκια μέσα σε ένα έτος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά. Το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφές αλλά αυστηρό. Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45% ανεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή όχι, εφόσον δεν δηλωθούν σωστά ως ανείσπρακτα. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πίεση στους ιδιοκτήτες και ενισχύει την ανάγκη για εργαλεία που μειώνουν το ρίσκο. Σε αυτό το περιβάλλον η ασφάλιση ενοικίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή αλλά μία πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ειδικά σε μία αγορά όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνέπεια στις πληρωμές δεν θεωρείται δεδομένη, η ύπαρξη ενός δικτύου ασφαλείας γίνεται κρίσιμη. Πάντως και η ευρύτερη αγορά μισθώσεων γίνεται πιο απαιτητική και πιο οργανωμένη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η είσοδος περισσότερων επενδυτών στον χώρο έχουν οδηγήσει σε πιο επαγγελματικά μοντέλα διαχείρισης, όπου η διασφάλιση των εσόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αν και πρόκειται για διαφορετικό είδος κάλυψης, η τάση είναι σαφής. Η αγορά κινείται προς περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και λιγότερο ρίσκο. Την ίδια ώρα,
αλλάζει και ο τρόπος των εξώσεων και της διεκδίκησης των οφειλών. Από την 1η Μαΐου, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να μπλέξει για μήνες ή και περισσότερο σε αναβολές και καθυστερήσεις, πλέον θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα με την έκδοση διαταγής ακόμη και μέσα σε 20 ημέρες.

θα κλείσουμε με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας. Ακριβά φάρμακα λοιπόν και νέα σκευάσματα θα παίρνουν οι ασθενείς μέσα στον Μάιο από τα φαρμακεία. Μιας που επεκτείνεται η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, ώστε να εξυπηρετούνται συνολικά έως 65.000 συνταγές το μήνα. Περίπου 1.200 αιτήματα το μήνα γίνονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των ΕΟΠΗ για παραλαβή ακριβών φαρμάκων μέσω ιδιωτικών φαρμακείων. Το άνοιγμα λοιπόν του νέου καναλιού διανομής των γνωστών φαρμάκων υψηλού κόστους, των ΦΙΚ, που πριν από λίγους μήνες ήταν συνώνυμα της ταλαιπωρίας καθώς λαμβάνονταν μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, δίνει ακόμα μία επιλογή στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Μέσα λοιπόν στον Μάιο αναμένεται να προσθεθούν στις συνταγές ακριβών φαρμάκων που δίνονται να εκτελούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ακόμη δύο θεραπευτικές κατηγορίες. Πρόκειται για σκευάσματα για το άσθμα και την υπατήτιδα Β, τα οποία έρχονται να προσθεθούν σε ακριβά φάρμακα για την πολλαπλή σκλήρυνση, ογκολογικές θεραπείες καθώς και βιολογικούς παράγοντες, που διατίθενται ήδη μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Τα ακριβά φάρμακα για το άσθμα και την υπατήτιδα Β αντιστοιχούν σε 18.000 συνταγές το μήνα, οι οποίες μπορούν δυνητικά να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία. Με την προσθήκη αυτών των σκευασμάτων, ο αριθμός των συνταγών που θα είναι δυνατόν να εκτελέσουν τα ιδιωτικά φαρμακεία ανεβαίνει στις 65.000. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος με βάση την συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Υπουργείου Υγείας, ΕΟΠΗ και φαρμακοποιών. Το ζητούμενο είναι η πλήρης εξάλληψη της ταλαιπωρίας έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, κάτι που ήδη επιτυγχάνεται με την κατοίκον διανομή των ΦΙΚ. Οι εικόνες, δηλαδή με ασθενείς και συγγενείς τους να περιμένουν ώρες όρθιοι έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ για να λάβουν τις απαραίτητες για την διαχείριση της ασθένειάς τους θεραπείες, ανήκουν στο παρελθόν. Αξίζει να αναφερθεί ότι φάρμακα υψηλού κόστους λαμβάνουν συστηματικά 180.000 πολίτες.

κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά, να σας δώσαμε όλη εκείνη την πληροφορία που θα σας φανεί χρήσιμη και να σας ενημερώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα της σημερινής επικαιρότητας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατές αλλά και ακροάτριες του Πολιτικά για αύριο Παρασκευή, όπου θα κλείσουμε παρέα μία ακόμη εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

ακροατές φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 5η 14 Μαΐου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μικρό καλοκαίρι φεύγει που πέρασε τις προηγούμενες ημέρες. Επανερχόμαστε στις κανονικές θερμοκρασίες και στις κανονικές καιρικές συνθήκες για την εποχή. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 και κατά τόπους μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου.